την καρδιά. Χρειάζεται ανδρεία για να μπει ο χριστιανός να μπορεί να λέει όχι στις επιθυμίες των αισθήσεων. Χρειάζεται ανδρεία για να μπορεί να λέει όχι στις προκλήσεις της αμαρτίας. Βλέπουμε, παιδί μου, ότι κάνοντας το βράδυ 1-2 ώρες προσευχή, την άλλη μέρα ξεσπούν βροχή οι πειρασμοί. Θέλουμε να κάνουμε προσευχή και σκεπτόμαστε, ποιος ξέρει τι θα γίνει μετά. Αλλά εκείνο που δεν αντιλαμβανόμαστε είναι ότι πίσω από αυτή την προσευχή υπάρχει η δύναμη που μας προσφέρεται από το Θεό για να αντέξουμε τους πειρασμούς που θα έρθουν. Και διαπιστώνουμε όντως ότι παρά τη δρυμύτητά τους μπορούμε και τους ξεπερνούμε αυτούς τους πειρασμούς. Όμως, παιδί μου, το πνεύμα της δειλίας προϋπήρχε των πειρασμών, ακριβώς για να μας κάνει να τους αποφύγουμε εγκαταλείποντας την εργασία της αρετής. Αν μετά από ένα ισχυρό πειρασμό, παιδί μου, γονατίσει ο χριστιανός να προσευχηθεί, αν κλάψει και αν δώσει όλη του την ψυχή, όλη του τη θέληση, δηλαδή όλο του το είναι στην εξάρτηση από το Θεό, τότε θα δει ότι θα γίνει μέσα του μια ουσιαστική μεταβολή. Ενώ είναι αδύνατος, θα αισθανθεί δυνατός. Ενώ αισθανόταν ανασφαλής, θα αισθανθεί ασφαλής. Ενώ είχε μέσα του μια βεβαιότητα για το τι θα γίνει, θα του δημιουργηθεί βεβαιότητα και εμπιστοσύνη στη χάρη και στην πρόνοια του Αγίου εν Τριάδη Θεού. Και όλα, παιδί μου, θα πάνε καλά και όντως θα πάνε καλά. Αυτό πρέπει να το πιστεύουμε όλοι οι χριστιανοί. Μόλις μας συμβαίνει οξύς διαβολικός πειρασμός, να ερχόμαστε αμέσως σε επαφή με το πνευματικό μας, για να παίρνουμε οδηγίες και να μην προσπαθούμε, υπερεκτιμώντας εγωιστικά τις δυνάμεις μας, να τον αντιμετωπίζουμε μόνοι μας. Όταν ο διάβολος, παιδί μου, μας πειράζει, μας πειράζει όσο του επιτρέπεται από το Θεό και όσο οι δικές μας δυνάμεις αντέχουν. Αλλά το όριο αντοχής εμείς δεν το γνωρίζουμε. Και καλό είναι να ζητάμε πάντοτε βοήθεια από το Θεό, να μας απαλλάξει εκείνος από τον διαβολικό πειρασμό. Έτσι, παιδί μου, καλλιεργούμε πνεύμα ταπεινώσεως. Είναι συμφερότερο για μας να καταφεύγουμε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις με εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι με φόβο, για να διώξει εκείνος τον πειρασμό. Αν δεν κάνουμε κάτι τέτοιο, παιδί μου, μπορεί να καλλιεργηθεί μέσα μας σιγά σιγά και ανεπαίσθητα κάποια εμπιστοσύνη στις δικές μας δυνάμεις, κάποια αυτοπεποίθηση, δηλαδή εγωισμός. Όσοι και αν είναι οι πειρασμοί που περνάμε σε αυτήν εδώ τη ζωή, η αγάπη προς το Θεό δεν πρέπει να μας λείψει ποτέ. Ο Θεός, παιδί μου, δεν θα επιτρέψει να πειραστούμε περισσότερο από όσο μπορούμε να σηκώσουμε. Αυξάνεται η χάρις, δυναμώνει η ψυχή και ύστερα ακολουθεί ο πειρασμός, οι θλίψεις, ο πόνος, ο πόλεμος των λογισμών. Αυτό παθαίνεις. Ο Θεός όμως είναι έτοιμος να πλώσει πάντοτε το χέρι του για να ξαλαφρώσει το σταυρό το δικό μας και όλων των ανθρώπων, όπως και το δικό σου. Να προσέχουμε πολύ, παιδί μου, την αμαρτία, τις πτώσεις μας. Όσο πέφτουμε, τόσο μεγαλώνουν οι πειρασμοί. Όσους πειρασμούς έρχονται εξαιτίας των δικών μας λαθών, θα πρέπει να τους υπομένουμε αγωγίστως για να έλθει η βοήθεια του Θεού. Όταν οι πειρασμοί οφείλονται στο φθόνο του διαβόλου, μας βοηθάει άμεσα ο Θεός. Ύστερα από πειρασμούς μεγάλους έρχεται πολύ άνεση. Όταν δοκιμάζεται ο άνθρωπος και όταν διέρχεται τη δοκιμασία με πολλή υπομονή, με ευδόκιμη υπομονή, με αγόγγιστη υπομονή, τότε τον επισκιάζει χάρις του Θεού και του δίνει παρηγοριά. Η οποία παρηγοριά, παιδί μου,
υπερέχει πάντα νουν. Ξεπερνάει δηλαδή κάθε νου. Γι' αυτό, παιδί μου, σου λέω, εσύ αυτό θα κάνεις και τον καιρό που θα σε τυλίγουν αυτοί οι πειρασμοί, πρέπει να προσεύχεσαι περισσότερο με όλη την ψυχή σου στο Θεό και να είσαι σίγουρη ότι ο παντοδύναμος Θεός θα σε βοηθήσει, όπως κάνει με όλους τους ανθρώπους που ζητούν τη βοήθειά του από βάθος ψυχής. Έχε την ευχή μου, παιδί μου, και συνέχισε να προσεύχεσαι με πλήρη πνευματική αφοσίωση. Έφυγε η πνευματική κόρη του Οσίου Γέροντα Γεωργίου Κασλίδη με κάπως πιο ανάλαφρη την ψυχή της και το πνεύμα της. Είπε ότι θα προσπαθήσει να ακολουθήσει τις οδηγίες του πνευματικού της πατέρα, γιατί του είχε πάρα πολύ εμπιστοσύνη. Ένα άλλο πνευματικό παιδί του Οσίου που είχε φτάσει στην απόγνωση πήγε και ζήτησε τη βοήθειά του Γεωργίου Κασλίδη για να βοηθηθεί κι αυτός όπως κάθε φορά που χρειαζόταν τη βοήθειά του. Έφτασε στο γέροντα και του λέει ο γέροντας: «Σιγά σιγά, παιδί μου, πρέπει να σκίσαι στο να αποφεύγεις την αφηρημάδα. Για να το κατορθώσεις αυτό, άκουγε προσεκτικά τα αναγνώσματα και τους ύμνους και προσπάθησε να εμβαθύνεις το νόημά τους. Να θυμάσαι συχνά το θάνατο, την κρίση του Θεού και τα αιώνια βάσανα. Μην αφήνεις ελεύθερα τα μάτια σου. Κοίταξε περισσότερο τις Άγιες εικόνες. Το να κοιτάς τους ανθρώπους ίσως να είναι βλαβερό για την ψυχή σου. Δεν θέλω να παραδίνεσαι στην απόγνωση, παιδί μου, αλλά προσπάθησε να είσαι πάντα χαρούμενος και ευχαριστημένος. Αυτό από μόνο του θα διασκεδάσει τη θλίψη σου. Φρόντισε, παιδί μου, να αγωνιστείς ενάντια στην οκνηρία, να απαλλαγείς από αυτήν και να επιδοθείς το έργο της προσευχής. Να θυμάσαι πως αν θέλεις να σωθείς, πρέπει να βιάσεις τον εαυτό σου. Εκείνοι που παντρεύονται, ένα παράδειγμα θα σου πω, μόνο επειδή υποκύπτουν στα πάθη τους, πολύ συχνά δυστυχούν στη ζωή τους. Γι' αυτό, παιδί μου, ο άνθρωπος πρέπει πρώτα απ' όλα να απέχει από την αμαρτία και να αποφεύγει τις ευκαιρίες που τον οδηγούν σε αυτήν. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν πρέπει να οδηγηθεί στην απόγνωση. Η απόγνωση στερεί τον άνθρωπο από την ελπίδα της σωτηρίας. Τον ρίχνει σε βαρύτατες αμαρτίες. Ενώπιον του Θεού, παιδί μου, η απόγνωση είναι η χειρότερη αμαρτία. Η απελπισία είναι σκοτισμός του πνεύματος. Αν και μερικές φορές στέλνεται σαν δοκιμασία, θα πρέπει να σκεφτεί ο άνθρωπος: μήπως ο πειρασμός αυτός οφείλεται στην υπερηφάνεια? Το φάρμακο, παιδί μου, στην περίπτωση αυτή είναι η ταπείνωση. Σε καιρούς σαν τώρα της πνευματικής ξηρασίας και μελαγχολίας δεν πρέπει να μας πιάνει απόγνωση και απελπισία. Δεν πρέπει να ζητάμε πράγματα για τα οποία δεν είμαστε άξιοι, όπως για παράδειγμα θεία χαρίσματα, αλλά να επιδιώκουμε την ειρήνη της ταπείνωσης. Αιτία της κατάθλιψης, παιδί μου, και του φόβου είναι μόνο οι αμαρτίες μας. Για να πολεμήσεις την απόγνωση, σου δίνω την εξής συμβουλή. Θα κάνεις υπομονή, θα διαβάζεις ψαλμωδίες και πολύ προσευχή. Δεν είναι μικρό αμάρτημα η οκνηρία, παιδί μου. Περιλαμβάνεται μάλιστα στις βαριές, τις θανάσιμες αμαρτίες. Γι' αυτό πρέπει να βιάζουμε τον εαυτό μας για να κάνουμε πρόθυμα και επιμέλεια τα καθήκοντά μας και να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού, να μην στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις. Σαν δύο Θεός την καλή μας προαίρεση, θα μας ενισχύσει και θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε την οκνηρία. Χωρίς τη δική μας προσπάθεια, αγαπητό μου παιδί, και την καλή διάθεση όμως, ο Θεός
δεν βοηθά. Στους καιρούς της οκνηρίας και της αδυναμίας, φρόντισε τουλάχιστον να αποκτήσεις καρδιακό πόνο, αυτομεμψία και ταπείνωση.

Η οκνηρία ενοχλεί συνήθως εκείνους που αγωνίζονται τον καλό αγώνα και συχνά καταβάλει τους αμελείς ανθρώπους. Για να απαλλαγείς από το πάθος αυτό, οι πατέρες συνιστούν. Έτσι το έχω διαβάσει κι εγώ. Να θυμάσαι, λένε, το θάνατο, τα αιώνια βάσανα και τη μακαριότητα των δικαίων. Θα οδηγηθείς εκεί μόνο με την ταπείνωση. Και η ταπείνωση θα σύρει πάνω μας το έλεος του Θεού που θα μας απαλλάξει εντελώς από τη δουλεία της οκνηρίας. Στην οκνηρία, παιδί μου, να αντιτάξεις το θάρρος και το φόβο του Θεού. Δεν μπορούν να κυριαρχήσουν πάνω μας τα πάθη όταν εμείς τα πολεμάμε και επικαλούμαστε τη βοήθεια του Θεού εναντίον τους. Η φιλαυτία και η υπερηφάνεια μας δυναμώνουν τα πάθη και τα ενισχύουν για να μας καταβάλουν. Το να περιποιείσαι τους ασθενείς, ένα παράδειγμα σου λέω, είναι ένα από τα πιο δυνατά μέσα για να διατηρήσεις την αγνότητά σου. Η απελπισία, παιδί μου, είναι θανάσιμη αμαρτία. Φύγε μακριά από αυτήν και πίστεψε στον πολυεύσπλαχνο Θεό, την Μεσήτρια Υπεραγία Θεοτόκο και τους Αγίους. Εκείνοι είναι δυνατοί να κάνουν τα πάντα. Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε όμως να κάνεις εσύ είναι να ταπεινώνεσαι και να κάνεις υπομονή. Σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρεθείς, δεν πρέπει να σε πιάσει απόγνωση πως ίσως χάσεις το έλεος του Θεού.

μπορεί να το υπομείνει, μετανοεί για τη λιγοψυχία του. Εμείς πολλές φορές λιποψυχούμε πριν την ώρα μας. Στενοχωριόμαστε προτού ακόμα μας βρει κάποια δυστυχία ή θλίψη. Σαν χριστιανοί όμως, πρέπει να ζούμε χριστιανικά, να τιμούμε το χριστιανικό μας όνομα. Ξαναπέφτεις στη λιγοψυχία, επειδή σου συντυχαίνουν πολλές θλίψεις που είναι αναπόφευκτες στον κόσμο. Πού θα πας για να τις αποφύγεις? Θα πας στην πόλη? Θα πας κάπου αλλού? Όπου κι αν πας, θα συναντήσεις μπροστά σου πλήθος από θλίψεις. Η τιμή και η δόξα δεν δίνονται σε εκείνον που προσπαθεί να φύγει μακριά από τις θλίψεις, αλλά σε αυτόν που τις αντιμετωπίζει χωρίς φόβο. Αρκετά, παιδί μου, με την παιδιάστικη λιποψυχία. Μπροστά σου έχεις ένα σοβαρό πρόβλημα που αφορά την ψυχή σου, την αιώνια βασιλεία που έχασε ο εχθρός σου ο διάβολος. Όλες οι ουράνιες δυνάμεις παρακολουθούν τον αγώνα που κάνεις με τον άρχοντα αυτού του κόσμου και εκετεύουν τον παντοδύναμο να σε βοηθήσει. Και θα σε βοηθήσει. Θα σε βοηθήσει, παιδί μου, αρκεί εσύ να μην απελπιστείς. Ο Κύριος εγγύς. Είναι πάντα δίπλα μας. Τι είναι η ακηδεία? Ας σκεφτούμε λίγο. Γιατί μας συμβαίνει? Επειδή μέσα μας όλα είναι σάπια. Ποια είναι η θεραπεία, λοιπόν? Πρόσεξε, παιδί μου. Έξω βρίσκονται νεόφυτες σημίδες. Πρέπει να επέφεραν πολύ από τους φθινοπορεινούς ανέμους και τις χειμωνιάτικες χιονοθύλες. Κοίταξέτες όμως τώρα, βλαστήσανε, πρασίνισαν και είναι ευχάριστο να τις βλέπεις. Το ίδιο γίνεται και με μας. Όσο περισσότερο υπομένουμε, τόσο περισσότερο εφρενόμαστε. Την ώρα της προσευχής μας μερικές φορές ονειροπολούμε ή μας πιάνει μελαγχολία, οκνηρία, ψυχρότητα προς όλους και προς όλα. Αυτό συνήθως μπορεί να κρατήσει μερικές μέρες ή και ολόκληρη εβδομάδα. Ίσως πριν από αυτό να μας πείραξε ο εχθρός με λογισμούς ματαιοδοξίας, υπερηφάνειας, κατάκρισης, οργής κλπ. Ο αόρατος εχθρός μας πιέζει για να μας κάνει να περνάμε τις μέρες μας με οκνηρία και αδράνεια και όχι με την προετοιμασία μας για την αιωνιότητα. Δεν πρέπει να απογοητευτούμε, παιδί μου, όμως. Αν κάποια στιγμή υποκύψουμε στην αδυναμία αυτή, ούτε και να μας πιάσει απόγνωση, αλλά να ταπεινωθούμε και με τη βοήθεια του Θεού να αγωνιστούμε. Η δύναμη του Θεού εν ασθενεία τελειούται. Την απελπισία, παιδί μου, θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε και οκνηρία, μόνο που είναι χειρότερη. Με την απελπισία πάσχει τόσο το σώμα όσο και η ψυχή. Όταν σε καταλάβει, δεν θέλεις ούτε να δουλέψεις, ούτε να προσευχηθείς, στην εκκλησία πηγαίνεις αφηρημένος και γενικά όλος ο άνθρωπος, όλο το σώμα του εξασθενεί και υποφέρει. Όταν σε επισκέπτεται η μελαγχολία, λοιπόν, διάβαζε το Ευαγγέλιο. Όταν βλέπεις πως σε πιάνει μελαγχολία, ανία ή πλήξη, πρέπει να κατηγορήσεις τον εαυτό σου. Θυμήσου πόσο ένοχος είσαι ενώπιον του Κυρίου και παραδέξου πως δεν σου άξιζε κάτι καλύτερο. Αυτό θα σε ανακουφίσει αμέσως. Η πλήξη είναι παππούς της απόγνωσης και η οκνηρία είναι θυγατέρα της. Για να απαλλαγείς, παιδί μου, από αυτές, πρέπει να ριχτείς στη δουλειά και να μην οκνεύεις την προσευχή. Τότε θα αναχωρήσει η πλήξη και θα έρθει ο ζήλος. Αν τώρα σε αυτά προσθέσεις υπομονή και ταπείνωση, θα γλιτώσεις από πολλά κακά. Στη μία άκρη του χωριού θα σου πω, μια ιστορία κρεμάνε ανθρώπους. Στην άλλη, οι άνθρωποι συνεχίζουν να μαρτάνουν λέγοντας «Έχουμε καιρό ακόμα, θα αργήσουν να φτάσουν ως εδώ». Αυτή είναι η ολέθρια σκέψη της αναισθησίας. Γιατί αμαρτάνουν οι άνθρωποι? Είτε επειδή δεν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν και τι όχι, είτε επειδή γνωρίζουν αλλά το αμελούν, είτε

0: επειδή είναι οκνηροί ή βρίσκονται σε απόγνωση, όπως μου λες τώρα εσύ. Από τη στιγμή όμως που οι άνθρωποι είναι αμελείς στα θέματα της πίστης και της ευσέβειας και επειδή συχνά ξεχνούν ότι κύρια υποχρέωσή τους είναι να υπηρετήσουν το Θεό, από την οκνηρία και την αμέλειά τους καταλήγουν σε τέλεια απερισκεψία και άγνοια. Η οκνηρία, η αμέλεια και η άγνοια είναι οι τρεις γίγαντες που αλυσοδένουν ολόκληρο το ανθρώπινο γένος με δεσμά άρρηκτα και προκαλούν αδιαφορία και αναλγησία. Γι' αυτό, παιδί μου, και πρέπει να προσευχόμαστε στην Παναγία μας, τη Βασίλισσα των Ουρανών, και να λέμε «Παναγία Θεοτόκε, με τις Άγιες και Παντοδύναμες προσευχές Σου, απάλλαξέ μας από τους αμαρτωλούς και ταπεινούς δούλους Σου από την απόγνωση, την αμέλεια, την απερισκεψία, καθώς και από όλους τους αμαρτωλούς και βλάσφημους λογισμούς». Δεν πρέπει να απελπιζόμαστε, παιδί μου. Στις θλίψεις που μας βρίσκουν κρύβεται το έλεος του Θεού. Το πώς ρυθμίζει ο Θεός τη ζωή μας είναι ανεξιχνίαστο και ανεξερεύνητο σε μας. Αν παρατηρήσεις, θα διαπιστώσεις πως η αμαρτία δεν αφήνει μόνο στην ψυχή τα σημάδια της, αλλά και στην όψη του ανθρώπου, στην εξωτερική του εμφάνιση και στη συμπεριφορά του. Κανένας και τίποτα δεν μπορεί να κάνει κακό σε εκείνον που δεν βλάπτει ο ίδιος τον εαυτό του. Αντίθετα, χίλιοι τρόποι και μέσα σωτηρίας δεν μπορούν να βοηθήσουν εκείνον που δεν αποφεύγει, αλλά εμένει στην αμαρτία. Μην παραδίνεσαι στους λογισμούς της απόγνωσης και της οκνηρίας, παιδί μου. Πολέμησέ τους με τη σύντομη ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Κάποιες μέρες μας φαίνονται όμορφες και φωτεινές, χαρούμενες. Κάποιες άλλες δείχνουν μαύρες και σκοτεινές. Αυτό οφείλεται στις ευχάριστες ή δυσάρεστες περιστάσεις της ζωής. Τις καλές μέρες δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε και τις κακές δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Όπως τον κακό καιρό τον διαδέχεται ο καλός, έτσι και την απόγνωση, παιδί μου, θα την αντικαταστήσει η χαρά και η λαρότητα. Γι' αυτό πολέμησέ την αυτή την απελπισία με την ευχή που είπαμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό». Και εδώ, σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα διακόψουμε τη σημερινή μας εκπομπή και θα συνεχίσουμε με τη βοήθεια του Θεού και τις ευλογίες του Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Καρσλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, το διευθυντή του σταθμού, τον πατέρα Ιωάννη Νικολάου, υποδιευθυντή του σταθμού, που μας δίνουν αυτή την ευκαιρία να είμαστε κοντά σας, να παρουσιάζουμε τη δουλειά του σχολείου, τη δουλειά των παιδιών μας, να έχουν τα παιδιά μας ένα βήμα έκφρασης. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στη Συμφωνική Ορχήστρα του σχολείου. Είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Την προηγούμενη φορά ακούσαμε αποσπάσματα από έργα της κλασικής μουσικής. Ακούσαμε Μπαχ, ακούσαμε Μότσαρτ, ακούσαμε Μπετόβεν. Ηχογραφημένα βέβαια, γιατί δεν μπορούμε να φέρουμε όλη την ορχήστρα στο στούντιο, μακάρι να μπορούσαμε. Και είναι κοντά μας και σήμερα ο μαέστρος της ορχήστρας μας, ο κύριος Μιχάλης Γιαλινάς. Τον καλωσορίζουμε, αγαπητέ συνάδελφε.
1: Γεια σας και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα ακούμε κάποια αποσπάσματα, κάποια μουσικά κομμάτια και θα συζητάμε έτσι μερικά πράγματα για την ορχήστρα, για τα παιδιά, για το σχολείο. Ας αρχίσουμε με μουσική. Κύριε Διαλυνά, τι θα ακούσουμε σήμερα?
1: Το πρώτο έργο που θα ακούσουμε προέρχεται από το ορχιστρικό έργο του Μάνου Χατζηδάκη με τον τίτλο «Το χαμόγελο της Τζοκόντας». Πρόκειται για το μέρος που ονομάζεται «Το κονσέρτο». Το έργο αυτό ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1965. Ο συνθέτης το εμπνεύστηκε από μια εμπειρία του στους δρόμους της Νέας Υόρκης, όπου ενώ παρατηρούσε μια μικρή γυναίκα στο πλήθος, έπεσε τυχαία πάνω στην εικόνα της Μόνα Λίζα του Νταβίντσι στο εξώφυλλο ενός βιβλίου. Όπως περιγράφει ο ίδιος ο συνθέτης, δεν ξέρω γιατί όλα αυτά μπερδεύτηκαν περίεργα μέσα μου. Μαζί με ένα εξαίσιο θέμα του Βιβάλντι που είχα ακούσει πριν από λίγες ημέρες και που εξακολουθούσε να επανέρχεται τυραννικά στη μνήμη μου. Τα 10 αυτά τραγούδια γράφτηκαν με ένα συγκερασμό απελπισίας και αναμνήσεων. Το θέμα είναι η γυναίκα έρημη μέσα στη μεγάλη πόλη. Το κάθε τραγούδι είναι και ένας μονόλογός της και όλα μαζί συνθέτουν την ιστορία της. Μια ιστορία σύγχρονη και παλιά μαζί.
0: Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το χαμόγελο της Τζοκόντας από την ορχήστρα, τη Συμφωνική Ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου, που ηχογραφήθηκε όχι στη Νέα Υόρκη, όπως το έργο του Χατζηδάκη, πρώτη ηχογράφηση, αλλά στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, στη συναυλία που έδωσε το σχολείο μας την άνοιξη του 2023.

0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία μουσική. Ακούσαμε τώρα ένα έργο του Χατζηδάκη, που είναι διασκευασμένο βέβαια για τη Συμφωνική Ορχήστρα του σχολείου μας. Τη διασκευή την έχει κάνει ο κύριος Νίκος Καργάκης.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε ακούσει κλασικούς συνθέτες. Τώρα ακούσαμε Μάνο Χατζηδάκη. Μετά θα ακούσουμε και Μίκη Θεοδωράκη. Άρα παίζουμε έτσι και Έλληνες συνθέτες. Παίζουμε και πιο σύγχρονα πράγματα με τη Συμφωνική Ορχήστρα. Ε?
1: Ναι. Προσπαθούμε να επιλέγουμε κομμάτια από όλες τις εποχές και από όλα τα είδη. Ξεκινάμε από έργα ακόμη και από αναγέννηση, μπαρόκ, κλασικισμό, 19ο αιώνα και φτάνουμε και μέχρι πιο σύγχρονα έργα και Ελλήνων συνθετών.
0: Αυτά είναι και πιο κοντά έτσι στα παιδιά, ως άκουσμα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Είναι πιο κοντά στα παιδιά, είναι πολύ συχνά είναι μελωδίες που τις ξέρουν, που τις τραγουδάνε και τους είναι πιο εύκολα και πιο ευχάριστα, ναι, από μια άποψη.
0: Άρα η μουσική είναι μία, αυτό λέμε πάντα στο μουσικό σχολείο, ότι η μουσική είναι μία και φυσικά την υπηρετούμε με την ίδια σοβαρότητα, με την ίδια αγάπη, με την ίδια έμπνευση, είτε παίζουμε Μπαχ, είτε παίζουμε Θεοδωράκη, είτε παίζουμε Τσιτσάνη, για μας είναι το ίδιο πολύ ωραίο και ιερό πράγμα.
1: Ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση, το κάθε έργο, και ακόμη και αν είναι πιο σύγχρονο, ακόμη και αν είναι ένα τραγούδι, προσαρμόζεται έτσι ώστε να βγαίνει πάλι ένα συμφωνικός ήχος.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δηλαδή να έχει μια ενορχήστρωση, όπως λέμε, να μην παίζουν όλα τα όργανα μαζί, το καθένα να παίζει.
0: Να μην παίζουν όλα τα όργανα το ίδιο, εννοείς.
1: Ακριβώς.
0: Όχι, να μην παίζουν, να μην παίζουν όλα το ίδιο.
1: Αλλά και όχι όλα ταυτόχρονα. Δηλαδή να υπάρχουν, ναι, διάφοροι συνδυασμοί
0: σαν
1: οργάνων.
0: Σαν διάλογος να υπάρχει.
1: Ακριβώς, έτσι.
0: Πολύ ωραία. Οπότε ακούσαμε το Χατζηδάκη και τώρα να ακούσουμε και Μίκη Θεοδωράκη.
1: Ναι.
0: Αυτό που θα ακούσουμε προέρχεται από μία ηχογράφηση του 2022, πάλι ζωντανή, από συναυλία του σχολείου μας. Τι θα ακούσουμε τώρα?
1: Ναι, θα ακούσουμε το Χρυσοπράσινο Φύλλο σε στίχους Λεωνίδα Μαλένη, καθώς και την Άρνηση σε στίχους Γιώργου Σεφέρη για χοροδία και ορχήστρα.
0: Είναι και η χοροδία λοιπόν. Και η,
1: ναι, η πολυφωνική,
0: και
1: χοροδία,
0: η πολυφωνική
1: του
0: χοροδία του σχολείου και η συμφωνική ορχήστρα του σχολείου. Ωραία.

0: Πολύ ωραίος και ο ορχιστρικός Θεοδωράκης. Τα παιδιά ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο στη διδασκαλία σας, έτσι. Μαέστρος στην ορχήστρα μας είναι ο κύριος Μιχάλης Γιαλινάς, που είναι κοντά μας σήμερα. Τις μεταγραφές αυτές όλες που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα τις έχει κάνει ο κύριος Νίκος Καργάκης. Αλλά αυτό το αποτέλεσμα είναι συλλογικό και θέλετε να μας αναφέρετε τα ονόματα των άλλων καθηγητών και καθηγητριών που συνδράμουν σε αυτό το δύσκολο και πάρα πολύ ωραίο έργο της ορχήστρας.
1: Ναι, ήθελα να πω εδώ ότι είναι απαραίτητο οι καθηγητές διαφόρων οργάνων να διδάξουν τα κομμάτια, ναι, στα παιδιά, και θα ήθελα να αναφέρω εδώ όλα τα ονόματα αυτών των συναδέλφων. Στα έγχορδα, ο Νίκος Καργάκης, Ηρακλής Θανάσης, Ελένη Δελιούση, Ελευθερία Βερικάκη και Κωστής Σπυριδάκης. Στα χάλκινα πνευστά, Παναγιώτης Μπακόλας και Μπάμπης Παλιός. Στο φλάουτο, η Εύη Καλτσουνάκη. Στο σαξόφωνο, ο Γιώργος Δαραβέλης και ο Γιάννης Γιαναράκης. Στα κρουστά, ο Μιχάλης Παπαδόπουλος. Τώρα, όσον αφορά τη χοροδία, να αναφέρουμε την κυρία Λίντα Αθανασοπούλου, Ελένα Χατζηγεωργίου, και στο πιάνο και την προετοιμασία, την κυρία Ευγενία Ψαρουδάκη.
0: Πολύ ωραία. Και πάμε να ακούσουμε κι άλλο λίγο συμφωνικό Θεοδωράκη. Να ακούσουμε την Άρνηση. Είναι ένα πολύ διάσημο τραγούδι.
1: Ίσως ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια.
0: Ναι, πολύ γνωστό. Ναι, ναι.
1: Του Θεοδωράκη, πάνω σε ένα πολύ διάσημο ποίημα
0: του Σεφέρη.
1: Που είναι αγαπητό σε όλους τους
0: Έλληνες. Σε όλους. Τώρα θα το ακούσουμε στην ορχιστρική του εκδοχή, λοιπόν, με την πολυφωνική μας χοροδία.
1: Ακριβώς.

0: Πάρα πολύ ωραία. Και το τελευταίο έργο έτσι που επιλέξαμε να ακούσουμε σήμερα είναι και αυτό από ζωντανή ηχογράφηση από τη συναυλία που έδωσε το σχολείο μας τον Απρίλιο του 2023 στο Πολιτιστικό και Συναδριακό Κέντρο Ηρακλείου, και να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο και το μαέστρο του Πολιτιστικού, τον κύριο Μύρωνα Μιχαηλίδη, ο οποίος πάντα είναι κοντά στο σχολείο μας και μας παραχωρεί αυτή την πάρα πολύ ωραία αίθουσα, και να πούμε ότι έτσι για πρώτη φορά είχαν την ευκαιρία τα παιδιά να παίξουν σε μια αίθουσα που είναι κατάλληλη για μουσική, που είναι φτιαγμένη για συναυλίες. Και στη συναυλία του 2022 έγινε αυτό, και στη συναυλία του 2023. Και αυτό έκανε το αποτέλεσμα να είναι ακόμα πιο καλό. Θεωρώ ότι μια μαγική στιγμή ήταν το έργο το οποίο θα ακούσουμε για το τέλος αυτής της εκπομπής. Ο Μάγος του Οζ μάγεψε και το κοινό, νομίζω, και τα παιδιά και όλους. Ήταν μια σύμπραξη της χοροδίας, της ορχήστρας, και έτσι επιστέγασε μια προσπάθεια με τον καλύτερο τρόπο.
1: Ναι, όπως ίσως έχω ξαναπεί, είναι πολύ σημαντικό για μας να παίζουμε έργα από διάφορες εποχές και διαφορετικού ύφους. Και έτσι προσπαθούμε πάντοτε να βάζουμε και κάποια έργα από musical ή από jazz μουσική. Στην συναυλία του 2023 λοιπόν επιλέξαμε το Μάγο του Οζ. Ένα έργο, μια διασκευή για χοροδία και ορχήστρα, που ουσιαστικά αποτελείται από μελωδίες του γνωστού musical Φαντασίας του 1939. Είναι σημαντικό έργο ως musical, γιατί αποτέλεσε μία από τις πρώτες έγχρωμες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου, και μάλιστα απέσπασε και βραβείο καλύτερης μουσικής επένδυσης και καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού για το γνωστό Over the Rainbow, που είναι και το κύριο θέμα αυτής εδώ της διασκευής που θα ακούσουμε.
0: Η διασκευή είναι του κυρίου Καργάκη.
1: Ναι.
0: Ναι. Ωραία. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Και με αυτούς τους μαγικούς ήχους, με αυτή την πραγματικά μαγική μουσική από το Μάγο του Οζ, θα σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία αυτή. Εγώ δεν θα το ξεχάσω ποτέ πάντως, και νομίζω κανένας. Και μετά θυμάμαι την άλλη μέρα στο σχολείο, μετά από αυτή τη συναυλία, που όλοι χαμογελούσαμε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι, η μουσική να μας δίνει τόση χαρά, και σε εμάς και στις μαθήτρες και τους μαθητές μας. Να πούμε λοιπόν ένα μεγάλο μπράβο σε όλα μας τα παιδιά. Να στείλουμε έτσι και μια ευχή και πολύ αγάπη στα παιδιά μας που έπαιζαν σε εκείνη τη συναυλία και τώρα αποφύτησαν και έχουν ανοίξει τα φτερά τους για τις σπουδές τους, για τη ζωή τους μετά το σχολείο. Ευχαριστούμε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης που μας δίνει αυτό το βήμα και αυτή την ευκαιρία έτσι να παρουσιάζουμε κάποια από τη δουλειά του σχολείου μας. Ήταν το δεύτερο μέρος της εκπομπής αφιερωμένης στη Συμφωνική Ορχήστρα και στην Πολυφωνική Χοροδία. Κοντά μας ήταν ο κύριος Μιχάλης Γιαλινάς, ο μαέστρος της ορχήστρας μας, τα τελευταία πόσα χρόνια?
1: 3 χρόνια.
0: Τα τελευταία 3 χρόνια του σχολείου. Θα σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φρόντισε τον ήχο. Κύριε Μιχάλη Γιαλινά, να μας αποχαιρετήσετε εσείς.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ για τη φιλοξενία. Γεια σας.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Της ελπίδας το ακρονίμιο. Μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψωμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα ή να πάσω πιστεύουν εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, έξι το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, πάντα στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, να φανερώνουν το σκοπό αυτής της ραδιοφωνικής συμπόρευσης, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνουμε έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις μας από το πλέριο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Αύτη δε έστεινε κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Τα δικαιώματα του Κυρίου ευθέα εφραίνοντα καρδίαν, η εντολή Κυρίου τη λαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Διαβάζουμε στο Ιερό Ψαλτήρι το βιβλίο των ταπεινών, των θλιμμένων, των αναγκεμένων, η καταφυγή αυτών των ψυχών. Άμωμος ο νόμος του Κυρίου, επιστρέφων ψυχάς. Η μαρτυρία πιστή, σοφίζουσα νήπια, φωτίζουσα οφθαλμούς. Το τυλαβιές, φως του Κυρίου μας, και είναι τόσο όμορφη η γλώσσα μας και πόσο παραστατικά περιγράφεται αυτή η αλήθεια, ότι το φως πάντοτε βρίσκεται εκεί, δεν φεύγει ποτέ. Μεσούσεις της ημέρας εμείς φτιάχνουμε το σκοτάδι μας και την κόλασή μας, όταν αρνούμαστε πεισματικά να ανοίξουμε τα σφαλισμένα ερμητικά μάτια μας. Ευχόμαστε συνεχώς λοιπόν στο ξεκίνημα αυτής της ραδιοσυναλληλίας να φωτίσει το νου μας το φως του Σωτήρα Χριστού, για να αντιληφθούμε τα θεϊκά του ρήματα, το νόμο του, και με πίστη να προσεγγίσουμε έπειτα το θεϊκό ακαταληπτό του, το ουράνιο μυστήριο, το σωτήριο απόρριτο.

τις ευχές μας και την ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους φίλους, αδελφούς, ακροατές, ιδίως στους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της Οδύνης μα και της Ελπίδας, στους ανθρώπους που ο πόνος τους έχει καθυλώσει, μα δεν τους εμποδίζει συνεχώς ελεύθεροι να πετούν με τις ψυχές τους σε ουράνια λιμάνια εκεί που έχουν αγκυροβολήσει την αιώνια ελπίδα τους. Έρχονται και από εδώ, περνούν τακτικότατα σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής αυτές οι ψυχές και μας χαρίζουν φως από το φως τους, υπομονή από την υπομονή τους, την χριστοδόρητη ελπίδα από την ελπίδα τους. Ελεούν πνευματικά συνεχώς και μόνο με την παρουσία τους και προσπαθούν συνεχώς να μας χαρίσουν δύναμη και να μας ελεήσουν πνευματικά. Και ξέρετε, αδελφοί μου, η ελεημοσύνη είναι συνήγορος, όπως αναφέρει και ο Ιερός Χρυσόστομος, που ισοσταθμίζει και απαλήφει χρέη. Δυστυχώς όμως όλοι μας και πρώτος ο ομιλών πολλές φορές αντιμετωπίζουμε την ελεημοσύνη μονοδιάστατα. Να ψωμίσω τον πεινασμένο, να ξεδιψάσω τον διψασμένο, να ντύσω τον φτωχό, να περιθάλψω τον άρρωστο, να επισκεφτώ τον φυλακισμένο. Όλα αυτά, ναι, να τα κάνω, αλλά στο όνομα του Χριστού και για τη δική του και μόνο αγάπη, να μην ξεχνιόμαστε. Μαζί με το ψωμί, λοιπόν, και το ρούχο, πρέπει κάτι ακόμα να δώσω. Αυτό που μας δίνουν συνεχώς οι μπροστάριδες της εκπομπής μας. Σκέτη η ύλη δεν έχει αξία. Πρέπει να συνδυάζεται με το πνεύμα. Και εδώ μιλάμε για την μεγάλη αρετή της πνευματικής ελεημοσύνης. Υλική τροφή για το σώμα, ρούχο για το σώμα, μαζί όμως με πνευματική τροφή και ένδυμα για την αιώνια ψυχή. Να χαρίσω σε κάθε αδελφό μου που ο Κύριος στέλνει δίπλα μου αυτή την άγκυρα ελπίδας και ένα ποθινό λιμάνι ουρανού, παραδείσου. Να του γνωρίσω, εκεί να ρίξει και τη δική του άγκυρα. Πνευματική ελεημοσύνη είναι να ειρηνεύσω, να οδηγήσω ανθρώπους στο εξομολογητήρι και στην βιωματική και μυστηριακή ορθοδοξία. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν με την αγιότητά τους να θέλγουν άλλες ψυχές και να τις μειούν στα μυστήρια της πίστης μας και κυρίως στην καρδιά της καρδιάς της πίστης μας, στο μυστήριο το θεοποιητικό και ζωοποιητικό της Θείας Κοινωνίας. Ένα από τα όπλα του φωτός, μιας και αρχίσαμε να αναφερόμαστε στην πνευματική ελεημοσύνη που μας έχει προσφέρει η ευσπλαχνία του Θεού, είναι το Ορθόδοξο Χριστιανικό Βιβλίο και εκεί βρίσκουμε σε αυτήν την εκπομπή τη σκέπη του προμάχου Ορθοδοξίας, της Ορθόδοξης Χριστιανικής Ιεραποστολικής Συναλληλίας, η οποία εκδίδει τα βιβλία μας. Όλα τα έσοδα πηγαίνουν στην πνευματική ελεημοσύνη με έναν εξόχως πνευματικός ανταποδοτικό τρόπο, καθώς όλα τα έσοδα αντιπροσφέρονται με εκδόσεις παρακλητικών κανόνων, οικετηρίων κανόνων του Χριστού μας και των Αγίων του και κυρίως τους χαιρετισμούς προς την Υπεραγία Θεοτόκο Μητέρα μας. Πάνω από 1 εκατομμύριο βιβλιαρίδια έχουν διανεμηθεί δωρεάν όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά. Μπορείτε να ενημερώνεστε στην ομότιτλη διαδικτυακή τοποθεσία του Προμάχου Ορθοδοξίας για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε και εσείς να συνδράμετε ώστε να συνεχίζετε αυτή η αεραποστολική δράση. Πληροφορίες μπορείτε να βρίσκετε και στο ομότιτλο της εκπομπής Ιστολόγιο, εκεί μαζί με ηχητικό αρχείο εκπομπών πολλών περασμένων ετών, οπτικοποιημένες εξαιρετικά και συγκινητικά εκπομπές μας στο YouTube. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες της εκπομπής μας, στους αδελφούς μας που κοπιάζουν
συνεχώς ώστε να υπάρχουν αυτές οι παράμετροι προς δόξαν Θεού και ωφέλεια ψυχών, μαζί με πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης της εκπομπής μας, όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια των Μητροπόλεων της πατρίδας μας που έχουν ανοίξει τις αγκαλιές των προγραμμάτων τους και μας φιλοξενούν σε εβδομαδιαία βάση, μαζί με τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τα ραδιόφωνα της Ομογένειας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που διακονούν, σε αυτούς τους άμβονες των Ερτζιανών του Θεού και μοχθούν ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή της γνήσιας Ορθοδοξίας και του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου όπου καρδιά χριστιανική Ορθόδοξη χτυπά.

της ελπίδας του ακρονίμιου. Άλλος ένας ενιγματικός τίτλος στο ξεκίνημα μιας εκπομπής. Σε ένα απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στους Times από το βιβλίο τη στάρ του συγκροτήματος, η 39χρονη Σάρα γράφει: «Τον Δεκέμβριο ο γιατρός μου μου είπε ότι τα Χριστούγεννα που θα έρχονταν θα ήταν πιθανώς τα τελευταία μου». Σε κάποιο σημείο η τραγουδίστρια, πολύ διάσημη, αναφέρει ότι πλέον δεν την ενδιαφέρει να κάνει διάγνωση αλλά να μην πονάει, ενώ τόνισε ότι προσπαθεί να ζει και να απολαμβάνει το κάθε δευτερόλεπτο όσο κρατήσει αυτό. «Είμαι απλώς ευγνώμων», συνεχίζει, «που ξυπνάω κάθε μέρα και ζω τη ζωή μου όσο καλύτερα μπορώ, γιατί τώρα ξέρω πόσο πολύτιμη είναι. Για λίγο φαινόταν ότι οι χημειοθεραπείες λειτουργούσαν, αλλά μια μεταγενέστερη σάρωση μαγνητικής τομογραφίας αποκάλυψε έναν άλλον όγκο. Δεν θέλω μια ακριβή πρόγνωση, δεν ξέρω πόσοι μήνες μου έμειναν, δεν ξέρω γιατί κάποιος θα το ήθελε αυτό. Η άνεση και η όσο το δυνατόν με λιγότερο πόνο ζωή είναι το πιο σημαντικό για μένα τώρα. Ποιος ξέρει, ίσως να σας εκπλήξω, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα τώρα», γράφει μεταξύ άλλων στο βιβλίο της η Σάρα Χάρντινγκ, σύμφωνα με το BBC. Είναι αυτές οι ειδήσεις, μάλλον είναι από αυτές τις ειδήσεις που σου κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Συνήθως αυτός που τις αναδημοσιεύει φροντίζει να βρίσκει έναν θελκτικό, έναν, επιτρέψτε μας να πούμε, πιασάρικο τίτλο. «Η συγκλονιστική εξομολόγηση συγκλονίζει» ή «Τα τελευταία μου Χριστούγεννα» και άλλα παρόμοια για αύξηση του αναγνωστικού κοινού ή του διαδικτυακού κοινού. Μόνο συμπάθεια μπορεί κάποιος να αισθανθεί διαβάζοντας, αδελφοί μου, τέτοια λόγια, και μια ευχή να τα διαψεύσει εκείνος που κυριεύει την ζωή και τον θάνατο. Ωστόσο, διαβάζοντας ξανά το ποια προτεραιότητα θέτει αυτή η νέα γυναίκα για τη ζωή της, συνειδητοποιούμε ότι αυτό που προέχει είναι και πάλι το πρόσκαιρο και το εφήμερο. Η άνεση, το λιγότερο επώδυνο, η απόλαυση του λίγου χρόνου που απομένει. Και εσύ, αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου, που τώρα κουνάς με θλίψη το κεφάλι και λυπάσαι διαδικτυακά με ένα ήμο, ξέρετε αυτά τα ήμο, τις φατσούλες, τις περισσότερες φορές ως εκεί φτάνει το σύμπονό μας. Δεν έχεις συνειδητοποιήσει ακόμα πως αυτή η πρόσκαιρη ευδαιμονία είναι πλέον για τους περισσότερους, για την συντριπτική πλειονότητα, δεν αναφερόμαστε βέβαια στους εν βαθύ σκότη ετεροδόξους, αλλά στη συντριπτική πλειονότητα των Ορθοδόξων Χριστιανών. Για αυτούς μιλάμε, για το νέο Ισραήλ. Για αυτούς λοιπόν όλα αυτά είναι το αποκλειστικό ζητούμενο. Και αυτό έχει ως άμεση συνέπεια το να υπάρχει κατάρρευση στα πρώτα τρικυμισμένα κύματα του πόνου και της δοκιμασίας. Ποιος ευεργέτης πόνος και ποιος κύριος καθηγητής.

Μα ο πανευμήχανος Κύριος πάντοτε βρίσκει τον τρόπο να θέσει νου και να διδάξει. Να σμιλεύσει ψυχές, να σμιλεύσει ψυχές και να τις μαλακώσει. Και βρίσκει τότε τρόπους να προειδοποιήσει τις ψυχές πως έφτασε η ενδεκάτη ώρα που μπορεί να υπερπολαπλασιαστεί και να γίνει αιώνιο. Με ένα βιβλίο γραμμένο από ανθρώπους με χιλιοτρυπημένα χέρια από τις θεραπείες, με ένα ομίλημα από εκείνους που συμπορεύτηκαν με την ασθένεια, την ανίατη, την δυσίατη, την γιατρεμένη. Σε μια σελίδα χαρτιού, σε μια διαδικτυακή όαση, σε έναν ραδιοφωνικό άμβονα, σε ένα δωμάτιο ψυχρό, στη διάρκεια μιας χημειοθεραπείας. Ω, αυτά τα δωμάτια, πόσες ψυχές έχουν σώσει, αδελφοί μου, πόσο φως βρίσκει κανείς εκεί μέσα, τόπος ευλογημένος από δάκρυα, τόπος αγιασμένος από προσευχές. Καρδιές που συνεχώς πλαταίνουν για να χωρούν όλο και περισσότερο. Χάριν συντομίας πολλές φορές αυτές οι μέρες, οι μεγάλες, λέγονται από όσους τις πορεύονται μέρες χ, μη, θήτα. Ένα ιδιότυπο ακρονίμιο, κάτι σαν ακρονίμιο και αρτικόλεξο. Ένα ιδιότυπο ακρονίμιο τόσο γνωστό για κάποιους, τόσο φοβιστικό και απευκταίο για άλλους, που ίσως, ναι, ίσως ανακαλύφθηκε χάριν συντομίας ή χάριν εξορκισμού του κακού, της παλιοαρρώστιας που λέμε. Εμείς σκεφτήκαμε πως στο τέλος αυτής της ωραίας ραδιοσυμπόρευσής μας θα δημιουργηθούν κάποια άλλα ακρονίμια από αυτά τα αρχικά που θα γεννούν μόνο ελπίδα, φως και χαρά αληθινή. Χ, μη, θήτα. Χημειοθεραπεία δηλαδή. Για σκεφτείτε να άλλαζαν σε Χριστός μόνο θαύμα, σε Χριστός μόνη θεραπεία, σε Χριστός μαζί θάρση. Κάπου τον μήνα Μάρτιο του 2020 η αδελφή μας, η πεφιλημένη, η Βασιλική, τη στέλνουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας. Για τη Μαρία έγραψε ένα υπέροχο κείμενο και μας το έστειλε να το κοινολογήσουμε και να βρούμε αυτά τα ακρονίμια της ελπίδας να φωλιάζουν μέσα μας πλέον. Για τη Μαρία που τώρα είναι αλλού και την αξέχαστη φιλία της ενδεκάτης ώρας, έτσι είναι ο τίτλος αυτού του κειμένου. Την Μαρία μας που έχει το όνομα της Παναγίας μας, την γνώρισα μόνο 3-4 μήνες στο ποτάμι της ζωής μου, τους τελευταίους μήνες της δικής της επίγειας ζωής. Μήνες για μένα σκληρούς και αδυσόπιτους κατά το κοσμικό φρόνημα. Όμως εν τέλει πιο ευλογημένη για την εδώ ζωή μου. Συναντηθήκαμε κάποιο ευλογημένο πρωινό του Ιουλίου του 2018 στο νοσοκομείο. Συναντηθήκαμε όχι όρθιοι όπως συνηθίζεται να συναντιούνται οι άνθρωποι, αλλά αλλιώς. Ξαπλωμένες στα διπλανά κρεβάτια ενός ψυχρού δωματίου του νοσοκομείου. Συναντηθήκαμε έχοντας και οι δυο μας καλυμμένοι και κρυμμένοι την κεφαλή μας με μαντήλι για να μην φοβάται ο κόσμος, αλλά με τις καρδιές εν τέλει ανοιχτές για να γνωριστούμε. Συνήθως κατά τη διάρκεια των χημειοθεραπείων ανταλλάσσαμε καμιά κουβέντα με τους συνασθενείς μου, όχι τίποτα το ιδιαίτερο, μια καλημέρα, ένα γεια σας, όχι από εγωισμό ή από το μάτιο των συζητήσεων ή από την αδυναμία, όχι. Δεν ήθελα
και πολλές, πολλές κουβέντες, διότι σκεφτόμουν ή φοβόμουν μήπως κάτι φύγει από την θύρα των χιλιών μου, και αντί να παρηγορήσει, να οικοδομήσει και να αναπαύσει συνάνθρωπο, αντιθέτως τον πληγώσει άθελά μου και εν τέλει γίνω και ενοχλητική. Άλλωστε, ο καθένας μας αγωνίζονταν στο στάδιο των χημειοθεραπείων βάσει των δικών του βιωμάτων, βάσει των δικών του φαρμάκων, όλα σε κάποια βάση. Σε κάποια βάση προγραμματισμένη. Μόνο η καρδιά δεν προγραμματίζεται εν τέλει σε όλη μας τη ζωή. Αυτά που ο κόσμος τα λέει συμπτώσεις, εγώ τα λέω συναντήσεις, έλεγε η μακαριστή γερόντισσα Γαβριηλία. Είπαμε με την Μαρία την καλημέρα, όμως δεν σταθήκαμε μόνο σε αυτή. Αρχίσαμε να μιλάμε σαν να γνωριζόμασταν από παλιά. Σαν να γνωριζόμασταν από πάντα. Και το κρύο δωμάτιο, θυμάμαι, μετασχηματίστηκε σε σημείο συνάντησης πνευματικής και ανύψωσης. Πολλές ώρες κρατούσε μια χ-μ-θήτα. Ώρες φόβου για μένα. Όμως η Μαρία μου έδινε κουράγιο, πίστη και το κυριότερο εμπειρία αγάπης. 7 χρόνια, μου έλεγε,

πριν φύγει από τη ζωή την ηλική. Αναρωτιόμουν. Έμπαιναν και λογισμοί στην κεφαλή μου. Καταλάβαινα πως ήταν πολύ άρρωστη, αν και ποτέ δεν μου το είχε πει ξεκάθαρα. Το ένιωθα όμως. Τύχη δεν υπάρχει. Τύχη είναι το καλλιτεχνικό όνομα του Θεού, έλεγε ο πατήρ Ιωάννης, ο οικολόγος. Και τούτη η τύχη φρόντιζε κάθε φορά που πήγαινα για χυμηθεί να συναντιέμαι με τη Μαρία. Κάθε φορά που πήγαινα για χημειοθεραπεία, ούτε ραντεβού για βόλτα να είχαμε στην Πολύβου ή Αθήνα, τόσο συχνά δεν θα βρισκόμασταν. Τι να σας πω. Και μιλούσαμε. Μιλούσαμε. Έμαθα για τον πολύ αγαπημένο της αδελφό, πόσο τη στάθηκε, πόσο έτρεξε για αυτήν, πόσο περήφανη ήταν για την ύφη της, πόσο αγαπούσε την ύφη της, για την καλοσύνη της και την αγάπη της προς τον αδελφό της και την ίδια. Δεν υπάρχουν τέτοια κορίτσια σήμερα, μου έλεγε. Την ένιωθε την αγάπη του, τη χαιρόταν. Της έλεγα πως τέτοια αδέλφια δεν υπάρχουν, διότι ήμουν πονεμένη, είχα πόνο στην καρδιά από συγγενείς μου που απομακρύνθηκαν εκείνη την ώρα που κοντά μου. Περίεργοι άνθρωποι που είμαστε με τους ασθενούντες. Ακριβώς σαν την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Για να ρωτηθείτε, άνθρωποι. Η προσωπική συνάντηση με τον πάσχοντα, τον πενθούντα, τον δυστυχισμένο είναι πολύ προσωπική συνάντηση. Γιατί αυτή η συνάντηση σημαίνει για μερικούς πάρα πολλά. Αλλά για μερικούς απλώς σημαίνει απώλεια χρόνου. Χασομέρι. Παρέτηση από πράγματα που δικαιωματικά νομίζουμε πως μας ανήκουν και φοβούμαστε μην τα χάσουμε. Την υγεία μας, την ησυχία μας, τον φανταστικό κόσμο που χτίσαμε για να καθόμαστε εντός του.

Και συνεχίζει η αδελφή μας, η Βασιλική. Μου μίλησε η Μαρία για τον αγαπημένο της πατέρα που όλα τα φρόντισε, πως τον ονειρευόταν για το γάμο της που απέτυχε. Αλλά είχε κατανοήσει το γιατί, για τα παιδιά που θα ήθελε να κάνει αλλά δεν την αξίωσε ο Θεός. Πόσο αγαπούσε τα παιδιά του αδελφού της. Πόσο. Όλα τα παιδιά, όλους τους μαθητές της, έτσι μου έλεγε. Όχι, όχι, της αντιμιλούσα. Δεν χρειάζεται να έχεις παιδιά για να είσαι ολοκληρωμένος άνθρωπος. Αν έχεις, καλός. Όμως ο σκοπός μας σε τούτη τη ζωή είναι να αγαπάμε τον Κύριο και τους άλλους. Να αγαπάμε. Και η Μαρία πολύ αγαπούσε. Όλους τους αγαπούσε. Μέλι έσταζε το στόμα της. Και μιλούσε για το Θεό μας και τον άνθρωπο που την είχε τότε αγκαλιάσει. Και μιλούσαμε για την προσευχή που μας έδινε δύναμη, την οερά, την ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Έτσι λέγαμε. Μου είχε στείλει και ένα κείμενο για αυτήν την απέραντη προσευχή που περικλεί τα πάντα. Της το είχε στείλει ο Θεοδόσης. Ήθελε να το μοιραστεί μαζί μου. Μεγάλο πράγμα το μοίρασμα. Η ηλιακτίδα στη ζωή μου τώρα. Έτσι τον περιέγραφε. Πάντα ο Κύριος στέλνει ανθρώπους στο διάβα της ζωής μας. Ποτέ δεν μας αφήνει μόνους. Κάθε άνθρωπος είναι απεσταλμένος. Κατά τη γερόντισσα Γαβριηλία. Εμένα μου έστειλε τη Μαρία για να μου πει πως όταν θα τελειώσουν όλα αυτά, όταν θα γίνεις καλά, που θα γίνεις, με σίγουρη φωνή με εμψύχωνε, δεν θα γυρίσεις την ίδια δουλειά. Θα πας σε άλλο πόστο. Το κατάλαβες? Το ακούς αυτό που σου λέω? Να το βάλεις καλά στο μυαλό σου. Εγώ γι' αυτό αρρώστησα πάλι από τη δουλειά. Δεν άλλαξα ζωή μετά την πρώτη εμφάνιση του θεριού. Μη και δεν κάνεις ό,τι σου λέγω. Έτσι με συμβούλευε με καλοσύνη στη φωνή της. Τα ακούω, μαράκι μου. Τα ακούω, της ανταπαντούσα. Θα προσπαθήσω. Κομμάτι δύσκολο βέβαια αυτό, αλλά έχει ο Θεός. Κάπως θα το τακτοποιήσει η πρόνοιά του. «Σε άκουσα, μαράκι μου», της λέω τώρα από την

την καρδιά μου. Ήταν και αυτή η φιλοτιμία της. Φιλότιμη, μεγάλη αρετή και αυτή. Σε μένα μια άγνωστη ως πριν λίγο καιρό μου έφερε από την Ρόδο δώρο, την Παναγία, την Παντάνασα. Δώρο ακριβό, πολύτιμο. Στην κόρη μου που πολλές φορές με συνόδευε στις χημειοθεραπείες και είναι φοιτήτρια, βγαίνει μια άλλη μέρα και της δίνει χρήματα, πολύ παραπάνω από έναν καφέ, και της λέει «Έλα που βοηθάς τη μανούλα σου, να πιεις έναν καφέ, εσύ βοηθάς τη μανούλα σου και εμένα με φροντίζει ακατάπαυστα η μανούλα μου, πολύ μας αγαπάτε, πώς να το αντέξουμε αυτό». Η Μαρία από το κρεβάτι των χημειοθεραπείων μοίραζε αγάπη. Έδινε σε ένα παιδί χρήματα για έναν καφέ. Μόνο όταν έχεις δίνεις. Είχε κάνει πράξη τα λόγια του Αγίου Παϊσίου. Το έβλεπα εκεί μπροστά μου, σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου, όχι στην άνεση του βολέματος. Ο άνθρωπος με το δόσιμο παίρνει, όχι με το πάρσιμο. Και ο λογισμός από μέσα μου καλά κρατούσε. Και όλο αναρωτιόμουν, γιατί, μα γιατί να δεθώ μαζί της, γιατί να ενδιαφέρομαι για μια μέχρι προλίγου άγνωστη σε μένα. Πολλές φορές το ενδιαφέρον για έναν άλλον άνθρωπο, πενθούντα, ασθενή, δυστυχισμένο, κατά τα πρότυπα τα κοσμικά, όχι κατά τον Θεό, προέρχεται από έναν ίκτο της στιγμής, από μια συμπάθεια για τον νομίζοντα από εμάς δυστυχισμένο, με κρυφή φοβία μήπως βρεθούμε στη θέση του ή με υποσυνείδητη ικανοποίηση που δεν είμαστε εμείς τώρα σε αυτήν την κατάσταση. Οι άνθρωποι ενδόμηχα, αδύναμοι όντας κάνουν αυτές τις σκέψεις. Τις είχα και εγώ. Ασθενής ήμουν όμως στην αρχή του δικού μου αγώνα. Μιλούσα με τη Μαρία όμως μήπως γι' αυτό δέθηκα τελικά μαζί της. Σκεφτόμουν αμέτρητοι λογισμοί. Άραγε την λυπάμαι. Άραγε την συμπονώ. Άραγε την βοηθώ ή μήπως αυτή με βοηθά με άγνωστο τρόπο. Πνευματικό. Την εκμεταλλεύομαι τελικά ή την αγαπώ? Πώς γίνεται τούτο το παράξενο? Μας ένωσε η αρρώστια ή κάποιος άλλος ανώτερος σκοπός? Γιατί να έχω όλο αυτό το σύννεφο στο κεφάλι μου? Γιατί πια? Εξομολογήθηκα στο πνευματικό μου που του είχα μιλήσει για τη Μαρία. Η Μαρία μου είπε, αν και ασθενής, σου δίνει ολοκληρωτική και ανιδιοτελή αγάπη και δεν μπορείς να την αντέξεις. Δεν την αποδέχεσαι. Δίνει αγάπη κατά το πρότυπο του Χριστού μας, που πάνω στο Σταυρό έδειξε τι είναι ολοκληρωτική αγάπη. Εμείς αγαπούμε διότι Αυτός πρώτος αγάπησε εμάς, κατά την φράση του μαθητή της αγάπης. Αναπαύτηκα με τα λόγια του. Την γνώρισες για να την θυμάσαι. Μου το απάντησε το γιατί η ξαδέλφη της στο ετήσιο μνημόσυνό της. Δέθηκα γιατί εισέπραξα την αγάπη της. Για να γράψω ίσως και τούτα τα λόγια που τώρα ακούτε. Διότι πολύ είχε πονέσει στον αγώνα της. Σας ομιλώ εκ πείρας βιώματος των χ-μ-θ. Κι όμως ακτινοβολούσε αγάπη στους γύρω της και επιθυμούσα να την συναντώ και να μιλάμε. Θυμάμαι πάλι την ημέρα της τραγωδίας από την πυρκαγιά στο μάτι. Κάναμε μαζί χημειοθεραπείες. Ιούλιος 2018. Ακούγαμε από το παράθυρο να εισέρχονται οι μανιασμένοι ήχοι από τις σιρήνες των πυροσβεστικών οχημάτων. Μια αναστάτωση στον κόσμο, οι ειδήσεις συγκεχημένες. Τι να συμβαίνει, Μαρία μου, ακούς τι γίνεται? Κάτι σοβαρό, μου απαντά. Κάτι σοβαρό, όχι καλό. Δεν είναι μόνο η αρρώστια και η ασθένειά μας. Ότι ο άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει. Θυμάμαι επακριβώς τα λόγια της. Κάθε ημέρα που ξημερώνει ο κόσμος,
Δεν ξέρει πώς μπορεί να φρενάρει ο χρόνος για αυτόν. Δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί. Μόνο το σήμερα έχουμε. Δεν το έχεις καταλάβει ακόμα, αδελφοί μου. Μόνο το σήμερα. Εύχομαι κάποτε όλοι να το καταλάβουν και να γίνουν λίγο καλύτεροι. Λίγο πιο συμπονετικοί. Αχ, Μαρία μου, πως ηχούν τα λόγια σου στα αυτιά μου. Έτος 2020. Ένας κορονοϊός σταμάτησε τον χρόνο παγκοσμίως. Διαβάζω τα υπομένα λόγια σου εκείνης της ημέρας στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Σε ενθυμούμαι και δακρύζω σε τι ύψος σε είχε αναγάγει μέσα από την ασθένεια ο Κυριός μας. Σήμερα. Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, αν συσταυρωθείς μαζί του σαν ληστής, ως ευγνώμων αναγνώρισε τον Θεό. Ερμηνεύει ο Άγιος Μάξιμος. Σύμφωνα με όποια θεωρία λοιπόν αναφέραμε, συσταυρωνόμαστε πάντα μαζί με τον Χριστό. Ας φροντίσουμε όσο ζούμε σε αυτόν τον κόσμο να εξηλαιώσουμε τον λόγο που σταυρώνεται μαζί μας και να δεχτούμε την αψευδή επαγγελία με τη συνείδηση καθαρμένη από τα νοήματα που την πλήττουν, εφόσον το σήμερα δείχνει την ημέρα που έχουμε αυτής της ζωής. Γιατί λέει «σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο», ενώ το αύριο, την ημέρα του μέλλοντος, κατά την οποία δεν πρέπει να περιμένουμε καμία άφεση αμαρτημάτων, αλλά μόνο απόδοση στον καθένα της αμοιβής που του αξίζει για όσα έπραξε. Ηχούν πάλι τα λόγια της στα αυτιά μου. «Πόσο δίκιο έχεις, Μαρία μου. Και εκείνη την ημέρα της πυρκαγιάς, πόσες μάνες έχασαν τα παιδιά τους, πόσοι αδελφοί τους αδελφούς, πόσα παιδιά τους γονείς. Την ζήσαμε μαζί με τη Μαρία, εκείνη την τραγωδία. Για άλλη φορά μιλήσαμε για την Αγία Γλυκερία, που εορτάζει την 13η Μαΐου, η μέρα που έχει τα γενέθλιά της η Μαρία».

Μα να έχω τα γενέθλιά μου όταν εορτάζει και να μου αγοράσει σπίτι ο συγχωρεμένος ο μπαμπάς μου ακριβώς δίπλα στην εκκλησιά της. Πώς το βλέπεις αυτό? Α, την έχεις δεύτερη προστάτηδα μετά την Παναγία μας, της απαντώ. Τη μέρα που γεννήθηκες μαρτύρησε. Στην αγκαλιά της θα σε έχει, θες δε θες. Μεγάλο μαρτύριο άντεξε. Μεγάλο μάρτης. Μεγάλη ευλογία αυτό να ζεις δίπλα στον περικαλή μοναδικό ναό της στην Αθήνα. Το μεγαλινάριο της Αγίας Γλυκερίας. Το αναγράφω προς εσάς που την αγαπήσατε και την αγαπάτε. Γιατί ανήμερα της εορτής της Αγίας εγεννήθη η Μαρία. Ανήμερα της εορτής της Αγίας όσο περνάει ο καιρός, να την ενθυμίστε αδελφοί μου όλοι όσοι διαβάζετε ή ακούτε αυτά τα λόγια. Μύρον πολυσύνθετον το Χριστό, εξαγνίας πόνων και αιμάτων της σταλαγμής, προς εν εγκαμένη θεόφρον γλυκερία, εν μύρης θεοβρίτης, λαμπερός δε δόξαστε. Ναι, μου απαντά, γι' αυτό αντέχω. Αφού άντεξε αυτή, αντέχω κι εγώ. Μεγάλη ευλογία, τώρα το καταλαβαίνω. Και μιλούσαμε. Μιλούσαμε και ανταλλάσσαμε μηνύματα στο τηλέφωνο. Μετά ήρθε αυτό το μετά. Σταμάτησα τις χυμηθήτα. Άρχισα ακτινοβολίες. Μου είπε να μην τις φοβάμαι. Πόσο δίκιο είχε. Πάλι με βοήθησε. Είχε πείρα. Τα μηνύματα άρχισαν να αραιώνουν. Έπεφτε. Στεναχωριόμουν. Απομακρύνθηκα. Όσο μπορούσα καταλάβαινα. Όσο μπορούσα. Την αγάπησα την αδελφή μου τη Μαρία. Την τελευταία φορά που την είδα, μια μέρα ακριβώς πριν κοιμηθεί, πριν ανοίξει τα φτερά του φεβιού της από εδώ για τον Κύριο, πριν πετάξει για την αγκαλιά του. Εκεί είναι η Μαρία. Το είχε πει ο Άγιος Πορφύριος, ο μεγάλος αυτοσύγχρονος Άγιος, που κι αυτός ασθένησε από τον καρκίνο. Έχει καταγραφεί ο Άγιος Λόγος πως γέμισε ο Παράδεισος από τους αδελφούς, τους ασθενείς του καρκίνου. Ο θάνατος είναι μια γέφυρα που μας ενώνει με τον Χριστό και δεν είναι λόγια παρηγοριάς, είναι λόγια χάριτος. Μια μέρα προτού περάσει αυτή τη γέφυρα, θυμάμαι, ανεβαίνω στο νοσοκομείο να συναντήσω τον γιατρό μου. Μόλις έχω ολοκληρώσει το στάδιο των ακτινοβολιών του πρωτοκόλλου θεραπείας μου. Ο γιατρός κάποια στιγμή μου αναφέρει πως η Μαρία νοσηλεύεται στον 7ο όροφο και την ευλογία που μου έδωσες να της πάω, ακόμα δεν της την έδωσα. Θέλεις, μου είπε, να ανέβουμε μαζί. Της είχα φέρει ένα αγιασμένο φυλακτό που φορούν κατά παράδοση, αν θέλουν βέβαια, οι καρκινοπαθείς προς αγιασμό τους, ή οι άτεκνες μητέρες που επιθυμούν να κάνουν παιδί από την ιερά μονή ημεγής της Βατοπεδίου, μια ζώνη περασμένη από την Αγία Λάρνακα που φυλάσσεται, η Παναγία ζώνη της Μητρός της Ανθρωπότητας, της Υπεραγίας Θεοτόκου, ανεκτίμητο κοιμήλιο. Ζώνονται οι ασθενείς, αγαπούν την Παναγία μας και έρχεται η μάνα του Χριστού να μας αγκαλιάσει και να μας παρηγορήσει. Αυτή η μάνα του κόσμου που πόνεσε, πόνο ανίποτο, πόνο οξύ, ρομφαία τρύπησε την Αγία Μητρική καρδιά της. Ποιος άλλος πόνεσε σαν την Παναγία μας? Υπεραγία Θεοτόκε σκέπε ημάς. Παναγιά μου βοήθα, κράζουμε και έρχεται. Όλοι μας το ξέρουμε αυτό, όλοι μας. Πάμε, του λέω. Πονάει η καρδιά μου, αναρωτιέμαι αν θα με δεχτεί. Ανεβαίνουμε, πλησιάζω το δωμάτιο, με αντικρίζει, την αντικρίζω. Φως το δωμάτιο, όχι του ήλιου. Ένα άλλο φως, γλυκό φως, φως πνευματικό.

επιτρέπουν να περάσω για λίγο μέσα στο δωμάτιο μαζί της. «Ω, βγήκαν τα μαλάκια σου», μου λέει. «Μου τα χαϊδεύει, απαλά. Μαρία». Ένας κόμπος μου σφίγγει τη μηλιά. «Τι να της πω? Λόγια δεν χρειάζονται πια, μόνο στιγμές. Θα είσαι καλά», μου λέει. «Πέρασαν, πέρασαν όλα». «Ω Θεέ μου, με παρηγοράει», αναλογίζομαι. «Πονάει αυτή και με παρηγοράει». «Ω, είναι όλη αγάπη. Μαρία». Ο Αλέξανδρος έχει φύγει, θα τον έβλεπες, πήγε να φέρει κάτι πράγματα. «Να μη στενοχωριέσαι για τίποτα, έχεις τα παιδιά». «Μαρία». Μου μιλούνε να αποχωρήσω από το δωμάτιο. Ήρθαν οι γιατροί. «Με αφήνεις να σε φιλήσω? Κάνει που είσαι ευαίσθητη». «Ναι, ναι», μου απαντά με τα τεράστια γλυκά λαμπερά ματάκια της, όλο αγάπη. Την φιλώ στο κεφαλάκι της. Που να ήξερα εκείνη τη μοναδική στιγμή πως την αποχαιρετώ προσωρινά. Γι' αυτό είμαι απόλυτα σίγουρη, όπως κι αν σας φαίνεται αυτό. Αυτό είναι το βίωμά μου. Δεν ήξερα πως την αποχαιρετώ για να την αγκαλιάσω. Έτσι αποχαιρετίζονται οι άνθρωποι. Φιλιούνται και αγκαλιάζονται. Μόνο αυτή η αγκαλιά μου έλειψε, αναλογιζόμενη αυτή την τελευταία μας συνάντηση. Όμως έχω μια σιγουριά, μια ακλόνητη πεποίθηση ότι η Μαρία έλαβε αγκαλιές από τους ανθρώπους της, πολλές. Πολλές αγκαλιές. Δεν τις στέρισε αυτές ο Κύριος. Μου φάνηκε ήρεμη και φωτεινή. Η Παναγιά μας ήταν μαζί της εκείνη την ημέρα. Ίσως κάποιους να τους ξενίζουν τούτες οι κουβέντες. Σας επαναλαμβάνω όμως, είναι κουβέντες που αν δεν υποθούν, τότε δεν κάνω ορθό μνημόσυνο στη μνήμη μου για τη Μαρία. Να υποθούν. Αυτό αισθάνθηκα εκείνη την ημέρα. Αυτό εξιστορώ όσο φυσικά τούτο είναι εφικτό. Δεν έχω συγγραφικές ικανότητες. Να με συγχωρέσετε.

Η Μαρία είχε εμπειρίες πνευματικές. Αγωνίστηκε με την ασθένεια. Αγωνίστηκε και με την ασθένεια και το πένθος. Αν ο άνθρωπος αγαπάει, καθαρίζεται, αγιάζεται κατά τους πατέρες της Αγίας μας Εκκλησίας. Και ο Θεός του δίνει εμπειρίες της δικής του αγάπης. Εμπειρίες πνευματικές, αν ανοίξει τα βάθη της καρδιάς του. Η ασθένεια, όποια κι αν είναι, σου θέτει βασανιστικά και αναπάντητα προς στιγμή ερωτήματα. Υπαρξιακά, οντολογικά και περί Θεού, και πάντοτε παίρνεις απαντήσεις. Και η Μαρία, επειδή μεγάλωσε εν αγάπη στην οικογένειά της, είχε πρίκα. Αγάπησε κι αυτή πολύ όλους σας ανεξαιρέτως. Και η καρδιά της ήταν ανοιχτή και δέχθηκε τον μέγα αγαπόμενο, τον Χριστό μας. Και είχε πάρει απαντήσεις. Δεν διαθέτω την πείρα που αποκόμισε η Μαρία μέσα στο καμίνι του αγώνα για τη ζωή της. Όμως η αγάπη που παρήχε η Μαρία στους γύρω της, μόνο από πνευματική ανάβαση και από επίσκεψη της χάριτος μπορεί να την αντιληφθεί το πεπερασμένο μου μυαλό. Δεν με απασχολεί πόσο θα ζήσω και αν θα ζήσω. Αυτό το έχω αφήσει στα χέρια, στην αγάπη του Θεού. Συμβαίνει πολλές φορές να μην θέλει κανείς να θυμάται το θάνατο. Είναι γιατί επιθυμεί τη ζωή. Αυτό είναι από μία άποψη ένδειξη της αθανασίας της ψυχής. Όμως, εάν τε ζώμεν, εάν τε αποθνίσκομεν του Κυρίου εσμεν, ο θάνατος είναι μια γέφυρα που θα μας πάει στο Χριστό. Μόλις κλείσουμε τα μάτια μας, θα τα ανοίξουμε στην αιωνιότητα. Θα παρουσιαστούμε μπροστά στο Χριστό. Στην άλλη ζωή θα ζούμε εκτυπώτερον την χάρη του Θεού. Έτσι έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Μια ξένη έγινε λοιπόν οικία μου. Έτσι είναι η αγάπη. Η εν Χριστώ αγάπη έτσι είναι. Η αγάπη εκβάλλει τον φόβο, λέγει πάλι ο μαθητής της αγάπης. Και η καρδιά της Μαρίας δεν είχε φόβο. Αυτό εξέπεμπε σε μένα. Η Μαρία 3 μήνες πριν φύγει. 3 μήνες για να την θυμάμαι παντοτινά. Μνημόσυνο πόνου και χαρμολύπης. Μια γνωριμία, αγία γνωριμία. Και η Μαρία ζει μέσα στην καρδιά μου. Ζει μέσα στις καρδιές σας. Μαζί και αλλού. Ο Κύριος παίρνει μαζί του τις όμορφες ψυχούλες και τις μετατρέπει σε φύλακες αγγέλους. Να ξέρετε όλοι εσείς που βρίσκεστε στον ουρανό σας, έχουμε κλεισμένους βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Πάσχα 2020. Γράφτηκαν αυτά τα λόγια. Αυτό το Πάσχα της φυλακής. Από τον Υιό. Ας ακούσουμε το Χριστός Ανέστη και να απαντήσουμε το αληθώς ο Κύριος. Μια φίλη της Μαρίας, της ώρας της 11ης.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και την αγάπη μας στην αδελφή μας που μοιράστηκε αυτές τις μνήμες, αυτές τις αναστάσιμες μνήμες από την Μαρία μας πλέον σε όλων τις ψυχές, σε όλων μας όσοι συμπορευόμαστε σήμερα σε αυτήν την εκπομπή με τα κρονίμια της ελπίδας. Έχει τυπωθεί αυτή η μνήμη στα τρεις βαθά μας. Και όσο ζούμε, πάντα θα θυμόμαστε αυτήν την Μαρία από το δωμάτιο των Χ, Μ, Θ. Πάνε αρκετά χρόνια από τότε που ξεκινήσαμε να διαβάζουμε ένα υπέροχο βιβλίο με τίτλο «Ταξίδι στο φως, μια μαρτυρία ελπίδας στη σκιά της δοκιμασίας» της Μαργαρίτας Σακελάρη. Και τότε βάλαμε άλλον έναν αδελφό μας στις μνήμεις μας, το ψυχοχάρτη, ανεξίτηλα γραμμένο το όνομα Βασίλειος. Από τότε και το βήτα από το μακάβριο να ξεριζώνεται, να δίνει τη θέση του στο μακάριο, στο αιώνιο, στο φωτεινό, στο ελπιδοφόρο. Στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής θα συναντήσουμε ξανά αυτές τις μνήμες μιας μάνας που συντρόφευε τον γιο της σε αυτά τα δωμάτια τα τόσο φωτεινά. Η μνήμη, διαβάζουμε στο Οπισθόφυλλο, είναι ανάμνηση, είναι και ανάσταση και πτώση. Όταν σεριανάς στα μονοπάτια της, δεν γνωρίζεις τον προορισμό, ούτε τον σκοπό, ούτε το νόημα, και αυτό έχει οπωσδήποτε τη γοητεία του. Η μνήμη μπορεί να γίνει δύναμη, μπορεί να γίνει και αδυναμία. Τι μπορεί να ανακόψει τη δύναμή της? Το παρόν, το όνειρο του μέλλοντος. Θα ήθελα να είχα μνήμη δυνατή, μην ξεχαστώ, να μην ξεχάσω ποτέ. Να θυμάμαι τα σήμαντα, τα καθημερινά που έφτιαξαν την υπέροχη σύνθεσή σου, τα καθημερινά που ήσουν εσύ. Σε σένα ανακάλυψα πόσο σύνθετο είναι να είσαι απλός, πόσο μεγάλο να είσαι μικρός, πόσο εκοφαντικό θόρυβο κάνει σιωπή, σαν τον εκοφαντικό θόρυβο της απουσίας σου, σαν την εκοφαντική σιωπή της τελευταίας στιγμής. Θα γράψω κάτι για εμένα. Δεν ξέρω αν θα είναι χρήσιμο σε άλλους. Θα είναι η μοναδική μου προσφορά, το μοναδικό μου δώρο.

Προχωρημένη άνοιξη, Μάης μήνας. Μήνας των λουλουδιών και των αρωμάτων. Ώρα δειλινού στο νοσοκομείο. Το επισκεπτήριο τελειώνει, η κίνηση αραιώνει. Μόνο οι θεραπείες συνεχίζονται, ακολουθώντας ευλαβικά τις οδηγίες των θεραπώντων ιατρών, ανοίγοντας μια χαραμάδα στην ελπίδα. Μήπως. Ο Βασίλης κάθεται σε μια καρέκλα. Παρατηρεί την ελάχιστη κίνηση του διαδρόμου. Τα μάτια του ανοιχνεύουν, διαβάζουν. Θα ήθελα, αν ζήσω, να γράψω κάτι για αυτήν την εμπειρία. Χαμογελάει. Πού θα αφιέρωνα ένα τέτοιο βιβλίο? Στους ασθενείς και σε αυτούς που περπατούν μαζί μας σε αυτούς τους διαδρόμους. Αν δεν ζήσω, θα ήθελα να το κάνεις εσύ. Κι έτσι υπόθηκε η πρώτη σκέψη. Μια επιθυμία του που σφράγισε τον καιρό που ακολούθησε. Δεν λησμόνησα το αίτημα, αλλά η εμπειρία ξεπερνούσε τον λόγο. Πώς να διαχειριστείς τον λόγο και να κουμαντάρεις μέσα σου την εμπειρία. Ο χρόνος ήρθε ως πολύτιμος σύμμαχος και οι όποιες αναστολές μείνανε πίσω. Μα ό,τι γράφτηκε δεν έχει να κάνει μόνο με την εκπλήρωση μιας επιθυμίας. Κάθε άνοιγμα απαιτεί τόλμη. Όσο πιο δύσκολο το άνοιγμα στη ζωή, τόσο πιο τολμηρό. Κι έτσι τόλμησα. Όχι από αφροσύνη, αλλά από αγάπη. Και από την ανάγκη να μοιραστώ, να κοινωνήσω μια σκέψη που πέρασε και καλλιεργήθηκε μέσα σε αυτήν την εμπειρία. Ως χρέος το παιδί μου και ως χρέος τον συνάνθρωπο, στον αδελφό, ως χρέος και ως πρόταση να τολμήσουμε το άνοιγμα. Τα πρόσωπα που φανερώνονται είναι υπαρκτά, κοντινά, γνωστά, συνηθισμένα, πρόσωπα που ανταποκρίθηκαν στην προσωπική τους κλίση και που πολλά από αυτά περπατήσανε μαζί μας. Στους διαδρόμους. Έχοντας επίγνωση της προσωπικής μου ανεπάρκειας αλλά και της δυσκολίας αυτής της προσπάθειας, ακουμπώ στην ευμενή διάθεση των αναγνωστών και συνοδοιπόρων στους δρόμους που μας έταξε η ζωή, ή καλύτερα η αγαθή πρόνοια του Θεού, ώστε το μήνυμα που περιέχει αυτή η διαδρομή να βρει ευήκοα ότα και καρδιές ανοιχτές. Αυτά από την Μαργαρίτα Σακελάρη και τον πρόλογό της «Το ταξίδι στο φως». Με αυτό το βιβλίο θα είμαστε σύνθεο και στο επόμενο μέρος αυτής της εκπομπής, με τον τίτλο της ελπίδας «Το ακρονίμιο».

Αυτά τα δωμάτια, τα ψυχρά, αυτή η διάδρομη, η ψυχρή, στη διάρκεια μιας χημειοθεραπείας έχουν λυτρώσει, έχουν σώσει αμέτρητες ψυχές, αδελφοί μου. Μόνο φως στο δωμάτιο της Μαρίας, στο δωμάτιο του Βασίλη, σε τόσον ακόμα αδελφών μας που ίσως μας ακούν τούτη την ώρα. Και ναι, ερχόμαστε νοερά και σας κατασπαζόμαστε και σας παίρνουμε αγκαλιά και δεν κρατάμε καμία απολύτως απόσταση. Αυτοί οι τόποι έχουν αγιάσει από δάκρυα και προσευχές, γιατί μέσα έχουν ζήσει καρδιές που συνεχώς πλαταίνουν για να χωρούν όλο και περισσότερο. Αυτές οι μέρες, σε αυτά τα δωμάτια και σε αυτούς τους διαδρόμους, αυτές οι μεγάλες μέρες, λέγονται από όσους τις πορεύονται μέρες Χ, Μ, Θ. Αυτό το ακρονίμιο, το τόσο γνωστό σε κάποιους, προκαλεί φόβο, ίσως να ανακαλύφθηκε και χάριν συντομίας ή για να ξορκίσει την παλιαρρώστια, το κακό. Δεν ξέρω αν τώρα που φτάσαμε στο τέλος της σημερινής πρώτης εκπομπής μπορούν οι ψυχές μας αυτό το ακρονίμιο της χημειοθεραπείας, αυτά τα τρία γράμματα, το Χ, το Μ και το Θ, να τα κάνουμε έτσι συμβολικά της ελπίδας, του φωτός και της αληθινής χαράς. Εναλλακτικές προτάσεις. Χριστός, μόνο θαύμα. Χριστός, μόνη θεραπεία. Χριστός μαζί. Θαρσείτε, θαρσείτε αδελφοί μας.

Και είναι και κάποιος αδελφός μας που όποτε τελειώνει μια εκπομπή ή ένα γραφτό μας, θέτει την ίδια ερώτηση εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Εσύ που αυτά τα λες, τα πιστεύεις, και εμείς συνεχώς να το απαντάμε. Πιστεύω, Κύριε, βοήθημη τη απιστία. Ας αφαιθούμε στο πανευμήχανό του, που πάντοτε βρίσκει τον τρόπο να θέσει νου, να διδάξει και να σμιλεύσει τις ψυχές μας. Διαπρεσβειών της Υπεραγίας Μητέρας μας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας ώστε αυτά να μας ξαναοδηγήσουν στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα σε αυτή την εκπομπή θα μιλήσουμε για την εξομολόγηση. Την εξομολόγηση που όταν γίνεται όπως πρέπει, την εξομολόγηση που όταν είναι σωστή, λυτρώνει τον άνθρωπο. Έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, σήμερα έχουν απομακρυνθεί οι άνθρωποι από το μυστήριο της εξομολογήσεως, γι' αυτό και τους πνίγουν οι λογισμοί και τα πάθη. Πολλοί έρχονται και μου ζητούν να τους βοηθήσω σε κάποιο πρόβλημά τους, μα αυτοί ούτε εξομολογούνται ούτε εκκλησιάζονται. «Εκκλησιάζεσαι, παιδί μου?» ρωτάω. «Όχι», έρχεται η απάντηση. «Εξομολογήθηκες καμιά φορά?» «Όχι», ακούω να λέει ο ένας μετά τον άλλο. «Όχι, ήρθε να με κάνεις καλά». «Μα πώς θα σε κάνω καλά?» «Πρέπει να μετανοήσεις για τα σφάλματά σου, να εξομολογήσαι, να εκκλησιάζεσαι, να κοινωνάς, να έχεις ευλογία από το πνευματικό σου και εγώ θα κάνω προσευχή να γίνεις καλά. Ξεχνάς ότι υπάρχει και άλλη ζωή και πρέπει να ετοιμαστούμε για εκεί». «Κοίταξε, Πάτερ, αυτά που λες για εκκλησίες, άλλη ζωή και λοιπά, εμένα δεν με απασχολούν. Αυτά είναι παραμύθια. Έχω πάει σε μάγους, σε μέντιουμ και δεν μπόρεσαν να με κάνουν καλά. Έμαθα ότι εσύ μπορείς να με κάνεις καλά. Θα με κάνεις?» Δηλαδή τους λες για την εξομολόγηση, για την άλλη τη ζωή, τη μέλουσα ζωή, και σου λένε «αυτά είναι παραμύθια». Και από την άλλη τη μεριά «βοήθησέ με, παίρνω χάπια». Εν πώς, με μαγικό τρόπο θα γίνουν καλά? Και βλέπεις πολλοί, ενώ έχουν προβλήματα που τα προκάλεσαν οι αμαρτίες τους, δεν πηγαίνουν στο πνευματικό που μπορεί να τους βοηθήσει θετικά, αλλά καταλήγουν να εξομολογούνται στους ψυχολόγους.
1: Όλα αληθινά, όλα είναι έτσι όπως τα λέει ο γέροντας, όμως μερικοί λένε «δεν βρίσκομαι καλούς πνευματικούς, γι' αυτό δεν πάμε να εξομολογηθούμε». Τι λέτε γι' αυτό?
0: «Αυτά είναι δικαιολογίες», λέει ο γέροντας. «Κάθε πνευματικός έχει θεία εξουσία εφόσον φοράει πετραχύλι. Τελεί το μυστήριο, έχει τη θεία χάρη και όταν διαβάσει τη συγχωρητική ευχή, ο Θεός σβήνει όλες τις αμαρτίες τις οποίες εξομολογηθήκαμε με ειλικρινή μετάνοια. Από μας εξαρτάται πόσο θα βοηθηθούμε από το μυστήριο της εξομολογήσεως. Ήρθε εκεί στο καλύβι μου μια φορά κάποιος που είχε ψυχολογικά προβλήματα, με το λογισμό ότι έχω διορατικό χάρισμα και θα μπορούσα να τον βοηθήσω. «Τι προβλέπεις?» μου λέει για μένα. «Να βρεις», του λέω, «ένα πνευματικό να εξομολογήσει για να κοιμάσαι σαν το πουλάκι και να μην παίρνεις χάπια». «Δεν υπάρχουν», μου λέει, «σήμερα καλοί πνευματικοί. Παλιά υπήρχαν, τώρα δεν υπάρχουν. Έρχονται δηλαδή κοντά μου με καλό λογισμό ότι θα βοηθηθούν, αλλά δεν δέχονται αυτό που τους λες και κρίμα στα ναύλα».
1: Ο χριστιανός που δεν εξομολογείται μπορεί να είναι εσωτερικά αναπαυμένος.
0: Για να νιώσει κανείς ανάπαυση και ειρήνη πρέπει να πετάξει τα μπάζα από μέσα του. Να βγάλει από μέσα του τα φίδια, τις αμαρτίες. Αυτό θα γίνει με την εξομολόγηση. Ανοίγοντας ο άνθρωπος την καρδιά του στον πνευματικό και λέγοντας τις αμαρτίες του, ταπεινώνεται και έτσι ανοίγει την πύλη του ουρανού. Έρχεται τότε πλούσια η χάρις του Θεού και ελευθερώνεται. Πριν από την εξομολόγηση μέσα του, στο νου του υπάρχει ομίχλη, βλέπει θαμπά και δικαιολογεί τα σφάλματά του. Γιατί όταν ο νους του είναι σκοτισμένος από τις αμαρτίες δεν βλέπει καθαρά. Με την εξομολόγηση φεύγει η ομίχλη και καθαρίζει ο ορίζοντας. Γι' αυτό όσους έρχονται να συζητήσουμε ένα θέμα, λέει ο γέροντας, ή να μου ζητήσουν να τους συμβουλέψω, αν δεν έχουν εξομολογηθεί ποτέ, τους στέλνω πρώτα να εξομολογηθούν και ύστερα μιλάμε μαζί. Γιατί πώς να επικοινωνήσεις και να συνεννοηθείς με έναν άνθρωπο όταν βρίσκεται σε άλλη συχνότητα? Με την εξομολόγηση πετάει ο άνθρωπος από μέσα του ό,τι άχρηστο έχει και καρποφορεί πνευματικά. Μια μέρα έσκαβα τον κήπο μου για να φυτέψω λίγες ντομάτες. Εκείνη την ώρα ήρθε κάποιος και μου λέει: «Τι κάνεις, γέροντα?» «Τι να κάνω», του λέω, «εξομολογώ τον κήπο μου». «Καλά, γέροντα», μου λέει, «χρειάζεται και ο κήπος εξομολόγηση?» «Ασφαλώς χρειάζεται», του λέω. «Έχω διαπιστώσει πως όταν τον εξομολογώ, βγάζω δηλαδή έξω πέτρες, αγριάδες, αγκάθια κλπ, τότε βγάζει ωραία κυπευτικά. Αλλιώς οι ντομάτες γίνονται κυτρινιάρικες και καχεκτικές».

0: Από όσα μας είπατε προηγούμενα, κύριε Ζιάννη, να συμπεράνουμε ότι στην πνευματική ζωή χρειάζεται οπωσδήποτε πνευματικός οδηγός.
1: Σήμερα το πιο απαραίτητο είναι να βρουν οι άνθρωποι ένα πνευματικό να εξομολογούνται, να του έχουν εμπιστοσύνη και να τον συμβουλεύονται. Δεν έχουν τίποτε να φοβηθούν σε αυτή τη ζωή όσοι έχουν πνευματικό, προσεύχονται, εκκλησιάζονται και κοινωνούν. Η ψυχή, κάθε ψυχή, πρέπει να παρακολουθείται από το πνευματικό για να μην ακολουθήσει λάθος δρόμο. Αν κάποιος δεν έχει πνευματικό, σε αυτά που διαβάζει, βλέπει και ακούει, μπορεί να δίνει δικές του ερμηνείες και να πλανηθεί. Βλέπεις και όταν κάποιος πάει κάπου με το αυτοκίνητό του και δεν ξέρει καλά το δρόμο, μπορεί να συμβουλεύεται το χάρτη, αλλά σταματάει κιόλας και ρωτάει για να μην πάρει λάθος δρόμο. Ακούει και κάνει ό,τι του πουν αυτοί τους οποίους ρωτάει, που γνωρίζουν και ξέρουν καλά να καθοδηγούν. Το ίδιο ακριβώς πρέπει να γίνεται και στην πνευματική ζωή. Είναι απαραίτητο ο πιστός να έχει πνευματικό που θα τον καθοδηγεί με τις συμβουλές του και θα τον βοηθάει με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Έτσι μόνο μπορεί να ζήσει η ορθόδοξη πνευματική ζωή και να είναι σίγουρος ότι βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Τον πνευματικό οδηγό φυσικά κανείς θα τον διαλέξει. Δεν θα εμπιστευτεί στον όποιο βρει την ψυχή του. Όπως για την υγεία του σώματος ψάχνει να βρει καλό γιατρό, έτσι και για την υγεία της ψυχής του θα ψάξει να βρει κάποιο καλό πνευματικό και θα πηγαίνει σε αυτόν το γιατρό της ψυχής κάθε τόσο. Και οι γυναίκες και οι άντρες να τρέχουμε στον πνευματικό μας. Αυτό που κάνουν μερικοί και λένε τα θέματα τους, τα προβλήματά τους, τα λάθη τους στο φίλο το γνωστό, στον οποιοδήποτε, δεν είναι σωστό. Δεν είναι εξομολόγηση. Γιατί ξέρετε, μετά αυτοί λένε, τα είπα, τώρα είμαι εντάξει, ηρέμησα, ησύχασα. Αναπαύουν δηλαδή ψεύτικα το λογισμό τους και δεν πάνε στο πνευματικό. Αυτό πέρα για πέρα είναι τέχνασμα του διαβόλου για να μην εξομολογηθούν ποτέ. Τα ανδρόγυνα, λέει ο γέροντας, πρέπει να έχουν τον ίδιο πνευματικό. Όχι άλλο πνευματικό ο άνδρας και άλλο η γυναίκα. Δύο ξύλα, αν τα πελετήσουν δύο μαραγκοί, όπως νομίζει ο καθένας, δεν θα μπορέσουν ποτέ να εφαρμόσουν. Ενώ όταν έχουν τον ίδιο πνευματικό, εκείνος πελεκάει τα εξογκώματα, τα ελαττώματα του ενός, πελεκάει και του άλλου και έτσι εξομαλύνονται οι δυσκολίες. Αλλά σήμερα ακόμη και τα ανδρόγυνα που ζουν πνευματικά έχουν διαφορετικό πνευματικό. Σπάνια θα βρεις ανδρόγυνο που και η γυναίκα και ο άντρας να έχουν τον ίδιο πνευματικό. Έχω υπόψη μου ανδρόγυνα που τέριαζαν αλλά δεν είχαν τον ίδιο πνευματικό για να τους βοηθήσει και χώρισαν. Και άλλα που ενώ δεν τέριαζαν, επειδή είχαν τον ίδιο πνευματικό, έζησαν αρμονικά.
0: Αν κύριε Ζιάννη για κάποιο λόγο χρειαστεί να αλλάξω πνευματικό, μπορώ να το κάνω. Είναι σωστό?
1: Δεν είναι καλό να αλλάζει κανείς πνευματικό. Μια οικοδομή δεν θα γίνει ποτέ σωστή αν αλλάζουν συνέχεια η μηχανική και η οικοδόμη. Πάντως πρέπει να πάρει ευλογία από το πνευματικό που έχει αν θέλει κανείς να τον αλλάξει. Παλιά πήγαιναν οι άνθρωποι σε γέροντες για να

να ζητήσουν συμβουλή για κάποιο θέμα που τους απασχολούσε και να βοηθηθούν. Σήμερα πολλοί δεν πάνε για συμβουλή, αλλά για να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους ή για να πούν ότι συμβουλεύτηκαν και τον τάδε γέροντα. Πήγα σε αυτόν και σε εκείνο. Ρώτησα και τον πατέρα Παΐσιο για αυτό το θέμα, λέει ο άλλος, και εγώ μπορεί να τον μάλωσα ή να ήρθε μέχρι την πόρτα και να μην χτύπησε. Έτσι καταλήγουν να γυρίζουν από τον ένα πατέρα στον άλλο, χωρίς να έχουν κάποιο μόνιμο πνευματικό, με αποτέλεσμα να μπερδεύονται. Άλλοι πάλι κάνουν ένα σφάλμα και δεν πάνε να το πούν στον πνευματικό τους, αλλά πάνε και το λένε σε άλλο πνευματικό, για να μην χάσουν, λέει, την αξιοπρέπειά τους. Μετά από λίγο καιρό κάνουν το ίδιο σφάλμα και το λένε σε ένα τρίτο πνευματικό και ύστερα σε ένα τέταρτο, και τελικά παρουσιάζονται στον ένα πνευματικό ότι έσφαλαν μια φορά και στους άλλους και σε κάθε ένα χωριστά το ίδιο, και έτσι συνεχίζουν να σφάλουν και μένουν αδιόρθωτοι. Είναι και μερικοί, λέει ο γέροντας, είναι και μερικοί οι οποίοι αποφεύγουν να πούν κάτι στον πνευματικό τους, αν και ξέρουν ότι θα τους βοηθήσει, και το λένε σε κάποιο γνωστό τους που δεν μπορεί να τους βοηθήσει και που σίγουρα θα το πει και σε άλλους. Θυμάμαι όταν ήμουν αρχάριος μοναχός στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου, είχε έρθει κάποιος να κοινοβιάσει. Κάθισε ένα διάστημα και μετά είχε λογισμούς να φύγει. Στον ηγούμενο δεν πήγε να πει τους λογισμούς του ούτε σε κανένα άλλο πνευματικό πατέρα, αλλά τα είπε σε ένα εργάτη από την Ιερισσό που εργαζόταν στο μοναστήρι. Καθάριζα κρεμμύδια έξω από την κουζίνα και άκουσα την εξομολόγησή του στον εργάτη. Μετάνιωσα που έγινα μοναχός, θα φύγω και λοιπά και λοιπά. Καλά, του λέει τότε ο εργάτης, τα είπες αυτά στον ηγούμενο. Σε μένα που τα λες, γιατί τα λες, θα ωφεληθείς τίποτε? Στον ηγούμενο που έπρεπε να τα πει για να βοηθηθεί, δεν τα είπε και πήγε να εξομολογηθεί στον εργάτη, που θα τα έλεγε το Σαββατοκύριακο στο καφενείο στην Ιερισσό για να γελάσει και το παρδαλό κατσίκι που λέμε. Να τρέχουμε λοιπόν στο πνευματικό μας και αν εκείνος απουσιάζει να τον παίρνουμε ένα τηλέφωνο για να μας συμβουλέψει, και αν δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον πνευματικό μας και είναι κάτι σοβαρό και επίγον, τότε και μόνο τότε μπορούμε να συμβουλευόμαστε άλλο πνευματικό, τον οποίο θα μας έχει υποδείξει από πιο πρώτα ο δικός μας πνευματικός. Πρέπει να το έχουμε φροντίσει και αυτό. Όπως γίνεται και με τον γιατρό μας, που αν λείψει κάποιες μέρες και εμείς το διάστημα αυτό αρρωστήσουμε, μας έχει υποδείξει το γιατρό που θα πάμε.

0: Ανυπομονούμε να ακούσουμε τα μηνύματα της εκπομπής, η Γαριφελάτση. Σας παρακαλώ.
1: Ναι, κυρία Ολυμπία, ναι, φίλοι ακροατές, ακούστε. Όποιοι δεν πάνε σε πνευματικό για εξομολόγηση, τελικά καταλήγουν να εξομολογούνται σε ψυχολόγους. Αυτοί και οι όμοιοι τους να βρουν ένα πνευματικό να εξομολογούνται. Τότε θα κοιμούνται σαν το πουλάκι και δεν θα έχουν ανάγκη από χάπια. Όσοι έχουν πνευματικό προσεύχονται, εκκλησιάζονται και κοινωνούν, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε σε αυτή τη ζωή. Να μην αλλάζουμε πνευματικό. Μια οικοδομή δεν θα γίνει ποτέ σωστά αν αλλάζουν συνέχεια η μηχανική και η οικοδόμη. Όμως, αγαπητοί ακροατές, εδώ τελείωσε και η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία Γαριφαλάκη, γιατί και εκείνη πρόσφερε ό,τι μπορούσε στην εκπομπή. Ας έχουμε την ευχή και την ευλογία του Γέροντα. Καλό σας βράδυ.

Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης και ειδικότερα από το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστού Ιωάννου, με τον πατέρα Θεμιστοκλή Μουρτζανό στο μικρόφωνο και την παραγωγή της εκπομπής και στη ρύθμιση του ήχου σήμερα την κυρία Ελπίδα Σκορδίλη. Συνεχίζουμε αυτήν την πρώτη σειρά των εκπομπών μας με την αναφορά μας στο προήμιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και συγκεκριμένα στο στίχο 12 και 13 με τους οποίους θα ασχοληθούμε σήμερα. Όσοι δε έλαβαν αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν, τέκνα Θεού γενέστε, της πιστεύουσιν στο όνομα αυτού, ή ουκ εξαιμάτων, ουδέ εκθελήματος σαρκός, ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Σ' όσους όμως τον δέχτηκαν και πίστεψαν σε αυτόν, ο Λόγος του Θεού έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Απ' το Θεό γεννήθηκαν αυτοί, και όχι από γυναίκας αίμα, ούτε από επιθυμία ανθρώπινη ή επιθυμία άνδρα. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αγαπητοί ακροατές, συνεχίζει αυτήν του την αναφορά στα παιδιά του Θεού, στον Λόγο του Θεού και στην παρουσία του στον κόσμο. Μας είπε προηγουμένως ότι ο Χριστός κατέβηκε στον κόσμο, αλλά οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν, δεν τον αναγνώρισαν, δεν στάθηκαν κοντά του. Και όχι μόνο οι δικοί του, οι συμπατριώτες του, καθότι στην Εκκλησία πολλές φορές θεωρούμε ότι δικός μας άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος είναι ο συντοπίτης μας, ο συμπατριώτης μας, διακατεχόμαστε δηλαδή από ένα αίσθημα τοπικισμού και θα μπορούσαμε να πούμε και εθνικισμού, ότι αυτός είναι ο δικός μας άνθρωπος, ο γείτονάς μας, ο φίλος μας, ο οποίος πρέπει κατά ανάγκη να ανήκει στην ίδια γενιά, στο ίδιο γένος, στην ίδια φυλή, να μιλά την ίδια γλώσσα, να έχει το ίδιο χρώμα, την ίδια πίστη με μας. Όμως, εδώ πέρα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δεν στέκεται απλώς στην έννοια του τοπικισμού ή του εθνικισμού. Δηλαδή, δεν αναφέρεται στο ότι ο Χριστός δεν έγινε αποδεκτός μονάχα από τους συμπατριώτες του Εβραίους, αλλά εννοεί όλους τους ανθρώπους. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού. Παιδιά του Θεού στα οποία ο Θεός δεν κάνει ουδεμία διάκριση. Καθότι όλοι οι άνθρωποι είναι κάτι εικόνα και έχουν τη δυνατότητα να πορευθούν καθομοίωσιν του Θεού. Γι' αυτό άλλωστε μέσα στην Εκκλησία μας δεν μπορεί πραγματικά και στην θεολογία της πίστεως και της παραδόσεώς μας δεν μπορεί να εμφυλοχωρήσει αυτός ο τοπικισμός και αυτός ο εθνικισμός. Δεν υπάρχει δικός μου και ξένος. Δεν είναι ο δικός μου τόπος και ο ξένος τόπος. Οι χριστιανοί, όπως λέει ένα θαυμάσιο κείμενο του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνα, η προσδιόγνητον επιστολή, έχουν πατρίδες, αλλά στην ουσία αναζητούν και επιζητούν την μέλουσαν πόλην. Αυτό και που ο Απόστολος Παύλος έλεγε ότι ουκ έχομεν όδε μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν, που σημαίνει ότι δεν μένουμε εδώ και δεν στεκόμαστε σε αυτήν την πατρίδα την οποία έχουμε, αλλά επιζητούμε και αναζητούμε την μέλουσα πατρίδα, δηλαδή τον ουρανό. Γινόμαστε ουρανοπολίτες. Και ο ουρανοπολίτης, ο πραγματικός χριστιανός δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, είναι αυτός ο οποίος δεν ξεχωρίζει ανάμεσα σε λαούς, φυλές και γλώσσες, τους ανθρώπους, αλλά όλοι οι άνθρωποι είναι δικοί του και ταυτόχρονα ξένοι, διότι αγωνίζεται εναντίον του πνεύματος του κοσμικού, το οποίο είναι το πραγματικά ξένο πνεύμα στον άνθρωπο. Είναι και ξένοι όμως οι άνθρωποι, γιατί καλείται ο χριστιανός να διακονήσει τον κάθε άνθρωπο ωσαν να είναι ξένος, δηλαδή ακόμα και αυτόν που γνωρίζει, ακόμα και αυτόν που δεν γνωρίζει, οφείλει να του φερθεί σαν ξένο. Και ποια είναι η στάση του χριστιανισμού εναντί των ξένων? Είναι η στάση της απόλυτης αγάπης. Ξένος ήμην και επισκέψαστε με. Ήμουν ξένος και με επισκεφθήκατε. Εν φυλακή ήμην και ήλθετε προς με, μας λέει ο Κύριός μας. Γυμνός ήν και ενδύσατε με.
Ήμουνα διψών και με ποτίσατε. Ήμουνα πεινών και με ταΐσατε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο κάθε ξένος άνθρωπος είναι για μας οικείος, πραγματικά οικείος. Και ο κάθε οικείος είναι ταυτόχρονα ξένος, γιατί χάρη σε αυτόν οδηγούμαστε στο Θεό, αλλά και καμιά συγγένεια δεν έχει σημασία στην άλλη ζωή, στην μέλουσα πόλη. Είναι κάτι που πολλές φορές δεν το προσέχουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε καλά την θεολογία της πίστεως και της παραδόσεώς μας, αγαπητοί ακροατές. Όταν θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, αλλά και όταν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, όπως και ο Κύριός μας τονίζει σε εκείνα τα περίφημα Ευαγγέλια της Μεγάλης Εβδομάδος και μάλιστα στις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδος, καταργείται κάθε αίσθηση συγγένειας. Κάθε έννοια συγγένειας πάβει να υπάρχει. Δεν είμαστε συγγενείς. Δεν υπάρχει αυτή η συγγένεια του άνδρα και της γυναίκας, του παιδιού και της μητέρας, του αδελφού προς τον αδελφό, του φίλου προς τον φίλο. Αλλά πάντες εν εσμέν είμαστε ένα στο όνομα του Θεού. Άγιοι αν έχουμε καταφέρει να αγιάσουμε, ή αμαρτωλοί και μακριά από το Θεό, αν σε αυτή τη ζωή δεν μπορέσαμε να αντλήσουμε τα μηνύματα από τον χώρο της πίστεως, να τα βιώσουμε και να τα εφαρμόσουμε στην καθημερινότητά μας. Επομένως, για να επανέλθουμε κλείνοντας αυτή την παρένθεση, όταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει για τον Χριστό ότι ο κόσμος δεν τον αναγνώρισε, οι δικοί του άνθρωποι δεν τον αναγνώρισαν, δεν εννοεί μονάχα τους Ναζαρινούς, όπως είναι ένα περιστατικό στην Καινή Διαθήκη, ή τους Ιουδαίους, αλλά εννοεί όλους τους ανθρώπους, που ο καθένας από μας, κάθε ώρα και κάθε στιγμή στη ζωή του, αγαπητοί ακροατές, αρνείται να αναγνωρίσει αυτό με το οποίο θα ασχοληθούμε σε λίγο. Δηλαδή, ότι μας εδόθη η δυνατότητα από τον Λόγο του Θεού να γίνουμε παιδιά Του. Σ' όσους όμως τον δέχτηκαν και πίστεψαν σε Αυτόν, έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Τι σημαίνει αυτό, αληθινά αγαπητοί ακροατές? Σημαίνει ότι όποιος δέχεται το Χριστό, το Λόγο του Θεού, και κυρίως τον πιστεύει, τον αναγνωρίζει ως Θεό και σωτήρα του, του δίδει, όπως λέει το κείμενο της Καινής Διαθήκης, την εξουσία να γίνει παιδί του Θεού. Ο μεταφραστής λέει το δικαίωμα να γίνει παιδί του Θεού. Ο Ευαγγελιστής χρησιμοποιεί μια πιο βαριά λέξη, την λέξη εξουσία. Όταν κανείς, αγαπητοί ακροατές, ακούει τη λέξη εξουσία, φαντάζεται κάποιον ηγέτη ή κάποιον διευθυντή ή κάποιο σπουδαίο πρόσωπο, το οποίο έχει υπό την δικαιοδοσία του άλλους ανθρώπους. Και η εξουσία είναι ο καθένας μας. Άλλος μέσα στο σπίτι του, άλλος στην εργασία του, ο δάσκαλος μέσα στην τάξη, το αφεντικό στην εργασία, ο διευθυντής με τους υφισταμένους του. Όλοι είμαστε εξουσία και ο καθένας μας έχει μια μικρότερη ή μια μεγαλύτερη μορφή εξουσίας στην δικαιοδοσία του. Εδώ πέρα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης χρησιμοποιεί τη λέξη εξουσία για να μας τονίσει κάτι σημαντικό, ότι δεν είναι απλώς ένα δικαίωμα να γίνουμε παιδιά του Θεού, αλλά είναι στο χέρι μας, είναι στην εξουσία μας, εφόσον λαμβάνουμε τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, εφόσον τον αποδεχόμαστε και γινόμαστε παιδιά του. Ταυτόχρονα τι γινόμαστε? Παιδιά του Θεού. Και αυτό είναι στην εξουσία μας. Γιατί το λέει έτσι? Είναι ένα εύλογο ερώτημα στο οποίο θα έπρεπε να απαντήσουμε, αγαπητοί ακροατές. Γιατί την εξουσία κανείς την αποκτά με διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος είναι από την φύση. Ο γονέας έχει εξουσία απέναντι στα παιδιά του από το φυσικό δικαίωμα της εξουσίας του γονέα έναντι των παιδιών, διότι τα εγέννησε. Υπάρχουν άλλοι που αποκτούν εξουσία επειδή έχουν ικανότητες. Δηλαδή ανεβαίνουν, για παράδειγμα, στην κλίμακα της ιεραρχίας μιας εργασίας και αποκτούν την εξουσία εξαιτίας ακριβώς των ικανοτήτων τους. Άλλοι που υφαρπάζουν την εξουσία με τη βία ή με την απάτη ή με διαφόρους τρόπους αθέμητους
και αποκτούν αυτήν την εξουσία και μάλιστα την χρησιμοποιούν με κακό τρόπο τις περισσότερες φορές για να πλουτίσουν και να αισθανθούν ισχυροί οι ίδιοι και να καταπιέσουν και να καταβάλουν τους συνανθρώπους τους. Άλλοι αποκτούν την εξουσία ύστερα από συνεννόηση με κάποιους άλλους. Τους παραχωρείται η εξουσία δοκιμαστικά είτε για πολύ καιρό. Άλλοι παραχωρούν την εξουσία εκ του αξιώματος και εκ των σπουδών τους και των τίτλων τους. Ο δάσκαλος έχει εξουσία μέσα στην τάξη επειδή γνωρίζει περισσότερα πράγματα. Η γνώση δηλαδή γεννά ταυτόχρονα και εξουσία. Όλες αυτές οι μορφές εξουσίας, αγαπητοί ακροατές, πάσχουν, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, υστερούν ως προς ένα σημείο. Δεν είναι προϊόν ελευθερίας. Δηλαδή, είναι αναγκαστικές ή φυσικές ή πηγάζουν από τη γνώση είτε από προαγωγή, είναι δοτές δηλαδή εξουσίες. Υπάρχει όμως μια εξουσία που είναι αυτή η σημερινή εξουσία για την οποία μας κάνει λόγο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που είναι η εξουσία που πηγάζει από την ελευθερία. Θα προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε λίγο καλύτερα αυτό, αγαπητοί ακροατές. Τι σημαίνει εξουσία από την ελευθερία? Γιατί είναι σημαντικό. Λέει ο Ευαγγελιστής ότι όσοι δέχονται το Λόγο του Θεού αποκτούν την εξουσία να γίνονται παιδιά του Θεού. Όσοι πιστεύουν δηλαδή στο όνομα του Λόγου του Θεού. Ο Θεός, αγαπητοί ακροατές, είναι ο Θεός της ελευθερίας και ελεύθερα ζητά από τον καθένα άνθρωπο να τον αποδεχθεί ή να τον αρνηθεί. Ελεύθερα αποκαλύπτεται και φανερώνεται στον κάθε άνθρωπο, ελεύθερα για τον ίδιο, γιατί ο Θεός είναι ελευθερία και ζει εν ελευθερία, υπάρχει εν ελευθερία, είναι τρόπος ύπαρξης του Θεού η ελευθερία. Και αυτό είναι σημαντικό, αγαπητοί ακροατές, γιατί ο Θεός δεν υποτάσσεται σε καμία ανάγκη. Αν υποτασσόταν στην ανάγκη να σώσει τους ανθρώπους, αν υποτασσόταν στην ανάγκη να έχει οπαδούς, αν υποτασσόταν στην ανάγκη να έχει αγγέλους να τον διακονούν, αν υποτασσόταν στην ανάγκη να φτιάξει έναν κόσμο και να τον συντηρήσει, τότε δεν θα ήταν Θεός, αγαπητοί ακροατές. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και χρειάζεται να το έχουμε κατά νου. Επειδή όμως ο Θεός δεν υποτάσσεται σε καμία ανάγκη, όλα όσα πράττει εν τη υπάρξη του είναι καρπός αυτού του τρόπου της ελευθερίας. Ακόμη και η εξουσία που μας δίνει είναι προϊόν της ελευθερίας του Θεού. Ελεύθερο ο Θεός μας επιτρέπει να έχουμε τις εξουσίες, τις δοτές από τη μία πλευρά, αλλά και αυτή την σπουδαία εξουσία του να γίνουμε τέκνα του εν πνεύματι και αληθεία.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Συνεχίζουμε την αναφορά μας στον Ευαγγελιστή Ιωάννη και στο προήμιο του Ευαγγελίου του, στην αναφορά μας στον Λόγο του Θεού που μας έδωσε την εξουσία να γίνουμε παιδιά του Θεού εφόσον πιστεύουμε στο όνομά Του. Θέλω, αγαπητοί ακροατές, να επιμείνουμε λιγάκι σε αυτήν την έννοια της εξουσίας ως καρπό ελευθερίας. Είπαμε προηγουμένως ότι ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο το δικαίωμα να ζει, να σωθεί ελεύθερα, χωρίς να υπάρχει κάποια ανάγκη δική του. Ελεύθερα, και θα συμπληρώναμε, και από αγάπη προς τον άνθρωπο. Παρόλα αυτά, παρότι του δίδει το δικαίωμα της σωτηρίας, αυτό το δικαίωμα παραμένει εν ελευθερία ως προς τη χρήση του από τον άνθρωπο. Δηλαδή, δεν υποχρεώνει κανέναν να τον ακολουθήσει. Δεν υποχρεώνει κανέναν να το εφαρμόσει. Δεν υποχρεώνει κανέναν να το αποδεχθεί. Αλλά δίδει όμως όχι απλώς ένα δικαίωμα. Δίδει την εξουσία στον άνθρωπο να γίνει παιδί του Θεού. Κοιτάξτε πόσο σπουδαίο είναι αυτό. Είναι μια εξουσία αυτή η οποία δεν αγγίζει την γνώση, ή να το πούμε έτσι, την φύση του ανθρώπου ή τις συνθήκες, την βία, την αρπαγή και οτιδήποτε άλλο. Είναι μια εξουσία που δίδεται από τον Θεό ως ελεύθερο δικαίωμα στον άνθρωπο και ταυτόχρονα καλείται ο καθένας να υιοθετήσει αυτήν την εξουσία ως συνέπεια της ελευθερίας του. Δηλαδή, εξουσιάζω πλέον το Θεό να μπορώ να σωθώ ελεύθερα. Κοιτάξτε πόσο σπουδαία είναι αυτή η ευεργεσία που μας δίδει ο Θεός. Δηλαδή, μας δίδει την εξουσία να γίνουμε παιδιά Του. Όχι από φυσική κατάσταση, διότι έχουμε αμαρτήσει. Όχι από γνώση, όχι από υποχρέωση, όχι από βία, αλλά από ελευθερία. Δηλαδή, τώρα πλέον είμαι παιδί του Θεού εφόσον πιστεύω στο όνομά Του, ελεύθερα. Και επειδή αυτός ελεύθερα μου δίνει αυτή την εξουσία να είμαι παιδί Του, αλλά και επειδή εγώ ελεύθερα αποδέχομαι αυτή την εξουσία. Και τώρα να πάμε στο δεύτερο σημείο. Όπως ο γονιός έχει εξουσία απέναντι στο παιδί του, έτσι και ο άνθρωπος έχει τώρα πλέον εξουσία απέναντι στο Θεό. Μόνο που δεν είναι η εξουσία με την έννοια της τυραννίας ή της επιβολής ή της υποχρεώσεως, αλλά είναι μια εξουσία αγάπης του ανθρώπου προς το Θεό, όμοια με αυτήν που ο Θεός δίνει στον άνθρωπο. Ίσως αυτό σας φαίνεται και μας φαίνεται ακατανόητο, αγαπητοί ακροατές. Χρειάζεται όμως λίγο να προβληματιστούμε. Όταν ο γονιός αγαπάει το παιδί του, το εξουσιάζει και ταυτόχρονα και του λέει θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις το άλλο. Γιατί? Γιατί η εξουσία του δίδει το δικαίωμα την αγάπη να την εφαρμόσει με διαφόρους τρόπους, είτε παιδαγωγικής, είτε, να το πούμε έτσι, από φυσική χάρη και χαρά, από τρυφερότητα, από αυτήν την αίσθηση του φίλτρου, του πατρικού ή του μητρικού που ο άνθρωπος έχει έναντι των παιδιών του. Και ταυτόχρονα το παιδί ασκεί εξουσία στον γονέα με την έννοια ότι ανταποδίδει την αγάπη, είτε με την χαρά και τον ενθουσιασμό, είτε με την αγκαλιά, είτε με την επιτυχία, είτε με την απέτηση καμία φορά, είτε με αυτήν την τρυφερότητα και την φροντίδα και τη στοργή που επιδεικνύει έναντι του γονέα του. Κάπως έτσι, όχι βεβαίως ακριβώς, αλλά κάπως έτσι είναι και η σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Μετά τον ερχομό του Λόγου του Θεού στον κόσμο, την σάρκωση, την σταύρωση, την Ανάσταση και την Ανάληψη, ο άνθρωπος πλέον αποκτά ως παιδί εξουσία έναντι του Θεού. Γιατί ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο. Και τι κάνει ο άνθρωπος αυτή την εξουσία του? Εδώ είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Ανταποδίδει την αγάπη του Θεού? Πιστεύει στο Θεό? Προσφέρει τον εαυτό του στο Θεό? ή γίνεται σαν το κακομαθημένο παιδί που διαρκώς ζητά από τον πατέρα του να του δώσει εκείνο, να του δώσει το άλλο, να του δώσει το άλλο. Αγαπά ο άνθρωπος το Θεό πλέον με φυσικό τρόπο, ασκώντας αυτή την εξουσία της αγάπης και έναντι του Θεού Πατέρα, ή βλέπει τον Θεό με έναν τρόπο μαγικό, δηλαδή ως κάποιον που είναι τύραννος και τον οποίον οφείλει να εξευμενήσει, ή κάποιον τον οποίον έχει ανάγκη και οφείλει να τον έχει, να τα έχει καλά μαζί του, να το πούμε έτσι αγαπητοί ακροατές, επειδή ακριβώς τον έχει ανάγκη. Εδώ είναι ένα ερώτημα μεγάλο. Με ποιον μοιάζουμε? Με το παιδί το οποίο ανταποδίδει με τρυφερότητα την εξουσία που ο πατέρας και η μητέρα του δίνουνε, την εξουσία της αγάπης δηλαδή, ή με το παιδί που είναι κακομαθημένο και γκρινιάζει και απαιτεί και ζητά και κάνει και δείχνει? Αν κάνουμε μία αναφορά στη ζωή μας, αγαπητοί ακροατές, θα διαπιστώσουμε ότι μάλλον με τη δεύτερη περίπτωση ομοιάζουμε. Απέναντι στο Θεό, πρώτον δεν συνειδητοποιούμε ότι είμαστε παιδιά Του. Ότι ο Θεός μας αγαπά τόσο πολύ, ώστε μας δίνει την εξουσία να Τον αντιμετωπίζουμε ως Πατέρα. Και ενώ και ο ίδιος λειτουργεί πατρικά και παιδαγωγικά εναντί μας, και εμείς τι κάνουμε? Έχουμε από Αυτόν το δικαίωμα και την εξουσία να λειτουργήσουμε ως παιδιά εναντί Του. Δηλαδή, να πιστέψουμε, να Τον αγαπήσουμε, να Τον κοινωνήσουμε το σώμα Του και το αίμα Του μέσα μας. Να ανταποδώσουμε αυτήν Του την αγάπη, καθαρίζοντας την ψυχή μας και την καρδιά μας, όντας χαρούμενοι και ευτυχείς με αυτήν την κοινωνία. Και ενώ έτσι είναι η πίστη μας, αυτό ζητάει η Εκκλησία από τον καθέναν από εμάς. Ποια είναι η στάση μας? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Μάλλον ανήκουμε στην κατηγορία των κακομαθημένων παιδιών που ζητούμε από τον Θεό Πατέρα όχι τώρα να μας δείξει αγάπη και να ανταποδώσουμε εμείς την αγάπη που μας δίνει, αλλά τι, να μας κάνει τα χατήρια, να μας δώσει το ένα που θέλουμε, το θαύμα, την εξουσία, την δύναμη, την επιτυχία, την αποδοχή από τους άλλους, το να γίνεται αυτό που θέλουμε εμείς στη ζωή μας, και αν δεν το κάνει είναι και κακός, όπως το παιδί παραπονιέται στον πατέρα του ή την μητέρα του όταν δεν του δώσουν αυτό που θέλει, κλαίει και χτυπιέται και οδύρεται. Γιατί? Γιατί δεν του δώσαν αυτό που ήθελε. Έτσι είναι και ο χριστιανός, αγαπητοί ακροατές. Έτσι είμαστε πολλές φορές. Αντιμετωπίζουμε το Θεό ως τον πατέρα που πρέπει να μας κάνει όλα τα χαρίσματα και όλα τα θελήματα τα οποία θέλουμε. Και όταν δεν είναι σε θέση, δεν θέλει ο Θεός. Όχι γιατί δεν μπορεί, μπορεί τα πάντα ο Θεός να κάνει. Αλλά δεν θέλει για λόγους παιδαγωγικούς, όπως ο πατέρας και η μητέρα δεν κάνουν όλα τα θελήματα του παιδιού τους. Αλίμονο αν γίνεται κάτι τέτοιο. Τότε τι γίνεται? Γινόμαστε επιθετικοί έναντι του Θεού. Τον απορρίπτουμε. Θεωρούμε ότι μας ξέχασε, ότι δεν μας αγαπά, ότι δεν μας στηρίζει, ότι δεν είναι αυτός ο οποίος είναι ο πατέρας μας ο αληθινός. Και η εξουσία μας γίνεται εξουσία της απόρριψης πλέον του Θεού και όχι της αγάπης, της ευγνωμοσύνης και της αποδοχής. Και κάτι τελευταίο, αγαπητοί ακροατές, που έχει μεγάλη σημασία. Ο Χριστός με τον ερχομό Του στον κόσμο μας έδωσε το χάρισμα της υιοθεσίας. Ένα Αγίο Πνεύματι βεβαίως. Όλη η Αγία Τριάδα μας έδωσε αυτό το χάρισμα της υιοθεσίας. Δηλαδή υιοθετούμαστε πλέον από το Θεό και γινόμαστε παιδιά Του κατά χάριν. Και καλούμαστε να εφαρμόσουμε αυτό το της υιοθεσίας χάρισμα, να το αισθανθούμε πρώτα απ' όλα στη ζωή μας, αλλά και να το εφαρμόσουμε με κάθε τρόπο και κάθε μέσο. Κυρίως με την κοινωνία με τον Θεό, με την εμπιστοσύνη μας σε Αυτόν, με την αγάπη μας προς το πρόσωπό Του, όπως τα παιδιά προς τους γονείς, η οποία δεν μπορεί να είναι μόνο καρπός γνώσεως ή φύσεως ή ανάγκης ή μαγείας ή οτιδήποτε άλλο, αλλά καρπός σχέσεις, σχέσεις ζωής, σχέσεις των παιδιών προς τον πατέρα που ήταν, είναι και θα είναι ο Κύριος μας. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ελπίδα Σκορδίλη που ρύθμισε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, αν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεός, ελπίσιμον δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλειε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και το πάντο πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστη, τίτε, αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγξη μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από ότου πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιό με στη διαπαντό. Σύμων ο ήμαρτων και το πονηρό νοπιών σε ποιήσα πω αν δικαιωθεί εν τη λόγη κοινική δοκρινέ θέσε. Η δούγαρα εν ανομία συνελήφθη και αναμαρτίε εκεί στη σέμε η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια αν γάψα στα άδειρα και τα κρύφια τη σοφία του λοσάσμη. Ραντίζμε ισόπο και καθαριστήσομαι, πλυνίζμε και υπερχιών αρευκανθίσομαι. Ακουτίζμε η αγαλία και η αφροσύνη να αγαλιάσουν ουστέα τη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών και πάσα στα ανομία με εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέσου της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τιμονικό στηριξών με. Διδάξου ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου συρίσε με εξεμάτων ο Θεός. Ο Θεός τη σωτηρία με αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα, θυσία νεδοκάν, ολοκαυτώματο που ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο καρδία, συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε, εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το ατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις, θυσία δικαιοσύνη να φοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συν επί το θυσιαστήριό σου Μόσκους. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και εσύ αποδοθήστε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου προς επάσα σάξ ήξη. Λόγοι ανώμων υπέρ εδυνάμωσαν ημάς και τες ασεβίες ημών σοι λάσσι. Μακάρι όσον εξελέξω και προσελάβω κατασκηνώσει εν τες αυλέσουν. Πληστησόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου Άγιος ο ναός σου θαυμασός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρη ημών ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρη εν τη ισχύ αυτού περιεζωσμένο σε δυναστεία ο συνταράσσον το κήτο τη θαλάσση οίκου κοιμάτων αυτή τη υποστήσετε. Ταραχθήσον τα έθνη και φοβηθήσον δικατοικούνται στα πέραντα από το σημείο σου εξόδου πρωία και εσπέρα τέρψη. Επεσκέψω την γη και μέθησα σε αυτήν επλήθυναν του πλουτίσε αυτήν. Ο ποταμό του Θεού επληρώθη δάτων. Ετοίμασα στην τροφήν αυτών. Ό,τι ούτως η ετοιμασία τας άβλακας αυτής μέθησον πλήθυνον τα γεννήματα αυτής εν τεσταγώσιν αυτής εφρανθίζεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις το στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθήσω τα ωραία της ερήμου και αγαλίασιν η βουνή περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι Κρήτων προβάτων και κοιλάδες πληθυνούς εισήτων και κράξονται και γάρι μνήσουσιν. Αλλά λάξατε το Κυρίο πάσε η γη ψάλατε δι το ονόματι αυτού δότε δόξα εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεό σοβερά τα έργα σου εντοπλήθη τη δυνάμει όσου ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσε γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλά το σανδί το ονόματι σου ύψιστε δεύτε και ήρθε τα έργα του Θεού ως φοβερός εμβουλές υπέρ του Υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν εμποταμό διελεύσονται ποδί εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτόν. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμία αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη τον Θεό ημών και ακουτήσαστε την φωνή της ενέσεως αυτού. Του θεμέν την ψυχή μου η ζωή και μη δόντος εις άλλων τους πόδας μου. Ό,τι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε το αργύριο. Εισήγαγες ημάς εις την παγίδα έθουθ λήψης επί τον ότο ημών, επί βίβασας ανθρώπους επί τας κεφαλάσιμων. Διήρθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομεν στον οίκον σου εν ολοκαυτόμασιν. Αποδώσος ή τας ευχάς, ας διέστειλε τα χείλη μου και λάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση ήση μετά θυμιάματος και κρυών ανίσωση βόας μετά χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομε μην πάντες η φοβούμε τον Θεό όσα επίση τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου και έκαξα και ύψωσα υπό τη γλώσσα μου. Αδικίαν ή εθεώρουν εν καρδία μου μη εις ακουσάτο μου Κύριος δια τούτο εις οίκουσέ μου ο Θεός προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός ως ούκα πέστησε την προσευχή μου και το έλος αυτού απε μου. Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς επιφάνω το πρόσπνο αυτού εφημάς και λεήσει ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδό σου εμπάσει έθνεση το σωτήριόν σου. Εξομολογησάς το σάνση λαϊ ο Θεός, εξομολογησάς το σάνση λαϊ πάντες. Εφρανθήτωσαν και γαλιάστωσαν έθνη ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς το σάνση λαϊ ο Θεός, εξομολογησάς το σάνση λαϊ πάντες γη έδωχε των καρπών αυτής. Ευλογήσει ημάς ο Θεός ημών ευλογήσει ημάς ο Θεός και βοβηθήτωσαν αυτό πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και έχεις σε αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφτήτωσαν εν νεφροσύνη. Άσετε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότι επιδισμόν Κύριος όνομα αυτό. Και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού, του Πατρός των ορφανών και κριτού των χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίο αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρία ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε σε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνει σε εν τη ερήμο. Γη εσύστη και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιον αφορείς ο Θεός τη κληρονομία σου και εισθένησε εσύ δε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή η τίμα σας, εν τη χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφρενα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου, εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετηρωμένων, όρος ποιον. Η νατή υπολαμβάνεται όρη τετηρωμένα. Το όρος δευδόκησεν ο Θεός κατοικίνεν αυτό και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων Κύριος εν αυτής εν Σινά εν το Αγίο. Ανέβησης ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν. έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσει ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζην και του Κυρίου Κυρίου διέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός ειν θλάση κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχός διαπορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν, επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πού σου εν αίματι η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παραυτού. Εθεωρήθησαν εμπορίες σου ο Θεός, εμπορίε του Θεού μου, του Βασιλέως μου, του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλώντων εν μέσω νεανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί βαίνει αμήν νεότερος εν εκστάση άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντιλε ο Θεός τη δυνάμη σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο ο κατηργάσου εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ σι ίσουσι βασιλείς δώρα, επιτίμησον της θηρίης του καλάμου, η συναγωγή των ταύρων εν τες δαμάλεσιν των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους στο αργυρίο. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα, ίξουσι πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ευασιλείε της γης άσετε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο. Ψάλατε το Θεό το επιβεβικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνή δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό επί των Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμης αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμην και κρατέωσιν το λαό αυτού ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Σώσον με ο Θεός, ότι εις ήρθωσαν ύδατα εις ψυχής μου, εν επάγινη σιλήν βυθού και ουκ έστι υπόστασης. Ήρθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατηγής κατεπότησέ με, εκοπίας ακράζων, ευραγχίας εολάριξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου από του ελπίζειν με επί το Θεό μου. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας κεφαλής μου οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου οι εκδιώκοντες με αδίκως, αουκ ήρπαζον τότε απετίνιον. Ο Θεός η έγνωση την αφροσύνη μου και πλημελία μου από σούκ απεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ υπομένοντες εκ χείρε χείρε το δυνάμιον. Μη δε εντραπήσαν επ' εμέ ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ό,τι ενεκάσου πίνε εγκανιδισμό ανεκάλυψε εντροπή το πρόσωπό μου. Απειλωτριωμένος αγεννήθης αδελφής μου και ξένος της ιής της μητρός μου. Ό,τι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα εν νηστεία την ψυχή μου και γεννήθη όνειδο σε μη. Και θέμην το ένδυμά μου σάκων και γενόμην αυτή τη παραβολή. Κατ' εμού ειδωλέσκουν οι καθήμενοι εμπύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελέους επάκουσον με αληθεία τη σωτηρία σου. Σώσε με από πυλού ή να μη εμπαγώ αριστείν εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισά του καταιγής ύδατος, μη δε κατεπιέτω, με βυθός, μη δε συγχέτω, επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσο μου, Κύριε, ότι Χριστόν το ελαιός σου, κατ' το πλήθος των εκτιρμών σου, επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψω πρόσωπον σου από του παιδός σου, ότι θλίβω με ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτή, ναι, ναι, κάτω των εχθρών μου ρίσε με. Σίγα γινώσεις τον ειδισμό μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου. Εναντίον σου πάνες θλίβοντες με ειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου ταλαιπωρία και υπέμεινα σε λυπούμενον και ουκ υπήρξε και παρακαλούντας και ουκ έβρον και έδωκεν στο βρώμα μου χολήν και στη δίψαν μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών η σφαγίδα και η σανταπόδοση και η σκάνδαλον. Σκοτιστήτω σαν η οφθαλμή αυτών του μη βλέπειν και των νότων αυτών διαπαντό σύγκαψον, έχειον επ' αυτού την οργή σου και ο θυμό τη οργή σου καταλάβει αυτού. Γεννηθεί το η έπαυλη αυτών ηρημωμένη και εν διασκηνόμαση αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όν σι επάταξε.

0: Σονται πόλεις της Ιουδαίας και κατοικίες σου είναι εκεί και κληρονομίες σου είναι αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξου είναι αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατά σκηνώσου είναι αυτή. Ο Θεός την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες με εύγε εύγε εαγαλιά σου και βραντήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτσα διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος εγαπών σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονίσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι, ούτα πάντα ηγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δε την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζών εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου κρέστε τέλος και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστι, δίτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε εν της οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Τας άνω δυνάμεις μιμούμενοι επί γης επί νίκιον ύμνο προσφέρω μέσα αγαθέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών, πρεσβείες και τον Αγίος σου και σώσον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, άκτιστε φύσης ή των όλων δημιουργός. Τα χείλη μόν άνοιξον όπως αναγγέλλομεν την ένεση σου βοώντες. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός. Πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώσον με και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μη. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε το νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον εις το ημνήνσε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα. Εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρία της επαγγελίας των μελών αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ουρα ταύτη τας εντεύσης και ήθνων τη ζωήν ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον. Και ρίση μας από πάσης λήψη κακών και οδύνης, τύχη ισόν ημάς Αγίσου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμεν καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξου, ότε ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και αιώνα.

0: να στον αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στο σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεγαλύνον μεγαλύνωσε, Κύριε, ότι επίδεσαι επί την ταπείνωσήν μου, και ου συνέκλεισάς με εις χείρας εχθρών, αλέσωσας εκ των αναγκών την ψυχήν μου, κινήν δέσποτα σκεπασά το με η χείρ σου και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, ότι ετάρακτη η ψυχή μου και κατόδεινος εστίν, εν το εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρυπαρού σώματος τούτου, μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν, δια τα σεναγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μη αμαρτίας. Ήλεος γενούμι δέσποτα και μη ιδέτω η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινήν όψιν των πονηρών δαιμόνων, άρα παραλαβέτωσαν αυτήν άγγελοι σου φεδροί και φωτεινοί. Δώσ' δόξαν το ονόματί σου το Αγίο και τη σύ δυνάμει ανάγαγε με εις τον θείο σου βήμα. Εντοκρίνεσθε με μη καταλάβει με η χείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το κατασπάσε με τον αμαρτωλόν εις βυθών άδου, αλλά παρά στη θύμη και γενούμι σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον Κύριε την ρυποθήσαν της πάθεση του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτήν δια μετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξε ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε ένα αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη όθεν ήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόησεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε, ιδού ούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπης ή επιχείρα δεξιάν σου, ημέρας ο ήλιος ου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύκτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίε πάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και τη γην.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη, τη δεσαμαρτία ημών δέσπα, συγχώρε ανομία, ημίν άγια, επίση ψυχία ασθενεία ημών. Έδεν και εν το όνοματό σου, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τη ουρανή, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ω εν ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσων δώσει μη σήμερα και άφεση μη τα αφιλήματα ημών, ω και εμεί αφίε με του οφειλέτη ημών. Και μη σε ενέξει μα πειρασμών, αλλά ρίσε ημά από ό,τι πονηρού.
1: Ό,τι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων.
0: Αμήν. Νίστητη κύριο αγαθό των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδή γαράν αμάρτητο ή μισείο δυνάμεινο και τη μεταστάση δουν την ανάπαυση. Ο βάθη σοφία, φιλανθρώπο πάντα οικονομών και το συμφέρον πα να πονέμω μόν δημιουργέ. Ανάπαυσον κύρτα ψυχά των δούλων σου, εσύ για την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι μετά των Αγίων. Ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, ένθα ο κουέστη πόνο σου λείπει ου στεναγμό, αλλά ζωή ατελεύτητο. Και νύκια είχε στου αιώνα τον αιώνα μη. Μακαρίζομαι σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, Εσύ γαρο ακόρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών και τα σκύπτα της βασιλείας τεσέσου και εσείες κρατήνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Νίστητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιον δε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη, λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσην. Σιγάρι η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον άρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Αμήν, ελέησον ημάς και ελέησον ημάς, πάσιρ γαρ απολογίας απορούντες. Ταύτιση την ηχεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν μη οργιστείς ημείς φόδρα, μη δαιμνηστείς των ανώμιων ημών, αλλά επίβλεψον και νυνος έσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών. Σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου πάντα σε έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της εσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτό και ελπίζοντες εις εμιά στοχίσομεν ρηστή με δια στον περιστάσεων.
1: Σίγαρη

0: Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των Κερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ να διαφθόρος θεολόγων τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός. Κατά το μέγα ελεός σου δεωμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε Λέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε Λέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας ενδοκράτη ημών και του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε Λέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Εκδεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην, την ίσον και χώρα ταύτην, και πάσαν πόλην, ίσον και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσεν οργήν και νόσουν την καθημών κινουμένην. Και ρίσεστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε Λέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε Λέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός σου σωτηρημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, γενού ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος, του Μετανοείτε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους και έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου στρατού.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς. Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν. Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών. Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων. Υπέρ των ενθαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων. Υπέρ των εποχουμένων. Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης. Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίζομεν τους ευσεβείς βασιλείς. Τους ορθοδόξους αρχιερείς. Τους κρήτορας πασών των Αγίων του Θεού εκκλησιών και μονών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και τους απανταχού ορθοδόξους.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπομέν και υπερε αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
2: Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ιές τας ασθενείας ημών, ανεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί είδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντία των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου ει μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή η οικουμένη και πάντε οι κατοικούντε σαν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί Ματέου την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλου το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σεφχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως, και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συν θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τα σανομίες μου πάρει δε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστη του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνουν νέμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων μιών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εις άκουσον των ρημάτων μου ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επαπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί μένει καγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριον και σωτηρίαν και οικιασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλες ήμαν εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτο συμβίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, άλλος εξύψους διημάν σε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ουκ απειξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απώσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος και απτωμένο σου, και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναργέστερον μη δέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνα εν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ου γάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σοι εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου δε σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελήν τρελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλής καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέει συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σου δε πάρε σχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δακρυσί μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα αμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρι πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένη, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, ή και τεύω του λαβίου εν με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τίσης χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενώσει. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ούκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελέως συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφίλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εις άσης επνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρόσα Ιδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξω σου αναλείψει τη σαρκός θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών ειν δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα χράν του πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξεστε μη κατεφλεχθήν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Συ, αληθώς, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ιδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλών σωληστής ομολογών, συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δε νουν τρέφειν ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσε στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτία μου, και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον, ή να τα δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσο σελεύσω με ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθήνη στον ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσουν με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια τα ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ τη εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μα ειδώσου καθάπερα ο Ιούδα. Αλλό σου ληστή ομολογό, υμνήστητή μου κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημών.
1: Αμήν.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώς η εισάρξ μου εν γερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το ελαιός υπερζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσως εν έσυ το στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρτρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτην εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρες ρομφαίας, μερίδες αλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίσεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσο ομοίων εν αυτό, ότι είναι φράγιστο ομαλαλούν τον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενηθεί εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ότι επλήστηκα κόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ο νου και μνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθεντο με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκε ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, εκέκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απεμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ διήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με όσοι είδωρ όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απεμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού. Τον εμπιλετεύοντα πάσα στας ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ού κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδω και ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτωσε η μέρη αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί Ιησιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και μεμνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργοί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάσου ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικηδίεσεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνω στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους κλείβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Πέρσι άνωθεν ειρήνη σε σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Πέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, στα θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του αρχή, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του Πλήρου και του Λάου του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πασης πόλεως χώρας και των πιστηκούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ κρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεόντων οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρηστίνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής συνδυνού και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τιμ. Παναγίας Ακράντα υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσύνη στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και ους αιώνας των αιώνων.

Επιτάχει νωρίς ελαών ανοπολόγητων, δέχεται σε προσποιήπτοντα, ο επιπεσόντα το στήθη κατά δεξάμενος. Ο νικέτευε θεολόγε και επί μονον έφος εθνοδίας και δάσε.

0: Έδοξα τα σα Θεοτό και μυστήρια, τη αγνία εσφραγισμένη και παρθενία φυλατωμένη, μητήρε γνώστησα ψευδής, θεών τεκούσα αληθινών, αυτόν οικέτευε σωθήνετας ψητάς ημών.
1: Έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν,
0: λαγούς
1: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητην, Παναγίας εκράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους επάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Συ ως υπεκλήθης διασβροντής ως τα ότα κοφεύσας των δισεβών και σάλπιγκος ιδιαίτερον διηχήσας ο πάνσοφε εις ευθείας καρδίας του λόγου την σάρκωση και ως νήσιος φίλος το στήθι ανέπεσας όθεν εξαντλήσας το της γνώσεως βάθος της πάσιν εκήρυξας του Πατρός των συνάναρχων Ιωάννη Απόστολε πρέσβευε Χριστό το Θεό των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε της εορτάζους υπόθω την Αγία Μνήμη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι
0: νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.

Των βυθών της αλίας κατά λοιπόν του σταυρού το καλάμο πάντα σαφώς. Τα έθι εξόβρισας ως ηχθείας πανέφημε και γαρ καθώς η έθι Χριστός αναδέδειξε. Αλίευς ανθρώπων ζωγρών προσευσέβιαν. Όθεν κατασπήρας Θεού λόγου την γνώση, την Πάτμο και Έφεσον εκαρπόσω της λόγης σου, Θεολόγε Απόστολε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, των δεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζους υπόθω την

0: Αναπεσόνεντος τύθη του Ιησού παρησίας την χάνονος μαθητής, ηρώτησας της εστίν ο προδότης σου Κύριε, και ως ηγαπημένο υπάρχοντι ένδοξε, δια του άρτου ούτω σαφώς υπεδείχθηση. Όθεν και ως μίστης γεγονός των αρήτων, του λόγου την σάρκωση εκδιδάσκεις τα πέρατα, Θεολόγε Απόστολε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, των δεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζους υπόθω την Αγία Μνήμη Σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
0: κιν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Παναγία Παρθένε Μητήρ Θεού, της ψυχής μου τα πάθη τα κάλεπα, θεράπευσον δέομαι και συγγνώμη.

0: και υπέρ του καταξί Αθήνα ημάς ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον των Θεών ημών ηγετεύσομεν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση.
1: Και το πνεύμα Ιησού.
0: Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν.
1: Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι.
0: Το καιρό εκείνο εφανέρωσεν εαυτόν ο Ιησούς στις μαθητές αυτού εγερθείς εκ νεκρών και λέγει το Σίμωνη Πέτρο, Σίμωνη ον αγαπάς με πλοίον τούτον. Λέγει αυτόν, ε Κύριε, εσύ είδες ότι φιλώσε. Λέγει αυτό βός και τα αρνία μου, λέγει αυτό πάλιν δεύτερον, Σίμωνη ον αγαπάς με. Λέγει αυτό, ναι, Κύριε, εσύ είδας ότι φιλώσε. Λέγει αυτό, ποιμένε τα πρόβατά μου. Λέγει αυτό το τρίτον, Σίμωνη, να φιλείς με. Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπεν αυτό το τρίτον, φιλείς με, και είπεν αυτό, Κύριε, εσύ πάντα είδας, εσύ γινώσκεις ότι φιλώσε. Λέγει αυτό, Ιησούς βός και τα πρόβατά μου. Αμήν αμιλέγωση, ότε ο εις νεότερος εζώνιε σε αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες, όταν δε γυράσεις εκτενείς τα σύρα σου και άλλος εζώσει και είσαι όπου ου θέλεις. Τούτο δε είπε σημαίνον ποιο θανάτου δοξάσει τον Θεόν και τούτο λοιπόν λέγει αυτό ακολούθη μη. Επιστραφής δε ο Πέτρος βλέπει τον μαθητήν όν ηγάπα ο Ιησούς ακολουθούντα ως και αν έπεσεν εν το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε «Κύριε, τι σε στήνω παραδιδούσε». Τούτον ειδών ο Πέτρος λέγει το Ιησού «Κύριε, ούτως δε τι». Λέγει αυτό ο Ιησούς «Εάν αυτόν θέλω μένει νέος έρχομαι, τι προσέ, σύ ακολούθη μη». Εξήλθενουν ο λόγος ούτως στους αδελφούς ότι ο μαθητής εκείνος σου καποθνίσκει και ουκ είπεν αυτό Ιησούς ότι ουκ αποθνίσκει, αλλά αν αυτόν θέλων μένει νέος έρχομαι, τι προσέ. Ούτως εστίν ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων και γράψα στάφτα και είδαμεν ότι αληθείς εστίν η μαρτυρία αυτού. Έστι δε και άλλα πολλά όσα επίησεν ο Ιησούς άτινα εάν γράφεται καθέν, ουδέ αυτόν είμαι τον

Ελέησόν με, Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ευθυρμών σου εξάλειψαν το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσαν το κρίνες θέσαι. Η δουγάρν ανομία συνελήφθην και αναμαρτία σηκήσε με μήτυρ μου. Η δουγάρ αλήθεια νιγάπησα στάδελε και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με, ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπηρχιώνα, λευκανθήσω με. Ακουτής με, αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλιάσονται ως τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσης της ανομίας μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη εντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη χειμωνικό στηριξών με. Διδάξω νόμους τα σοδού σου και σε δεις επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάς τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσύνη σου. Ό,τι θέλησες θυσία να δω κάνω ολοκαυτό με το καυδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τε ευδοκίως θυσιών και οικοδομηθεί το δατήχε Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν αυτό θυσιαστηριών σου μόνο.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέγχει και εκτιρμήσει ύψωσον κέρες χριστιανών ορθοδόξων και κατάπτωσον χυμάστα, ελέγχει σου τα πλούσια. Πρεσβεία τη υπερευλογημένη δεσπίνη ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία, δυνάμει του τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίε των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, και εσύ του τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου πρώτου Επισκόπου τη Κρήτη, των Αγίων Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνη, του Αγίου Αποστόλου, ηγαπημένου φίλου του Χριστού, επιστηθίου Ιωάννου του Θεολόγου.

0: Ελέη και εκτιρμήσε φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν πειθώ κατέστρωσε ποτέ την φαραωνίτιδα πανστρατεία υπέροπλος δύναμης σαρκωθείς ο λόγος δε την παμόκτηρον αμαρτίαν εξήλειψε ο δε δοξασμένος Κύριος εν δόξος γαρ δε δόξαστε.

0: και σώσον ημάς, ψαλμικός αγνή εκ δεξιών, θεία περβασίλισσα του εκ της εισνηδίος αναλάμψαντος, βασιλέως έστικας, ονικέτευε, δεξιών παραστάτη με, δείξε εν ημέρα, της ανταποδώσεως Θεόν υφέ.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, χερσοθείς

Πρέσβευε υπέρ ημών, βασιλεία την των ουρανών, μακάριν εκήρυξας απολαβών και το λόγο συνόμιλος. Γεγονός ουράνιος, τους πιστεύοντας το σεπτό σου κηρύγματι, και θεολογία τες εσύ και εσύ εσδιαφύλαξον.

και Αγίω Πνεύματι, ουρανίων γνώσιν ύλη φως, θεολογικότατα των του Θεού Θεών λόγων εκήρυξας, εν αρχή ο λόγος ειν και ο λόγος ειν προς τον αυτού γεννήτωρα, και Θεός ο λόγος, ευαγγελιζόμενος Θεός ο Χριστός.

0: ενήλθησεν η έρημος, όσοι κρίνων Κύριε, ή των εθνών στηρεύουσα, εκκλησία την παρουσία σου, ενίε στερεώθη η καρδία μου.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, φορέσας με τον άνθρωπον, εκαστρό σου πρωί.

Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, υπέρ τιμών εκείσας, Θεόν λόγον δέσποινα, ον έκτενος οικέτευε, ικτηρίσε την ταπεινή μου ψυχήν, ειδονόν ατιμίες και τροπάζουσα.

0: Δε υπέρ ημών, Τριάδος εφανέρωσας, Θεολογογλώτησου το υπέρνον μυστήριον, Ιωάννη Θεομακάριστε, εν ή εστερεώθη η καρδία μου.
1: Απόστολε.

Και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σοφία σοι την άβυσον, άνιμη σοπάνσοφε ανάπεσον Θεόφρονη, παρησία τη σοφίας πηγή, και ταύτης Θεοκήρυξε χρημά.

0: την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ειχάρητην. Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίης ημών Θεοτόκου και υπερθένη Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αγγείλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξον αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αίγιους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: Πρώτος την άναρχον γέννηση και καταγγείλα σπάση του λόγου την σάρκωση. Όθεν και τη γλώτησα γυναίευσα στα έθνη, την χάρη του Πνεύματος εκδιδάσκεις της πέραση, Θεολόγε Απόστολε, πρέσβε δε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφε συνδωρήσαστε, της εορτάζους υπόθω την Αγία Μνήμη Σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
0: ειν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητην. Παναγία σου κράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους επάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθαν.
1: Η Κύριε.
0: Σιγάριο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τα μεγαλεία σου Παρθένε της διηγήσετε, βρεις γαρθαύματα και πηγάζεις ιάματα και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών ως Θεολόγος και Φίλος Χριστού.
1: Ως Θεολόγος και Φίλος Χριστού.
2: Ύψη ουράνια εκμανθάνειν και θαλάσσις στα βάθη ερευνάν, τολμηρών υπάρχει και ακατάληπτον. Ως περούν άστρα εξαριθμίσε και παράλλιον ψάμων ουκέ στην τόλος, ούτως ούτε τα του Θεολόγου υπήν ικανών. Το σου της αυτών στεφάνης ο Χριστός, ον ηγάπης ενέστεψεν, ούτως τήθη ανέπεσε και εν το μυστικό δείπνο συνιστιάθη ως Θεολόγος και Φίλος Χριστού.
1: Ως Θεολόγος και Φίλος Χριστού.
2: Τη 26η του αυτού μηνός η μετάσταση του Αγίου και εν δόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού, Φίλου, Επιστηθίου, Παρθένου, Ηγαπημένου, Ιωάννου του Θεολόγου. Τες αυτού Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

στείλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε.

Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητην. Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σ' ένουσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπωση το Πατρί και το Υιό και το Αγίου

Ενίτε αυτόν ανήχος άλπιγκος, ενίτε αυτόν εμψαλτηρίο και κιθάρα. Μακάριο ανυπάνσωφε περιουσία θερμή της Χριστού αγαπήσεως, πλέον πάντων πέθυμος, μαθητών αγαπωμένος. Το παντεπόπτη λόγο και κρίνοντι, δικαίοι σπάσαν την οικουμένη ζυγής της καθαρότητος και αγνίας κάλεση καταυγαστής, σώμα και διάνοια.

0: Παρθενίας απάνθισμα τότων σεπτών αρετών δεκτικών εν διέτοιμα τη σοφίας όργανων το του πνεύματος τέμενος το φωτοφόρον στόμα της χάριτος της εκκλησίας το φαϊνότατον όμα το πάνσεπτον Ιωάννινας μας η πνευματικής νυν ανεφημίσομεν ως υπηρέτην Χριστού.
1: Ενείτε αυτόν.

Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν.

0: Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Κύριε και Άι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αγαθόν.

0: Έτι και τι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν
1: και ελέησον
0: αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη
1: και ελέησον
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονέσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός

λαών ανοπολόγητων, δέχεται σε προσποιήπτοντα, ο επιπέσοντα το στήθη καταδεξάμενος, ο νικέτευε θεολόγε και επίμονον έχος εθνών διασκεδάσε, ετούμενος ημίν ειρήνην και το μεγάλο.

Κατέσχυνται με σιτία προς τον ποιητή να μετάθετε. Μη παρήδεις αμαρτωλόν δε είσαι όμφωνας, αλλά προφθασόν ως αγαθή εις την βοήθεια ανημών των πιστός κραυγαζόντων σοι. Ταχύνων εις πρεσβείαν και σπεύσον εις ηκεσίαν ή προστατεύσον.

και των μαθητήν παρεστώτα όν ηγάπα, λέγει τη μητρή αυτού, γίνε, ιδού ο Υιός σου. Ήτα λέγει το μαθητή, ιδού η μήτυρ σου. Και απ' εκείνης της ώρας έλαβεν ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια, ούτως

Κύριε Δεϊθόμεν, Κύριε Λέησον, ουδείς άξιος το συνδεδεμένο της ερικές επιθυμίας είδωνες, προσέρχεστε ή προσεγγείς λειτουργείς ο βασιλέας της δόξης. Το γαρδί ακουνήσει μέγα και φοβερών και αυτές τις συγχρονίες δυνάμεις συναλόμους, διότι να θα τον κυμέντρο τόν της φιλανθρωπίας τρέχοντος και λιγιό των γέροντος άγχου και ευχαιρέσουμε νεκριμάτι σας και της λειτουργίας τάχτη και νεμάκου του θυσίας την ευρωγή υπερέδοκα σημείνοντα πόντες των απάντων, σίγα αρμόνος Κύριο Θεός ημών δεσπότης των επουρανίων και των επιγείων, ο επιθρόνου χειρουργού επαφούμενος ο τον Σεραφείμ Κύριος και βασιλάς του Ισραήλ ο μόνος Άγιος και Αναγής αναπαφούμενος. Σε την ίντις από τον μόνον αγαθόν και επίπονευτή με ψαρμπέ των αμαρτωλών και ακρίων του λόσα και καθαρισόν με την ψυχή και την καρδία να αποσυνηθήσω σπονηράς και είναι καλωστό με τη δυνάμη του Αγίου Συμπέμπτος αντιτιμένων της Συρδίας Χάριν. Παραστείνε τη Αγία του Τάντραμπέδη και ρωτήσε το Άγιο και άκαθον το σώμα και το τίμιο νεύμα. Σιγά προσέρχομαι εκείνος να μας δώσει ένα και δεόμενο σου μη αποστρέψει το πρόσωπό σου μου δεν αποδοχεί.

πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Πανοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του Πανεγενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Πώς εκ Φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομόσιον του Πατρίδη τα πάντα γένετο. Το τι ημάσιον τρόπου και δια την ημέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών της αρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και βοαρίας του Παρθένου και εξοπλίσσου. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών υπόνδιου πυλά και παθώντα εις τα πέντα. Αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά της γραφάς. Και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμενος μετά δω, κρίνε ζώντας οι νεκρούς ου της βασιλείας σου φέστη τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιο, το Κύριο το ζωπιό, το εκ του Πατρός εκπορευόμεν, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμεν και συνδοξαζόμεν το λαλίσα διά των προφητών. Εις μία Αναγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή.

0: όλους οι γάπης σας ως τον πόνο γίνει τον Υιό στο μαγειδούν είναι πάσος θέλης αυτόν διαπόλυτε λέγη ζωή είναι αιώνιον ως αυτόν την πάσα την πυργόν που μία πυρώσα την νική παραδίδω το μάλλον δε αυτά παραδίδω υπέρ της
1: ευλογημένος ο ερχόμενος
0: ενώ μάτι κυρίου

καρδιών. Με μνημένη την σωτήρια τάξη, τον Ισιο Παύλο, τον Επενδυμένο Γεννημένο του Σταυρού του Τάφου, τη Τριμέρου Αναστάσεω, του Ρανό Αναβάσεω, δεξιών καθέδρα, τη Δευτέρα Ιωδόξου Πάλιν Παρουσίαση.

σε υμνούμε, σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε Κύριε, και δεόμεθα ως ο Θεός ημών. Έτι προσφερομένη στη λογική τάφνη και άνεμα των λατρεία, και παρακαλούμεν σε, και δεόμεθα και ηγετεύομεν, κατάπαυσον το πνεύμα σου το Άγιον εφ' εμάς, και επί τα προκείμενα δωρατά αυτά, ο Θεός ηλάστη τίμητον. Και πίσον των μενάρτων τούτων, τίμιον σώμα του Χριστού σου, αμήν, το δέντο ποτηρίο τούτο, τίμιον αίμα του Χριστού σου, αμήν, μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίου, αμήν, αμήν, αμήν, ώστε γενέσαι που μεταλαμβάνεσαι. Την ύψη ψυχή τη άψη αμαρτιών, ει κοινωνία του Αγίου σου πνεύματο, ει βασιλεία ουρανών πύρμα, ει παρησία την προσέμη, ει κρυμμένη κατάκριμα, έτη προσφερομένη στη λογική των αφιλετερίων υπέρ των εμπίστευτων προσαμένων, προπατώρων, πατέρων, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντό πνεύματο δικαίου, εμπίστευτων.

Ευχαριστούμε σε βαθμό με τον Ιωάννη τα πάντα την προσωπική σου πίσω του κόντρο το πάντα παραγωνό του Θεσπού Ραθέου. Ουγαρένε κλεινσαρκή και αίμα τη Θεό, συνδέστο τα προκύμ πάση με καθόν εξομάλισον κατενικά στην Ινδία, χρήγαν τη πλάιου σε σύμπλευση ο προκυβούσου νόμου, νοσούντα ίαση ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Παναγνώσιο Κύριε Σου Χριστέ, ο Θεός της Αγίου Κατητήρου και Αθανός Βασιλεία Σου, και ελθές το Αγιάς εμάς, ο Νότου Πατρίς και Καθημινός και Όδη, ημιών όνων του Συνών και Κατακρισίους Αντικρατά, χειρή με τα δύναμη του Αχράντου Σώματος και του Τιμίου Σώματος και δημών παντή του λαό. Ο Θεός ηλάστη τιμή των Μαρτωλό και Λέσον, ο Θεός ηλάστη τιμή των Μαρτωλό και Λέσον, ο Θεός ηλάστη τιμή των Μαρτωλό και Λέσον, ο Θεός ηλάστη τιμή των Μαρτωλό και Λέσον.

Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν.

Αγίων Ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστώ.

λογών του ευλογούντα, σε Κύριε, και αγιάζοντα επισήπε επιθότα, όσο των λαών σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξον, αγίασον του αγαπώντα την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτού αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μα του ελπίζοντα επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τι Εκκλησίε σου, τη ιερεύση, τη άρκουσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πανδορήμα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσύνησιν αναπέμπ.

του Κυρίου Δεϊθόντα. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα Σοι Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασία.

0: Των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, ου την μετάστασιν εορτάζομεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας, βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 26 Σεπτεμβρίου. Η μετάσταση του Αγίου και Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού, Παρθένου, Επιστηθίου και Αγαπημένου Φίλου του Κυρίου, Ιωάννου Θεολόγου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος κατήγεται από την Βυσταϊδά της Γαλιλαίας, άσημη κόμη στα παράλια της λίμνης Γενισαρέτ. Ήταν ιός του Ζεβεδαίου και της Σαλόμης, θυγατρός του μνήστορος της Θεοτόκου Ιωσήφ. Γι' αυτό και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός θεωρείται κατά σάρκα θείος του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, ως ετεροθαλής αδελφός της μητέρας του Σαλόμης. Η ευσεβής αυτή γυναίκα ήταν μία από τις μυροφόρες. Ο Ιωάννης μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του Ιάκωβο βοηθούσαν τον πατέρα του στο ψάρεμα, ίσαν δε συνέδεροι με τους αδελφούς Πέτρο και Ανδρέα. Γαλουχημένοι και οι τέσσερις με την προσδοκία της ελεύθερης του Μεσσίου, στην αρχή μαζί με άλλους ζηλωτά συμπατριώτες τους, μεταξύ των οποίων ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ, έγιναν μαθητές του Ιωάννου του Βαπτιστού, ο οποίος εκήρυτε βάπτισμα μετανοίας στην έρημο της Ιουδαίας παρά τον Ιορδάνη. Όταν ο Κύριος μετά τη βάπτιση και την τεσσαρακονθήμερη νηστεία κατήλθε από το Σαραντάριον όρο στην έρημο, ο πρόδρομος τον έδειξε στους μαθητάς του Ανδρέα και Ιωάννη που βρέθηκαν να συζητούν μαζί του λέγοντας «Είδε ο αμνός του Θεού». Και οι δύο τότε ακολούθησαν δειλά τον Ιησού να δουν πού μένει και παρέμειναν κοντά του την ημέρα εκείνη. Την επομένη ο Ιωάννης, ο Ανδρέας, ο Πέτρος, ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ επέστρεψαν μαζί με τον Ιησού στη Γαλιλαία. Την άλλη ημέρα τον ακολούθησαν στην Κανά, προσκεκλημένοι και αυτοί στο γάμο και από εκεί στην Καπερναούμ, όπου έμειναν κοντά του λίγες ημέρες. Κατόπιν επανήλθαν στην εργασία τους. Λίγο αργότερα, ενώ ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος επιδιόρθωναν τα δίκτυα μέσα στο πλοιάριο μαζί με τον πατέρα τους, ο Κύριος, αμέσως μετά την κλίση του Πέτρου και του Ανδρέα, κάλεσε οριστικά και αυτούς να τον ακολουθήσουν για να γίνουν αλλοιείς ανθρώπων. Αυτοί δε ευθύς εγκατέλειψαν τα πάντα και ακολούθησαν τον θείο διδάσκαλο. Από την ώρα εκείνη ο Ιωάννης δεν αποχωρίστηκε από τον Κύριο καθόλου το διάστημα της επιγής ζωής του. Τόσο δε αγάπησε την Παρθενία, ώστε αυτός μόνος από τους άλλους συμμαθητάς του αξιώθηκε να ονομάζεται Παρθένος. Ο Ιωάννης με τον αδελφό του Ιάκωβο και τον Πέτρο απετέλεσαν το στενότερο κύκλο των μαθητών, τους οποίους παρέλαβε ο Κύριος στην ανάσταση της θυγατρός του Ιαΐρου, στη μεταμόρφωση και στην αγωνιώδη του προσευχή στα ενδότερα του κήπου της Γεστημανή. Αλλά και στον κύκλο αυτόν ο Ιωάννης διακρίθηκε για την φλογερή του αγάπη και την ολοκληρωτική αφοσίωσή του προς τον διδάσκαλο. Και τόσο αγαπήθηκε από εκείνον ώστε έγινε ο αγαπημένος του μαθητής. Αυτός κατά τον μυστικό δείπνο ανέπεσε στο στήθος του Ιησού και τον ερώτησε «Κύριε, τι σε έστεινο παραδιδούσε». Όταν ο Κύριος συνελήφθη, αυτός μόνον από τους 12 τον ακολούθησε άτρομος και εισήλθε στην αυλή του αρχιερέως. Και μόνον αυτός παρέμεινε με τη Θεοτόκο κάτω από το Σταυρό. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε στη μητέρα του, δείχνοντας με το βλέμμα τον Ιωάννη, «Γίνε είδε ο Υιός σου, στο δε Ιωάννη ειδού η μήτρη σου». Και από την ώρα εκείνη ο Παρθένος μαθητής παρέλαβε την Παρθένο μητέρα στον οίκο του. Όταν οι μυροφόρες, όρθρου βαθέως τιμιά των Σαββάτων, ανήγγυλαν στους μαθητάς την Ανάσταση, ο Ιωάννης πρόλαβε τον Πέτρο, τρέχοντας προς το μνημείο και πρώτος αυτός παρακύψας είδε τους νεκρικούς επιδέσμους κατά γης. Το απόγευμα της ιδίας ημέρας είδε και αυτός το υπερό, τον Αναστάντα Κύριο και έλαβε όπως και οι άλλοι μαθητές την εντολή να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Ήταν παρόν στην ανάληψη του Κυρίου και μαζί με τους λοιπούς Αποστόλους δέχθηκε και αυτός κατά την ημέρα της Πεντηκοστής την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος εν είδη πυρήνων γλωσσών. Στην Αποστολική Εκκλησία ο Ιωάννης κατήχε εξαιρετική θέση. Με τον αδελφό Θεό Ιάκωβο και τον Πέτρο εθεωρούντο οι στήλοι της. Συνδεδεμένος με τον Πέτρο, με ισχυρό δεσμοφιλία, συνεργαζόταν μαζί του στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Εκήρυτεν μαζί στις αυλές του ναού, μαζί επίσης ανήλθαν στο ιερό κατά την ώρα της προσευχής, όταν ο Πέτρος εθεράπευσε τον χολό και εκήρυξε στο πλήθος. Οι δύο Απόστολοι συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν από το συνέδριο, αλλά την επομένη απολύθηκαν, ύστερα από απαγορευτικές συστάσεις και απειλές. Αυτοί οι δύο εστάλησαν από τους Αποστόλους στη Σαμάρια για να μεταδώσουν στους εκεί βαπτισμένους από τον Φίλιππο χριστιανούς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Ιωάννης παρέμεινε στα Ιεροσόλυμα κοντά στη Θεοτόκο για να την διακονεί έως την κοίμησή της. Όταν επρόκειτο να χωριστούν οι Απόστολοι για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στην Οικουμένη, έβαλαν κλήρους με σκοπό να γνωρίσουν σε ποιο μέρος έπρεπε να πορευθεί ακαστός.
Στον Ιωάννη έλαχε ο κλήρος της Μικράς Ασίας. Γνωρίζοντας ο Άγιος ότι ολόκληρη η περιοχή ήταν βυθισμένη στην ειδωλολατρία, βαρέως δέχτηκε την αποστολή του, διότι ακόμα δεν είχε μάθει να αποθέτει όλη του την ελπίδα στην ακαταμάχητη δύναμη του Θεού. Για να εξαγνιστεί από την ανθρώπινη αυτή αδυναμία, ο Θεός παρεχώρησε, ενώ έπλεαν με το μαθητή του Πρόχωρο προς τον προορισμό τους, να εγερθεί τρικυμία και το πλοίο να ναυαγήσει. Τα κύματα πέταξαν τον Πρόχωρο στις ακτές της Ελευκίας μαζί με άλλους ναυαγούς, οι οποίοι τον εθεώρησαν μάγο και ως υπαίτιο του ναυαγίου τον κατεδίκασαν σε θάνατο. Διασωθεί θαυματουργικά από τα χέρια του, ύστερα από πορεία 40 ημερών, ο Πρόχωρος συνάντησε τον διδάσκαλό του στην παραλιακή πόλη Μαρεώτη, εκεί όπου τον είχε βγάλει η θάλασσα. Από την πόλη αυτή πεζοπορώντας έφτασαν στην Έφεσο. Στην αρχή προσελήφθησαν στην υπηρεσία του λουτρού του άρχοντος Διοσκορίδου υπό την επιστασία της κακότροπης Ρωμάνας, η οποία τους μεταχειριζόταν ως δούλους της. Ύστερα από 3 μήνες σκληρής εργασίας, ο Ιωάννης ανέστησε με την προσευχή του τον ιό του Διοσκορίδου Δόμνο, τον οποίον έπνιξε το εμφολεύον στο λουτρό ακάθαρτο πνεύμα, και εν συνεχεία ανέστησε και τον ίδιο τον άρχοντα, που είχε πεθάνει από την πολλή θλίψη του για τον πνιγμό του παιδιού του. Οι δύο αυτές νεκραναστάσεις, καθώς και η εκδίωξη του δαίμονος από το λουτρό, εσήμαναν την αρχή της αποστολικής δράσεως του Ιωάννου στην Έφεσο, με πρώτους προσιλήτους την μέχρι τότε σκληρή Ρωμάνα και τους δύο κυρίους της. Από την ημέρα εκείνη, ο ψαράς της Τιβεριάδος με τα κηρύγματά του εσαγήνευε στα δίχτυα της βασιλείας των ουρανών πλήθος ειδωλολατρών. Σε μια μεγάλη πανήγυρη των Εφεσίων προς τιμήν της πολιούχου θεάς Αρτέμιδος, ο Ιωάννης από τον Λοφίσκο που εδέσποζε το περίφημο είδωλο ήλεγξε τους κατοίκους για την ειδωλομανία τους. Οι Εφέσιοι επιχείρησαν να τον λιθοβολήσουν, αλλά οι πέτρες κατευθυνόμενες προς το άγαλμα το κατασυνέτριψαν. Από τον μεγάλο σεισμό που επακολούθησε βρήκαν το θάνατο 200 άνθρωποι. Η Ανάσταση και των 200 νεκρών με μόνη την προσευχή του Ιωάννου έγινε αιτία να προσέλθουν στο Χριστό την ημέρα εκείνη πολλοί ειδωλολάτρες. Για να ολοκληρώσει το έργο του, ο αγαπημένος μαθητής, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των Εφεσίων, προκάλεσε με την προσευχή του και την κατάρρευση του ναού της Αρτέμιδος. Ο δαίμονας που ενέδρευε εκεί επί 249 χρόνια έφυγε από την πόλη διωγμένος από τον Απόστολο, ενώ οι περισσότεροι λάτρεις του επίστευσαν στο Χριστό. Όμως πολλοί Εφέσιοι, ζηλωτέ των ειδώλων, δεν συγχώρησαν στον Ιωάννη τις αθρώες αποσκυρτήσεις των συμπολιτών τους από την πίστη στους πάτριους θεούς, και με κατακριτική αναφορά προς τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Δομητιανό επέτυχαν να εξοριστεί με τον μαθητή του στην Πάτμο. Κατά τον πλού ο Άγιος εθεράπευσε από δυσεντερία ένα αξιωματικό της στρατιωτικής φρουράς η οποία τον συνόδευε, και πριν φτάσουν στο νησί όλο το πλήρωμα του πλοίου επίστευσε στο Θεό του εξορίστου Αποστόλου και βαπτίστηκε. Στην Πάτμο, ο Ευαγγελιστής της Αγάπης φιλοξενήθηκε από τον Άρχοντα Μύρωνα. Εκεί θεράπευσε τον δαιμονισμένο ιό του Μύρωνος Απολωνίδη και κέρδισε στον Χριστό όλη την οικογένεια και αυτόν ακόμη τον Ρωμαίο διοικητή του νησιού Γαμβρό του Μύρωνος. Επί 3 χρόνια δεν εξερχόταν από τον οίκο του Μύρωνος. Εκεί θεράπευε, κατηχούσε και βάπτιζε όλους τους προσερχομένους ένεκα της φήμης των θαυμάτων του. Αφού συμπληρώθηκε τριετία και πολλοί είχαν πιστεύσει, ο Ιωάννης εξήλθε στη δημόσια δράση ακολουθούμενος πάντοτε από τον Πρόχωρο. Άλλοτε στην αγορά και άλλοτε περιοδεύοντας τις πολύχνες του νησιού, εκήρυτε στους κατοίκους, τους θεράπευε από ανίατες ασθένειες, ανέστησε νεκρούς, κατεκρύμνησε με την προσευχή του τα ιερά του Απόλλωνος και του Διονύσου, φυγάδευσε από το νησί τα δαιμόνια και με την προσευχή του κατεπώντησε στην θάλασσα τον τρομερό μάγο Κίνοπα. Ο λαός, στερεωμένος στην πίστη του Χριστού, ζητούσε να λάβει τον φωτισμό δια του Αγίου Βαπτίσματος. Κατά την παραμονή του στην Πάτμο, ο Ιωάννης έλαβε από τον τότε επίσκοπο Αθηνών Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη επιστολή, στην οποία τον αποκαλούσε ήλιο του Ευαγγελίου και του προέλεγε ότι σύντομα θα αφαιθεί ελεύθερος. Πράγματι, όταν ο Τραγιανός διαδέχτηκε τον Νέρβα, ανεκάλεσε από την εξορία τον Ιωάννη στην Έφεσο, αφήνοντας σε μεγάλη θλίψη τους νεοφωτίστους Πατμίους. Με θερμά δάκρυα τον παρακαλούσαν να τους αφήσει τουλάχιστον γραπτό το Ευαγγέλιο της Θείας Οικονομίας για να το έχουν παρηγοριά στην ορφάνεια τους.
Υποκύπτοντας τις παρακλήσεις, ο Ιωάννης ανέβηκε με τον Πρόχωρο στο όρος έξω από την πόλη και παρέμειναν εκεί νηστεύοντας επί τρεις ημέρες. Την τρίτη ημέρα, ενώ ο θείος Ευαγγελιστής είχε το νου του υψωμένο προς το Θεό, έξαφνα μεγάλη αστραπή διέσχισε τον ουρανό και δυνατή βροντί έσυσε όλο το όρος. Ο Πρόχωρος έπεσε στη γη ως νεκρός από το φόβο του, ενώ ο Ιωάννης παρέμεινε ακίνητος, προσιλωμένος στη θεωρία του, καθώς τον η τελή αγάπη έξω βάλει των φόβων. Ακούστηκε τότε βροντερή φωνή από τον ουρανό. «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος». Ο Ιωάννης υπαγόρευε στον Πρόχωρο ότι του απεκάλυπτε η φωνή, όπως άλλοτε στο όρος Σινά ο Μωυσής έγραφε τον νόμο καθ' υπαγόρευση του Θεού για να παραδώσει το μήνυμα της σωτηρίας, όχι όπως τότε μόνον στον εβραϊκό λαό, αλλά στα πέρατα της Οικουμένης. Κάποια Κυριακή, ενώ ο Απόστολος βρισκόταν σε σπήλαιο της Πάτμου προσευχόμενος, ο βράχος του σπηλαίου σχήθηκε στα τρία και στο μέσον επτά λιχνιών, εμφανίστηκε ο Κύριος με μορφή νέου, του οποίου η όψης ως ο ήλιος φαίνει εν τη δυνάμει αυτού. Θέτοντας το δεξί του χέρι επάνω στον Ιωάννη του είπε «Μη φοβού, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζών, και γενόμη νεκρός και ειδού ζών ημί εις τους αιώνας των αιώνων, και έχω τα σκλής του θανάτου και του άδου, γράψονουν αείδες και άησοι και αμέλη γίνεστε με τα ταύτα». Κατόπιν του αποκαλύφθηκαν σε μεγαλοπρεπείς οράσεις όσα θα συμβούν στους εσχάτους καιρούς. Η εξάπλωση της αμαρτίας, η έλευση του Αντιχρίστου, ο πόλεμός του κατά των πιστών, η νίκη του Χριστού κατά του Αντιχρίστου, ο οποίος τελικά θα ρηφθεί για πάντα στην κόλαση μαζί με τον διάβολο και τους αγγέλους του, η αναστάτωση του κόσμου, η συντέλεια των πάντων δια του Θείου Πυρός και τέλος ο θρίαμβος του Υιού του Ανθρώπου, η ανάσταση πάντων και η τελική κρίση. Η Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου, που αποτελεί το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, κατακλείεται με το όραμα της καταβάσεως επιγής της επουρανίου Ιερουσαλήμ, της Αγίας και Αιωνίας Πόλεως, στην οποία σκηνώνει ο Θεός με τους ανθρώπους, ως νυμφίος ηρμοσμένος την νύμφη αυτού. Τέλειες τις αναλογίες της η πόλη αυτή ομοίαζε με καθαρό χρυσάφι και κρύσταλλο. Οι θεμέλιοι του τείχους της πόλεως ήσαν και κοσμημένοι με λίθους τιμίους και οι 12 πύλες της ήταν 12 μαργαριτάρια. Το βιβλίο των Θείων Αποκαλύψεων κλείνει με την πρόσκληση του αγαπημένου μαθητού προς τους πιστούς και εραστάς του Κυρίου να προσμένουν με ησυχία και προσευχή την έλευσή του. «Και το πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν έρχου και ο ακούων υπάτο έρχου και ο διψών ερχέστο και λαβέ το ίδρο ζωής δωρεάν. Ναι, έρχομαι ταχύ, αμήν ναι έρχου Κύριε Ιησού». Κατά την επιστροφή του στην Έφεσο, ο Ιωάννης πέρασε από την πόλη Αγρικία, όπου μεταξύ των άλλων θαυμάτων και ευεργεσιών του, μετέστρεψε στην πίστη του Χριστού έναν ευγενή νέο, τον οποίον εμπιστεύτηκε στον τοπικό επίσκοπο. Όταν αργότερα ξαναπέρασε από την πόλη, έμαθε ότι ο νέος είχε γίνει αρχιλιστής. Χωρίς να υπολογίσει τη γεροντική του αδυναμία, τράπηκε στα δάση και στα βουνά, αναζητώντας το απολωλός πρόβατο. Φτάνοντας στο καταφύγιο, παραδόθηκε στους ληστάς και κατόρθωσε να επαναφέρει το νέο στο δρόμο του Χριστού με τη μετάνοια. Ο αγαπημένος μαθητής πέρασε ήσυχα την υπόλοιπη ζωή του στην Έφεσο, οδηγώντας τον Χριστό πολλούς ειδωλολάτρες. Λέγεται ότι 56 ετών ανεχώρησε από το Ιεροσόλυμα, 9 χρόνια εκήρυτε στην Έφεσο, 15 χρόνια στην Πάτμο και 26 χρόνια και πάλι στην Έφεσο. Εκοιμήθη σε ηλικία 105 ετών και 7 μηνών. Όταν έλαβε πληροφορία από το Θεό για την κοίμησή του, εξήλθε από την πόλη με 7 μαθητάς του, οι οποίοι κατά την εντολή του έσκαψαν τάφο στην άμμο σε σχήμα σταυρού. Κατόπιν τους ασπάστηκε, ξάπλωσε μέσα και τους είπε να τον καλύψουν με χώμα έως τα γόνατα. Τους ασπάστηκε πάλι και τον εκάλυψαν έως τον τράχυλο. Τέλος, τη στιγμή που ανέτειλε ο ήλιος, του εκάλυψαν και το πρόσωπο. Μετά τον ενταφιασμό, οι μαθητές θρηνώντας επέστρεψαν στην πόλη και διηγήθηκαν τα γεγονότα. Οι χριστιανοί της Εφέσου έσπευσαν στον τάφο για να του δώσουν τον τελευταίο ασπασμό. Όταν όμως έσκαψαν, δεν βρήκαν το τίμιο λείψανο. Κατά μία ευσεβή παράδοση, ο Απόστολος Ιωάννης μετέστη στους ουρανούς όπως και η Θεοτόκος, πραγματοποιώντας την ενηγματική απάντηση του Σωτήρος προς τον Πέτρο «Εάν αυτό θέλω μένει, έως έρχομαι, τι προσέ». Ο Κύριος δεν ήθελε να πει με αυτό ότι ο αγαπημένος μαθητής δεν θα απέθνησκε, αλλά ότι του επεφύλασε κάποιον ειδικό τρόπο, χωρίζοντάς τον από τους άλλους Αποστόλους έως την Δευτέρα Παρουσία.

0: Αγία Μάρτης Χήρα εν μαχαίρα τελειούται. Μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νείλου του Καλαβρού. Τες των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

του Ιησού Χριστού μας και Θεού, πολύ αγαπημένε, Απόστολε, έλα γρήγορα, τον κόσμο να γλιτώσεις, που είναι αναπολόγητος από τις αμαρτίες. Εσένα που σε δέχεται σαν γέρνη στο κεφάλι, αυτός που καταδέχτηκε στο στήθος του να πέσεις, για όλους μας οικέτευε, εκείνον θεολόγε. Το σύννεφο το επίμονο να το διασκορπίσει των εχθρικών μας, των εθνών, και να το διαλύσει, ζητώντας πάντοτε για εμάς να έχουμε ειρήνη και του Θεού το έλεος, το μέγα, στις ζωές μας.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 26 Σεπτεμβρίου. Ευρωπαϊκή ημέρα των γλωσσών. Παγκόσμια ημέρα περιβαλλοντικής υγείας. Σαν σήμερα το 1181 γεννιέται ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης κατά κόσμον Τζιοβάνι Μπερναρντόνε, καθολικός μοναχός, ιδρυτής του τάγματος των Φραγκισκανών και προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος σύμφωνα με την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.
1: Το 1888 γεννιέται ο Thomas Stearns Eliot, Άγγλος ποιητής, θεατρικός συγγραφέας και κριτικός λογοτεχνίας. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ποιητές του 20ου αιώνα και ηγετική φυσιογνωμία του μοντερνιστικού κινήματος στην ποιήση. Το 1948 βραβεύτηκε με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας. Δημιούργησε το μη στον χώρο της λογοτεχνικής κριτικής, αναδεικνύοντας την αυτονομία του κειμένου ως μοναδικού φορέα του νοήματος. Η επίδραση που άσκησε ο Έλιοτ στον Γιώργο Σεφέρη είναι ιδιαίτερη και σημαντική. Ο Έλληνας νομπελίστας, εκτός από την έρημη χώρα, μετέφρασε και το έμετρο θεατρικό έργο του Έλιοτ, φωνικό στην Εκκλησία.
0: Το 1916 ο Ελευθέριος Βενιζέλος σχηματίζει στη Θεσσαλονίκη με τον στρατηγό Δαγκλή και τον άβαρχο Κουντουριώτη την κυβέρνηση Εθνικής Αμήνης, η λεγόμενη Επαναστατική Τριανδρία, η οποία διακηρύσσει την επιθυμία της για έξοδο της Ελλάδας στον πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων της Αντάντ. Αυτό σηματοδοτεί την αρχή του εθνικού διχασμού.
1: Σαν σήμερα, το 1963, διεξάγεται και πάλι στη Ρόδο η δεύτερη πανορθόδοξη διάσκεψη, στην οποία είχαν προσκληθεί να παραστούν και εκπρόσωποι των αρχαίων ανατολικών εκκλησιών που είχαν αποσχιστεί από τον 5ο αιώνα και μετά. Εκπρόσωποι των ετερόδοξων εκκλησιών, οι οποίες προήλθαν από τη μεταρρύθμιση στη Δύση και του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, με το σκεπτικό ότι θα ήταν χρήσιμο να εγκαινιαστεί μια νέα περίοδο σχέσεων μαζί τους. Η πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και η ανταπόκριση όλων όσοι προσκλήθηκαν απέβλεπαν στην επαναπροσέγγιση και στη σύσφιξη των αδελφικών σχέσεων των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, καθώς και στην επανεπιβεβαίωση και διακήρυξη της ενότητας της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οι εργασίες θα λήξουν στις 29 Σεπτεμβρίου με την ομόφωνη απόφαση να προταθεί στο Βατικανό η έναρξη διαλόγου επί ίσης όρης με την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, χαίρετε. Γιορτάζομαι τις μέρες αυτές ένα μεγάλο Άγιο και Απόστολο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και Ευαγγελιστή. Είναι ο αγαπημένος μαθητής του διδασκάλου, του Ιησού μας. Αλλά ακούγεται και λέγεται ότι είναι ο μαθητής της αγάπης. Με αυτό το ωραίο όνομα είναι γνωστός ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, διότι και γεμάτος αγάπη ήταν ο ίδιος απέναντι στον Κύριο και με πολλή αγάπη τον περιέβαλε ο Θεός της αγάπης και είναι κήρυξ διαπρίσιος ο ίδιος της αγάπης τόσο στο Ιερό Ευαγγέλιο του, όσο και στις τρεις καθολικές επιστολές του και στην Αποκάλυψη. 100 περίπου φορές απαντάται η λέξη αγάπη και αγαπώ στις θεόπνευστες συγγραφές του και διακηρύττει με αυτές ανά τους αιώνες τη δύναμη την οποία περικλεί η πολύ σπουδαία αυτή αρετή της αγάπης. Σας παρακολουθήσουμε όμως με βάση τα ιερά κείμενα για τη μεγάλη αυτή φυσιογνωμία η οποία ενσαρκώνει την αγάπη. Κατάγεται ο Άγιος Ιωάννης από την Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, την πόλη που έχει την εξαιρετική τιμή να αναδείξει τόσους μαθητές και αποστόλους. Ήταν ο γιος του Ζεβεδαίου και της Σαλόμης, ήταν ο αδελφός του Ιωάννου, του επίσης μεγάλου αποστόλου του Χριστού. Η οικογένεια Αλλίων Ψαράδων ήταν η οικογένειά του και στην Αλλία επιδόθηκε και ο ίδιος. Ψαράς Ιχθείων ήταν, αλλά η καρδιά ήταν ευγενής, με πόθους υψηλούς και οραματισμούς ευγενής, καθώς ήταν, δεν ικανοποιούνταν από το βιοποριστικό έργο το οποίο μέχρι τότε διατελούσε. Άλλες ανώτερες και πνευματικότερες επιθυμίες γέμιζαν την καρδιά του και γίνονταν ισχυρές και επιτακτικές από τη μελέτη της Αγίας Γραφής, στην οποία με όλη τη δύναμη της ψυχής του επιδιδόταν.

και η ευλογημένη ώρα έφτασε. Ο μέγας αναμενόμενος που θα γινόταν ο θείος ιδρυτής της νέας βασιλείας του Θεού ήλθε. Είναι εκείνος τον οποίο έδειξε ο πρόδρομος του ο Ιωάννης, σταπλήθη και είπε: «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Είναι λοιπόν να περιμένει ακόμη και να αναβάλει ο μαθητής. Πόθος και προσμονή ήταν που έπρεπε να πραγματοποιηθεί. Μπορεί να μείνει ασυγκίνητη μια τέτοια ευγενής ψυχή. Γι' αυτό ήταν ο Ιησούς που γνώριζε την Αγία του επιθυμία τον καλεί μαζί με τον αδελφό του τον Ιάκωβο στο αποστολικό αξίωμα. Εκείνος με κάθε προθυμία αφήνει το πλοίο, τα δίκτυα, το αλίευμά του, τον πατέρα του, την οικογένειά του και προσκολάται στον Ιησού και αφοσιώνεται σε Αυτόν με μια αγάπη ολόθερμη και θαυμαστή, η οποία του εξασφάλιζε θέση εξαίρετη μέσα στον κύκλο των 12 μαθητών του Χριστού. Ο Ιωάννης αγάπησε τον Ιησού και αγαπήθηκε από Αυτόν. Πρόθυμος στους κόλπους της ιεραποστολικής εργασίας, γεμάτος αντοχή στις οδηπορίες, τρέχει παντού όπου τον αποστέλει ο Ιησούς για να κηρύξει τα μυστήρια της νέας βασιλείας και να ετοιμάσει το έδαφος να ακούσουν οι άνθρωποι τον ερχόμενο σωτήρα. Ο Ιησούς είναι το όνομα που περιφέρει στα χείλη και κλείνει στην καρδιά του. Ο Ιησούς είναι το αντικείμενο της ολόθερμης αγάπη του. Η δόξα του Ιησού είναι η επιθυμία της ψυχής του. Είναι αλήθεια ότι τίποτε δεν μπορεί να χωρίσει από την αγάπη τον μαθητή από τον διδάσκαλό του. Ούτε οι συκοφαντίες των εχθρών του, ούτε οι δοκιμασίες και οι θλίψεις της αποστολικής ζωής, ούτε οι στερήσεις και οι κόποι. Τον ακολουθεί παντού το δάσκαλό του, τον λατρεύει κυριολεκτικά, του έχει παραδώσει ολοκληρωτικά την καρδιά του. Σκέπτεται τον Χριστό, αναπνέει τη ζωή του Χριστού, ζει μόνο για τον Χριστό και γι' αυτό όταν οι πάντες τον εγκατέλειψαν κατά τις δραματικές ώρες της σταυρώσεώς του και οι μαθητές πάντες αφέντες αυτών έφυγον, λέει το ανάγνωσμα της Εκκλησίας μας, και διασκορπιστήκανε από το φόβο των Ιουδαίων, ο Ιωάννης μένει κάτω από το σταυρό. Μένει και παρακολουθεί το σπαραγμό ψυχής. Τον διδάσκαλο καθυλωμένο στο ξύλο της Οδύνης. Μένει κοντά του σε αυτές τις δραματικές ώρες για να δείξει ότι είναι έτοιμος και τη ζωή του ακόμη να θυσιάσει για χάρη του δασκάλου του. Αυτό είναι το μέγεθος, αγαπητοί φίλοι, της αγάπης του ευγενούς αυτού και πιστού μαθητού. Αγάπης η οποία παρακολουθείται από θάρρος άκαμπτο και πολύ παρησία και τόλμη, θαυμαστή και σταθερότητα έξοχη. Σε μια τέτοια αγάπη ήταν δυνατόν να μην ανταποκριθεί ο Κύριος ποτέ. Και να, ότι εκδηλώνει τέτοια αγάπη προς τον μαθητή, ώστε να είναι ως μαθητής «ον ηγάπα ο Ιησούς», αυτόν που ιδιαίτερα αγαπούσε ο Ιησούς. Μαζί με τον αδελφό του τον Ιάκωβο και τον Πέτρο, τον παίρνει μάρτυρα των μεγάλων γεγονότων της ζωής του. Στην οικία του Ιάιρου, στο όρο της μεταμορφώσεως, στη Γεθσημανή, είναι μαζί με τον διδάσκαλο. Αλλά και στον μυστικό δείπνο κάθεται πολύ κοντά στον διδάσκαλο. Και όταν εκείνος προλέγει ότι «είσαι ξημών παραδόσιμε», ο Ιωάννης γέρνει πάνω στο στήθος του διδασκάλου και τον ρωτάει: «Κύριε, τι σε στήνω παραδιδούσε?» Μια στάση συγκινητική, κατά την οποία δεν γνωρίζει κανείς
τι να θαυμάσει περισσότερο, την αγάπη του διδασκάλου ή την αφοσίωση του μαθητού. Και το επιστέγασμα της αγάπης του διδασκάλου προς τον μαθητή, ο Ιησούς από το ύψος του Σταυρού, παραδίδει στη στοργική φροντίδα του μαθητού την Παναγία Μητέρα του. Ιωάννη λέγει από το Σταυρό ο Κύριος, «Ιδού η μήτυρ σου». Ήταν ένας από τους λόγους που προσέφερε ο Κύριος πάνω από το Σταυρό. Και από εκείνης της ώρας έλαβε ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια. Αλήθεια, πόσο μεγάλη είναι η δύναμη της αγάπης. Ενώνει τον μικρό άνθρωπο με τον παντοδύναμο Θεό και τον καθιστά άξιο να γίνεται μέτοχος της δικής του μακαριότητος. Εξευγενίζει την ψυχή και την κάνει ομοίωμα του Θεού, αξία να ζει μέσα στο πνεύμα και τις ευλογίες του. Διερωτώμαστε άραγε μήπως έχουμε κι εμείς μια τέτοια αγάπη ή σχετικά έστω μια τέτοια μεγάλη αγάπη προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Ως Απόστολος όμως, αγαπητοί φίλοι, είναι πραγματικά ο ακαταπώνητος Απόστολος. Τα λυπηρά γεγονότα της Σταυρώσεως του Κυρίου έχουν περάσει πλέον. Η Ανατολή της Κυριακής φέρνει τα χαρμόσυνα μηνύματα της Αναστάσεως. Άγγελοι λευκοφορεμένοι μεταδίδουν στις μυροφόρες τη μεγάλη είδηση. Ο Ιησούς εισέρθη ουκ εστιν όδε. Είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Είναι το μήνυμα που θα το πάρουν οι Απόστολοι και θα το μεταφέρουν στα πέρατα του κόσμου. Είναι το μήνυμα πάνω στο οποίο θα στηριχθεί ολόκληρο το οικοδόμημα του Αποστολικού Κηρύγματος. Είναι η μεγάλη, η ακατανίκητη αλήθεια που θα δώσει φτερά στους Αποστόλους για να αφιερωθούν στη μεγάλη υπόθεση της διακηρύξεως της θεότητος του Κυρίου. Οι μυροφόρες μεταδίδουν την είδηση στους μαθητές και να δυο μαθητές, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, ετοιμάζονται να επισκεφθούν το μνημείο. Ο Ιωάννης ως νεότερος τρέχει περισσότερο από τον Πέτρο. Τρέχει να φτάσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο σημείο. Φτάνει. Ρίχνει μια βιαστική ματιά στο εσωτερικό του τάφου. Διακρίνει τα οθόνια και το σουδάριο χωριστά και αποχωρεί. Δεν έχει ανάγκη από άλλη μαρτυρία. Αυτή του είναι αρκετή. Θα την διακηρύττει αργότερα την επίσκεψή του αυτή και με αυτήν θα πείθει πολλούς για την Ανάσταση του διδασκάλου του. Οι μέρες περνούν. Ο Αναστάς Κύριος με σειρά εμφανίσεων σε μικρότερους και μεγαλύτερους ομίλους μαθητών πιστοποιεί την Ανάστασή του. Η ημέρα της ενδόξου αναλήψεως του Κυρίου στον ουρανό φτάνει και ο Παράκλητος την ημέρα της Πεντηκοστής κατέρχεται στους μαθητές. Δυναμωμένοι τώρα εκείνοι από την δύναμή του, του Κυρίου, φωτισμένοι από το φως του, πειρακτωμένοι από τη φλόγα της αγάπης που τους μετέδωσε, εξέρχονται στο κήρυγμα για να καλέσουν Ιουδαίους και εθνικούς σε μετάνοια. Το Ιερό Ευαγγέλιο των Πράξεων των Αποστόλων και η Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας παρέχουν πληροφορίες για την αποστολική δράση του τολμηρού μαθητού, του μαθητή που συνδύαζε τη φλόγα της αγάπης με τη δύναμη της θελήσεως. Αρχικά οι πράξεις των Αποστόλων μας πληροφορούν ότι έπειτα από ένα θαύμα το οποίο έκανε ο Πέτρος και ο Ιωάννης, οι οποίοι θεράπευσαν ένα εκγενετίστη χολό, ξεσηκώθηκε σάλος εναντίον τους εκ μέρους των αρχόντων των Ιουδαίων, τους κάλεσαν και με απειλές μεγάλες τους επέστησαν την προσευχή να μην κηρύξουν πλέον το όνομα του Ιησού. Και οι δύο όμως Απόστολοι απάντησαν με περισσό θάρρος. «Ή δίκαιον εστίν ενώπιον του Θεού ημών ακούειν μάλλον, ή του Θεού κρίνατε. Ουδυνάμεθα γάρ ημείς αείδομεν και οικούσαμεν μη λαλήν». Αυτά που είδαμε και αυτά που ακούσαμε δεν μπορούμε να μην τα διαλαλούμε.
στην πρώτη επιστολή του αργότερα θα γράψει «Ο ατσικόαμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο εθεασάμεθα και εσύρες ημών εψηλάφισαν, απαγγέλωμεν ημίν». Σας το μεταδίδουμε για να έχετε κι εσείς κοινωνία μαζί με τον Χριστό. Με το ίδιο θάρρος και την ίδια παρησία συνεχίζει ο Ιωάννης το αποστολικό του έργο στα Ιεροσόλυμα. Και είναι τόσο το κύρος το οποίο έχει ανάψει στους χριστιανούς της πρώτης εκκλησίας, ώστε ο Απόστολος Παύλος τον ονομάζει στην προς Γαλάτας επιστολή του ένα από τους στήλους της εκκλησίας. Είναι γνωστό ότι όταν κηρύχθηκε ο Λόγος του Θεού στη Σαμάρια, οι Απόστολοι για να ενισχύσουν τους πιστούς της περιοχής εκείνης έστειλαν εκεί τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Με το αποστολικό κύρος τους εκείνη και με τον Θείο Φωτισμό ενίσχυσαν την προσπάθεια και δια της επιθέσεως των χειρών τους πάνω σε αυτούς που είχαν πιστέψει μετέδιδαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τις αυθεντικές αυτές πληροφορίες για την αποστολική ζωή του Ιωάννου, οι οποίες περιλαμβάνονται βέβαια στην Αγία Γραφή, έρχονται να συμπληρώσουν πληροφορίες από την Ιερά Παράδοση. Έτσι μας πληροφορεί η παράδοση ότι ο Ιωάννης κήρυξε επί έτη στην Ασία το Λόγο του Θεού. Είχε απομείνει ο μόνος από τους Αποστόλους. Ο Ιάκωβος είχε φωνευτεί, ο Παύλος είχε θανατωθεί, όλο το βάρος λοιπόν του έργου το κρατούσε στους ώμους του. Ήταν το μόνο στήριγμα των πιστών στην Ασία. Εργάζεται ακαταπώνητα, τρέχει παντού. Τέλος καταλήγει στην Έφεσο. Η πόλη σε αυτή ήταν σε πολύ μεγάλη ακμή την εποχή εκείνη. Πολύ ανθρώπινη και πλουσία ήταν μεγάλο κέντρο εμπορίου και βιοτεχνίας, αλλά και πόλη των γραμμάτων και των τεχνών. Εκτός από αυτά ήταν και μεγάλο κέντρο της ειδωλολατρίας, διότι εκεί λατρευόταν με μεγαλοπρέπεια και με μεγάλες πανηγύρις η θεά Άρτεμις. Ο χειρό εκείνο της ειδωλολατρίας έπρεπε να πέσει και η ειδωλολατρική Έφεσος να γίνει κέντρο λατρείας του αληθινού Θεού. Ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος πριν από τον Ιωάννη είχε πράσει από εκεί, είχε επιφέρει πλήγματα εναντίον της παλιάς θρησκείας. Αλλά το οχυρό ακόμη αντιστεκόταν. Ο Ιωάννης με τη θερμή του πίστη επέδρασε βαθύτατα πάνω στην κοινωνία της Εφέσου. Ήλκησε πολλούς στην πίστη και δημιουργήθηκε μεγάλη και επίσημη εκκλησία. Οι πιστοί με βαθύτατο σεβασμό άκουαν τον Θείο Ευαγγελιστή και αφοσιωνόταν περισσότερο στο Χριστό, οδηγούμενοι από το παράδειγμα και την αγιότητα του Αποστόλου. Εκεί χειροτονούσε και εγκαθιστούτε επισκόπους και άλλους κληρικούς για τις ανάγκες της Εκκλησίας και επιδιδόταν στην καλύτερη οργάνωσή της. Μετά την Έφεσο η παράδεση φέρνει τον Ιωάννη εξόριστο πια στην Ίσο Πάτμο, όπου έγραψε την Αποκάλυψη. Και σήμερα, αγαπητοί φίλοι, εάν βρεθείτε εκεί, να επισκεφτείτε, διότι σώζεται το σπήλαιο της Αποκαλύψεως, όπου κατέφυγε ο Ευαγγελιστής και συνέγραψε το μόνο αποκαλυπτικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Μετά από εκεί επιστρέφει πάλι στην Έφεσο, διδάσκει παρά τα βαθιά γερατιά του, νουθετεί, καθοδηγεί. Αρχαία εκκλησιαστική μαρτυρία μας λέει ότι μη μπορώνας λόγω της εξαντλήσεως των δυνάμεών του να εκφωνεί ομιλίες, περιοριζόταν να λέγει «Τέκνα μου, αγαπάτε αλλήλους». Σε βαθιά γεράματα κοιμήθη στην Έφεσο. Αναπαύθηκε από τους σκόπους του αποστολικού του έργου και μετέστη στους ουρανούς κοντά στον Κύριό του και Θεό του για να λάβει τον μισθό των κόπων του, των θυσιών και των μαρτυρίων του. Υπήρξε όμως ο μεγάλος αυτός Απόστολος και Άγιος και θεόπνευστος συγγραφέας, αγαπητοί φίλοι. Ο Ιωάννης αξιώθηκε από τον Θεό να γίνει συγγραφέας πολύ σπουδαίων βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Έτσι, φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα,
έγραψε το ομώνυμο Ευαγγέλιο, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, τις τρεις καθολικές επιστολές που φέρουν το όνομά του, καθολική επιστολή πρώτη, δεύτερη και τρίτη, και την Θεία Αποκάλυψη. Και διδάσκει και θα διδάσκει μέχρι ότου θα υπάρχει κόσμος με τις θεόπνευστες αυτές συγγραφές του την πίστη στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και την αγάπη την οποία χρωστά ο άνθρωπος τον Θεό και στους αδελφούς του. Μπορούμε να ρίξουμε ένα σύντομο βλέμμα σε αυτά τα θεόπνευστα έργα του Μεγάλου Αποστόλου και Ευαγγελιστού. Ας έρθουμε στο πρώτο, το Ευαγγέλιο. Δεν θα ήταν υπερβολή να έλεγε κανείς ότι αν το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έλειπε από την Καινή Διαθήκη, θα έλειπε ένα πολύ σημαντικό τμήμα της ζωής και των λόγων των διδασκαλιών του Κυρίου. Διότι ο Ιωάννης αυτό δεν περιέλαβε όσα οι τρεις συνοπτικοί ευαγγελιστές εξέθεταν στα Ευαγγέλια τους, αλλά πράξεις και θαύματα και διδασκαλίες του Κυρίου που τέλεσε και δίδαξε ιδιαίτερο στην Ιουδαία και με τα οποία δεν ασχολούνται οι άλλοι ευαγγελιστές. Για ποιο σκοπό έγραψε το Ευαγγέλιο του? Το σκοπό τον καθορίζει ο ίδιος στο 20ο κεφάλαιο, στο στίχο 31, όταν λέει «Ταύτα δε γέγραπτε ή να πιστεύσετε ότι Ιησούς εστίν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και ή να πιστεύοντες ζωήν έχετε εν το ονόματι αυτού». Να πιστεύσουν οι αναγνώστες κάθες εποχής ότι ο Χριστός είναι προαιώνιος Υιός και Λόγος του Θεού. Και για να αποκτήσουν μαζί με την πίστη και ζωή πνευματική η οποία εκπορεύεται από την ένωση μαζί του. Παραθέτει μια σειρά υπερφυσικών σημείων τα οποία με τη θαυματουργική του δύναμη τέλεσε ο Κύριος. Την μεταβολή του ύδατος σε ίνο στο γάμο της Κανάς, στη θεραπεία του παραλυτικού της Βηθεσδά, στην ανάβλεψη του εκγενετού τυφλού, στο εκπληκτικό θαύμα της Αναστάσεως του τετραημέρου νεκρού Λαζάρου, αλλά και άλλο επίσης εκείνο το θαύμα της μετανοίας της Σαμαρίτιδος. Εάν όμως με τα θαυμαστά σημεία εξαίρεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το θείο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, πιστοποιείται όχι λιγότερο αυτό με τις υπέροχες διδασκαλίες και τους άφθαστους ενόημα και πνευματικότητα λόγους που ο θείος διδάσκαλος είπε. Ας κάνει τον κόπο ο αγαπητός αναγνώστης ή ο ακροατής μας να μελετήσει τις ομιλίες του Κυρίου προς τον Νικόδημο, προς τους Καπερναΐτες για την ανάγκη του άρτου της ζωής, τους λόγους του προς τους Ιουδαίους κατά την εορτή της Συνοπηγίας, τους λόγους του στο ιερό του Ναού του Σολομώντος και μάλιστα τη μεγάλη ιδιαίτερος κατανυκτική ομιλία του προς τους μαθητάς του το βλάβδι της Μεγάλης Πέμπτης, και θα πιστεί απολύτως ότι η Αγία Πνευματική Ζωή που κρύπτεται στον Κύριο μεταδίδεται σ' όποιον προσέρχεται σε Αυτόν. Ας δούμε τώρα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για τις τρεις καθολικές επιστολές του. Μέσα σε αυτές ο Ιερός Ευαγγελιστής αφήνει να εκχυθεί όλος ο πλούτος της αγάπης του προς τον Χριστό, αλλά και προς τους πιστούς, τους οποίους ζητεί να ενώσει με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Δεν υπάρχει καμία σχέση, λέει στην πρώτη επιστολή του, μεταξύ του Χριστού και του Αντιχρίστου, μεταξύ των πιστών και του κόσμου της αμαρτίας, μεταξύ της αγάπης του Θεού και της αγάπης του κόσμου, μεταξύ δικαιοσύνης και αδικίας. Ο πιστός πορεύεται στο φως, ο άπιστος και αμαρτωλός πορεύεται στο σκότος. Ο Θεός είναι το φως και η αγάπη. Όποιος δεν πορεύεται εν Χριστώ δεν έχει ούτε φως ούτε αγάπη.
αλλά και δεν μπορεί να λέει ο πιστός ότι αγαπά τον Θεό και μισεί τον αδελφό του. Όποιος θέλει να είναι ενωμένος με τον Χριστό, που ήρθε για να λύσει τα έργα του διαβόλου και να χαρίσει στον άνθρωπο τη ζωή, εκείνος αγνίζει εαυτόν, καθώς εκείνος αγνώσεστην και έτσι ετοιμάζεται για την απόλαυση της αιωνιότητας, της αιώνιας ζωής δηλαδή, που είναι ο Διός ο Χριστός. Η ζωή αυτή, η ζωή εν το Θεό, είναι το τέρμα και ο σκοπός προς τον οποίο κατευθύνει τους αναγνώστες του ο Ιερός Συγγραφέας. Και ασφαλώς για την επιτυχία της, εκ μέρους όλων των αναγνωστών, θα προσεύχεται από τον ουρανό. Η δεύτερη και τρίτη καθολική επιστολή έχουν χαρακτήρα ιδιωτικό. Δεν απευθύνονται σε ευρύ κύκλο αναγνωστών, όπως η πρώτη, αλλά σε κάποια εκκλησία, την οποία μεταφορικώς, στη δεύτερη του επιστολή, την υποσημαίνει με τη φράση «εκλεκτή κυρία», ενώ στην τρίτη του επιστολή αναφέρεται σε ορισμένο πρόσωπο, στον Γάιο. Και οι δύο αυτές επιστολές αποσκοπούν στο να στηρίξουν τους πιστούς στην αλήθεια και να αποφεύγουν τις πλάνες και τις ψευδοδιδασκαλίες οι οποίες τότε άρχιζαν να εμφανίζονται. Πότε και πού γράφτηκαν αυτές? Στην Έφεσο, έτσι τοποθετείται η συγγραφή τους, η οποία συμπίπτει με την τελευταία περίοδο της ζωής του Ιωάννου. Ας έρθουμε τώρα στο τρίτο βιβλίο του, το πάρα πολύ σημαντικό για την Αποκάλυψη. Το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης και όλης της Αγίας Γραφής είναι αυτό. Το βιβλίο το κατεσφραγισμένο με 7 σφραγίδες. Βιβλίο προφητικό και αποκαλυπτικό. Βιβλίο στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο φώτισε τον Ιωάννη να γράψει «Α, δι γενέστε εν τάχει», όπως σημειώνει στο προήμιο. Περιγράφει την κατάσταση των εκκλησιών των διαφόρων πόλεων της Μικράς Ασίας υπό αποκαλυπτικό φως. Περιγράφει ακόμη το μέλλον της Εκκλησίας, της Βασιλείας του Θεού, η οποία παλεύει με τις σκοτεινές δυνάμεις της απιστίας, τελικά όμως θα θριαμβεύσει ενάντια αυτών και θα βασιλεύσει ο Χριστός στους αιώνες. Όποιος μελετά το υπέροχο και θεόπνευστο αυτό βιβλίο αισθάνεται ότι ζει με τον Χριστό και την Εκκλησία, ότι θα αξιωθεί από τον Θεό εφόσον και αυτός αγωνίζεται να νικήσει το κακό που τον περιβάλλει, να τύχει της αιωνίου ζωής. Ακούει τον Χριστό και τον βεβαιώνει: «Ναι, έρχομαι Κύριε ταχύ», και παρακαλεί και εκείνος λέγοντας: «Ναι, έρχου Κύριε Ιησού». Αγαπητοί φίλοι, μετά από αυτά νομίζω δώσαμε μια γενική εικόνα για την προσωπικότητα, το έργο και τη ζωή ενός μεγάλου Αποστόλου, του αγαπημένου και επιστηθείου φίλου του Παρθένου, του Ιωάννου του Θεολόγου. Κλείνοντας, σας ευχαριστούμε που είσαστε και σήμερα μαζί μας. Ευχόμεθα ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο οποίος αναφέρεται στην περί Θεού Λόγου διδασκαλία, γι' αυτό λέγεται και ονομάζεται Θεολόγος, να μας προστατεύει, να μας φωτίζει και να μας καθοδηγεί για την ύπαρξή μας μέσα στην Εκκλησία του Θεού Λόγου. Χαίρετε. Ευχαριστώ, Παντελή, για τη βοήθειά σας και πάλι.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν, εκτός της αιτήσεώς τους, και δύο φωτογραφίες.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
2: Το Πνευματικό και Νεανικό Κέντρο της Ενορίας Εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

κατά Ιωάννην κεφάλαιον 19. Τότε ουν έλαβεν ο Πιλάτος τον Ιησούν και εμαστίγωσε. Και οι στρατιώτε πλέξαντε στέφανον εξ ακανθών επέθηκαν αυτού τη κεφαλή. Και οι μάτιον πορφυρούν περιέβαλον αυτόν και έλεγον. Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων και εδίδουν αυτοραπίσματα. Εξήλθενον πάλιν έξω ο Πιλάτος και λέγει αυτής. Είδε άγω ημίν αυτόν έξω, ή να γνώτε ότι εν αυτό ουδεμίανε τι ανεβρίσκω. Εξήλθενον ο Ιησούς έξω φορών των ακάνθινων στέφανων και το πορφυρούν ημάτιον και λέγει αυτής. Είδε ο άνθρωπος. Ότε ουν είδων αυτόν οι αρχιερείς και οι υπηρέτε κράβγασαν λέγοντες. Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν. Λέγει αυτής ο Πιλάτος. Λάβετε αυτόν ημείς και σταυρώσατε. Εγώ γαρούχε βρίσκω εν αυτό αιτίαν. Απεκρίθησαν αυτό οι Ιουδαίοι. Ημείς νόμον έχομεν και κατά τον νόμον ημών οφείλει αποθανήν ότι εαυτόν Θεού Υιόν επίησεν. Ότε ουν οίκουσεν ο Πιλάτος του των λόγων μάλλον εφοβήθη και εισήλθεν εις το πρετόριον πάλιν και λέγει το Ιησού. Πόθεν εισή. Ο δε Ιησούς απόκρισιν ουκ έδωκεν αυτό. Λέγει ουν αυτό ο Πιλάτος. Εμή ουλαλείς, ουκ είδας ότι εξουσίαν έχων σταυρώσεσαι και εξουσίαν έχω απολύσεσαι. Απεκρίθη Ιησούς. Ουκ είχες εξουσίαν ουδεμίαν κατ' εμού, ημι ίνση δεδομένων άνωθεν. Δια τούτο ο παραδιδούς μεσύ μίζωνα αμαρτίαν έχει. Εκ τούτου εζήτη ο Πιλάτος απολύσει αυτόν. Οι δε Ιουδαίοι έκραζον λέγοντες, εάν τούτον απολύσεις ουκ οι φίλους του Κέσαρος. Πάσο βασιλέα εαυτόν ποιόν αντιλέγει το Κέσαρι. Ο ουν Πιλάτος ακούσας τούτον των λόγων ήγαγεν έξω τον Ιησούν και κάθισεν επί του βήματος εις τόπον λεγόμενων λιθόστρωτων, εβραϊστή δε Γαβαθά. Ειν δε Παρασκευή του Πάσχα, ώρα δε ως η έκτη. Και λέγει της Ιουδαίης, είδε ο βασιλεύς ημών, ιδέ εκράβγασαν. Άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν. Λέγει αυτής ο Πιλάτος, τον βασιλέα ημών σταυρώσω. Απεκρίθησαν οι αρχιερείς, ουκ έχομεν βασιλέα ημί Κέσαρα. Τότε ουν παρέδωκεν αυτόν αυτής, είναι σταυρωθή. Παρέλαβον δε τον Ιησούν και ήγαγον, και βαστάζον των σταυρών αυτού εξήλθεν εις των λεγόμενων κρανίου τόπων, ως λέγεται εβραϊστή Γολγοθά, όπου αυτόν εσταύρωσαν, και μετ' αυτού άλλους δύο εντεύθεν και εντεύθεν μέσον δε τον Ιησούν. Έγραψε δε και τίτλον ο Πιλάτος και έθηκεν επί του σταυρού. Ειν δε γεγραμμένον, Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τούτον ουν των τίτλων πολλοί ανέγνωσαν των Ιουδαίων ότι εγγύσιν της πόλεως ο τόπος όπου εσταυρώθη ο Ιησούς. Και ειν γεγραμμένον εβραϊστή, ελληνιστή, ρωμαϊστή. Έλεγον ουν το Πιλάτο οι αρχιερείς των Ιουδαίων. Μη γράφε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος είπε βασιλεύς ημί των Ιουδαίων. Απεκρίθη ο Πιλάτος. Ω γέγραφα, γέγραφα. Ιούν στρατιώτε, ότε εσταύρωσαν τον Ιησούν έλαβον τα ημάτια αυτού και επίησαν τέσσερα μέρη εκάστο στρατιώτη μέρος και τον χιτώνα. Ειν δε ο χιτών άραφος, εκ των άνωθεν υφαντός διόλου. Είπον ουν προς αλλήλους, μη σχίσομεν αυτόν, αλλά λάχομεν περί αυτού τίνος έστε. Ει να η γραφή πληρωθεί η λέγουσα, διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων. Ημέν ουν στρατιώτε ταύτα επίησαν. Ιστήκησαν δε παρά το σταυρό του Ιησού η μήτηρα αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού, Μαρία η του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Ιησούς ουν ειδών την μητέρα και τον μαθητήν παρεστώτα ον ηγάπα, λέγει τη μητρή αυτού, γίνε, είδε ο Υιός σου. Ήτα λέγει το μαθητή, ειδού η μήτηρ σου. Και απ' εκείνης της ώρας έλαβεν ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια. Μετά τούτο ειδός ο Ιησούς ότι πάντα ήδη τετέλεσθε, ή να τελειωθεί η γραφή λέγει, διψώ. Σκεύωσουν έκει το όξους μεστών, οι δε πλήσαντες σπόγγον όξους και ισόπο περιθέντες προσύνεγκαν αυτού το στόματι. Ότε ουν έλαβε το όξος ο Ιησούς είπε, τετέλεστε, και κλείνα στην κεφαλήν, παρέδωκε το πνεύμα. Ιούν Ιουδαίοι, ή να μη μείνει επί το σταυρού τα σώματα εν το Σαββάτο επί Παρασκευήν,
Ειν γαρ μεγάλη ημέρα εκείνου του Σαββάτου, ηρώτησαν τον Πιλάτον ειν εκατεαγώσιν αυτόν τα σκέλη και αρθώσιν. Ήλθονουν οι στρατιώτε και του μεν πρώτου κατέαξαν τα σκέλη και του άλλου του συσταυρωθέντος αυτό. Επειδέ τον Ιησούν ελθόντες ως είδον αυτόν ήδη τεθνικότα, ου κατέαξαν αυτού τα σκέλη, αλείς των στρατιωτών λόγχη αυτού την πλευράν ένοιξε και ευθέως εξήλθεν αίμα και είδωρ. Και ο αιωρακός με μαρτύρηκε και αληθινή αυτού έστειν η μαρτυρία. Κακίνος είδεν ότι αληθή λέγει, είναι και ημείς πιστεύσετε. Εγένε το γαρτάφτα είναι η γραφή πληρωθεί. Ωστούν ου συντριβήσετε αυτού. Και πάλι νετέρα γραφή λέγει, όψονται ισόν εξεκέντησαν. Μετά δε ταύτα ερώτησε τον Πιλάτον Ιωσήφο από Αρημαθέας, ον μαθητής του Ιησού και κρυμμένος δε δια των φόβων των Ιουδαίων, είναι άρρητο σώμα του Ιησού. Και επέτρεψεν ο Πιλάτος. Ήλθε νουν και ήρε το σώμα του Ιησού. Ήλθε δε και Νικόδημος ο ελθόν προς τον Ιησούν νυκτός το πρώτον. Φέρουν μείγμα σμύρνης και αλόης ως λίτρας εκατόν. Έλαβονουν το σώμα του Ιησού και έδισαν αυτό εν οθονίης μετά των αρωμάτων, καθώς έθωσε στή της Ιουδαίης ενταφιάζειν. Ειν δε εν το τόπο όπου εσταυρώθη κήπος και εν το κήπο μνημείων κενών, ενώ ουδέπο ουδείς ετέθη. Εκεί ούν δια την Παρασκευήν των Ιουδαίων ότι εγγύσιν των μνημείων έθηκαν τον Ιησούν. Κεφάλαιο 19. Τότε διέταξε ο Πιλάτος και πήραν τον Ιησού και τον μαστίγωσαν. Οι στρατιώτες έπλεξαν ένα στεφάνι από αγκάθια και το έβαλαν στο κεφάλι του, τον τύλιξαν με ένα κατακόκκινο μανδύα και του έλεγαν «Ζήτω ο βασιλιάς των Ιουδαίων» και τον χτυπούσαν στο πρόσωπο. Ο Πιλάτος βγήκε πάλι έξω προς τους Ιουδαίους και τους λέει «Κοιτάξτε, σας τον φέρνω εδώ έξω για να δείτε κι εσείς πως δεν μπόρεσα να του βρω καμιά αιτία για να τον καταδικάσω». Έφεραν λοιπόν έξω τον Ιησού που φορούσε το αγκάθινο στεφάνι και τον κατακόκκινο μανδύα. Τους λέει ο Πιλάτος «Ιδού ο άνθρωπος». Όταν όμως τον είδαν έτσι οι αρχιερείς και οι φρουροί του ναού, άρχισαν να φωνάζουν και να λένε «Σταύρωσέ τον! Σταύρωσέ τον!» Τους λέει ο Πιλάτος «Πάρτε τον εσείς και σταυρώστε τον. Εγώ δεν του βρίσκω καμιά αιτία καταδίκης». Του απάντησαν οι Ιουδαίοι «Εμείς έχουμε νόμο και σύμφωνα με τον νόμο μας πρέπει να πεθάνει, γιατί ισχυρίστηκε πως είναι Υιός Θεού». Ο Πιλάτος, όταν άκουσε αυτό το λόγο, φοβήθηκε ακόμη περισσότερο. Μπήκε πάλι μέσα στο πρετόριο και λέει στον Ιησού «Από πού είσαι εσύ?» Αλλά ο Ιησούς δεν του έδωσε απόκριση. Του λέει τότε ο Πιλάτος «Σε μένα δεν αποκρίνεσαι? Δεν ξέρεις πως έχω εξουσία να σε σταυρώσω, όπως έχω και εξουσία να σε αφήσω ελεύθερο?» Ο Ιησούς το αποκρίθηκε «Δεν θα είχες καμία εξουσία πάνω μου αν δεν σου είχε δοθεί από το Θεό. Γι' αυτό εκείνος που με παρέδωσε σε σένα έχει μεγαλύτερο κρίμα από το δικό σου». Ο Πιλάτος, ακούγοντας αυτά τα λόγια, προσπάθησε για άλλη μια φορά να βρει τρόπο να τον αφήσει ελεύθερο. Οι Ιουδαίοι όμως κράβγαζαν και έλεγαν «Αν ελευθερώσεις αυτόν, δεν μπορείς να είσαι φίλος του αυτοκράτορα. Όποιος κάνει τον εαυτό του βασιλιά, είναι εχθρός του αυτοκράτορα». Ο Πιλάτος, όταν άκουσε αυτά τα λόγια, διέταξε να φέρουν έξω τον Ιησού και ο ίδιος κάθισε στην έδρα του δικαστή, στον τόπο που ονομάζεται Λιθόστρωτο, στα εβραϊκά Γαβαθά. Ήταν σχεδόν μεσημέρι, παραμονή του Πάσχα. Λέει λοιπόν ο Πιλάτος στους Ιουδαίους «Να ο βασιλιάς σας». Τότε εκείνοι άρχισαν να φωνάζουν με κραυγές «Θάνατος! Θάνατος! Σταύρωσέ τον!» Τους λέει ο Πιλάτος «Το βασιλιά σας να σταυρώσω». Αποκρίθηκαν οι αρχιερείς

0: Σταυρό. Και έγραφε: Ιησούς ο Ναζωραίος, βασιλιάς των Ιουδαίων. Αυτή την επιγραφή τη διάβασαν πολλοί από τους Ιουδαίους, γιατί ο τόπος όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς ήταν κοντά στην πόλη και η επιγραφή ήταν γραμμένη εβραϊκά, ελληνικά και λατινικά. Διαμαρτύρονταν λοιπόν οι αρχιερείς των Ιουδαίων στον Πιλάτο. Μη γράφεις βασιλιάς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος είπε «Είμαι βασιλιάς των Ιουδαίων». Τότε ο Πιλάτος αποκρίθηκε: «Ό,τι έγραψα, έγραψα». Όταν λοιπόν οι στρατιώτες σταύρωσαν τον Ιησού, πήραν τα ρούχα του και τα μοίρασαν σε 4 μερίδια. Ένα μερίδιο για κάθε στρατιώτη. Πήραν επίσης και το χιτώνα που ήταν χωρίς καμιά ραφή, υφαντός ολόκληρος από πάνω μέχρι κάτω. Είπαν τότε μεταξύ τους: «Ας μην τον σκίσουμε, αλλά να ρίξουμε κλήρο για να δούμε ποιος θα τον πάρει». Έτσι εκπληρώθηκε η γραφή που έλεγε: «Τα ρούχα μου μοίρασαν μεταξύ τους και το ημάτιό μου το έβαλαν στον κλήρο». Αυτά έκαναν οι στρατιώτες. Κοντά στο σταυρό του Ιησού στέκονταν η μητέρα του, η αδελφή της η Μαρία, η γυναίκα του Κλοπά, και η Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς, όταν είδε τη μητέρα του και το μαθητή που αγαπούσε να στέκεται πλάι της, λέει στη μητέρα του: «Αυτός τώρα είναι ο γιος σου». Ύστερα λέει στο μαθητή: «Αυτή τώρα είναι η μητέρα σου». Από εκείνη την ώρα ο μαθητής την πήρε στο σπίτι του. Μετά από αυτό, ο Ιησούς, γνωρίζοντας πως όλα είχαν φτάσει πια στο καθορισμένο τέλος για να εκπληρωθεί η προφητεία της γραφής, λέει: «Τυψώ». Εκεί κοντά βρισκόταν ένα σκεύος γεμάτο ξύδι. Οι στρατιώτες βούτυξαν ένα σφουγγάρι στο ξύδι, το στήριξαν στην άκρη ενός κλαδιού από ίσωπο και το έφεραν στο στόμα του Ιησού. Εκείνος, όταν γεύτηκε το ξύδι, είπε: «Τετέλεστε». Έγειρε το κεφάλι και παρέδωσε το πνεύμα. Ήταν παραμονή του Πάσχα και οι Ιουδαίοι δεν ήθελαν να μείνουν τα σώματα των σταυρωμένων πάνω στο σταυρό την ημέρα του Σαββάτου, γιατί η ημέρα εκείνη ήταν πολύ μεγάλη γιορτή. Γι' αυτό παρακάλεσαν τον Πιλάτο να διατάξει να σπάσουν τα σκέλη τους και να τους πάρουν από εκεί. Έτσι οι στρατιώτες ήρθαν και έσπασαν τα σκέλη του πρώτου, έπειτα του άλλου, που είχαν σταυρωθεί μαζί με τον Ιησού. Όταν όμως ήρθαν στον Ιησού, δεν του έσπασαν τα σκέλη, γιατί τον βρήκαν ήδη νεκρό. Ένας από τους στρατιώτες του τρύπησε την πλευρά με τη λόγχη και αμέσως βγήκε από την πληγή αίμα και νερό. Αυτός που αναφέρει το γεγονός το είδε με τα μάτια του. Και αυτό που αναφέρει είναι αληθινό. Ξέρει και ο ίδιος πως λέει την αλήθεια, ώστε κι εσείς να το πιστέψετε. Με αυτά που έγιναν εκπληρώθηκε ο λόγος της γραφής: «Κανένα κοκαλό του δεν θα συντριφτεί». Και ένας άλλος λόγος της γραφής λέει: «Θα στρέψουν τα μάτια τους εκείνων που τον κέντησαν με τη λόγχη». Αφού έγιναν αυτά, ο Ιωσήφ από την πόλη Αρημαθέα παρακάλεσε τον Πιλάτο να το επιτρέψει να πάρει από το σταυρό το σώμα του Ιησού. Ο Ιωσήφ ήταν μαθητής του Ιησού, κρυφός όμως, γιατί φοβόταν τους Ιουδαίους. Ο Πιλάτος έδωσε την άδεια. Ήρθε λοιπόν ο Ιωσήφ και κατέβασε το σώμα του Ιησού. Ήρθε επίσης και ο Νικόδημος, αυτός που την πρώτη φορά είχε πάει νύχτα να συναντήσει τον Ιησού. Αυτός έφερε ένα μείγμα από σμύρνα και αλόι, 100 περίπου λίτρες. Πήραν το σώμα του Ιησού και το έδεσαν με πάνινες λωρίδες, βάζοντας και τα αρώματα, όπως συνηθίζουν οι Ιουδαίοι να ετοιμάζουν το σώμα για την ταφή. Στο μέρος όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς ήταν ένας κήπος, και μέσα στον κήπο ένα καινούριο μνήμα, όπου κανένας δεν είχε ακόμη ταφή. Επειδή λοιπόν ήταν παραμονή της γιορτής των Ιουδαίων και το μνήμα κοντά, ενταφίασαν τον Ιησού εκεί.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στην συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Διαδρομές στον τόπο και στον χρόνο.

κύριο Αντώνιο Στιβακτάκη. Στοχασμός και έκφραση με την κυρία Αμαλία Γεναράκη. Κόκκινη κλωστή δεμένη με την κυρία Ειρήνη Νικολάου. Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο με την κυρία Ειρήνη Νικολάου. Έλα Χριστέ στην συντροφιά μας με την κυρία Πασχαλίνα Γιαννούδη. Το Καταλουκάν Ευαγγέλιο με τον πατέρα Δημήτριο Μιχούδη. Αθλητικές ιστορίες από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του τρίτου και τελευταίου λόγου του αηδήμου γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, που έχει τον τίτλο «Ο θάνατος και η προετοιμασία μας για την αιωνιότητα».

Οι γονείς είναι χρυσοί και άγιοι, και όταν το παιδί τους αφιερώνεται στον Χριστό, αλλάζει η ζωή τους. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος θησαυρός και πολυτιμότερο αγαθό για τον κόσμο από το να γίνονται οι άνθρωποι μοναχοί. Γεμίζει η Εκκλησία με καινούριους Αγίους, και αυτό επιτυγχάνεται όταν το πνεύμα της Εκκλησίας παραμένει ακέραιο και δεν διαφέρει από εκείνο των παλαιότερων αιώνων. Όταν λόγου χάριν το κήρυγμα δεν είναι μόνο κοινωνικό, αλλά αναφέρεται στο δόγμα, στους συμβολισμούς, στα μυστήρια, είναι δηλαδή Χριστολογία, θεολογία, εκκλησιολογία, όπως ήταν το κήρυγμα των πατέρων. Ακόμη, το πνεύμα της Εκκλησίας διατηρείται όταν γίνεται λόγος περί των εσχάτων, ότι έληξε πλέον η εποχή της τεκνογωνίας και εισήλθε το μυστήριο της παρθενίας, η κατάργηση δηλαδή της κατασάρκα τεκνογωνίας και η ανάδειξη της πνευματικής τεκνογωνίας. Η πνευματική τεκνογωνία υπάρχει στον μοναχικό βίο και στους ελάχιστους ανθρώπους, τους ικανούς να ξεπερνούν τα εμπόδια, να υποβάλλονται στον πόνο και στον μόχθο για να αποδίδουν καρπούς πνευματικούς. Οι πνευματικοί καρποί υπάρχουν στον πόνο και την άσκηση. Οι αιώνες συνηλήχθησαν, μαζεύτηκαν και πρέπει να τα παραδώσουμε όλα στα έσχατα. Πώς? Με το να μην τεκνογονούμε, με το να συμβάλλουμε στην συντομότερη έλευση της Βασιλείας των ουρανών, ώστε να μην περιμένουν τόσο πολύ εμάς τους επιζώντες οι Άγιοι που είναι στον ουρανό. Η Εκκλησία όμως επηρεάζεται και αλλάζουν τα κριτήριά της όταν ο λαός χαλαρώνει πνευματικά. Γι' αυτό ας κοιτάζομαι τον ουρανό και όχι την γη. Μερικές φορές μοιάζομαι λίγο με τους χιλιαστές, χωρίς να είμαστε και δογματικά χιλιαστές. Έχουμε γραμμένη μέσα μας την χιλιαστική ηθογραφία, και αυτό επηρεάζει ακόμη και τους μοναχούς. Όταν πεις σε έναν μοναχό «αρρώστησε ο πατέρας σου» ή «πεθαίνει η μητέρα σου» ή «η αδελφή σου», θα σπαρταρίσει μέσα του. Αυτό μαρτυρεί ότι ζούμε για αυτήν την ζωή, ενώ φυσιολογικά θα έπρεπε να ζούμε με τους Αγίους. Θα έπρεπε δηλαδή να είχαμε το αίσθημα της συμπαραστάσεως των Αγίων μας. Επειδή δεν το έχουμε στην καρδιά μας, μέσα μας επιζεί ακόμη το κοσμικό φρόνημα, παρότι έχουμε γίνει μοναχοί. Όταν ο μοναχός ζει μια βαθιά πνευματική ζωή, μπορεί και καταλαβαίνει αν οι άλλοι έχουν πνευματική ζωή ή τι σπέρματα πνευματικής ζωής έχουν εισέλθει στην ύπαρξή τους. Εάν δεν ζει πνευματική ζωή, καταλαβαίνει μόνον τα εξωτερικά, τον πόνο τους, το δάκρυ τους, τη δυσκολία τους, τα προβλήματα του σπιτιού τους, όλα τα εξωδερμικά. Αφού δεν έχει βάθος πνευματικό, έχει βάθος συναισθηματικό και βλέπει τα εξωτερικά, τα οποία είναι ως χήμαρος παρερχόμενος. Ο χήμαρος τον χειμώνα έχει πολύ νερό και τρέχει με ορμή. Το καλοκαίρι ξηραίνεται. Έτσι είναι και τα εξωτερικά προβλήματα
των οικογενειών μας και των δικών μας. Μία χυμαρόδης ενέργεια είναι και ο θάνατός μας. Ήρθε κάποια αρρώστια, μας κλόνησε, μας έφερε λίγο ή περισσότερο κοντά στον θάνατο και σταμάτησε. Μπορεί να έρθει μια δεύτερη, μια τρίτη και θα φύγομαι. Ο θάνατος είναι μία χυμαρόδης ενέργεια, κάτι το περαστικό. Πάμε και οι αμαρτωλοί και οι άγιοι στον ουρανό, στον οποίο δεν υπάρχουν εναλλαγές. Αλλά το μόνο που δεν είναι τόσο ζωντανό μέσα μας είναι αυτή η βεβαία πραγματικότης της καταστάσεώς μας μετά τον θάνατο. Ο Κύριος είχε πει στον πλούσιο: «Άφρον, ταύτη τη νυχτή, την ψυχήν σου απαιτούσιν από σου. Άδεοι τίμα σας, τι νιέστε?» Για τον καθένα μας υπάρχει το ταύτη τη νυχτή. Όπως όλοι μας έχουμε το όνομά μας, τον αριθμό της ταυτότητάς μας και δεν μπορούμε να πάμε πουθενά χωρίς αυτά, ούτε και στο νοσοκομείο, έτσι υπάρχει και αυτή η νύχτα. Ταύτη τη νυχτή. Αλλά ποιος σκέπτεται αυτήν την νύχτα? Κανένας. Άδεοι τίμα σας, τι νοιέστε? Εσύ πλούσιε είπες: «Καθελόμουτας αποθήκας και μίζω να σηκοδομήσω για να βάλω τα αγαθά μου. Εγώ όμως, ο Κύριος, δεν σε ρωτάω πού θα βάλεις τα τόσο πολλά αγαθά σου, διότι και στις αποθήκες να τα βάλεις θα σαπίσουν. Αλλά σε ρωτάω, τι νοιέστε, ποιανού θα είναι, ποιος θα τα χειριστεί ώστε να έχεις κάποιο όφελος εσύ, ποιος θα είναι εκείνος που θα μπορεί αυτά τα οποία απέκτησες εσύ στη ζωή σου να τα χρησιμοποιήσει αύριο? Εκεί επάνω δεσπόζει μόνον ο Θεός. Εάν όσα κάνουμε εδώ στη γη δεν ενδιαφέρουν τον Θεό, αν ο Θεός δεν τα δέχεται, δεν τα ζυγίζει, δεν τα αναγνωρίζει, δεν χαίρεται γι' αυτά, τότε τι κάνουμε? Εάν δεν χαιρόμαστε για κάτι, σημασία δεν του δίνουμε. Το πολύ πολύ για λόγους καλής συμπεριφοράς εκφράζουμε τη χαρά μας και μετά δεν ξέρουμε σε ποιον να το δώσουμε ώστε κάπου να φανεί χρήσιμο. Το ίδιο κάνει και ο Θεός για εκείνα που δεν τον ενδιαφέρουν, που δεν τον ελκύουν. Άδεοι τίμα σας, τι νοιέστε? Ποιος θα ενδιαφερθεί λοιπόν εκεί επάνω για αυτά που έκανες στη ζωή σου? Εάν θα είναι ο Θεός ο μόνος που δεσπόζει και εξουσιάζει εκεί πάνω, καλώς. Εάν δεν είναι, και εφόσον δεν υπάρχει κανένας άλλος που να εξουσιάζει εκεί, τι θα γίνει? Τότε την ημέρα εκείνη την φοβερά όλοι θα φρύτουν, ακόμη και οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι και τα σεραφείμ και τα χερουβείμ. Δεν θα υπάρχει κανένας ενδιαφερόμενος για τα υπάρχοντά σου, διότι για όλους επίκειται η κρίση. Και για τους αγγέλους ακόμη δεν τελείωσε η ζωή, μόνο που δόθηκε σε αυτούς το κατόρθωμα το θεϊκό, η δωρεά της Θείας Χάριτος να μην πίπτουν. Έχουν όμως την υποχρέωση να καλλιεργούν και αυτή την αγιότητα που τους έδωσε και που συνεχίζει να τους δίνει ο Θεός. Έχουν και αυτοί τον λογοθέτη. Όλοι θα φρύτωμε την ημέρα εκείνη. Ποιος θα ενδιαφερθεί
να συγκεντρώσει τότε τους θησαυρούς μας, τα συναισθηματικά ενδιαφέροντά μας, τα καρδιακά και τα κοινωνικά, τα προσωπικά και τα ατομικά. Όλα τα δάκρυα και τα αίματα που χύσαμε, οι καημοί μας και οι πόνοι μας, όλες οι αποδείξεις του ότι θυμόμασταν τον Θεόν, εάν ήταν προσωποκεντρικά, δεν θα πιάσουν. Δεν θα υπάρχει κανείς να τα εξαγοράσει. Τότε θα καταλάβουμε τη μοναξιά μας ή την κοινωνία μας με τον Θεόν. Τότε θα καταλάβουμε εάν συσσωρεύσαμε θησαυρούς για τους οποίους ενδιαφέρεται ο Θεός. Οι θησαυροί μας τι νοιέστε, το Κυρίο, θα θέλει να τους κρατήσει ο Κύριος. Ας αναφέρομαι ένα παράδειγμα. Ο γέροντας αγαπά κάποιον μοναχό του και του δίδει με ταξωτά ρούχα. Έναν άλλο τον αφήνει κάτω στο υπόγειο να κάνει το διακόνημά του και εκείνος παραπονιέται. Εμείς θα λέγαμε ότι ο μοναχός έχει δίκαιο, αλλά γεννάται το ερώτημα. Τον πόνο του, το δάκρυ του, τις προσπάθειές του, τις προσευχές του για να τον καταλάβει ο γέροντας, τις ελπίδες του, τους καημούς του, όλα τα αυτά θα τα δεχθεί εκεί επάνω ο Θεός. Ο Θεός θα του πει: «Εγώ σε έφερα στο μοναστήρι για να εξουδενωθείς, για να φοράς τρίχινα όπως οι όσοι της παλαιάς εποχής. Εγώ σε έβαλα στο τάγμα των τρυχίνων, όχι των μαλθακών, και δεν θα ρωτήσει γιατί έδωσαν με ταξωτά ρούχα στον αδερφό του. Θα τον ακούσει με κατανόηση ο Θεός, αλλά θα του πει: πήγαινε τώρα εκεί που ήθελες». Ο Θεός έχει ένα μάτι που ξεπερνάει τους ωκεανούς και τον χούν της γης και πάει στα καταχθόνια και στα υποχθόνια. Δεν θα χρειαστεί να ανασκαλέψει όλα αυτά που μαζέψαμε, που αγαπήσαμε, που νιώσαμε, που κυνηγήσαμε, που επιδιώξαμε. Η φωτιά θα τα δοκιμάσει όλα και αν υπάρχει κάτι καλό θα το κρατήσει. Αλλά πόσα θα είναι τα καλά? Για σκεφτείτε να ήταν όλα καλά και να τα δεχόταν όλα ο Θεός. Κάποια νύχτα ήλθε ο Χριστός. Μύριες φορές και με μύριους τρόπους μας την έχει υπομνήσει και υποδείξει αυτήν την νύχτα ο Χριστός. Νύχτα ήλθε ο Χριστός και εμείς όταν κάποια νύχτα φύγουμε από εδώ, δεν θα φύγουμε, αλλά θα πάμε στον πραγματικό μας κόσμο. Τώρα είμαστε αλλοδαποί στη γη, πάρικοι και παρεπίδημοι. Όταν πάμε κάπου μας υποδέχονται χαρούμενοι, αλλά αν παρατείνουμε την παραμονή μας, κάποια μέρα θα μας πούν ευγενικά να φύγουμε για να ησυχάσουν και να ξεκουραστούν. Έτσι και η γη αυτή δεν μας βαστάει για πολύ. Τον ένα με τον καρκίνο, τον άλλο με τον πονοκέφαλο, τον τρίτο με την φυματίωση, μας πετάει και μας στέλνει στην άλλη ζωή. Όπως το κήτος ξέβρασε τον Ιωνά, έτσι θα ξεβράσει και εμάς αυτή η ζωή. Ο Ιωνάς μέσα στο κήτος ευχήθηκε στον Κύριο και ευχόμενος προετύπωσε τον Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού. Εμήνυσε δηλαδή την αιώνια ζωή. Γι' αυτό και τον δέχθηκε η αιώνια ζωή. Εμείς στο κήτος που ζούμε, τι θα προσφέρουμε στον Κύριό μας μέχρι τη δική μας νύχτα? Όπως ο Κύριος γεννήθηκε και εισήλθε στην ζωή αυτή,
Έτσι και εμείς θα εισέλθουμε και θα γεννηθούμε στην πραγματική και αληθινή μας ζωή. Η ζωή εδώ είναι μόχθος, εκεί είναι απορρόφησης θείου φωτός. Τώρα το θείον φως κρύβει τις ακτίνες του και μέσα μας και γύρω μας, για να μην γίνομαι χειρότεροι του Αδάμ και της Εύας, οι οποίοι, ενώ ο Θεός περιπατούσε και συνομιλούσε μαζί τους, αυτοί άκουσαν τον όφη. Έτσι θα γίνομαι και εμείς, αν ο Θεός μας χαρίσει τώρα το θείον φως. Τέτοιοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Γιατί στις περισσότερες προσευχές μας, που ζητάμε το φως, την ειρήνη, την χαρά, την λύση του προβλήματός μας, δεν μας απαντάει ο Θεός, διότι δεν είμαστε έτοιμοι. Ζητάμε χωρίς να έχουμε ετοιμαστεί. Μέσα μας έχουμε την υπερηφάνεια, τον Θεόν των έτερων, το εγώ μας, και ξέρει ο Θεός ότι αν μας δώσει μια δωρεά, θα αποβεί σε κακό. Και επειδή δεν προσποιείται ότι μας αγαπά, αλλά πράγματι μας αγαπά, γι' αυτό και δεν μας την δίνει. Ακούει την πραγματική ανάγκη μας και την πραγματική κραυγή της ψυχής μας, και όχι το άφρον στόμα μας ή την άφρονα καρδία μας, στην οποία θα έπρεπε να πει «Άφρον, άφρον καρδία, αν σου δώσω αυτό που ζητάς, ταύτη τη νύχτα θα αποθάνεις. Εγώ δεν σου έφερα ακόμη τη νύχτα του θανάτου και της μεταφοράς σου στην άλλη ζωή. Εσύ γιατί θέλεις να την φέρεις αυτήν την στιγμή? Πράγματι θα πεθαίναμε αν μας έδινε ο Θεός το αίτημα της καρδιάς μας. Θα πεθαίναμε τον θάνατο του Αδάμ, ή αν η μέρα θα μας έδινε τον θησαυρό που ζητάμε και που δεν ξέρουμε ακόμη να τον χρησιμοποιήσουμε. Δεν είμαστε άξιοι να τον λάβουμε, διότι δεν δώσαμε το αντίλητρον, τον πόνο και τον μόχθο και την αγιότητα τη δική μας. Δεν συσσωρεύσαμε ακόμη τον φωτισμό του Παναγίου Πνεύματος στις καρδιές μας. Για το φως του Χριστού μιλάει η ευχή της πρώτης ώρας λέγοντας «Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζοντα πάντα άνθρωπον». Χωρίς φως δεν υπάρχει Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό ο όρθρος τελειώνει με τα εξαποστηλάρια, τα οποία έχουν σχέση με την αποστολή του φωτός, και εν συνεχεία η πρώτη ώρα, η ώρα του φωτός, καταλήγει με την αίτηση του φωτός, για το οποίο υπάρχουν άλλες δύο ευχές στο μεσόριόν της. Θυμάμαι όταν κοιμήθηκε κάποιος γνωστός μας, πήγαμε να κάνουμε ένα τρισάγιο στον τάφο του. Συναντήσαμε ένα καταπληκτικό θέαμα. Όλα γύρω από τον τάφο ήταν μέσα στο χιόνι. Λίγο πιο μακριά από τον τάφο δεν υπήρχε καθόλου χιόνι. Ο άνθρωπός μας εκοιμήθη πολύ ωραία. Λίγο πριν τον θάνατό του ήταν ανήσυχος, γιατί είχε την ελπίδα ότι θα μπορούσε να γίνει καλά και με τη βοήθεια άλλων ιατρών. Αλλά τις τελευταίες ημέρες κατάλαβε ότι αυτό δεν ήταν πλέον κατορθωτό. Κατενόησε ότι ο Θεός τον καλούσε και ήταν ήρεμος και ειρηνικός, έτοιμος πλέον. Αυτό έδωσε χαρά σε όλους. Έπαυσε να προσδοκά την ζωή αυτή και προσδοκούσε ανάσταση νεκρών και ζωήν αιώνιων. Παρέδωσε το πνεύμα του
πάρα πολύ ήρεμος και ειρηνικός. Ο θάνατός του ήταν μία απόλαυση και μία αμοιβή. Θυμήθηκα τότε τον Άγιο Πορφύριο, τον Επίσκοπο Γάζης και το κοριτσάκι που είχε βαπτίσει. Όταν θέλησαν να το παντρέψουν, το παιδάκι διαμαρτυρήθηκε. «Μα αφού εσείς με το βάπτισμα με θάψατε με τον Χριστόν και με αναστήσατε στη καινούργια ζωή, τώρα είμαι πεθαμένη και παντρεμένη με τον Χριστό. Πώς μπορώ να παντρευτώ?» Προτιμούσε να γίνει μάρτης το παιδάκι και επειδή ήξερε ότι η κουρά είναι μαρτύριο, προτίμησε να γίνει μοναχή. Μόλις το είπε αυτό, συγκινημένος και δακρύρους, ο Άγιος Πορφύριος, γέρον πλέον, το κατενιγκαλίστη και το κατεφίλησε και του έδωσε το μοναχικό σχήμα. Ομοίως και αυτός ο μοναχός ζούσε με την ελπίδα και την αίσθηση των Αγίων. Μέσα του είχε τον αγώνα της φοβεράς ασθενείας του καρκίνου και η ζωή του ήταν μία παράταση θαυματουργική και όχι φυσική. Έπρεπε να λήξει όμως η αγωνία της επιβιώσεως και να αρχίσει η γέννηση μιας καινούριας ζωής που δεν θα ήταν μία επιβίωση αλλά η αιωνιοποίηση του έργου το οποίο είχε αρχίσει με τη βάπτισή του και το οποίο είχε συμπληρωθεί και ολοκληρωθεί με την κουρά του. Έτσι ο Θεός δεν θέλησε να ταλαιπωρείται περισσότερο μεταξύ ασθενείας και υγείας, διότι και τα δύο είναι θνητά και κοσμικά, ακόμη και ο θάνατος, αφού και η ασθένεια και η υγεία και ο θάνατος πρόκειται να αντικατασταθούν από την αθανασία και το φως του Χριστού. Αυτά τα δύο θα αναπληρώσουν την υγεία, την αρρώστια και τον θάνατο, ανάμεσα στα οποία κυλάει η ζωή των ανθρώπων. Το ενδιαφέρον των περισσότερων ανθρώπων είναι γύρω από αυτά. Παντρεύεται κανείς και από την άλλη μέρα σκέπτεται τις αρρώστιες της δικές του ή της γυναίκας του και μετά των παιδιών του, των γονέων του και των πεθερικών του. Αυτά αντικαθίστανται από την αιωνιότητα και από το φως του Χριστού. Εκεί μετέβει ο αδελφός μας. Ο θάνατός του είναι ένας σπόρος αθανασίας για το μοναστήρι του. Γιατί λοιπόν να θέλουμε να είμαστε υγιείς εάν ο Θεός δεν το θέλει? Το πρόβλημα δεν είναι αν είμαστε άρρωστοι ή όχι, αλλά το πώς αντιλαμβανόμαστε τη ζωή ή την αποστολή μας. Εγώ παραδείγματος χάριν μπορεί να νομίζω ότι με έχετε ανάγκη εσείς και παρακαλώ τον Θεό να μου παρατείνει τη ζωή. Αν το κάνει αυτό ο Θεός θα με αδικήσει, γιατί νομίζω ότι είμαι Θεός σαν τον Σεναχηρίμ που ζούσε και απεφάσιζε σαν να ήταν Θεός. Έστω κι αν επικαλούμε τον Θεό, όταν εμπιστεύομαι τον εαυτόν μου, σημαίνει ότι δεν εμπιστεύομαι τον Θεό. Οι καρδιές μας είναι στα χέρια του Θεού. Ή μπορεί να θέλω να μην χάσω την όρασή μου για να λειτουργώ. Θεέ μου, τον παρακαλώ, βοήθησέ με να μπορώ να κάνω τη λειτουργία μου. Γιατί να κάνω τη λειτουργία μου? Πόσες χιλιάδες και μυριάδες Άγιοι δεν έκαναν λειτουργίες, μάλιστα έκοβαν τα χέρια τους για να μην τους κάνουν ιερείς, και εγώ θέλω να μου διατηρήσει ο Θεός το φως μου για να κάνω λειτουργίες ή για να προαγάγω κάποια αποστολή? Η μόνη αποστολή που έχουμε στον κόσμο αυτό είναι να πάμε στον ουρανό, να ανταμωθούμε με τους Αγίους. Αυτό ας είναι
το καθημερινό μας

Αγαπητοί φίλοι, εδώ ολοκληρώσαμε την ανάγνωση του τρίτου και τελευταίου λόγου του αηδήμου γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, που είχε τον τίτλο «Ο θάνατος και η προετοιμασία μας για την αιωνιότητα». Όλος ιδιαιτέρως και εκ βάθους καρδίας ευχαριστούμε τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Γέροντα Ελισσαίο, καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, που μας έδωσε την ευλογία προς τούτο. Ευχαριστούμε και εσάς που είχατε την καλοσύνη να μας ακούσετε και αυτή τη φορά. Ευχαριστίες και στον Παντελή Καλογεράκη, που όπως πάντα είχε την επιμέλεια του ήχου και επέλεξε τη μουσική που ακούστηκε. Ανανεώνουμε την επικοινωνία μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

0: Δεν είναι δυνατόν, αδελφοί, να ορκιστώ των όρκων του συντάγματος, διότι δεν εμπορώ να σας υποσχεθώ να φυλάξω ό,τι δεν έχετε και ό,τι δεν με παραδίδετε. Αλλά σας υπόσχομαι να προσπαθήσω δια την ανεξαρτησία της Ελλάδος όσον δύναμε. Αυτά είναι τα λόγια που απίφθινε στη Βουλή ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, ο Ιωάννης Καποδίστριας, περί τα μέσα Ιανουαρίου του 1828, όταν προσκλήθηκε να ορκιστεί τον όρκο του συντάγματος της Τριζίνας. «Ο Θεός είναι προστάτης μου», προσθέτει, «και αν εφτάφτης της πίστεως, ούτε εμ' αυτόν θα η δυνάμει να κατανοήσω, ούτε να ελπίσω τι». Αγαπητοί μας ακροατές, επιτρέψτε μας σήμερα να κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα στον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας, τον Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος υπήρξε αναμφίβολα η σημαντικότερη πολιτική και ηγετική φυσιογνωμία από την εθνική ανεξαρτησία του 1821 έως σήμερα. Για πολλούς δε ειδήμονες, ιστορικούς και μελετητές, θεωρείται ως ο πιο σημαντικός Έλληνας των νεότερων χρόνων, αφού ήταν ουσιαστικά ο εκ του μηδενός δημιουργός του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Μερικοί μάλιστα τον χαρακτηρίζουν ως τον μοναδικό νεομάρτυρα πολιτικό της απελευθερωμένης Ελλάδας. Ο κόμις Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, υπουργός εξωτερικών της Αυτοκρατορικής Ρωσίας και ένα πρόσωπο με ξεχωριστή βαρύτητα για την ευρωπαϊκή ιστορία των αρχών του 19ου αιώνα. Ορκίστηκε πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας το 1828 και αφιερώθηκε στη θεμελίωση ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους. Οι αντιδράσεις που συνάντησε στο κυβερνητικό του έργο ήταν πολλές, οι οποίες τελικά οδήγησαν στη δολοφονία του, ενώ ήταν εν ενεργεία κυβερνήτης. Το πρωί της Κυριακής της 27ης Σεπτεμβρίου 1831 στο Ναύπλιο, ο κυβερνήτης Καποδίστριας δολοφονείται έξω από το ναό του Αγίου Σπυρίδωνα από το γιο και τον αδελφό του Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη. Ένα κεφάλαιο κλείνει για το νέο ελληνικό κράτος. Η σωρός του κυβερνήτη θα μεταφερθεί τον Απρίλιο του 1832 στην Κέρκυρα από τον αδελφό του Αυγουστίνο για να ταφεί στην Ιερά Μονή Πλατιτέρας δίπλα από τον τάφο του πατέρα του Αντωνίου Μαρία Καποδίστρια. Αγαπητοί μας φίλοι, για να έχετε όμως μία πιο ολοκληρωμένη άποψη για τη μεγάλη αυτή πολιτική προσωπικότητα, θα ακούσετε στη συνέχεια μία εξαιρετικά αποκαλυπτική και επιστημονικά εμπεριστατωμένη ομιλία με θέμα «Ο άγνωστος Ιωάννης Καποδίστριας», την οποία πραγματοποίησε ο κύριος Δημήτριος Μεταλλινός στις 27 Μαρτίου 2017 στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Ο Δημήτρης Μεταλλινός, υιός του μακαριστού πατρός Γεωργίου, είναι διδάσκον στο Τμήμα Αρχαιονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσιολογίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, θεραπεύοντας το γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και τεκμηρίωση αρχείων». Η εισήγηση του κυρίου Μεταλλινού, βασισμένη σε ιστορικές πηγές και εμπλουτισμένη με οπτικό υλικό, παρουσίασε πτυχές που φωτίζουν την πραγματική αλλά και εν πολλής άγνωστη ζωή του μέγιστου των Ελλήνων, όπως εύστοχα ο ομιλητής χαρακτήρισε τον Ιωάννη Καποδίστρια. Ας ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Μεταλλινό να μας μιλάει για τον άγνωστο Ιωάννη Καποδίστρια.
1: Αγαπητέ Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ιδιαίτερη τιμή προς το πρόσωπό μου, αλλά ποτέ δεν αρνούμε να μιλήσω για τον μέγιστο των Ελλήνων, τον Ιωάννη Καποδίστρια. Μάλιστα, επειδή είμαστε και μέσα στην περίοδο του Ευαγγελισμού, να πούμε ότι αν μιλάμε στη νεότερη ιστορία για κάποιον Ευαγγελιστή, με την κυριολεξία του όρου, αυτός είναι Ιωάννης Καποδίστριας. Θα προσπαθήσω να σας πω πτυχές της ζωής του, οι οποίες δεν πολύ τονίζονται. Δεν ανακαλύπτω τον τροχό, δεν ανακαλύπτω εγώ τον Καποδίστρια, τον έχω ανακαλύψει έγκριτη ιστορική, όπως η σεβαστή μας δασκάλα, η αείμνηστη Κούκου, ο Αντρέας ο Κούκος, ο Κορνιλάκης, ο οποίος είναι και αυτός Πειραιώτης από αυτά εδώ τα μέρη. Θα μου επιτρέψετε κορυφαίος στην ανάλυση του φαινομένου του Καποδίστρια, ο σεβαστός μου δάσκαλος, ο Παπαγιώργης, ο Μεταλλινός, και πάρα πολλοί άλλοι, να μην απαριθμίσω άλλους. Αλλά υπάρχουν κάποιες πτυχές που είναι πολύ σημαντικό το πώς φωτίζουμε τον προβολέα. Και τονίζουμε άλλες ιδιότητες του Καποδίστρια, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε παρεξήγηση και στο να λέγονται και να αποδίδονται στο Καποδίστρια χαρακτηρισμοί για τους οποίους δεν θα πω ότι τρίζουν τα κόκαλά του, θα πω ότι απλά γελάει, επειδή είχε πολύ χιούμορ ο Καποδίστριας, απλά γελάει. Ας πούμε, αν ανοίξετε, για να σας προκαλέσω λίγο από την αρχή, τώρα, μόλις φύγετε στο διαδίκτυο, την επίσημη ιστοσελίδα του Τεκτονικού Ιδρύματος της Ελλάδος, θα δείτε ότι φέρεται από τους πρώτους και κυρίους τέκτονες, ο Ιωάννης Καποδίστριας, και μάλιστα ότι ίδρυσε κιόλας και δύο τεκτονικές στοές. Πάμε λοιπόν λίγο να τον ψάξουμε και να δούμε στο τέλος, μήπως κάποιοι, κάποτε το έλεγε ο δασκαλός μου και είχε δίκιο, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, όταν συλληφθεί επιστήμονας ο οποίος δεν είναι συνεπής και δεν υπηρετεί την αλήθεια, δεν χρειάζεται να το κάνεις τίποτα άλλο, να ασκήσει τα πτυχία του. Να ασκήσει τα διπλωματά του. Πώς μπορούν γνωστοί ακαδημαϊκοί και πανεπιστημιακοί να είναι τέκτονες και να υπηρετούν αυτό το ψέμα και να αποδίδουν στον Ιωάννη Καποδίστρια μια ιδιότητα που δεν είχε? Πάμε λοιπόν να το ξετυλίξουμε τη σιγά σιγά. Ποιος υπήρξε στην πραγματικότητα ο άγνωστος, το βάζω, Καποδίστριας? Όλοι μιλούν για τον πολιτικό Καποδίστρια, τον κυβερνήτη Καποδίστρια, για τον διπλωμάτη Καποδίστρια. Να πάμε να δούμε μήπως υπάρχουν και κάποιες άλλες ιδιότητες του, τις οποίες ή δεν τις γνωρίζουμε, εγκυμονεί και αυτό, έχουμε άγνοια και δικαιολογούμεθα, ή δεν τις υπερτονίζουμε. Ο Καποδίστριας ουσιαστικά είχε 7 ιδιότητες, κατά την προσωπική μας άποψη. 7 ιδιότητες, να τις γνωρίσουμε σιγά σιγά. Η πρώτη ιδιότητα ήταν ορθόδοξος της εμπειρίας. Εάν ξεκινήσει κάποιος να μελετά τον Καποδίστρια και να μην γνωρίζει ότι ο Καποδίστριας γεννήθηκε μέσα στην Εκκλησία και πέθανε σχεδόν μέσα στην Εκκλησία, στο κατόφλι θα λέγαμε της Εκκλησίας του Αγίου Σπυρίδωνα, και τάφη μέσα σε μοναστήρι και δεν γνωρίζει όλη του τη ζωή, τότε δεν μπορεί να καταλάβει αυτή την προσωπικότητα. Υπήρξε γιατρός ανάργυρος, υπήρξε νομικός δίκαιος, στρατιωτικός επιτελικός, διπλωμάτης απολύτως έντιμος, εθνεγέρτης από την Ελβετία και πολιτικός κυβερνήτης και εθνομάρτυρας. Για να τα δούμε λίγο με τη σειρά. Ορθόδοξος εμπειρίας. Όλοι σταματούν και μιλούν για τον Καποδίστρια, για ένα θαύμα που έζησε στα 16 του χρόνια. Να ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα. Τι ήταν η οικογένειά του? Κάποτε Ίστρια. Κατήγοντο από την Ιστρία των Δαλματικών Ακτών, θα λέγαμε σήμερα το κότερ της Κροατίας. Φράγκοι, οι οποίοι ήρθαν στην Κέρκυρα για 532 χρόνια, ιδιαίτερα η Κέρκυρα, όχι όλα τα Επτάνησα, αλλά ιδιαίτερα η Κέρκυρα δεν είχε Ορθόδοξο Επίσκοπο, είχε Λατίνο Αρχιεπίσκοπο, μεταφέρθηκαν πολλοί φεουδάρχες και ποιος ήταν ο σκοπός? Να αφομοιωθούν σιγά σιγά οι Κερκυραίοι προγονείς μας και να γίνουν όλοι καθολικοί. Θέλετε να μάθουμε το πρώτο θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνα? Αφομοιώθηκαν οι Φράγκοι. Αφομοιώθηκαν οι Φράγκοι και γίνανε Ορθόδοξοι. Και ξέρετε, το λέω με λύπη τώρα τη διαπίστωση αυτή, οι πρόγονοί μας κατόρθωναν χωρίς οργανωμένη θεσμικά εκκλησία να μετατρέπουν τους καθολικούς Ορθοδόξους. Και εμείς σήμερα που έχουμε, δόξα τω Θεώ, την ελευθερία της εκκλησίας, γινόμαστε σιγά σιγά Φράγκοι εμείς. Έχουμε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση, τα ορθόδοξα κριτήρια. Την αίρεση την περνάμε ως Ορθοδοξία και χαίρομαι που μιλάω στον Πειραιά, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι πρεσβεύει ο επίσκοπός σας και ξέρω το που μιλάω. Και την ευχή του να έχουμε, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνει αυτό το βήμα. Η οικογένεια αυτή έγινε Ορθόδοξη. Δεν είχε γραφτεί στο Λιμπροντόρο οι Καποδίστριες ή Καβουδίστρες, όπως τους λέμε στην Κέρκυρα, σε κάποια κείμενα. Δεν γράφτηκαν στο Λιμπροντόρο γιατί δεν ήταν και πολύ αρεστοί στους Βενετσιάνους για την Ορθοδοξία τους. Και λίγο πριν πέσει, καταληθεί η Γαλινοτάτη, Βενετική διοίκηση, 20 χρόνια περίπου πριν φύγουν, το 1797-98 έφυγαν, 99 το αργότερο, είναι ανάλογα με το νησί, γιατί δεν φύγανε με το καλό έφυγαν με το άγριο, τους έγραψαν στο Λίμπρο Ντόρο, τους Καποδίστριες. Μια οικογένεια η οποία δεσπόζει ο πατέρας του, ο Αντώνιος Μαρίας, έδιναν το θηλυκό αυτό όνομα της Παναγίας, το έδιναν και σε άνδρες εκείνη την περίοδο, Αντώνο Μαρία όπως τον λέμε εμείς, Καποδίστρια, σπουδαίος, δικηγόρος, παράγοντας του νησιού, αλλά και η υπέροχη μητέρα του, η Αδαμαντία, η Διαμαντίνα, κυπριακής καταγωγής, το τονίζω αυτό, γονέμη τις πιο σημαντικές οικογένειες της Κύπρου, πολύ σημαντική οικογένεια της Κύπρου, η οποία μητέρα του είχε ήδη δύο αδελφές της, μοναχές, σε μοναστήρι. Κάποιοι γνωρίζουμε ότι δύο αδελφές του Καποδίστρια, δύο αδελφές που υπήρχαν, η Εφημία και η Εφροσύνη, έγιναν και αυτές μοναχές. Δεν είχε μόνο τις δύο αδελφές του, είχε και τις δύο θείες του μοναχές. Ο Καποδίστρια μεγάλωσε σε αυτό το περιβάλλον και εδώ βλέπετε την είσοδο του εξοχικού του, της εξοχικής κατοικίας που ήσαν το περισσότερο χρονικό διάστημα του έτους, στην περιοχή Ευρωπούλη της Κερκύρας, 5 χιλιόμετρα σήμερα έξω από την πόλη, 8 χιλιόμετρα από την παλιά πόλη, γιατί έχει εξαπλωθεί η πόλη, και είναι είσοδος, μπορείτε να δείτε και εδώ την έπαυλη θα λέγαμε, ένα μικρό σπίτι, δεν είναι πολύ μεγάλο, το οποίο σήμερα είναι μουσείο, το Μουσείο Ιωάννης Καποδίστριας, και ο Καποδίστριας μεγάλωσε εκεί και ένα στίχος τους χώριζε από το εξοχικό μοναστήρι, θα λέγαμε, της Πλατιτέρας, από το μετόχι της Πλατιτέρας, που γιόρταζε και αυτό προχθές, του Ευαγγελισμού, της υπεραγίας του τόκου της Πλατιτέρας. Ένα στίχος τους χώρισε και έτσι η οικογένεια Καποδίστρια μεγάλωσε με φιλομόναχο πνεύμα. Εξομολογούντο δίπλα στον γέροντα του μοναστηριού, τον πατέρα Σημεών, τον Μασέλο. Ο αδελφός του πατρός Σημεών, ο Χρύσανθος, ήταν από τους πρώτους Μητροπολίτες Αρχιεπισκόπους, όπως λεγόντουσαν αρχικά, Κερκύρας, όταν απεκατεστάθη ο θρόνος της Κέρκυρας επί Βρετανικής παρουσίας το 1816-17, διότι σας είπα 532 χρόνια δεν υπήρχε Ορθόδοξος Επίσκοπος στο νησί. 532 χρόνια, τονίζω, όχι 400 που κλαίγεστε κάποιοι εδώ για τους Τούρκους, 5,5 αιώνες περίπου. Μεγάλωσε στην τράπεζα, μεγάλωσε στο μοναστήρι, τα σήμαντρα τη νύχτα συμμετείχανε. Ένας άνθρωπος που μεγάλωσε μέσα στο μοναστήρι κυριολεκτικά. Αυτή την πτυχή της ζωής του δεν την τονίζει κανένας. Αρχίζουμε και τονίζουμε κάποια σχέση με την εκκλησία του Καποδίστρια από ένα ατύχημα. Είναι αυτό το ατύχημα, φαίνεται το μοναστήρι της Πλατιτέρας, ένα άλογο και ο Καποδίστριας να τον σέρνει το άλογο που αφήνιασε, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Κάποιοι λένε ότι μάλλον είδε ένα φίδι στο δρόμο και αφήνιασε το άλογο και τον έσανε για 500 μέτρα. Από τον αναβατήρα το πόδι του δεν μπόρεσε να ξεγλιστρήσει και να γλιτώσει και τον έσανε επί 500 μέτρα χωρίς να πάθει τίποτα ο Καποδίστρας και σταμάτησε μόνο έξω από το μοναστήρι της Πλατιτέρας. Όχι αυτό που ήταν δίπλα στο σπίτι του, αυτό που βρίσκεται σήμερα στην πόλη. Το εικονίζει πάρα πολύ ωραία αυτή η εικόνα, αλλά και η επόμενη που τον σέρνει, τον βλέπετε μέχρι το μοναστήρι, εξοχικό ήταν το μοναστήρι τότε, της Πλατιτέρας, και όλοι λένε ότι είχε αυτό το ατύχημα και αυτό μπορεί να τον επηρέασε. Μα δεν είναι αυτό, ήταν μέσα στη ζωή του. Ο Καποδίστρας είχε και άλλα 16 χρόνια πριν από αυτό το συμβάν. Μεγάλωσε και ήρθε μέσα στην εκκλησία. Αυτός μίλευσε το χαρακτήρα του, η οικογένεια ολόκληρη, το οικογενειακό περιβάλλον. Είναι κάτι συγκλονιστικό και σημαντικό που αν μας διαφεύγει, οι αναλύσεις που θα κάνουμε για τον Καποδίστρια είναι υποκειμενικές, αυθαίρετες και αν μου επιτρέπετε και ανιστόρητες. Δεν είναι τυχαίο ότι εικονίζεται πάνω από αυτό τον πίνακα, εικονίζονται τα δύο πρόσωπα που ήταν η μόνιμη συνοδή του. Η Παναγία δεξιά, η Πλατιτέρα από το μοναστήρι και ο Άγιος Σπυρίδωνας. Αυτά λοιπόν για να καταλάβουμε ότι ο Καποδίστρας υπήρξε ένας ακρεφνής Ορθόδοξος. Δεν λέω περισσότερα, εχθές με έκαναν τη τιμή στον Άγιο Δημήτριο Μπραχαμίου, να ασχοληθώ μόνο με την πρώτη πτυχή. Ιωάννης Καποδίστριας, ένας συνειδητοποιημένος Ορθόδοξος. Μόνο με αυτό. Φάγαμε μία ώρα να εξετάσουμε ακόμα σε βάθος αυτήν. Την αφήνω την πτυχή, τελειώσαμε. Σημαντικό όμως. Όποιος τολμά να ασχοληθεί με το μέγεθος που λέγεται Ιωάννης Καποδίστριας και αγνοεί αυτή την παράμετρο, σημαίνει ότι τα συμπεράσματά του είναι αυθαίρετα. Και αν μου επιτρέψει για να προχωρήσουμε να γνωρίσουμε τον άγνωστο Καποδίστρια, να πάμε στις άλλες πτυχές που να δείτε ότι η ορθοδοξία, η ορθόδοξη αυτοσυνειδησία του δεν τον εγκαταλείπει καθόλου. Ιατρός, ανάργυρος, Καποδίστριας, ήταν διαφορετικός από τους άλλους κόντες της εποχής του. Δεν ήταν ένας τεμπελοχανάς, αν με επιτρέπετε η έκφραση, χαραμοφάης ή εκμεταλλευτής των ποπολάρων και των χωρικών. Σπούδασε στην Πάδοβα, σπούδασε γιατρός και νομικός, όπως θα δούμε παρακάτω, αλλά για να διακονήσει, κυριολεκτικά να διακονήσει, το ορθόδοξο σώμα και πλήρωμα. Καποδίστριας λοιπόν σπούδασε γιατρός, επιστρέφει πίσω, εργάζεται ως γιατρός για αρκετά χρόνια, αλλά τι γιατρός, διαφορετικός γιατρός. Όχι ο γιατρός που διαβάζουμε στα διηγήματα ή στα τεκμήρια που έχουμε, τα αρχαιακά τεκμήρια, που όταν δεν είχες να πληρώσεις φάρμακα, δεν είχες να πληρώσεις, δεν είχες να αντιμετωπίσεις την ασθενειά σου, έχανες και το βιό σου. Τι μου θυμίζει αυτό, κάτι μου θυμίζει και σήμερα αυτό. Αλλά ήταν ένας γιατρός ο οποίος κυριολεκτικά αφιλοχρήματος, ανάργυρος, ο οποίος αγόραζε και τα φάρμακα για τους ασθενείς που δεν μπορούσαν να τα αγοράσουν. Έρχονται οι Ρώσοι, τον εγκαθιστούν πρώτον πρόεδρο και διευθυντή του νοσοκομείου Κερκύρας που το φτιάξαν οι Ρώσοι, το λεγόμενο Οθωμανικό, και κάπως το διαβάζω Οθωμανικό και σου λέει τι γίνεται. Ναι, επειδή ήταν μια παράξενη συμμαχία, κάτι μου θυμίζει και αυτό από σήμερα, Ρώσων και Τούρκων, το οποίο ήταν προς όφελος όμως του ελληνισμού, τότε έτσι τα οικονόμησε ο Θεός. Το νοσοκομείο ονομάστηκε Οθωμανικό και σε αυτό το Οθωμανικό νοσοκομείο Κερκύρας πρώτος διευθυντής του υπήρξε ο Ιωάννης Καποδίστριας. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Αν έχουμε ανάμεσά μας γιατρούς, σας παρακαλώ, αφήστε όλα τα άλλα από τον Καποδίστρια. Μελετήστε μόνο το γιατρό Καποδίστρια. Ίδρυσε και τον πρώτο ιατρικό σύλλογο στην Ελλάδα. Το 1802, ασφαλώς, το 1802, εσείς εδώ κάτω, με συγχωρείτε, βρισκόσασταν ακόμα κάτω από την Τουρκία. Το 1802, και σε κάποιους μπορεί να τους ενοχλεί, πριν ασχοληθείτε με την Ελλάδα από το 1821 και μετά, θυμηθείτε ότι υπάρχει και η Ελλάδα πριν την Ελλάδα, που ήταν η Επτάνησος Πολιτεία και το Ιόνιο Κράτος. Έχουμε να ωφεληθούμε πάρα πολλά και έχουμε να δούμε πόσο συμβοήθησε και κυριολεκτικά συνέβαλε ο Επτανησιακός Ελληνισμός στη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους. Υπάρχει Ελλάδα πριν την Ελλάδα. Τα Επτάνησα. Δημιουργεί λοιπόν τον πρώτο σύλλογο, συστρατεύει όλους τους γιατρούς για να τους περάσει αυτό το αλτρουιστικό πνεύμα, το φιλάνθρωπο πνεύμα, το ορθόδοξο πνεύμα των ανάργυρων γιατρών, και βέβαια εκλέγεται και πρώτος πρόεδρος αυτού του συλλόγου. Ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος. Μια πτυχή του Καποδίστρια που παραμένει άγνωση. Ενώ είναι σημαντικό να δούμε, όταν το λέμε κόντε, τον προσβάλλουμε. Ο άνθρωπος εργάστηκε στη ζωή του, και μάλιστα όχι εργάστηκε, πρόσφερε. Επίσης, υπήρξε νομικός ο Καποδίστρια, σπούδασε και νομική. Πάντοτε στην Ιταλία σπούδαζαν συνήθως δύο επιστήμες, ή ιατροφιλόσοφοι ή ιατρονομικοί, όπως ο Καποδίστριας. Σπούδασε και νομικός, τον βοήθησε πάρα πολύ η νομική του επιστήμη, για να είναι δίκαιος. Αν υπάρχει κάποιος κεφαλονίτης ανάμεσά μας, θέλω να του πω ότι μια διένεξη που υπάρχει μέχρι σήμερα στην Κεφαλονιά μεταξύ Αργοστολίου και Λιξουρίου, ο Καποδίστριας ήταν αυτός που έδωσε λύση τότε. Στα 1805-1806 παρέμεινε 6 μήνες στην Κεφαλονιά, τον έστειλε η ρωσική διοίκηση για να μπορέσει να σταματήσει τον εμφύλιο πόλεμο που υπήρχε στην Κεφαλονιά μεταξύ Αργοστολιωτών και Λιξουριωτών. Αιματοκυλίστηκαν κυριολεκτικά στην Κεφαλονιά και βρέθηκε ο Καποδίστριας να πάει εκεί, έξυπνος, διπλωμάτης κορυφαίος, μια διπλωματία όμως του προσώπου, των προσωπικών σχέσεων και όχι των δημοσίων σχέσεων. Τους βρήκε όλους, ξενύχτησε μαζί τους για να ακούσει τα παράπονα της κάθε περιοχής, και έφτασε ο Καποδίστριας να μπορέσει να ομαλοποιήσει μια κατάσταση που μέχρι σήμερα δεν έχει ξεπεραστεί. Τότε όμως το ξεπέρασε αυτός, μεταξύ Λιξουρίου και Αργοστολίου. Νομικός λοιπόν, δίκαιος. Το ξέρετε ότι ο Καποδίστριας υπήρξε και στρατιωτικός? Το 1807, στη Λευκάδα, στην προάσπιση, στην άμυνα της Λευκάδος, που τι είναι η Λευκάδα ουσιαστικά, ένα νησάκι που χωρίζεται με μια γέφυρα από την κυρίως Ελλάδα, από τις ετωλοακαρνανικές ακτές, Συγκεντρώνει το 1807 ως επικεφαλής ενός σώματος που τον αποστέλουν πάλι οι Ρώσοι. Μαζεύει όλους τους οπλαρχηγούς, όλη την κλεφτουριά που υπήρχε 14 χρόνια πριν την έναρξη της Επανάστασης. Γι' αυτό και ο συμπατριώτης μας, Κερκυραίος Γιώργος Κλαβούνος, οικονομολόγος και ιστορικός, πολύ σωστά ονομάζει το 1807 ως την πρόβα γενεράλε της Ελληνικής Επανάστασης. Γνωρίζεται με όλους τους οπλαρχηγούς και συμβάλλει καθοριστικά ως επιτελικός, ως ηθήνο νους στην σωτηρία της Λευκάδος από τον Αλή Πασά και τους Τούρκους. Εδώ βλέπετε την επιτύμβια πλάκα που υπάρχει στη Λευκάδα με σημειοστολισμούς που αναφέρει ακριβώς αυτό το γεγονός. Τοπικά πιστεύω να το γνωρίζουν οι περισσότεροι Λευκαδίτες, πιστεύω, γιατί αν δω και στην Κέρκυρα πώς αγνοούμε εμείς οι Κερκυραίοι για το Καποδίστρια, πιστεύω ότι γενικά έχουμε γίνει άνθρωποι της λύθης, δηλαδή οι λύθοι. Ο Καποδίστριας λοιπόν και επιτελικός και στρατιωτικός, το λέω για κάποιους κοραϊστές που λένε ότι ο Καποδίστριας δεν πολέμησε, δεν πήρε ποτέ το όπλο. Μάλλον αυτοί δεν πήραν ποτέ τους όπλο. Ο Καποδίστριας ξέρει ακόμα και αυτή την πτυχή και έχει προσφέρει και σε αυτό. Τον βλέπετε εδώ. Μια άλλη ιδιότητα που την ξέρουμε κατά κόρον

έντιμο διπλωμάτη. Αναγνωρίζει ακόμα και ο διάβολος, αναγνωρίζει την αγιότητα. Ο απολύτως έντιμος, ο οποίος δεν είχε πάθη, υπήρχαν πολλοί πειρασμοί, αλλά ο ίδιος αντιστεκόταν. Δεν χρειάζεται τώρα να σας αναλύσω γιατί πειρασμούς μιλάω. Και ηθικούς, και οικονομικούς, και καριέρας, και φιλοδοξίας. Κι όμως ήταν εγκρατής, ήταν κυριολεκτικά αυτοκράτορας, αυτός που συγκρατεί τον εαυτό του, ο Ιωάννης Καποδίστριας. Τα λένε αντίπαλοι του. Επειδή μάλιστα στα μεγάλα σαλόνια, όπως εδώ πέρα, στο συνέδριο της Βιέννης, το συνέδριο διαρκούσε σχεδόν 6 μήνες, γι' αυτό δεν λέμε 1814, λέμε ένα συνέδριο που είναι 1814-1815. Και δεν πηγαίνανε όπως σήμερα στο Eurogroup για μερικές ώρες, καθόταν αρκετές μέρες. Και πιστέψτε με, η μεγαλύτερη διάρκεια ήταν μέσα στον έκλειτο βίο. Ελάχιστες ώρες ήταν σε συνεννόηση και σε συζητήσεις. Και εκεί ο καθένας έδινε τις εξετάσεις του. Γνωρίζουμε και τις ερωμένες του Μέτερνιχ, γνωρίζουμε και ποια είναι τα δίκτυα πληροφοριών, τα γνωρίζουμε όλα. Γιατί δόξα τω Θεώ δεν υπήρχε τεχνολογία τότε και τα πάντα καταγράφονται. Και εμείς είμαστε τυχεροί, ευλογημένοι, που σήμερα διαβάζουμε αυτές τις καταγραφές. Τώρα δεν ξέρω η αρχαϊκή επιστήμη πώς θα προχωρήσει από εδώ και πέρα, γιατί μπορεί να έχει κάποια οπτικοακουστικά τεκμήρια, όπως εμένα τώρα που με καταγράφεται, αλλά αυτά έχουν ημερομηνία λήξης. Και το λέω για τους αγαπητούς, κύριε Χαρατζόπουλε, για τον πατέρα Γιώργιο, να προσπαθήσετε, αν θέλετε, να σώσετε το αρχείο σας σε μερικά χρόνια, να τα μεταγράψετε στις καινούριες γλώσσες. Θυμάστε τις δισκέτες, θυμάστε τις χοντρές, τις βιντεοκασέτες, όλα αυτά έχουν καταργηθεί, δεν διαβάζονται πλέον, θέλουν μεγάλη προσπάθεια. Λοιπόν, αυτά δεν σημαίνει ότι τα καταγράψατε και σώθηκαν εσάι. Μεταγράφονται. Ενώ τα χαρτιά παραμένουν. Παραμένουν τα χαρτιά. Τον βλέπετε μέσα στον κύκλο. Χαιρετίζονται δύο αυτοκράτορες, Ρωσίας και Αυστρίας, οι πλανητάρχες της εποχής. Καποδίστριας μέσα στον κύκλο, διακριτικός. Ήταν εφιέστατος. Όταν τέλειωνε κάθε συνεδρία, καλούσε όλα τα μέλη των 4-5 δυνάμεων να συνυπογράφουν τα πρακτικά κάθε μέρα, ώστε σε 4 μήνες, όταν αλλάζει η πολιτική, να τους δείχνει τι συμφωνήσανε όταν ξεκίνησαν και πού κατέληξαν. Πιστεύω ότι η πολιτική μας σήμερα, και αν έχετε γνωστούς και φίλους πολιτικούς, πέστε τους, ας μελετήσουν λίγο τον Καποδίστρια. Θα μάθουν από το ήθος του και θα μάθουν και την πολιτική τέχνη, γιατί είναι τέχνη και πολιτική. Αρκεί να είσαι ο απολύτως έντιμος. Πάλι ο Καποδίστριας, μια προσωπογραφία του στα νιάτα του. Καποδίστριας, ως διπλωμάτης, γνωρίζουμε όλοι ότι προσέφερε πάρα πολύ. Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, για την ακρίβεια, υφυπουργός Εξωτερικών, ο Νέσελροντ, ο Ρώσος, Γερμανορώσος, τότε ήταν οι Γερμανοί, πάλι οι Γερμανοί, που κυριαρχούσαν στη Ρωσία. Και γνωρίζουμε πάρα πολλά για την επίλυση του ελβετικού ζητήματος. Αυτό ξέρουμε. Έφτιαξε τα Γκαντόνια, το ελβετικό σύνταγμα, μάθαμε το παραμυθάκι μας, ξέρουμε τον Καποδίστρια. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Γι' αυτό δεν αναφέρω τίποτα άλλο για το ελβετικό, γιατί το ξέρετε. Πάμε στα άγνωστα. Για το γαλλικό ζήτημα γνωρίζουμε τίποτα. Έχουμε το Βατερλό του Ναπολέοντος, του λεγόμενου μεγάλου, του νεκροθάφτη της Γαλλικής Επανάστασης. Τώρα με την 25η Μαρτίου μας συνδέσανε με το 1789. Αν δεν ήταν το 1789 και η Γαλλική Επανάσταση, δεν θα είχαμε το 1821. Αυτό μας μαθαίνουν και οι υπουργοί μας και οι καθηγητές μας. Αυτή είναι η κυρίαρχη άποψη που μαθαίνουν τα παιδιά. Και ρωτώ, το 1820, πού είναι η Γαλλική Επανάσταση? Γιατί ξέρω ότι ο Ναπολέοντας την έπνιξε τη Γαλλική Επανάσταση. Έγινε Λουδοβίκος στη θέση των Λουδοβίκων. Γνωρίζω και κάτι άλλο. Το 1813 έχουμε το Βατερλό του Ναπολέοντος και της Γαλλίας. Και έρχεται ο Ιωάννης Καποδίστρας, αποφασισμένες οι μεγάλες δυνάμεις, ιδιαίτερα η Αγγλία, να διαλύσουν, να τεμαχίσουν, να διχοτομήσουν τη Γαλλία και να περάσει σε σφαίρες επιρροής, όπως η Γερμανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και σηκώνεται ο Καποδίστρας και λέει όχι.

0: τους διχάσουμε θα είναι χειρότερο. Θα τους αφήσουμε έναν αλυτρωτισμό που μπορεί να δημιουργηθεί καινούριος Ναπολέοντας δικαιολογημένα. Θα τους αφήσουμε ενωμένους, αλλά τους παρακολουθούμε. Και έτσι δεν διαλύθηκε η Γαλλία. Η Φραγκία, με συγχωρείτε, το Γαλλία, το λέω επειδή έτσι μας το είπε ο Καβοραής. Φράνσι λέγονται οι άνθρωποι, οι Φρανσέ λέγονται. Φράγκοι λέγονται, έτσι. Εμείς τους λέμε Γκολουά, Γάλλους. Τα ακούει ο Αστερίξ και ο Βελίξ και οι Γαλάτες και τρίζουν τα κόκαλά τους. Λένε τι σχέση έχουμε εμείς με τον Ολάν και τους άλλους. Καμία σχέση. Κατακτητές ήταν αυτοί. Τη Φραγκία λοιπόν την άφησε ενωμένη ο Ιωάννης Καποδίστριας. Του τον αναγνώρισαν οι Γάλλοι. Και όπως πάντα, τι ζητάς για να σου ξεπληρώσουμε. Σου λέει κάποιο δωράκι θα θέλει αυτός. Τέτοιους πολιτικούς γνωρίζανε. Σου βγάλουν μια ισόβια σύνταξη. Νόμιμα πράγματα. Αν μπορείτε, λέει, θέλω από την Εθνική Βιβλιοθήκη των Παρισίων να στέλνετε κάθε χρόνο στην πατρίδα μου την Κέρκυρα δύο αντίτυπα από ό,τι βιβλίο κυκλοφορηθεί και εισέλθει μέσα στη βιβλιοθήκη. Το έκαναν για 10 χρόνια. Όχι μόνο το ξέχασαν μετά τη δολοφονία του, το εγκατέλειψαν, για να μιλάμε και για Ευρωπαίους αχαρίστους, όχι μόνο για τους Έλληνες αχαρίστους. Η αχαριστία μας έχει έρθει ως δίδαγμα από την Ευρώπη, ως αντιδάνειο. Και όχι μόνο αυτό, αυτή η Γαλλία ήταν που συνέβαλε μαζί με τους Βρετανούς στη δολοφονία του κιόλας. Παρένθεση εδώ. Στη Γαλλία, στο Παρίσι, σπούδαζε και ο Κωνσταντής, ο Μαυρομιχάλης, με λεφτά του ίδιου του Καποδίστρια. Αυτή είναι η Γαλλία. Γερμανικό ζήτημα. Τα ξέρει η κυρία Μέρκελ όταν πηγαίνουμε έξω. Πάρτε και κανέναν ιστορικό, όλο διπλωμάτες παίρνετε. Πάρτε και κανέναν ιστορικό να τους θυμίσει λίγο από που κατάγονται. Ότι η Γερμανία δεν υπήρχε τότε, υπήρχαν γερμανικά κρατήδια. Και ο Καποδίστριας είναι αυτός που θέτει τα θεμέλια για να δημιουργηθεί ομοσπονδία, διότι δίνει τα πρώτα νομικά κείμενα. Όπως έγινε με την Ελβετία, μεταφέρει αυτή την τεχνογνωσία, θα λέγαμε σήμερα, για να μπορέσει να ενώσει τους γερμανικούς λαούς, τις γερμανικές λαότητες. Και να μπορέσει αυτά τα κρατήδια να τα καταστήσει η Γερμανία. Αλλά βέβαια συνέβαλε πάνω απ' όλα και στη δημιουργία του Ιωνίου κράτους πριν το 1821, του δεύτερου ελληνικού κράτους που είναι πάλι στα Επτάνησα, το Ιόνιο κράτος ή τις Ηνωμένες Πολιτείες των Ιωνίων Νήσων. Και είχε τώρα να επιλέξει προστάτη και για την πατρίδα του. Τη Ρωσία, η Ρωσία δεν ήθελε. Στην πρώτη που αποτάνθηκε ήταν η Ρωσία. Και εκεί απογοητεύτηκε. Η Ρωσία που τυπωσκόταν ότι μη σε νοιάζει, προχώρα εσύ. Και εμείς θα βοηθήσουμε το ελληνικό ζήτημα για 7 βραχονισίδες και κάποια άλλα βραχάκια. Αυτές είναι. Τι είναι βραχονισίδες? Αν το δεις στο Google Earth από πάνω, βραχονισίδες είναι. Και όμως αυτές οι βραχονισίδες με τον υψηλό πολιτισμό και τις σπουδαίες προσωπικότητες, γιατί δεν είναι μόνο ο Καποδίστριας, είναι όλος το περίγυρος, ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Φτάνουμε σε ένα σημείο να του λέει ο Ρώσος δεν με ενδιαφέρει, η Πολωνία με ενδιαφέρει. Στην Αυστρία, με τη σκληρότητα της Αυστρίας, θυμηθείτε πώς συμπεριφέρθηκε η Αυστρία μόνο στο Ρίγα Φεραίο. Στη Γαλλία, αφού ήταν η τιμένη Γαλλία, είχε δικαίωμα να το παίξει και προστάτης μια διαλυμένη χώρα. Δεν είχε κανέναν άλλον. Η Αγγλία ήταν η μόνη χώρα που σου λέει έχουν και έναν ψεύτικο μεν δήθεν προσχηματικό κοινοβουλευτισμό, θα είναι καλύτεροι αυτοί από όλους τους άλλους κατακτητές. Και έτσι αποδέχθηκε ο ίδιος για να μπορέσει να υπάρξει, να συνεχίσει να υπάρχει όνειο κράτος μετά τους Ρώσους και μετά την δύναμη των Γάλλων, των δημοκρατικών Γάλλων πλέον και των αυτοκρατορικών μετά, να μπορέσει να υπάρξει ένας προστάτης. Και επιλέγει τους Άγγλους, που ήταν μια σοφή κίνηση, γιατί μετά από 50 χρόνια οι Ιόνοι κατάφεραν να ενωθούν με την κυρίως Ελλάδα. Όραμά του λοιπόν ήταν η Ευρώπη των Εθνών Λαών. Γι' αυτό και σίγουρα μπορεί να ονομαστεί ο μέγιστος των Ευρωπαίων, των Ευρωπαίων στην αυθεντικότητά τους. 1819 απογοητεύεται πλέον. Βλέπει ότι η Ρωσία δεν έχει να βοηθήσει άλλο. Και έτσι πηγαίνει στην Ελβετία που υπήρχε πρόσφορο έδαφος, τον είχαν ονομάσει ήδη δύο καντόνια επίτιμο δημότη, επίτιμο πολίτη τους. Τον αγαπούσαν, τον λάτρευαν και τον λατρεύουν μέχρι σήμερα στην Ελβετία. Βλέπετε τον Ανδριάνδρα του, βλέπετε το άγαλμα στη Ρωσία, το λατρεύουν. όχι τον λάτρευαν μόνο, τον λατρεύουν, το τονίζω αυτό, περιορίζεται στη Γενέβη και εκεί καθίσατε θνεγέρτης για κάποιους που το συγκοφαντούν ανιστόρητους. Τι έκανε, τι πρόσφερε αυτός. Και μ' αρέσει ότι θεωρούν εθνεγέρτη τον Κοραή που ήταν στην Ολλανδία και στη Γαλλία και με τα ίδια κριτήρια ότι ήταν εκτός Ελλάδος κατηγορούν τον Ιωάννη Καποδίστρια ότι δεν πρόσφερε τίποτα. Για να δούμε πρόσφερε τίποτα Καποδίστριας. Το 1812 ιδρύει τη Φιλόμους εταιρεία, 1812, στη Βιέννη. Το 1813 ιδρύεται στην Οδυσσό η Φιλική εταιρεία. Φιλόμους ως εταιρεία που εξυπηρετούσε ακριβώς τα ίδια συμφέροντα. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821, για να δείτε ότι δεν έχει καμία σχέση με το 1789 και τη Γαλλική Επανάσταση. Καμία σχέση. Θα τη συνδέσουμε με το 1453. Διότι το 21 είναι η 81η, θα λέγαμε, επανάσταση που γίνεται σε 400 χρόνια. Οι Έλληνες δεν σταμάτησαν ποτέ οι Ρωμιοί να κάνουν κινήματα επαναστατικά. Αλλά είχαν πάντοτε δύο μειονεκτήματα. Τοπικότητα, Λάρισα, στα Μετέωρα, στη Μάνη κάτω. Πολύ σωστά, τοπικότητα το πρώτο και ανοργανωσιά. Μόνο ενθουσιασμό. Αυτή τη στιγμή, αυτά τα δύο τα αντιμετώπισε ο Καποδίστριας. Οικουμενικότητα, γι' αυτό έχουμε 1821 Ελληνική Επανάσταση με ορόσημο την 25η Μαρτίου, όχι ημερομηνία έναρξης, ορόσημο, διότι ουσιαστικά αυτή η επανάσταση ξεκινάει στις 24 Φεβρουαρίου από το Ιάσιο, γι' αυτό έχουμε θύματα πάνω και έχουμε και στην Κύπρο μια επανάσταση που κρεμάνε τον Κυπριανό. Γιατί το κρεμάσαν τον Κυπριανό, τον Αρχιεπίσκοπο της Κύπρου? Γιατί συμμετείχε όλη η Ρωμιοσύνη σε αυτήν την επανάσταση. Αλλά με λόγω των αντικειμενικών δυσκολιών περιορίζεται σιγά σιγά στο Μοριά και στη Ρουμέλη, στην Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα. Η επανάσταση όμως ξεκίνησε από παντού και το σπουδαιότερο είχε οργανωθεί ήδη από το 1812 από τον Καποδίστρια και από το 1813 με τη Φιλική εταιρεία. Ο προμνημονευτής Γιώργος Κλαβούνος, ο κερκυραίος οικονομολόγος και ιστορικός, πρόεδρος της UNESCO Ιωνίου, τεκμηριώνει μια άποψη που εγώ τη σέβομαι απόλυτα, ότι ο Ιωάννης Καποδίστρας υπήρξε και αυτός όχι μόνο κρυφός φιλικός, αλλά και κεφαλή, αόρατος κεφαλή της φιλικής εταιρείας. Και αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλές ενεργείες του. Εμείς κρίνουμε το ότι πέταξε με κλωτσιδόν το γαλάτι, έναν φιλικό, από το γραφείο του στην Πετρούπολη. Σκεφτείτε πόσο ανόητος ήταν αυτός ο φιλικός να πάει μέσα στη φωλιά του λύκου, μέσα στα ανάκτορα της Πετρουπόλεως, να μιλήσει για ζητήματα φιλικής εταιρείας στο Καποδίστρια. Ο Καποδίστριας, πανέξυπνος πολιτικός, ήξερε πώς να κρύβεται και ο άλλος πάει να τον εκθέσει μέσα στο γραφείο του. Και εμείς το παίρνουμε ως ιστορικοί που βλέπουμε μόνο τα φαινόμενα, αλλά δεν μπορούμε να διαβάσουμε πίσω από τα φαινόμενα τι κρύβεται. Και λέμε, να, δεν υπήρξε φιλικός. Αντίθετα, ήταν αντιδραστικός ο Καποδίστριας και εναντίον της φιλικής εταιρείας. Δεν έχω το χρόνο να πω περισσότερα. Αξίζει τον κόπο να καλέσει και τον κύριο Σκλαβούνο. Τεκμηριώνει πάρα πολύ ωραία με πάρα πολλά στοιχεία αυτό. Απλώς θέλω λίγο να σας κλονίσω τις πεποιθήσεις σας, γιατί αυτό είναι η επιστήμη. Ό,τι θεωρούμε σίγουρα, να το κλονίζουμε για να προχωράει η έρευνα. Και αν με κλονίσετε κι εσείς, θα σας ευγνωμονώ για να ψάξω κι εγώ περισσότερο και να μελετήσω. Η Γενέβη λοιπόν υπήρξε το κέντρο δράσεών του για το εθνικό ζήτημα, οι οποίες εκφράζονται ως συλλογή χρημάτων και υλικών μέσων, συλλογή βιβλίων και τύπων για τη μόρφωση των Ελλήνων. Να πω μόνο στο πρώτο ότι είχε και αυτός τον Ελβετό χρηματιστή του, τον Εϊνάρδο. Το παράδοξο είναι ότι αυτός δεν έβγαζε λεφτά στην Ελβετία, όπως κάποιοι άλλοι. Έφερε την περιουσία του και ό,τι άλλο μπορούσε που ζητιάναβε παντού για τον Ελληνισμό. Στο υπογραμμίσουμε αυτό. Και δεύτερον, συλλογή βιβλίων. Είχε το Μουστοξίδη τον Ανδρέα, ο οποίος ο Μουστοξίδης ήταν στους μεγαλύτερους φιλολόγους που έχει αναδείξει ο επτανησιακός πολιτισμός, το δεξί του χέρι στα εκπαιδευτικά ζητήματα, υπουργός παιδείας κοντά του. Ο Μουστοξίδης ένα όνειρο είχε. Οικογένεια, τα πάντα είχε ο Μουστοξίδης. Να ταφεί δίπλα στον Καποδίστρια. Αυτό ήταν το όνειρό του. Να ταφεί δίπλα στον Καποδίστρια. Για πέστε μου, ένα που δεν είναι ορθόδοξο ασχολείται με το θάνατο. Και σήμερα, αν πάμε στην Πλατιδέρα, βλέπουμε να δεσπόζει ο τάφος του και η οικογενειακή τάφη των Καποδίστρια. Και δίπλα να βρίσκεται και ο απέριτος τάφος του Ανδρέα Μουστοξίδη, αλλά και ο Ουγγροβλαχίας, ο Ιγνάτιος, ο Αποάρτης, ο Ουγγροβλαχίας. Αυτοί είχαν αποστολή τους να ψάχνουν για ό,τι καλό βιβλίο κυκλοφορούσε στην Ευρώπη, όχι να το μετακενώσουν κοραϊστή στην Ελλάδα αυτά που θέλουν σήμερα σε εκπαιδευτικά μας συστήματα, κύριε Χαρατζόπουλο, γιατί μιλάω και σε εκπαιδευτικούς, μετακένωση ενός συστήματος που δεν μπορεί να καρποφορεί στην Ελλάδα, αλλά να μεταφέρουν την τεχνογνωσία, θα λέγαμε, και την τεχνολογία της Ευρώπης, προσαρμοσμένη όμως στα ελληνικά δεδομένα και στην ελληνική πραγματικότητα. Αυτό έκανε ο Καποδίστριας. Αυτό το βλέπουμε και με την εκπαιδευτική πολιτική, την παιδαγωγική του Πεσταλότσι και άλλων, την Ελβετία. Η υποστήριξη των εθνικών δράσεων τόσο της φιλικής όσο και της φιλομούς εταιρείας του. Αυτό έκανε τα χρόνια της Επανάστασης. Και όταν μιλάμε για Επανάσταση, παγκόσμιο ρεκόρ. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη επανάσταση σε διάρκεια στην παγκόσμια ιστορία. 8 χρόνια είναι επανάσταση. 8 χρόνια. Μιλάμε για 4η Ιουλίου στην Αμερική, για 14η Ιουλίου στη Γαλλία. Μιλάμε για Οκτωβριανή Επανάσταση, φέτος γιορτάζεται 100 χρόνια η σύντροφή μας. Εδώ μιλάμε για 8 χρόνια. Έρχεται στην Ελλάδα, σε μια εμπόλεμη Ελλάδα. Όχι τίποτα παρέλαβε και κάτω το μηδέν. Πολιτικός λοιπόν, σηκώνεται το alter ego του Καποδίστρια στην Τριζίνα όταν φτάνουν στο 1827 στα τέλη, γιατί έπρεπε να εκλέξουν κάποιον κυβερνήτη για την Ελλάδα. Έλεγαν μήπως πρέπει να εκλέξουν και να φωνάξουν τον πρίγκιπα του Βελγίου, τον Λουδοβίκο, και σηκώνει το Κολοκοτρώνης, το alter ego του Καποδίστρια, οι δύο χρυσές προσωπικότητες του ιδίου χρυσού και ανεκτήμητου νομίσματος, Κολοκοτρώνης και Καποδίστρια στις δύο πλευρές. Και σηκώνει το Κολοκοτρώνης και λέει: θα φέρουμε τον μέγιστο τον Ελλήνο, το σπουδαιότερο Έλληνα που υπάρχει στον πλανήτη, τον Ιωάννη Καποδίστρια. Μαυροκορδάτος αναχωρέθηκε. Τι να πει όμως ο Μαύρος, κυριολεκτικά ο Μαύρος. Και αυτός ψήφισε. Να έρθει ο Καποδίστριας. Όλοι αναγνώριζαν. Είναι αυτό που λέει ο Σωκράτης. Ένας που είναι λίγο καλύτερος από σένα τον ζηλεύεις. Ένας που είναι πολύ καλύτερος από σένα τον παραδέχεσαι. Τι να πούνε τα σκοτάδια των εμπαθών πατριωτών μας, συμπατριωτών μας, μπροστά στον φωτισμένο ηγέτη Ιωάννη Καποδίστρια. Και έρχεται για 7 χρόνια. Για 7 χρόνια και δεν τον αφήσαμε να κυβερνήσει ούτε τα μισά, ούτε τα 3,5. Κυβερνήτης. Ο πρώτος και τελευταίος στην ιστορία. Κυριολεκτικά κυβερνήτης. Επειδή έχουμε ανάμεσά μας και αξιωματικούς του ναυτικού, ξέρουν τι σημαίνει κυβερνήτης. Αυτός που κυβερνά, αυτός που βρίσκει λύσεις στα θέματα και στα ζητήματα. Όχι διαχειριστής, όπως είναι σήμερα, πολιτικών πραγμάτων. Όχι σήμερα. Μετά από τον Καποδίστρια. Μετά τη δολοφονία του έχουμε μόνο διαχειριστές. Διαχειριστές. Πότι που είναι κάποιες πρεσβείες, αυτές αποφασίζουν και τις κυβερνήσεις, πρεσβείες, όπως τα ακούτε. Δεν τα λέω εγώ. Διάβασμα θέλει, έχουν εκδοθεί. Αρχιακά τεκμήρια είναι αυτά. Των διπλωματικών αποστολών. Τον κατηγόρησαν για πατερναλιστική πολιτική. Όταν ο ίδιος ήταν εκείνος ο οποίος συμπεριφέρθηκε ως πατέρας. Και για κάποιους που δεν έχουν μάθει να έχουν ή να αγαπούν τον πατέρα τους, σίγουρα δεν τους αρέσει να υπάρχει κάποιος πατέρας. Πατέρας ο οποίος τον ιδιωτικό του βίο έδειχνε το πώς ζούσε και μας δίνει και εμάς πολλές συνταγές για το πώς θα ξεπεράσουμε τη σημερινή κρίση. Ο ίδιος δεν ζητούσε ούτε μισθό, ούτε αντιμισθία, ούτε αποζημίωση, να κόψουμε την υποκρισία. Με το παιχνίδι των λέξεων, πέστε το όπως θέλετε, να σας το πω στα ράτα ρωμαϊκά, δεν έπαιρνε τίποτα για τους κόπους του. Να σας το πω έτσι. Πρόσφερε τα πάντα. Τα πάντα. Είναι το γνωστό ιστορικό ανέκδοτο ότι ο Καποδίστρια πέρναγε την εβδομάδα του με μια κότα. Τρώγοντας μια κότα. Δευτέρα, Τρίτη ξεκινούσε να τρώει. Τετάρτη νύστευε. Πέμπτη συνέχιζε. Παρασκευή νύστευε. Σάββατο νύστευε για να κοινωνήσει την Κυριακή. Την Κυριακή κοινωνούσε και αποτέλειωνε ό,τι έμεινε από την κότα. Έτσι περνούσε ο Καποδίστρας, που συνήθως του την φίλευε καμιά χωριάτισα από την ευγνωμοσύνη που ένιωθαν στον πατέρα Καποδίστρια. Είναι συγκινητικά τα γράμματά του που στέλνει στους αδελφούς του, στον Βιάρο και στον Αυγουστίνο, νομικοί και οι δύο, Κατεβείτε, τους λέει, να με βοηθήσετε στην Αίγινα, στην αρχή και στον Άφλιο μετά. Να με βοηθήσετε γιατί χρειάζομαι νομομαθείς. Δωρεάν βέβαια και τα αδέλφια του. Δεν υπήρχε περίπτωση. Μα του λένε τα αδέλφια του πρέπει κάποιος να μείνει με τους γονείς απάνω. Κάποιος πρέπει να κοιτάξει και την περιουσία μας. Εμείς απαυτάζουμε. Ας κάθεται ο ένας, ο άλλος όμως θα είναι συνέχεια εδώ. Ο Αυγουστίνος ήταν αυτός που προσφέρθηκε περισσότερο, ο οποίος και τον διαδέχεται στην περίοδο της προσωρινής Τριανδρίας μέχρι να μας στείλουν οι ξένες δυνάμεις και να ολοκληρώσουν το σχέδιο της δολοφονίας, τη διάδοχη κατάσταση, τον Όθωνα. Και ο Αυγουστίνος βέβαια μετά και ο Βιάρος φτάνουν σε σημείο να δυσκολεύονται μετά από χρόνια, μετά την δολοφονία του αδελφού τους, γιατί ο αδελφός τους έδωσε τα πάντα στην πατρίδα. Ακόμα και από τη δική τους περιουσία. Ποιος τολμούσε να τα βάλει με τον Καποδίστρα στην οικογένεια. Και είναι συγκινητικό, διότι ο φάκελος Ιωάννης Καποδίστρας δεν έχει ανοίξει στα αρχεία του Foreign και του Colonial Office, Υπουργείο Εξωτερικών και Αποικιών της Μεγάλης Βρετανίας, δεν έχει ανοίξει αυτός ο φάκελος. Ενώ κάθε 30 χρόνια ανοίγουν οι φάκελοι, αυτός και το κυπριακό ζήτημα δεν έχουν ανοίξει. Δύο φάκελοι που ενδιαφέρουν τον Ελληνισμό. Αλλά επειδή τα αρχεία είναι διαπλεκόμενα, μπορούμε να διαβάσουμε 5 χρόνια αργότερα πώς εκφράζονται οι αρμοστές. Αυτό έκανα εγώ στη δικιά μου διδακτορική διατριβή για την Βρετανική διπλωματία στο Ιόνιο. Και βλέπετε μέσα το πώς καταγράφουν τις απόψεις τους, τις μυστικές τότε, σήμερα φανερές απόψεις. Αυτά επιτρέπονται να τα δούμε, διότι έχουν ανάγκη και από χρήμα. Οι Βρετανοί, και όταν τους δώσεις χρήμα, μπορείς να διαβάσεις πάρα πολλά πράγματα. Εκεί πέρα βλέπουμε την άποψή τους για την οικογένεια γενικά Καποδίστρα και για τον Ιωάννη. Δεν ξέρουμε ακριβώς για τη δολοφονία του τα στοιχεία που αφορούν, αλλά φωτογραφίζουμε μέσα από τα άλλα. Στις 23 Μαρτίου του 1819, λίγο πριν ο Καποδίστριας αναλάβει το εθνοαρχικό του έργο, επισκέπτεται την Κέρκυρα για τελευταία φορά. Και εκεί υπάρχει μια εμπιστευτική επιστολή του με ημερομηνία, τραγική ηρωνία, 21 Μαΐου 1819, που να ξέρω ότι περίπου 50 χρόνια αργότερα εκείνη την ημερομηνία θα ενώνονταν τα Ιόνια νησιά με τη μητέρα Ελλάδα. Και την στέλνει στον πατέρα του, εμπιστευτική επιστολή. Γράφει λοιπόν: «Έκαμα δύο αφιερώσεις, μίαν προς την Παρθένων Μαρία την Πλατιτέρα και την ετέραν προς τον θαυματουργόν προσάτη μας Άγιο Σπυρίδωνα. Η σημείωση αυτή ας παραμείνει μεταξύ των μελών της οικογενείας». Αφιερώσεις σημαίνει μεγάλα δώρα. Μεγάλα δώρα που τα χρειαζόντουσαν τα μοναστήρια και οι εκκλησίες μας. «Ας μην εξέλθει εκ του κύκλου των αδελφών. Ελέξεις θα ήσαν ματαιοδοξία και η ματαιοδοξία δεν αρέσει στον Θεό». Έτσι γράφει. Και αν μου επιτρέπετε, για ανθρώπους που ξέρουν από επιστήμη, δεν δίνουμε τόση σημασία στα δημόσια έγγραφα. Διότι τα δημόσια έγγραφα έχουν μια τυπολογία στην οποία περιοριζόμαστε. Τα σημαντικά για την επιστήμη είναι ο ιδιωτικός βίος. Τα ιδιωτικά έγγραφα, όπως αυτά, όπου εκεί ξεδιπλώνεται αυτούσια προσωπικότητα, ολόκληρη προσωπικότητα, και βλέπουμε τις αδυναμίες του. Μπορεί να ήταν ερωτικά γράμματα, να ήταν γράμματα σκευωρίας. Έτσι γράφει ο Καποδίστρας. Συνεχώς επικαλείται την Παναγία την Πλατιτέρα και τον Άγιο Σπυρίδωνα. Που βλέπετε ότι η ορθόδοξη διαδρομή του δεν τον εγκαταλείπει πουθενά. Οι Ρώσοι, μάλιστα, επειδή αγαπούν τον μυστικισμό, θεωρούν ότι ο Καποδίστρας, επειδή κυκλοφορούσε συνέχεια με σκούρα ρούχα, είχε καρεί μοναχός στη Ρωσία, κρυφά, μυστικά. Και γι' αυτό σας παρακαλώ, μην ρίχνουμε τον προβολέα, όπως αυτή την ώρα αυτό το φως, στις δίθεν ερωτικές επιστολές του Καποδίστρια προς τη Στούρτζα. Μην θέλουμε να ανακαλύψουμε άλλο ένα μυθιστόρημα. Ο Καποδίστριας σίγουρα αγαπούσε όλο τον κόσμο, είχε μια ιδιαίτερη σχέση και με τη Στούρτζα, γιατί θαύμαζε το ότι τον εξυπηρετούσε σε όλα αυτά τα σχέδια. Χαιρόταν όταν έβλεπε ανθρώπους να προσφέρουν οι πλούσιοι για το υπόδουλο γένος. Αυτό το εμείς που λέει ο Μακρυγιάννης, να μην κοιτάνε τον εαυτό τους. Να δείτε πώς μιλάει στους πλουσίους της Οδυσσού και να τους λέει: «Σας παρακάλεσα να μας βοηθήσετε και είναι ντροπή Το ότι τόσοι πλούσιοι δώσατε αυτό το ταπεινό ποσό. Περίμενα πιο πολλά από εσάς. Η Τσούρτζα λοιπόν, θα λέγαμε, ήταν ομοειδεάτισσα και συμμετείχε σε αυτό το όραμα, το πανόραμα του Ιωάννη Καποδίστρια και αυτό τον συγκινούσε. Σας παρακαλώ όμως, δείχνουμε ότι είμαστε πάρα πολύ φθηνοί ως ερευνητές να μένουμε σε ένα οριζόντιο, σε μια οριζόντια προσέγγιση στο προσωπικό ιδιαίτερο του Καποδίστρια αλλά και της Τσούρτζα, την οποία την αδικούμε και να μιλούμε για ανεκπλήρωτους έρωτες κτλ. Λέει στο Ευαγγέλιο γινώσκης αναγινώσκης. Ο επιστήμονας πρέπει να καταλαβαίνει τι διαβάζει. Έχει δικαίωμα κάποιος που δεν είναι επιστήμονας και μιλάω και σε χριστιανούς επιστήμονες. Ο επιστήμονας πρέπει να προσέχει τι διαβάζει και να έχει τις προϋποθέσεις του Vorverständnis που λένε οι Γερμανοί, να καταλάβει την προκατανόηση, τις προϋποθέσεις για να καταλάβει αυτό που διαβάζει. Διότι τότε αποδεικνύουμε ότι δεν είμαστε επιστήμονες. Δολοφονήθηκε έξω από τον Άγιο Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο, πρωί της Κυριακής, 27 Σεπτεμβρίου 1831. Αν το διαβάσουμε αυτόν τον πίνακα, είναι χαρακτηριστικός. Πήγε στην εκκλησία, υπήρχαν μαυρομιχαλοί, τον σκότωσα. Υπήρχε ένα πάθος, κοτσαμπάσιδες και τα λοιπά, όπως μαθαίνουμε τα παραμυθάκια στην ιστορία. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό δίτομο έργο ενός στρατιωτικού, του κυρίου Κοκκινάκη από την Κρήτη, ο οποίος τεκμηριώνει σε πολύ καλό βαθμό ότι δεν ήταν μόνο οι μαυρομιχαλαίοι, δεν ήταν οι μαυρομιχαλαίοι μόνο δολοφόνοι. Σας το λέω και αυτό γιατί είναι μια άγνωστη πτυχή που δεν αξίζει τώρα να αναλύσω περισσότερα, αλλά με βρίσκει πολύ σύμφωνο. Επίσης, υπενθυμίζω ότι ο Κωνσταντής που είτε άμεσα είτε έμεσα, θα αποδείξει ιστορία, συμμετείχε στη δολοφονία του, σπούδασε στη Γαλλία με χρήματα, προσωπικά χρήματα του Ιωάννη Καποδίστρια. Είναι ωραίες οι επιστολές του Πετρόμπη Μαυρομιχάλη προς τον Καποδίστρια. Στείλε λεφτά, όλα λεφτά ζητούσε ο Πετρόμπης. Και να μην έχει ο Καποδίστριας και να τα δίνει για άλλες ανάγκες. Και να δανείζεται χρήματα από τον Εϊνάρδο. Να δανείζεται, όχι να βγάζει έξω το λόγιο από όλες τη φορά στην Ελβετία, να δανείζεται. Είναι σημαντικό όμως, εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό που φαίνεται. Εμάς μας ενδιαφέρει περισσότερο αυτό που κρύβεται πίσω από την εικόνα. Η Αγγλία και η Γαλλία ήδη είχαν πάρει την απόφαση. Η Γαλλία είχε δεθεί στο άρμα της Αγγλίας για να επιβιώσει. Η Γαλλία που την διέσωσε ο Καποδίστριας ξανά έγινε ηγέτιδα δύναμη ως δεύτερη συντάξη κοντά στην, ως υπαρχηγός θα λέγαμε δίπλα στην Αγγλία. Και μαζί κανονίζουν το πώς θα τον βγάλουν από τη μέση τον Καποδίστρια, ο οποίος δεν θέλει να πειθαρχήσει και ο οποίος επειδή είναι ο απολύτως έντιμος τους ξεφεύγει συνέχεια. Απλώς θα υπενθυμίσω ότι ο ένας από τους δύο μαυρομιχαλαίους που διασώζεται προσωρινά γιατί τον άλλο σκοτώνουν επί τόπου καταφεύγει 6 ώρα το πρωί στη γαλλική πρεσβεία η οποία ήταν ανοιχτή 6 ώρα το πρωί. Αυτά μελετά ένας εγκληματολόγος ιστορικός, το οποίο κερδίζει από μια δολοφονία. Ο μόνος που δεν κέρδισε από τη δολοφονία αυτή ήταν οι Έλληνες, ούτε οι Μαυρομιχαλοί. Γι' αυτό έχω ισχυρά τεκμήρια που, και ας μην ανοίξει ο φάκελος του Καποδίστρια για να πω ότι οι μόνοι που κέρδισαν από τη δολοφονία του ήταν οι εχθροί του ελληνισμού, αλλά ποτέ ουδής Έλληνας. Εδώ είναι ο τάφος του, αυτό που ζητούσε πάντοτε, στην Πλατιτέρα. Ιώτα Αλφα, Ιωάννης Αντωνομαρία Καποδίστριας, κυβερνήτης της Ελλάδος, απερίτος. Δίπλα του ο τάφος του πατέρα του και λίγο πιο κάτω των αδελφών του Αυγουστίνου και ακριβώς στη γωνία, όπως είναι τώρα το πιάνο εκεί, βρίσκεται ο τάφος του Μουστοξίδη. Ο Καποδίστριας, ο οποίος ζητούσε πάντοτε, αυτό ζητούσε, να ταφεί εκεί. Και κάποιοι άλλοι αγιορείτες, άγιοι σήμερα, ζητούσαν να ταφούν κάπου αλλού, αλλού τους θάψαμε. Αυτού έγινε η επιθυμία του, εκεί που ήθελε. Τον έθαψαν στο Ναύπλιο για 6 μήνες. Και μετά από 6 μήνες τον ξέθαψαν, για σκεφτείτε τώρα, θα άντεχε κανένα στη δυσοσμία από ένα θαμμένο μετά από 6 μήνες. Και μεταφέρεται τη βδομάδα της διακαινησίμου, ξημερώνοντας Τετάρτη διακαινησίμου, διότι οι Άγγλοι ζήτησαν, οι Άγγλοι, οι φιλοπρόδοι, οι φιλέλληνες Άγγλοι, ζήτησαν να μην γίνει μετακομιδή του Λιψάνου του κατά τη διάρκεια της ημέρας, για να μην ξεσηκωθεί ο λαός με επεφημίες και ανέβει το εθνικό τους συνέστημα. Και έγινε ξημερώματα. Δεν μου το πάρει κανένας απόφαση. Και από τότε είναι εκεί. Διότι και νεκρός ο Καποδίστριας ήταν και είναι μέχρι σήμερα επικίνδυνος. Και εδώ ο Αδριάντας του, το άγαλμά του μάλλον, ακριβώς απέναντι από την Ιόνιο Ακαδημία, που και αυτό συνέβαλε να κτιστεί το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο, 1824, από τον γιο του πλανητάρχη της Ευρώπης τότε και του κόσμου, του πλανητάρχη, συγγνώμη, τον γιο του πλανητάρχη, πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας, του Λόρδου Νόρθ, ο γνωστός Γκίλφορθ, Φρυδερίκος Δημήτριος, διότι βαπτίστηκε Ορθόδοξος και το αποδεικνύει ιδιωτή του. Και αυτός παρέμεινε μόνος του, φίλος του Καποδίστρια, 10 χρόνια μεγαλύτερος από τον Καποδίστρια, ο οποίος και αυτός προσφέρε τα πάντα για να ιδρυθεί το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο. Εμείς σήμερα θα ήταν ωραίο θέμα αυτό να ασχοληθούμε. Προσπαθούμε να μιμηθούμε τα ξένα πανεπιστήμια. Και ο Άγγλος, που ο πατέρας ήταν ο πρωθυπουργός της Αγγλίας στην Αμερικανική Επανάσταση 1785 και στη Γαλλική Επανάσταση 1789, είναι αυτός που ιδρύει ελληνικό πανεπιστήμιο με πρώτη σχολή, τη θεολογική σχολή. Εμείς καταργούμε θεολογικές, θεολογική ορθόδοξη σχολή, με ράσα, με προστάτες της Ιωνίου Ακαδημίας, όχι τη Γλαύκα, την Αθηνά, τους τρεις ιεράρχες. Αξίζει να το μελετήσεις. Γι' αυτό να μην είμαστε αντιευρωπαίοι, διότι βλέπουμε εκπλήξεις. Ευρωπαίους οι οποίοι είναι πολύ πιο ορθόδοξοι, δηλαδή πολύ πιο Έλληνες από εμάς τους λεγόμενους Έλληνες. Για μας ξέρουμε και τις δύο όψεις, και τον Λεωνίδα και τον Εφιάλτη. Η συνολική ορθή πολιτική του δράση του καταστήσει μέγιστο των Ελλήνων της εποχής του, σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, αλλά και μέγιστο των Ευρωπαίων, σύμφωνα με τον Μέτερνιχ και τον Χένρι Κίσιγκερ, ο οποίος έχει κάνει διδακτορική διατριβή για την Ελληνική Επανάσταση. Ο Κίσιγκερ γι' αυτό μας συμπεριφέρεται καλά, γιατί μας γνωρίζει καλύτερα από ό,τι γνωρίζουμε εμείς τους εαυτούς μας. Διδακτορική διατριβή στην Ελληνική Επανάσταση έχει κάνει. Είναι ο μοναδικός Έλληνας ηγέτης που προσέλαβε το τίτλο κυβερνήτης. Από τον θεσμικό του ρόλο αναδεικνύεται σε μοναδική περίπτωση Έλληνα πολιτικού που διακυβερνά αντιμετωπίζοντας τα κύρια προβλήματα του κράτους του. Αποτελεί το μοναδικό πολιτικό ηγέτη που δημιουργεί κράτος, το ελληνικό, όπως προηγουμένως είχε συμβάλει καθοριστικά και στη δημιουργία του Ιωνίου, του Γερμανικού και του Ελβετικού, αλλά και τη διάσωση του Γαλλικού. Έτσι, στον ισχυρισμό ορισμένο ότι η Ελλάς δημιουργήθηκε από τις μεγάλες δυνάμεις, ανταπαντούμε με τεκμηριωμένη ιστορικά θέση ότι η ύπαρξη των αναφερομένων ευρωπαϊκών κρατών οφείλεται σε μέγιστο βαθμό στην πολιτική και διπλωματική συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια. Αληθινά μέγιστη στην ιστορία της ανθρωπότητας αναδεικνύονται οι καταχάριν θεοί, δηλαδή οι Άγιοι, που ζουν αδιαλείπτως με τη μνήμη του θανάτου τους, όπως οι Άγιοι μας Σπυρίδωνας και Θεοδόρα η Αυγούστα στην Κέρκυρα, οι προστάτες του Ιωάννη Καποδίστρια. Η ίδια πνευματική αρχή διέπνεε τη φιλόκαλη και νηπτική μορφή του κυβερνήτη. Γι' αυτό και δεν αντιμετωπίζει ποτέ στο βίο του διλήμματα που αφορούν στην προσωπικότητά του. Δεν θα γνωρίσει ποτέ τον φόβο, αλλά μόνο την αγωνία. Υπό το πρίσμα αυτό δίνει τα πάντα στην παρτίδα του και δεν λαμβάνει τίποτα από αυτήν. Ακόμη και το ύψιστο αγαθό, την ίδια του τη ζωή, πιστός στο ελευθερία ή θάνατος, θέτοντας το δεύτερο, θάνατο ως αυτοθυσία, προϋπόθεση για την επίτευξη του πρώτου, ελευθερίας. Η Ελλάς απέκτησε στην νεότερη ιστορία της για πρώτη και τελευταία φορά κυβερνήτη και μάλιστα της ορθοπραξίας. Οι εναπομείναντες ομόφρονές του εντός ή εκτός Ελλάδος προσευχόμαστε σήμερα περισσότερο από ποτέ, όπως ο ευλογημένος αλλά ταλαιπωρημένος τόπος μας αναδείξει κυβερνήτη του πολιτικού και ηθικού αναστήματος, του μεγίστου των Ελλήνων αλλά και των απανταγού της γης ελευθέρων πολιτών Ιωάννου Καποδίστρια. Αυτή η εικόνα της Παναγίας Γλυκοφιλούσας συνόδευε παντού το Καποδίστρια όπου πήγαινε. Είναι η εικόνα που έχει αφήσει πλέον η οικογένειά του στο μοναστήρι της Πλατιτέρας, έτσι και προσευχόμαστε, και είναι και θαυματουργή εικόνα, χωρίς το πουκάμισο, μετά τοποθετηθεί και το πουκάμισο, το χρυσό. Θέλω να σας πω όμως ότι ένας πολιτικός που είχε συνέχεια μαζί του σύντροφο παντοτινό, την Υπεραγία Θεοτόκο, την Πλατιτέρα και τον Άγιο Σπυρίδωνα. Αυτό μην το ξεχνάμε, αυτό πιστεύω είναι το πιο σημαντικό για να αποδείξει το πόσο άγνωστος είναι ο Καποδίστριας. Σας ευχαριστώ και πάλι.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, Ακούσαμε την εισήγηση του κυρίου Δημητρίου Μεταλλινού για τον Ιωάννη Καποδίστρια, τον Ορθόδοξο της Εμπειρίας, τον Ανάργυρο Ιατρό, τον Δίκαιο Νομικό, τον Επιτελικό Στρατιωτικό, τον Έντιμο Διπλωμάτη, τον Εθνεγέρτη, τον Πολιτικό Ηγέτη και Εθνομάρτυρα, όπως χαρακτηριστικά τον παρουσίασε ο εισηγητής. Η αλήθεια, σύμφωνα και με αυτά που ακούσαμε, είναι ότι ο Άνης Καποδίστριας υπήρξε μοναδικός, ανεπανάληπτος, αμίμητος και αναντικατάστατος. Ένα άτομο με τεράστιο ηθικό ανάστημα, αξίες, ιδανικά, προσόντα και αρετές σπάνιες σε άνθρωπο, πολύ δε περισσότερο σε πολιτικό. Ο Καποδίστριας ως κύριο σκοπό της εκπαίδευσης των Ελλήνων έθετε τη μίμηση των μαθητών στην ορθόδοξη πίστη και τη λατρεία της Εκκλησίας. Αλλά φρόντιζε επίσης να γίνεται σεβαστός και ο ρόλος της Εκκλησίας στην ιστορική πορεία του γένους. Προχώρησε στην οργάνωση της εκκλησιαστικής παιδείας με σκοπό να μορφώνει τα στελέχη της Εκκλησίας σε συνεργασία βέβαια με τους ποιμένες της. Ήταν βαθύτατη η πίστη του, καθώς έγραφε κάποτε ότι το μεγαλύτερον από όλα τα συμφέροντα της πατρίδος μας, εκείνο δηλαδή το οποίο εναγκαλίζεται και περιλαμβάνει ολόκληρον την μέλουσαν ευδαιμονίαν της, είναι η χριστιανική και εθνική εκπαίδευση των ελληνοπαίδων. Δεν είναι τυχαίο ούτε υπερβολικό που ο πρώτος κυβερνήτης της ελεύθερης Ελλάδας χαρακτηρίστηκε ως Άγιος της πολιτικής, καθώς δεν υπήρξε τύπης Έλληνας Ορθόδοξος Χριστιανός, αλλά και κατ' ουσίαν, μετουσιώνοντας το πνεύμα της Ορθοδοξίας σε ορθοπραξία. Απόδειξη αυτού είναι ότι αποποιήθηκε το μισθό του κυβερνήτη λέγοντας: «Εφόσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν δια να ζήσω, αρνούμε να εγγύσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερηπείων και ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην παινίαν». Αναφορικά με τον δύσκολο ρόλο που είχε επομισθεί, είχε δηλώσει προφητικά: «Είμαι αποφασισμένος να άρω τον ουρανόθεν επικαταβαίνοντά μου σταυρών». Το ίδιο και για την αποφασιστικότητά του στον αγώνα και τη θυσία που διέβλεπε. «Απέκαμα, αλλά όμως θα παραμείνω στη χαλάστρα μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής μου και ας κινδυνεύσω να χαθώ». Η πεμπτουσία της όλης πνευματικής υπόστασης του Καποδίστρια αντικατοπτρίζεται ανάγλυφα σε μία μόνο φράση της προκήρυξής του προς όλους τους Έλληνες που συνέταξε στις 20 Ιανουαρίου του 1828, στην οποία διατυπώνει επιγραμματικά πού οφείλουν οι Έλληνες να αναζητήσουν τη σωτηρία του έθνους. Η μνημειώδης αυτή φράση του, με την οποία και θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή μας, συνοψίζεται στο «Ή ο Θεός με θυμών, ουδής καθημών». Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Οι τέσσερις εποχές του Μάρκο Σίμσα, μια ιστορία γραμμένη πάνω στη μουσική του Αντώνιου Βιβάλντι, από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος.

Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, πριν από 300 και παραπάνω χρόνια έζησε στην Ιταλία ένας μουσικός που τον έλεγαν Αντώνιο Βιβάλντι. Ο Αντώνιο Βιβάλντι έπαιζε σπουδαίο βιολί και έβγαζε και μελωδίες από το μυαλό του. Όποιος ξέρει να βγάζει μελωδίες δικές του από το μυαλό του είναι συνθέτης. Μια μέρα λοιπόν ο Αντώνιο Βιβάλντι αναρωτήθηκε αν θα ήταν δυνατόν να μιμηθεί με τα μουσικά όργανα ήχους και θορύβους της φύσης. Το γελάισμα των πουλιών, ας πούμε, τον άνεμο που φυσάει ή μια δυνατή βροντή. Σιγά σιγά ο Αντώνιο Βιβάλντι σκάρωσε μελωδίες για την άνοιξη, για το καλοκαίρι, για το φθινόπωρο και για το χειμώνα. Και έτσι γεννήθηκε το περίφημο μουσικό του έργο «Οι τέσσερις εποχές».

Η γατούλα, η Μίνκα, ζει σε ένα τόσο δα μικρό χωριό. Ποτέ της δεν βαριέται η Μίνκα με τόσα πράγματα που έχει γύρω να βλέπει. Γιατί είναι πολύ περίεργη. Για όλα ενδιαφέρεται και όλα τα ψάχνει. Μα πιο πολύ απ' όλα την περιέργειά της την κεντάνε οι ήχοι και οι θόρυβοι που φτάνουν στα αυτιά της. Δεν το φαντάζεστε πόσα και πόσα έχει και ακούει η Μίνκα. Τα πουλιά που κελαϊδούν, το αεράκι που καμιά φορά σφυρίζει στα γατίσια αυτιά της, ακόμα και την πάντα του μικρού χωριού όταν στείνεται χορό στην πλατεία. Ας μείνουμε κοντά στη Μίνκα για έναν ολόκληρο χρόνο και ας ακούσουμε μαζί της τις φωνές και τα τραγούδια της φύσης, της άνοιξης, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και το χειμώνα. Η άνοιξη είναι για τη Μίνκα η πιο όμορφη από τις τέσσερις εποχές. Η μέρα μεγαλώνει ξανά και η Μίνκα μπορεί να τεμπελιάζει περισσότερες ώρες στον ήλιο. Την άνοιξη πληθαίνουν και τα πουλιά που κελαϊδούν. Αχ, πώς της αρέσει να ακούει τα τιτιβίσματά τους. Καμιά φορά παραφυλάει και τα κυνηγάει, μα τις περισσότερες φορές κάθεται και τα ακούει σκεφτική, γιατί τότε μπορεί να ξεχωρίζει τις πολλές και διάφορες φωνές τους. «Α», λέει με το νου της, «τι ωραία που τραγουδάει αυτό το πουλάκι». Δίπλα στο αγρόκτημα κυλάει τα νερά του ένα μικρό ποτάμι. Την άνοιξη φουσκώνει και κατεβάζει πολύ νερό στην κοιλάδα, γιατί στα βουνά πλημμυρίζουν τα χιόνια. Γίνεται τότε το ποταμάκι χύμαρο σωστός. Η Μίνκα πηγαίνει συχνά στην ακροποταμιά, χαζεύει τα ψάρια και ακούει το κελάρισμα του νερού. Ξάφνου βλέπει γκρίζα σύννεφα να μαζεύονται στον ουρανό και ακούει τους πρώτους μαντατοφόρους της μπόρας που πλησιάζει. Αστράφτει και βροντάει. Η Μίνκα γυρίζει σπίτι όσο πιο γρήγορα μπορεί. Αρχίζει να βρέχει δυνατά. Η Μίνκα ζαρώνει στη γωνιά της και μόνον όταν και τα τελευταία συννεφάκια σκορπάνε, μόνον τότε τολμάει να ξεμητήσει από το καλάθι της. Και ευθύς τεντώνει ξανά τα αυτιά της. «Πουλάκι, δεν ήταν αυτό που βάλθηκε τραγουδώντας να καλωσορίσει τη λιακάδα?»

Δεν είναι όμως μονάχα το κελάρισμα των μουλιών που την ξετρελαίνει τη Μίνκα σαν έρχεται η άνοιξη. Είναι και τα πολύχρωμα λουλουδάκια, τα καταπράσινα λιβάδια, τα δέντρα και οι θάμνοι που φουντώνουν και αθίζουν. Τα μεσημέρια της αρέσει να κάνει τη βόλτα της στο λιβάδι, ανάμεσα στα γριολούλουδα. Εκεί ξεκουράζεται πάντα ο Τόμ, ο βοσκός. Στον ίσκιο κάποιου δέντρου παίρνει το ρυπνάκο του. Ο Ρίγκο, ο πιστός του σκύλος, είναι δίπλα του. Ο Ρίγκο είναι καλό σκυλί. Μάλλον κανένα δεν έχει φιλίες, η Μίνκα, μόνο με το Ρίγκο. Η Μίνκα του ζυγώνει αθόρυβα και βολεύεται στην αγκαλιά του Τόμ. Ο βοσκός μισανοίγει τα μάτια του, χαϊδεύει τη γάτα νισταγμένος και ξανακοιμάται. Ροχαλίζει σιγανά, πολύ σιγανά. Ο Ρίγκο κουνάει την ουρά του χαρούμενος και βλέπει τη φιλενάδα του. Χαυγίζει σιγανά, πολύ σιγανά. Και η Μίνκα αφουγκράζεται το θρόισμα των πράσινων φύλων. Αφουγκράζεται το αεράκι που χαϊδεύει τα χόρτα στο λιβάδι. Την άνοιξη, όταν όλα γύρω πρασινίζουν και ανθίζουν, ο κόσμος της φαίνεται παραμυθένιος της Μίνκας. Με τη φαντασία της βλέπει τον νεαρό βοσκό να χορεύει στα λιβάδια με πεντάμορφες νεράιδες. Γύρω τους χοροπηδούν ένα σωρό ζωάκια. Φτερουγίζουν ένα σωρό πουλάκια. Πρώτος πρώτος ο Μόρο, ο ωραιότερος γάτος του χωριού. Και έχει ντάμα την ωραιότερη γάτα του χωριού. Ποια να είναι άραγε? Βέβαια, η Μίνκα. Είναι η μικρή μας γαϊτονεραϊδούλα. Και για να μην χάνουν το κέφι τους οι μικροί χορευτές, έχουν και μια μπάντα να παίζει μουσική και να τους δίνει το ρυθμό στο χορό τους. Ο ήχος του βιολιού ξεχωρίζει. Πόση χαρά έχει η Μίνκα με αυτή τη γιορτή της άνοιξης.

Ήρθε το καλοκαίρι και μαζί με το καλοκαίρι έρχεται πάντα η μεγάλη ζέστη. Ο ήλιος καίει πάνω από το χωριό, πάνω από τα χωράφια. Τη ζέστη δεν την αντέχει η Μίνκα και τα άλλα ζώα κουράζονται κι αυτά. Κανένας δεν θέλει να τριγυρίζει έξω τις πιο δύσκολες ώρες της μέρας. Μόνο σαν χάνεται ο ήλιος πίσω από τα βουνά, τότε μόνο ακούγεται το δυνατό λάλημα του κούκου. Και πριν περάσει πολλή ώρα, ακούει η Μίνκα και τα άλλα πουλιάνε και λαϊδάνε. Ωραία συλλογιέται. Επιτέλους, κάτι γίνεται πάλι. Ξάφνου, σηκώνεται αεράκι. Περνάει πάνω από τα λιβάδια και το δάσος. Πέρα στα χωράφια, ο βοσκός ο Τόμ το νιώθει και σηκώνει το κεφάλι του ανήσυχος. «Αχ, ας μη μας φέρει βροχή το αεράκι», μονολογεί. «Να μην πάθουμε τίποτα, να μην πάθουνε τίποτα ούτε τα ζωντανά μου, ούτε τα σπαρτά των Γεωργών». Και έχει τόσο παράπονο η φωνή του, που ακόμα και ο πιστός του σκύλος ο Ρίγκο αρχίζει να γαυγίζει λυπημένος. «Τι ήταν αυτό? Ήταν βροντί στα αλήθεια? Νάτι! Ήταν η πρώτη και η Μίνκα την άκουσε». Ο νεαρός βοσκός βιάζεται να γυρίσει το κοπάδι του στο μαντρί. Ο Γεωργός βιάζεται κι αυτός να μπάσει το άχυρο στον αχυρώνα. Η νοικοκυρά μαζεύει στα γρήγορα τη στεγνή μπουγάδα. Και ο Άντων και η Μαρή, τα δύο παιδιά, τρέχουν να κλείσουν τις σκότες και τον κόκορα στο κοτέτσι. Μα η Μίνκα έχει άλλες στεναχώριες. Οι σκνίπες και οι μύγες βουίζουν σαν τρελές γύρω της. Απίστευτο! Μια μύγα, ανεδέστατη, ήρθε και κάτσε ακριβώς πάνω στη μύτη της. «Τώρα θα δεις», λέει από μέσα της η Μίνκα. «Θα δώσω μια και θα σε πιάσω στον αέρα». Την ίδια στιγμή όμως κι άλλο αστραπόβροντο ακούγεται από τα σύννεφα που έχουν μαζευτεί πάνω από το μικρό χωριό. Η Μίνκα κουνάει το κεφάλι της. Η μύγα φεύγει και η γάτα σκέφτεται. «Μήπως είναι η ώρα να μαζευτώ κι εγώ στη γωνιά μου?» Και ούψ, χώνεται πίσω από τα παιδιά στο κοτέτσι.

Τρομερή ξεσπάει νεροποντή πάνω από το μικρό χωριό. Η Μίνκα κρυφοκοιτάζει από το φεγγίτι και αυτά που βλέπει, αυτά που ακούει έξω, την τρομάζουν. Ο άνεμος τραντάζει τους φράχτες, λυγίζει τα δέντρα, σπάει τα μικρά κλαριά των θάμνων. Η γη τρέμει από τα πουμπονιτά, τα στροπελέκια κάνουν τον ουρανό να στράφτει απ' άκρη σ' άκρη. Χοντρές και βαριές πέφτουν οι στάλες της βροχής στη στέγη πάνω από το κοτέτσι. Η Μίνκα νιαουρίζει φοβισμένη. Νιάου! Αλλά με τόσο χαλασμό δεν ακούει ούτε τη φωνή της. Είναι στα σίγουρα η πιο δυνατή καλοκαιριάτικη πόρα που έχει ζήσει ποτέ της.

Το φθινόπωρο, οι χωριανοί, στο χωριό της Μίγκας, έχουν το πανηγύρι τους. Πώς την περίμεναν τη σοδειά τους, τι χαρά έχουν που τελείωσε ο θερισμός και ο τρίγος. Άντρες και γυναίκες έχουν στήσει πάγκους στην πλατεία του χωριού. Τα παιδιά κρέμασαν παντού στολίδια και γυρλάντες και μαντιλάκια χρωματιστά. Όλοι τρώνε και πίνουν και τραγουδάνε. Και φυσικά στείνουν χορό τρικούβερτο. Η μέρα είναι γιορτή και για τη Μίγκα. Για την ακρίβεια είναι το μεγάλο φαγοπότη. Γιατί η γατούλα τριγυρίζει ανάμεσα στους πάγκους. Και όποτε τυχαίνει να πέσει κατάχαμα κανένα κομματάκι λουκάνικο ή κανένα καλό μεζεδάκι, η Μίγκα δίνει έναν πίδο και ευθύς ταρπά.

Σαν ξημερώνει άλλη μέρα, κανένας δεν έχει κέφι για τραγούδια και χορούς. Η κούραση από τη χτεσινή γιορτή τους έχει κόψει τα πόδια. Ήσυχο ξεκουράζεται το χωριό. Τίποτα δεν σαλεύει. Τι να κάνουμε, σκέφτεται η Μίνκα. Αφού τους έχει πιάσει όλους τέτοια τεμπελιά, θα κάτσω κι εγώ στη γωνιά μου. Και δίχως να χάσει καιρό, τραβάει γραμμή για το καλάθι της στο κατώφλι της πόρτας. Εκεί κουλουριάζεται, κλείνει τα μάτια και βυθίζεται στον πιο γλυκό ύπνο. Έτσι κοιμισμένη, υποδέχεται την πρώτη μέρα του φθινοπόρου. Ένα πράγμα δεν της αρέσει της Μίνκας όταν μπαίνει το φθινόπορο. Το μεγάλο κυνήγι. Αξιμέρωτα ακόμα, ξεκινούν οι κυνηγοί με τα τουφέκια τους. Εκεί να ακούσετε φασαρία και κακό. Και να θέλει η Μίνκα, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Ταρατατάμ! Τους ξυπνούν όλους οι τροπέτες των κυνηγών. Τα λαγωνικά γαυγίζουν ολοφιάσει, καθώς τρεχαλίζουν δίπλα στα φετικά τους. Η Μίνκα σκαρφαλώνει σβέλτα σε ένα δέντρο για να τους δει να φεύγουν. Οι πρώτες τουφεκές ακούγονται κιόλας από μακριά. Λαγί, ελάφια ζαρκάδια το βάζουν στα πόδια τρομαγμένα. Νιάου! Κάνει η Μίνκα. Πηδάει από το δέντρο και τρέχει στο σπίτι. Εκεί κάθεται και παρακολουθεί τον Άντων και τη Μαρή που παίζουν. Ίσως σταθεί τυχερή και την αφήσουν να παίξει λιγάκι μαζί τους.

Το χειμώνα στο χωριό της Μίνκας κάνει κρύο. Μερικές φορές κάνει πολύ πολύ κρύο. Ο Άντων και η Μαρή φτιάχνουν έξω στην αυλή ένα χιονάνθρωπο. Νιώθουν την παγωνιά να τρυπώνει σιγά σιγά μέσα από τα ρούχα τους. Να φτάνει κατάσαρκα. Σαν να μην έφτανε το κρύο, αρχίζει να φυσάει και ο Βοριάς, παγωμένος κι αυτός. Η Μίνκα κρύβεται πίσω από το χιονάνθρωπο που είναι σχεδόν έτοιμος. Η Μαρή και ο Άντων χτυπούν τα πόδια τους στο χιόνι για να ζεσταθούν. Αλλά πού? Το κρύο τους περωνιάζει τα κόκαλα. Τόσο που κρυώνουν, έχουν αρχίσει να χτυπάνε τα δόντια τους. Στα γρήγορα, στερεώνει η Μαρή ένα καρότο στη μύτη του χιονανθρώπου. Και ο Άντων του δένει ένα μάλινο κασκόλ στο λαιμό του. Ύστερα, τα δύο παιδιά τρέχουν στο σπίτι να ζεσταθούν κοντά στη φωτιά. Και βέβαια, τρυπώνει πίσω τους η Μίνκα, γιατί η μικρή γατούλα τρελαίνεται για ζεστασιά. Της Μίνκας της αρέσει να περπατάει στο χιόνι και να αφήνει πίσω τις μικρές πατημασιές. Μερικές φορές όμως το κρύο δεν είναι αρκετό και τότε δεν χιονίζει. Βρέχει μόνο και ας είναι χειμώνας. Η βροχή δεν της αρέσει καθόλου της Μίνκας. Τις βροχερές μέρες δεν ξεμητίζει από το σπίτι. Κάθεται στη ζεστασιά και χουζουρεύει παρέα με τη Μαρή και τον Άντων μπροστά στο τζάκι. Η φωτιά του στυλίγει με τη γλυκιά ζέστα της και όλοι ευχαριστιούνται. «Τι καλά!» ρουθουνίζει η Μίνκα και στην ταυτή να ακούσει τις στάλες της βροχής που χτυπάνε στα τζάμια.

Έξω στο λιβάδι, εκεί που ο βοσκός λαγοκοιμάται, τα μεσημέρια του καλοκαιριού είναι μικρή λιμνούλα. Το χειμώνα, όταν κάνει κρύο πολύ, το νερό της παγώνει. Χαίρονται τότε ο Άντρου και η Μαρή με τα άλλα παιδιά του χωριού. Βγάζουν τα πατίνια τους από την ντουλάπα και αρχίζουν τις γλίστρες πάνω στον πάγο. Της αρέσει της Μίκας να κοιτάζει. Άλλα μαθαίνουν τώρα και όλο γλιστράνε και πέφτουν. Άλλα ξέρουν να πατινάρουν τόσο γρήγορα που η Μίκα δεν προλαβαίνει καλά-καλά να τα δει καθώς περνούν. Ξάφνου η Μίκα ακούει τον πάγο να τρίζει δυνατά. Σε λίγο τον ακούει πάλι. Τα παιδιά μαζεύουν τρομαγμένα τα πατίνια τους και γυρίζουν στα σπίτια τους. Η Μίκα τρέχει ξοπίσω τους. Σηκώνεται αέρας και τα σύννεφα ετοιμάζονται να ρίξουν κι άλλη χειμωνιάτικη μπόρα. Ίσα που προφταίνουν, ο Άντων και η Μαρή να χωθούν στο σπίτι. «Α, κοτεύω πια να τον χορτάσω το χειμώνα με το κρύο του και την παγωνιά του», λέει από μέσα της η Μίκα και τρυπώνει κι αυτή από τη χαραμάδα της πόρτας μέσα στη ζεστασιά. Μπροστά στο τζάκι κουλουριάζεται και αρχίζει να σκέφτεται με λαχτάρα την άνοιξη που δεν αργεί. Γιατί τότε θα μπορεί και πάλι να λιάζεται έξω, στο καλάθι της, δίπλα στο κατόφλι και να ακούει τα χαρούμενα γελαδίσματα των πουλιών.

0: Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Διαλεκτά παιδικά τραγούδια, όμορφα επιλεγμένα από την πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

με το ζόρι απ' τη φωλιά τους πήρα τη φωτιά απ' τους δράκους κι απ' τους μάγισσες καζάνια, κατσαρόλες και τηγάνια. Έριξα τα υλικά μου και τα λατοπιπερά μου. Απ' τα παραμύθια κλέβω

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Αγαπητή μικρή και μεγάλη μου φίλη, χαίρετε, χαίρετε λοιπόν σε μια ακόμη εκπομπή μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς πέρασε η εβδομάδα σας? Εύχομαι έτσι να κύλησε όμορφα με τις δραστηριότητες, με τα προγράμματά σας, με τα μαθήματά σας στο σχολείο. Και τώρα που είναι Σάββατο, εύχομαι να είναι μια ώρα ξεκούραστη, ανάλαφρη, να γυρίσατε στο σπίτι και να περιμένετε πώς και πώς το αγαπημένο φαγητό που σας έχει ετοιμάσει η μανούλα σας, και γενικά να είναι μια ώρα όμορφη, ευχάριστη και ξεκούραστη, που θα και εμείς θα σας κρατήσουμε συντροφιά εδώ στο σταθμό μας στους 99,7 στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης. Είμαστε λοιπόν στην εκπομπή «Έλα Χριστέ» στη συντροφιά μας, μια εκπομπή που μεταγγίζει νανικό παλμό σε όλους εσάς που μας ακούτε. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε και το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα.

Και μετά το όμορφο μουσικό μας διάλειμμα, πάμε, παιδιά μου, όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά, είχαμε κάνει ένα πρόλογο για το βιβλίο που πρόκειται να διαβάσουμε αυτό το διάστημα στην εκπομπή μας. Είναι το βιβλίο της Μυρσίνης Βιγκοπούλου «Από την Εγώπολη στην Εσύπολη. Άθος παιδικά». Πάμε λοιπόν να δούμε το πρώτο μέρος αυτού του βιβλίου.

0: ένας μικρός εγωπολίτης. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μεγάλη πολιτεία που την έλεγαν Εγώπολη. Τα σπίτια της ήταν το ένα μεγαλύτερο και ωραιότερο από το άλλο και τα τείχη της μεγάλα και ψηλά. Στη μέση της πολιτείας υπήρχε ένας γρανιτένιος λόφος και πάνω του ένα λαμπρό παλάτι φτιαγμένο από παγοκρίσταλο. Εκεί έμενε η θεά Ίση, την οποία οι εγωπολίτες θαύμαζαν πολύ. Την είχαν μάλιστα και βασίλισσά τους. Ποτέ δεν έπαιρναν σοβαρές αποφάσεις χωρίς την έγκρισή της. Εκείνη ήξερε τα πάντα. Οι εγωπολίτες αγαπούσαν πολύ την πολιτεία τους. Πίστευαν ότι πουθενά δεν υπήρχε άλλη καλύτερη από τη δική τους. Γι' αυτό και δεν ήθελαν ποτέ να φύγουν από εκεί. Εάν έκανες ένα γύρο στα ψηλά της τείχη, θα έβλεπες ότι πόρτες δεν υπήρχαν. Μόνο στο νότιο μέρος είχε μια μικρή πορτούλα. Από αυτήν μπαινόβγαιναν λίγοι χωρικοί που δούλευαν στα γύρω χωράφια. Και ενώ όλα φαίνονταν ωραία και λαμπρά, αυτοί οι άνθρωποι είχαν ένα πρόβλημα. Τα μάτια τους ήταν θολά και δεν έβλεπαν πολύ καθαρά. Ακόμη και τον ήλιο δεν τον έβλεπαν τόσο φωτεινό όσο ήταν στην πραγματικότητα. Οι ίδιοι βέβαια δεν το καταλάβαιναν, γιατί νόμιζαν ότι έτσι βλέπει όλος ο κόσμος. Ένα άλλο κακό που είχαν ήταν ότι μαλώνανε πολύ. Οι καυγάδες μεταξύ τους ήταν το πιο συνηθισμένο πράγμα. Κάθε εγωπολίτης ήθελε να γίνεται το δικό του θέλημα. Ακόμη και τα παιδιά σπάνια τα έβλεπες να παίζουν όλα μαζί. Εάν ήταν κανένα ματικό παιχνίδι, όλα ήθελαν να είναι αρχηγοί. Κανένα δεν υποχωρούσε και έτσι έπαιζαν τις πιο πολλές φορές μόνα τους. Ο Πίσμονας είναι ένας μικρός εγωπολίτης. Συνήθως παίζει μόνος του. Σήμερα, για άλλη μια φορά, δεν θέλει να παίξει με τους φίλους του. Τους αφήνει και φεύγει. Φίλοι είναι αυτοί που δεν αναγνωρίζουν ότι στο τρέξιμο αυτός είναι ο καλύτερος. Μόνο η μάνα του το παραδέχεται. Η κυρά Καινοδοξία με το παραμικρό επενεί και κολακεύει τον άντρα της και τα παιδιά της. Πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο τους δυναμώνει και τους δίνει θάρρος. Χωρίς αυτοπεποίθηση, εξάλλου, δεν μπορεί κανείς να ξεχωρίσει και αυτό είναι πολύ σημαντικό στην κοινωνία της Εγώπολης. Ο Πίσμονας σήμερα αισθάνεται μια ταραχή στην ψυχή του. Περπατάει γρήγορα και κάθε τόσο ξεφυσάει για να του φύγει ο θυμός. Είναι νωρίς ακόμα να πάει στο σπίτι του. Άλλωστε, κανείς δεν θα έχει γυρίσει. Σκέφτεται ότι μια βόλτα γύρω από τα τείχη ίσως τον ηρεμήσει. Μα όσο θυμάται τους φίλους του, τόσο περισσότερο θυμώνει. Και όσο θυμώνει, τόσο η καρδιά του σφίγγεται. Κοιτάζει τα ψηλά τείχη, τα μεγάλα σπίτια και νομίζει ότι θα πέσουν πάνω του. Ξαφνικά βλέπει μπροστά του τη μικρή πόρτα. Μέσα στην ταραχή του δεν κατάλαβε πότε έφτασε ως εδώ. Παραξενεύεται που τη βλέπει μισάνυχτη, πλησιάζει και κοιτάζει έξω. «Ει, φίλε, γεια σου!» Γυρίζει ξαφνιασμένος και βλέπει ένα κοριτσάκι να κατέται στο πεζούλι, έξω από το τείχος. «Γεια και σε σένα!» λέει και βγαίνει έξω. Είναι η πρώτη φορά που περνάει από αυτή την πόρτα. «Σίγουρα δεν είσαι από εδώ, δεν σε έχω ξαναδεί!» «Είμαι περαστική. Ήρθα με τον πατέρα μου για λίγο και τον περιμένω.» Ο Πίσμονας δεν χάνει την ευκαιρία να προβληθεί και την προκαλεί να αναμετρηθούν. «Θέλεις να παίξουμε μέχρι εκείνο το δέντρο, να δούμε ποιος θα νικήσει?»
1: «Και βέβαια θέλω.»
0: Μούδιασα να κάθομαι τόση ώρα.
2: «Λοιπόν σήκω, να μην κάνουμε ώρα, με το 3 ξεκινάμε. Παίρνουμε θέση. 1, 2, 3 μάρς.»
0: Η απόσταση μέχρι το δέντρο είναι αρκετή και τα δύο τρέχουν πλάι-πλάι. Φτάνοντας κοντά στο τέρμα, ο Πίσμονας με μια δρασκελιά διαφορά τερματίζει πρώτος.
1: «Μπράβο, μπράβο!»
0: φωνάζει το κορίτσι και του δίνει το χέρι.
1: «Τρέχει σαν τον άνεμο!»
2: «Επιτέλους!» σκέφτεται ο Πίσμονας. «Να και κάποιος που αναγνωρίζει την αξία μου!»
1: «Είναι αλήθεια ότι εγώ είμαι ο καλύτερος στο τρέξιμο.»
2: «Έπρεπε να είναι εδώ μερικοί να σ' ακούσουν. Δεν μου είπες όμως πώς σε λένε.»
1: Γαλήνη, εσένα?
2: Πείσμονα. Τα χανιασμένα και χαρούμενα κάθονται κάτω από το δέντρο. Λοιπόν, Γαλήνη, πριν συναντηθούμε, κόντυβα να σκάσω από τα νεύρα μου.
1: Το κατάλαβα, καθώς έσκυψες να δεις από την πόρτα. Αλλά ξέρεις κάτι, ο πολυστιμός αγριεύει τον άνθρωπο. Τώρα είσαι πιο όμορφος.
2: Μα πώς να μην θυμώνω, ξέρεις τι μου κάνουν οι δίλοι μου.
1: Και αρχίζει να της λέει το πρόβλημά του. Η Γαλήνη τον ακούει με προσοχή και ο πεισμόνας μιλάει, μιλάει, μιλάει. Εκείνη ακούει, ακούει, ακούει. Η ώρα περνάει ευχάριστα χωρίς να το καταλάβουν, μέχρι που έρχεται ο πατέρας της Γαλήνης.
2: Πάμε κορίτσι μου, να φύγουμε το γρηγορότερο από εδώ.
1: Να σου συστήσω τον καινούριο μου φίλο, μπαμπά.
2: Εγώ πολίτης είσαι, ρωτάει ο πατέρας της Γαλήνης. Φυσικά, τι άλλο θα μπορούσα να ήμουν.
1: Εκείνος γελάει και του χαϊδεύει λίγο τα μαλλιά. Ο πείσμονας τους καλεί στο σπίτι του, μα ο πατέρας της Γαλήνης είναι πολύ βιαστικός. Την αρπάζει από το χέρι και απομακρύνονται γρήγορα. Καθώς τη βλέπει να φεύγει, θυμώνει πολύ με τον πατέρα της που δεν δέχτηκε την πρόσκλησή του. Δεν του αρέσει καθόλου να του λένε όχι. Εκείνη γυρίζει και τον χαιρετάει. Αυτός της χαμογελάει. Προσπαθεί να κρύψει το θυμό του. Θέλει να φαίνεται όμορφος. Ξαφνικά θυμάται ότι δεν τη ρώτησε από ποια πολιτεία είναι. Τρέχει λίγο πίσω τους και φωνάζει. «Γαλήνη, πού μένει? Πού μένεις?» Εκείνη σταματάει για λίγο. Βάζει τα χέρια σαν χωνή στο στόμα και φωνάζει δυνατά. «Στην Εσύπολη, έλα να με βρεις!» Και ακούγεται ο αντίλαλος. «Στην Εσύπολη, έλα να με βρεις!» Ο πείσμονας τους κοιτάζει μέχρι που χάνονται στη στροφή του δρόμου.

Και μετά το όμορφο βιβλίο που μόλις διαβάσαμε το πρώτο μέρος, πάμε να δούμε και κάποια όμορφα μηνύματα. Πρόσεχε εκείνους που στοχεύουν στην ορμή της νιώτης σου, στην αγνότητα της ψυχής και του σώματός σου, στον αυτορμητισμό και τον ενθουσιασμό της ηλικίας σου. Τι αξίζει άραγε μια στημένη λεμονόκουπα, ό,τι και εσύ χωρίς αυτά. Όταν ελεήσεις τον φτωχό αδελφό σου, μην τον φωνάξεις να σε βοηθήσει στη δουλειά σου για να μην χάσεις τον μισθό της ευεργεσίας, αβάσης αείας. Το χέρι που κινεί το λίκνο του βρέφους κινεί το λίκνο του πολιτισμού. Το χαμόγελο είναι μια ωραία καμπύλη που μπορεί να ισιώσει ένα σωρό πράγματα. Μακρά γεύματα, σύντομη ζωή, σύντομα γεύματα, μακρά ζωή, ιατρικό ρητό. Ενοχλητικός είναι ο άνθρωπος που μας στερεί τη μοναξιά μας χωρίς να μας προσφέρει συντροφιά. Εκείνος που τρέχει να φτάσει την απάθεια και τον Θεό κάθε μέρα που δεν συνέβη να τον κακολογήσουν, σκέπτεται ότι ζημιώθηκε πολύ. Αμφιβάλλω, άρα υπάρχω, λατινικό ρητό. Η σταγόνα τρυπά την πέτρα, όχι με τη δύναμή της, αλλά με την επιμονή της, ο Βίδιος. Αν η μέλισσα ξόδευε τον καιρό της δαγκώνοντας τις άλλες, δεν επρόκειτο να κάνει ποτέ τις μέλη. Τα αυτιά μας δεν δημιουργήθηκαν για να μπορούν να κλείσουν, όπως για παράδειγμα το στόμα μας.

μετά το όμορφο μουσικό μας διάλειμμα, στη συνέχεια της εκπομπής μας, μικρή και μεγάλη μου φίλη, πάμε να δούμε ξανά από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης και συγκεκριμένα το βιβλίο της Γενέσεως, θα πάμε να δούμε την πτώση των πρωτοπλάστων. Πάμε λοιπόν. Από όλη την πλάση που δημιούργησε ο Θεός, διάλεξε ένα κομμάτι της γης που ήταν πανέμορφο, ένα τεράστιο περιβόλι στην Ανατολή, ανάμεσα σε τέσσερα μεγάλα ποτάμια στην περιοχή της Μεσοποταμίας. Εκεί έβαλε τους πρωτόπλαστους, τον Αδάμ και την Εύα, να ζουν μέσα στον Παράδεισο, στον κήπο της Εδέμ. Οι ειδικοί επιστήμονες έχουν κάνει έρευνες και βρήκαν ότι η ζωή των πρώτων ανθρώπων, οι πρώτοι λαοί και οι πρώτοι πολιτισμοί εντοπίζονται πράγματι στη Μεσοποταμία, στη Νοτιοδυτική Ασία, στο μέρος δηλαδή που μας πληροφορεί η Αγία Γραφή ότι βρισκόταν ο Παράδεισος. Μέσα στον κήπο της Εδέμ, ο Αδάμ και η Εύα ήταν αθώοι, σαν τα μικρά παιδιά και γεμάτη χαρά. Είχαν ό,τι επιθυμούσαν. Υπήρχαν εκεί όλων των ειδών τα δέντρα και οι καρποί. Αλλά δεν ήταν αυτή η χαρά τους. Ξέρετε τι έκανε την ευτυχία τους πολύ μεγάλη, παιδιά? Η αγάπη. Αγαπούσαν πολύ τον Θεό και νιώθαν πολύ πόσο πολύ τους αγαπούσε. Τον συναντούσαν κάθε μέρα και συνομιλούσαν μαζί του όπως τα παιδιά με τον πατέρα. Πόσο απολάμβαναν αυτή την ποθητή συνάντηση. Ενώ όμως ο Θεός έδειξε στον άνθρωπο με πολλούς τρόπους την αγάπη του, του έδωσε αθάνατη ψυχή, τον έκανε κυρίαρχο, αφεντικό στη φύση, του χάρισε όλα τα αγαθά, ακόμη και την ευτυχία εκείνης της μεγάλης συνάντησης. Ο άνθρωπος δεν είχε με ποιο τρόπο να του δείξει την αγάπη του. Τότε ο Θεός

τον παράδεισο. Αυτή την ευτυχία όμως τη ζήλεψε και θέλησε να τη χαλάσει κάποιος. Ο εχθρός κάθε καλού, ο διάβολος που ένα έργο έχει να ξεκόψει και τον άνθρωπο από τον Θεό. Μια μέρα λοιπόν πήρε τη μορφή φίδιου, πλησίασε την Εύα και με ανθρώπινη φωνή της είπε: «Γιατί ο Θεός σας απαγορεύει να φάτε από όλα τα δέντρα του παραδείσου?» «Δεν μας απαγορεύει», απαντάει η Εύα. «Μπορούμε να φάμε από τους καρπούς όλο το δέντρο του παραδείσου. Μόνο από το δέντρο που είναι στη μέση του παραδείσου μας είπε να μην φάμε ούτε να το αγγίξουμε, γιατί θα πεθάνουμε». «Όχι, δεν θα πεθάνετε», λέει το φίδι. «Ο Θεός γνωρίζει ότι τη μέρα που θα φάτε από αυτό θα ανοιχτούν τα μάτια σας και θα γίνετε σαν θεοί. Θα γνωρίζετε το καλό και το κακό». Κοίταξε τότε η Εύα το δέντρο και για πρώτη φορά της φάνηκε πολύ όμορφη η όψη του και πολύ ελκυστική η καρπή του. Απλώνει το χέρι της και αλίμονο κόβει ένα καρπό, τον τρώει, δίνει και στον Αδάμ. Τι τραγική στιγμή! Οι πρωτόπλαστοι πίστεψαν στο διάβολο που είναι εχθρός του Θεού. Εμπρός κάθε καλού και διαφόρησαν για την εντολή του Θεού που τους έδειξε τόση αγάπη. Από τη στιγμή εκείνη έπαψαν να είναι αθώοι, άρχισαν να ντρέπονται, να φοβούνται. Ένα βαθύ σκοτάδι απλώθηκε στην ψυχή τους, η χαρά τους χάθηκε. Λύπη βαθιά κυριαρχούσε πια, γιατί έγινε η πρώτη αμαρτία πάνω στη γη. Τι είναι, παιδιά, η αμαρτία? Η ανυπακοή στις εντολές του Θεού είναι αμαρτία που φέρνει τη λύπη και τη δυστυχία. Όσο πλησίαζε το δειλινό, η ώρα για την επίσκεψη του Θεού, τόσο ο φόβος του Αδάμ και της Εύας γινόταν μεγαλύτερος και από την τροπή τους κρύφτηκαν. Τόσο σκοτίνιασε το μυαλό τους η αμαρτία, ώστε νόμισαν ότι μπορούσαν να κρυφτούν από το Θεό που γνωρίζει τα πάντα. Σε λίγο ακούστηκε η φωνή του Θεού: «Αδάμ, πού είσαι?» «Άκουσα τα βήματά σου και κρύφτηκα γιατί είμαι γυμνός», είπε δειλά ο Αδάμ. «Ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός?» ρώτησε ο Θεός. «Έφαγες από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού?» Ο Θεός ρωτά, όχι ασφαλώς για να μάθει, αφού τα ξέρει όλα, αλλά για να βοηθήσει τον Αδάμ να παραδεχτεί το λάθος του, την αμαρτία του. Προσέξτε όμως την απάντηση του Αδάμ. Δεν είπε: «Ναι, Θεέ μου, έκανα παρακοή στην εντολή σου. Δεν έκανα το θέλημά σου. Συγγνώμη», αλλά δικαιολογήθηκε. «Η γυναίκα που μου έδωσε στη συντροφιά, αυτή μου έδωσε και έφαγα». Τότε ο Θεός στράφηκε στην Εύα. «Εύα, γιατί το έκανες αυτό?» «Το φίδι με ξεγέλασε», δικαιολογήθηκε και εκείνη. Λυπήθηκε τότε ο Θεός, γιατί ο άνθρωπος που ήταν τόσο ευτυχισμένος κοντά του, τώρα πια χωρίζεται από αυτόν. Φεύγουν οι πρωτόπλαστοι από τον παράδεισο, από τον όμορφο κήπο όπου συναντούσαν κάθε μέρα τον Θεό. Τώρα, μακριά από τον Θεό, δεν μπορούν να είναι πλέον αθάνατοι, ούτε ευτυχισμένοι όπως ήταν. Τους περιμένει λύπη και πόνος και ο θάνατος. Ο Θεός πληροφόρησε την Εύα ότι θα γεννά με πόνους τα παιδιά της και τον Αδάμ ότι με πολύ κόπο και υδρότα θα βγάζει το ψωμί του. Πραγματικά, η αμαρτία στον κόσμο έφερε τη δυστυχία. Οι άνθρωποι πλέον κουράζονται, πονούν, χύνουν συχνά δάκρυα. Τα τόσα ατυχήματα, οι ασθένειες, ο θάνατος, η υποκρισία, οι μάχες, η κρίση που υπάρχει στον κόσμο και όλη η απανθρωπιά είναι συμφορές που εμφανίστηκαν στον κόσμο μετά την πρώτη αμαρτία. Ακόμη και η φύση αγρίεψε. Άρχισαν οι σεισμοί, οι πλημμύρες, οι φυσικές καταστροφές. Τίποτα από όλα αυτά δεν υπήρχε στον παράδεισο πριν από την πτώση των πρωτοπλάστων. Έκλεισε λοιπόν η πόρτα του παραδείσου. Για πάντα? Όχι, παιδιά. Και τώρα, σε αυτό το σημείο, ζητώ λιγάκι την προσοχή σας. Τη φοβερή και τραγική ώρα που όλα ήταν σκοτεινά για τον Αδάμ και την Εύα και για όλους τους ανθρώπους που θα προέρχονταν από αυτούς, ο Πανάγαθος Θεός, παιδιά, κάνει ένα σχέδιο αγάπης, ένα σχέδιο σωτηρίας. Δεν αντέχει να βλέπει θλιμμένο το παιδί του, έστω κι αν αυτό αδιαφόρησε για την εντολή του, και δίνει μία υπόσχεση. Θα στείλει κάποιον που θα τους λυτρώσει από την αμαρτία και θα τους ξαναβάλει στον παράδεισο. Η γλυκιά αυτή υπόσχεση του Θεού

0: ονομάζεται Πρωτευαγγέλιο, που σημαίνει πρώτη χαρούμενη είδηση και φανερώνει την απέραντη αγάπη του Θεού μας. Πραγματικά, παιδιά, ο Θεός μας κράτησε την υπόσχεσή Του. Έστειλε σωτήρα στον κόσμο μας τον Υιό Του, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που γεννήθηκε από μία μακρινή απόγονο της Εύας και του Αδάμ από την Παρθένο Μαρία, την Παναγία μας, και έτσι με αυτόν τον τρόπο ξανά μπορούμε να μπούμε στον Παράδεισο χάρη σε αυτή την μακροθυμία που έδειξε και την αγάπη ο Θεός προς το πρόσωπο των συνανθρώπων και των ανθρώπων γύρω Του. Έτσι λοιπόν, παιδιά, η αγάπη του Θεού είναι τόσο μεγάλη που δεν μας αφήνει έξω από τον Παράδεισο. Γι' αυτό και εμείς να προσπαθούμε να μην λυπούμε το Θεό στην καθημερινότητά μας, έτσι ώστε να μπορούμε να γευτούμε από εδώ, από αυτή τη ζωή, την πρόγευση του Παραδείσου, για να τη ζήσουμε κάποτε αιώνια κοντά Του. Αμήν. Και σε αυτό το σημείο, μικρή και μεγάλη μου φίλη, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα τα ξαναπούμε όμως πάλι το επόμενο Σάββατο στη γνωστή μας ώρα. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που μας συνόδευσε στη μουσική και στον ήχο. Να είστε όλοι πολύ καλά, παιδιά. Γεια σας!
1: Έλα, Χριστέ, στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του Καταλουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Όταν τελείωσε ο Ιησούς τον λόγο του στα πλήθη, στην πόλη της Καπερναούμ εθέλησε να πάει. Εκεί ήταν άρρωστος βαριά, έτοιμος να πεθάνει. Δούλος καλός και έμπιστος ενός εκατοντάρχου. Το δούλο ο εκατόνταρχος πολύ τον αγαπούσε. Σαν άκουσε για τον Ιησού, έστειλε Ιουδαίους, πρεσβύτερους να πάνε εκεί να τον παρακαλέσουν να έρθει και στον τόπο του το δούλο του να σώσει. Και πήγανε στον Ιησού και τον παρακαλούσαν: «Αξίζει αυτό τον άνθρωπο να τον εβοηθήσεις, γιατί αγαπά το έθνος μας και η συναγωγή μας οικοδομήθηκε από αυτόν με ενέργειες δικές του». Καθώς λοιπόν προχώραγε ο Ιησούς μαζί τους, στο σπίτι του εκατόνταρχου είχε κοντοσημώσει και εκείνος φίλους του έστειλε στον Ιησού να πούνε: «Παρακαλώ σε Κύριε, απόφυγε τον κόπο, δεν είμαι άξιος να έρθεις μες στο δικό μου τόπο. Γι' αυτό το λόγο απέφυγα να έρθω να στο ζητήσω, γιατί δεν ένιωθα άξιος για να σε συναντήσω. Και ο λόγος σου είναι αρκετός και μόνο αυτός μου φτάνει. Ο δούλος μου ο αγαπητός αμέσως για να γιάνει. Κι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ξέρει από εξουσία και στρατιώτες αρκετούς έχω στη διοίκησή μου. Στον ένα λέω πήγαινε και αυτός αμέσως πάει. Στον άλλον λέω έλα εδώ και έρχεται αμέσως. Κι ό,τι κι αν πω στο δούλο μου να κάνει, θα το κάνει». Σαν άκουσε ο Ιησούς τα λόγια που του είπε, τον θαύμασε και γύρισε και είπε προς το πλήθος που ερχόταν εξω πίσω του και τον ακολουθούσε: «Σας λέω με βεβαιότητα, τέτοια μεγάλη πίστη δεν βρήκα μέσα στο Ισραήλ κανέναν να έχει». Οι φίλοι του εκατόνταρχου σαν γύρισαν στο σπίτι, τον δούλο αυτόν τον άρρωστο βρήκαν θεραπευμένο.

τον γιο μιας χείρας στην Αΐν ο Κύριος ανασταίνει. Στην πόλη που λεγότανε Ναΐν ο Κύριος πήγε και ήταν μαζί του μαθητές, πολλοί και πλήθος κόσμου. Την ώρα που πλησίαζαν στην είσοδο της πόλης, ένα νεκρό ευγάζανε, το γιο μιας χείρας μάνας, και τη συνόδευε πολλής κόσμος από την πόλη. Ο Κύριος πλαχνίστηκε σαν είδε αυτή τη μάνα, και τότε λέει σε αυτήν μιγλές και έπειτα προχωράει, και στη σωρό τα χέρια του τα Άγια ακουμπάει. Αυτοί που τον σηκώνανε είχανε σταματήσει, και τότε λέει ο Ιησούς στον πεθαμένο νέο: «Σε διατάζω, νεαρέ, να σηκωθείς επάνω». Και ανακάθισε ο νεκρός και άρχισε να μιλάει, και ο Ιησούς στη μάνα του τότε τον παραδίδει: «Τον κόσμο που είδε όλα αυτά κυρίεψε ένα δέος, και τον Θεό δοξάζοντας φωνάζανε και λέγαν: «Μέγας προφήτης του Θεού ήρθε ανάμεσά μας, και ο Θεός ήρθε εδώ να σώσει τον λαό του». Κι έτσι λοιπόν διαδόθηκε για τον Ιησού η φήμη στην Ιουδαία ολόκληρη και τα περίχωρά της.

ο Ιησούς και ο βαπτιστής πρόδρομος Ιωάννης. Του Ιωάννη μαθητές πήγανε και μιλήσαν για όλα όσα συνέβησαν και τον πληροφορήσαν. Και ο Ιωάννης κάλεσε δυο από τους μαθητές του και ρώτησε στον Ιησού τους έστειλε να κάνουν. Αυτός που περιμένουμε από πολλούς αιώνες, ως τον Μεσσία είσαι εσύ ή περιμένουμε άλλον? Και εκείνοι πήγαν στον Ιησού και τούπαν ο Ιωάννης, ο βαπτιστής μας έστειλε σε σένα και ρωτάει αν ο Μεσσίας είσαι εσύ που πρόκειται να έρθει ή μήπως περιμένουμε να έρθει κάποιον άλλον. Την ώρα εκείνη ο Ιησούς πολλούς είχε γιατρέψει, αρρώστους και βαριά ασθενείς ως και δαιμονισμένους, και σε πολλούς τυφλούς το φως χάρισε που δεν βλέπαν. Και γύρισε ο Ιησούς και απαντά σε εκείνους ό,τι είδατε και ακούσατε να πάτε και να πείτε στον Ιωάννη βαπτιστή όταν θα τον δείτε. Τυφλοί μπορούν να ξαναδούν, κουτσοί να περπατούνε, λεπροί να καθαρίζονται και οι κουφοί να ακούνε, νεκροί να ανασταίνονται και οι φτωχοί του βίου ακούνε το χαρμόσυνο άγγελμα του Κυρίου. Μακάριος και ευτυχής αυτός που δεν θα χάσει την πίστη του σε μένανε και δεν θα με ξεχάσει. Σαν έφυγαν οι μαθητές τότε του Ιωάννη, για τον Ιωάννη άρχισε ο Ιησούς να λέει «Τι βγήκατε στην έρημο, τι θέλατε να δείτε? Ένα καλάμι που άνεμος εδώ και εκεί σαλεύει? Ή μήπως βγήκατε άνθρωπο να δείτε στολισμένο, με ρούχα πολυτέλειας να είναι καλοντημένο? Όσοι φορούν ρούχα λαμπρά και ζουν με απολαύσεις βρίσκονται στα ανάκτορα. Τι βγήκατε να δείτε? Προφήτη ήρθατε λοιπόν να δείτε, έτσι δεν είναι? Ναι, και σας διαβεβαιώ μάλιστα αυτός πως είναι κάτι το περισσότερο από έναν προφήτη. Είναι αυτός που η Γραφή για εκείνον αναφέρει τον αγγελιοφόρο μου πριν από σένα στέλνω. Εγώ για σέ τον δρόμο σου για να προετοιμάσει. Αλήθεια λέω, δεν γέννησε μάνα ποτέ ως τώρα από τον Ιωάννη βαπτιστή προφήτη πιο μεγάλο. Μα στο βασίλειο του Θεού ο πιο μικρός και πάλι σας λέω πως μεγαλύτερος από εκείνον είναι. Όσοι το κήρυγμα άκουσαν του βαπτιστή Ιωάννη, όλοι από αυτόν βαπτίστηκαν, ακόμη και τελώνες, γιατί πιστέψαν πως ο Θεός τον είχε αποστείλει. Μα οι Φαρισαίοι και οι νομικοί, αφού δεν βαπτιστήκαν, αρνήθηκαν το θέλημα που είχε ο Θεός για εκείνους. Με τι λοιπόν τη σημερινή γενιά να παρομοιάσω και με τι μοιάζουν άραγε οι άνθρωποι ετούτοι? Με τα παιδιά που κάθονται στην αγορά ομοιάζουν και μια ομάδα προσφωνεί την άλλη και της λέει «Με τη φλογέρα παίξαμε χαρούμενα τραγούδια, μα εσείς δεν τα χορέψατε, αλλά ακόμα κι όταν τα μυρολόγια είπαμε δεν βγάλατε ούτε δάκρυ». Το ίδιο κάνετε κι εσείς. Ήρθε ο Ιωάννης που φαγητό δεν έτρωγε κι ούτε κρασί είχε αγγίξει και για εκείνον λέγατε δαιμόνιο πως έχει. Και ο Υιός του ανθρώπου έπειτα ήρθε που τρώει και πίνει και λέτε κυλιόδουλος πως είναι και είναι ο πότης, παρέα με αμαρτωλούς πως κάνει και τελώνες. Και όμως δικαιώθηκε η του Θεού σοφία στο πρόσωπο όλων αυτών που είχε αποστείλει.

Ιησούς συγχώρησε αμαρτωλή γυναίκα. Τον Ιησού προσκάλεσε κάποτε Φαρισαίος να πάει εις το σπίτι του να παραθέσει γεύμα. Και ο Ιησούς σαν έφτασε στου Φαρισαίου το σπίτι, εμπήκε και εκάθισε σε εκείνο το τραπέζι. Στην πόλη αυτή βρισκότανε μια αμαρτωλή γυναίκα. Σαν άκουσε ότι ο Ιησούς είναι στου Φαρισαίου, έφερε αλαβάστρινο δοχείο μεστό με μύρο. Στάθηκε πίσω και κοντά στα πόδια του βρισκόταν και έκλαιγε και έβρεχε τα πόδια του με δάκρυα και έπειτα με τα μαλλιά του σκούπιζε τα πόδια και τα φιλούσε κι ύστερα, τάλιψε με το μύρο. Σαν είδε αυτό που έγινε τότε ο Φαρισαίος, που τον Ιησού στο σπίτι του είχε προσκεκλημένο, έκαμε από μέσα του το λογισμό και είπε: «Αν ήτανε ο άνθρωπος αυτός εδώ προφήτης, θα ήξερε ποια ήτανε, αλλά και το τι είναι αυτή η γυναίκα που αυτόν αγγίζει, θα το ξέρει. Πως είναι μια αμαρτωλή, σίγουρα θα γνωρίζει». Ο Ιησούς απάντησε στις σκέψεις του και είπε: «Σίμωνα, κάτι να σου πω έχω για να ακούσεις». «Πες μου, διδάσκαλε», αυτός σε εκείνον απαντάει. «Λεφτά σε κάποιον δανειστή δύο άνθρωποι χρωστούσαν. Του χρώσταγαν δινάρια, ο ένας 500 και ο άλλος του εχρώσταγε δινάρια 50. Όμως αυτοί δεν μπόρεσαν να του τα επιστρέψουν και αυτός το χρέος χάρισε τότε και εις τους δύο. Πες μου λοιπόν ποιος από τους δυο ανθρώπους θα χρωστάει ευγνωμοσύνη πιο πολύ στο δανειστή εκείνον». Ο Σίμων αποκρίθηκε: «Νομίζω πως εκείνος εις τον οποίον χάρισε τα πιο πολλά χρωστάει». «Η κρίση σου ήτανε σωστή», ο Ιησούς του λέει. Και τη ματιά του ρίχνοντας σε εκείνη τη γυναίκα, στο Φαρισαίο γύρισε ο Ιησούς και λέει: «Τι βλέπεις τη γυναίκα αυτή που βρίσκεται εμπρός μου? Δεν έπλυνε τα πόδια μου στο σπίτι σου όταν μπήκα, όμως αυτή με δάκρυα μου έπλυνε τα πόδια και τα μαλλιά της άπλωσε για να μου τα σκουπίσει. Ένα φιλί δεν μου δώσες, αντίθετα εκείνη να μου φυλά τα πόδια μου δεν έπαψε καθόλου από τη στιγμή που έφτασε και μπήκε μέσα στο σπίτι. Ούτε και το κεφάλι μου μου άλυψες με λάδι, ενώ εκείνη άλυψε τα πόδια μου με μύρο. Γι' αυτό λοιπόν σε βεβαιώ οι αμαρτίες που έχει, που ξέρω πως είναι πολλές, όλες συγχωρεθήκαν, όπως το δείχνει η πολλή ευγνωμοσύνη που έχει. Σε αυτόν που τα αμαρτήματα τα λίγα συγχωρούνται, αυτός και τη λιγότερη θα δείχνει ευγνωμοσύνη». Και τότε στη γυναίκα αυτή που ήταν εκεί της λέει: «Γυναίκα, οι αμαρτίες σου όλες συγχωρεθήκαν». Όσοι καθόντουσαν εκεί στο ίδιο το τραπέζι με τον Ιησού αρχίνησαν να λένε μεταξύ τους: «Ποιος είναι τούτος που μπορεί να συγχωρά αμαρτίες?» Μετά από αυτά ο Ιησούς είπε προς τη γυναίκα: «Η πίστη σου σε έσωσε, πήγαινε και έχε ειρήνη».

Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα Νέα τα Ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αθλητικές ιστορίες με τον Γιώργο Μιμίκο. Μία παραγωγή του Crete TV.
1: Στα νότια του Ηρακλείου, πριν λεωφόρος Κνωσούς οδηγήσει στο Μινωικό Ανάκτορο, υπάρχει ένα ύψωμα που το 1922 βρήκαν έναν ακόμη τόπο λύτρωσης οι χιλιάδες Μικρασιάτες πρόσφυγες που ήρθαν στην Κρήτη και ειδικά στο Μεγάλο Κάστρο μετά την καταστροφή. Πρόσφυγες κυρίως από τα Αλάτσατα αλλά και από άλλες περιοχές της γης της Ιωνίας ήταν αυτοί που ξεκίνησαν μια νέα ζωή στη Φορτέτσα και στον γειτονικό Ντεκέ που εδώ και χρόνια έχει πάρει την ονομασία Νέα Αλάτσατα. Όπως και στο Ατσαλένιο που ο ΠΟΑ ιδρύθηκε το 1951 ενώ στον επίσης προσφυγικό Κατσαμπάη ΑΕΚ είχε ιδρυθεί το 1949. Έτσι και στη Φορτέτσα, όσο και να αγαπούσαν το ποδόσφαιρο, η πρώτη προτεραιότητα δεν θα μπορούσε να είναι παρά η επιβίωση και όχι η ίδρυση ποδοσφαιρικής ομάδας. Η Μινωική, που στην πορεία οι φίλοι της βλέποντας τα χρώματά της αλλά και το καλό ποδόσφαιρο άρχισαν να φωνάζουν Μπάρτσα, ιδρύθηκε το 1959. Στο πρώτο μέρος, θέλοντας να μιλήσουμε με τον άνθρωπο Α και Ω της Μινωικής, όπως λένε όσοι τον ξέρουν, επισκεφτήκαμε στο καζάνι του που είναι ένα στέκι που σε παρασέρνει στις γειτονιές της Μύρνης, την ιδιαίτερη πατρίδα του το Κυρκαγάτς, κοντά στο Σώμα, την Πέργαμο, το Αξάρι και άλλα μέρη από τα ματωμένα και ιερά χώματα, τον σπουδαίο Αχιλλέα Χατζημανόλη, που είχε δίπλα του τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή και πρώην προπονητή Βαγγέλη Κοκάλη, που παραμένει ιδιαίτερα αγαπητός στο ποδοσφαιρικό Ηράκλειο.

0: Μινωική ιδρύθηκε από μια ομάδα κατά βάση μικρασιατών το 1959. Προτεργάτες υπήρξαν ο Δημήτρης ο Κάργατης, ο Κώστας ο Δουμάνης, ο Ηλίας ο Κατσαρός, από όσους μπορώ να θυμάμαι, ο Μίμης ο Δόξας και άλλοι πάρα πολλοί που έκαναν μία προσπάθεια να συγκεντρώσουν τους τότε νέους και να δημιουργήσουν μια αθλητική εστία και να προβάλλουν και τα πέντε προάστια, διότι η Μινωική κατά την ίδρυσή της λεγόταν η ομάδα των πέντε προαστίων. Η σωστή ονομασία λοιπόν πρέπει να την τοποθετούμε σαν η ομάδα των νοτίων προαστίων του Ηρακλείου. Με τον καιρό ο Μεμπεντεβής έκανε μια δικιά του ομάδα, παραπάνω στον Άγιο Ιωάννη επίσης έγινε ο Ανδρογέας και έφτασε να περιοριστεί και σήμερα πλέον όταν λέμε Μινωική εννοούμε την Πάνω και την Κάτω Φορτέτσα, την Καθαυτό Φορτέτσα.
1: Και η Κνωσός ήταν...
0: Η Κνωσός ήταν από τις ιδρύτριες. Από τα ιδρύτρια προάστια που βοήθησαν να δημιουργηθεί η ομάδα των πέντε προαστίων. Και είχε και ποδοσφαιριστές που βοήθησαν τα πρώτα χρόνια έντονα, εντονότατα. Τα πρώτα χρόνια με μεγάλο ζήλο έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, παρά το ότι είχε γίνει μια προσπάθεια να αποκτήσουμε γήπεδο εκεί που είναι σήμερα οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου που κάηκαν στην διακλάδωση της Φορτέτσας από πάνω. Και προχώρησε η ομάδα καλά και το 1968 ανήλθε στην πρώτη κατηγορία της τοπικής ένωσης. Είχε δοθεί αγώνας μπαράζ τον Άγιο Νικόλαο με την νίκη Σιτίας. Κερδίσαμε εκείνο τον μπαράζ, το οποίο θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Και από τότε η Μινωική διατήρησε μια πολύ σταθερή πορεία στην πρώτη κατηγορία. Αν θυμάμαι καλά, μόνο ένας υποβιβασμός στη Β' κατηγορία υπήρξε, αλλά αμέσως την επόμενη χρονιά ξαναανεβήκαμε και συνεχίζομαι σταθερά και η ομάδα εξακολουθεί να υπάρχει. Τα χρόνια που έχουν περάσει παρατηρείται το φαινόμενο ο ερασιτεχνισμός να νοσεί. Και αυτό έχει σαν βάση, σαν αποτέλεσμα ορισμένες ομάδες και ειδικά από όχι ζωντανά οικονομικά περιοχές να αντιμετωπίζουν προβλήματα και μέσα σε αυτές είναι και η Μινωική. Παρά το ότι αποκτήσαμε γήπεδο με τη βοήθεια του Πανεπιστημίου, της Περιφέρειας και λοιπά, ένα πολύ καλό γήπεδο και το οποίο δημιουργείται, είναι αθλητική ξέλη και γίνεται έργο αξέπαινο με τα πιτσιρίκια, με τις ακαδημίες να βγαίνουν φιντανάκια ούτως ώστε να πηγαίνουν. Εκείνο που πρέπει κατ' εμέ να προσεχθεί για να μείνει ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, θα πρέπει πρώτα απ' όλα εμείς οι μεγαλύτεροι να το συνειδητοποιήσουμε, να το προσπαθήσουμε. Διότι φεύγει αυτό το πράγμα. Όλα έχουν εμπορευματοποιηθεί. Όλα, για το καλημέρα που σου λένε. Ελπίζω κόσμος υπάρχει, την αγαπάει την ομάδα. Θα βοηθάμε όσο μπορούμε, να τη βλέπουμε να προχωράει. Σημειωτέων ότι έχει τρεις φορές κατακτήσει το τοπικό πρωτάθλημα. Το πρώτο ήταν όταν ήμουν εγώ ο γενικός αρχηγός που κερδίσαμε το πρωτάθλημα το 78, την περίοδο 78-79. Και άλλες δύο φορές με άλλες διοικήσεις, άξιες, προχώρησε η ομάδα κλπ. Αλλά όπως και να το κάνουμε, το οικονομικό ήταν η βασική αιτία η οποία επιτρέφαμε στα τοπικά πρωτάθλημα. είχα πάει στη Ριζούπολη και έκανα προπόνηση γιατί ήταν κάποιος φιλικό μου πρόσωπο της μητέρας μας, Σάρβος, γενικός αργηγός, χαστής λεγόταν στον Απόλλο. Και πήγα και έκανα μια εβδομάδα προπόνηση και είχαν τρελαθεί. Τώρα για τον αλφαβήτα λόγο δεν έγινε η μεταγραφή εκεί. Έκασα εδώ, ασχολήθηκα γιατί μου άρεσε το ποδόσφαιρο, ασχολήθηκα με την προπονητική, επιτυχημένη προπονητική έκανα και το βασικότερο είναι αυτό, τις επιτυχίες είχα γιατί ήμουν υπέρ των παιδιών, υπέρ των νέων παιδιών, των τοπικών παιδιών και γι' αυτό πήγα σε 6-7 ομάδες που δούλεψα στο Ηράκλειο, πήρα 5 πρωταθλήματα. Πήγαινα σε ομάδες που ήταν διαλυμένες και έπαιρνα πρωτάθλημα. Ομάδες που πέφτανε και έσωνα τις ομάδες. Αλλά κάποιο ατύχημα που μου έτυχε το 13 στο πόδι μου, το σταμάτησα και ήταν κάτι που αγαπούσα πάρα πολύ. Το αγαπούσα αυτό να το συνεχίσω και τελικά εκεί σταμάτησα.
1: Κάποιο παιχνίδι που σου έχει μείνει με τη Μινωική πάντα, είτε σαν παίκτης, είτε σαν προπονητής.
0: Ναι. Σαν προπονητής, ένα παιχνίδι που πέφταμε το 2007 ήταν στη Μύρες. Το 2-2. Ανάλαβα εκείνη την εποχή, δεν πήγαινε καλά. Τέλος πάντων, δεν πήγαινε καλά η ομάδα, ανάλαβα εγώ εκείνη την ομάδα και ήθελα να τη σώσω. Και παίζαμε το τελευταίο παιχνίδι μέσα στις Μύρες. Οι Μύρες θέλανε μόνο νίκη να σωθούν. Να απνάνε στην αλφα κατηγορία. Έκανα την προπόνηση την εβδομάδα στα παιδιά τους. Μάλιστα τους είπα, παιδιά, αύριο, την τελευταία προπόνηση τους λέω, αύριο πάμε παιδιά να πολεμήσουμε. Όποιος δεν είναι έτοιμος και δεν έχει όπλα μαζί του, να μείνει εδώ, να μην έρθει μαζί μας. Και όλοι με μια φωνή μου είπανε μαζί σου coach. Και πήγαμε στις Μύρες, καλή ομάδα είχαμε, και πήγαμε 2-2. Και σώθηκε η Μινωική και έπεσαν οι Μύρες εκείνη τη χρονιά. Το μόνο που θυμάμαι, γιατί με χτυπήσανε εκεί πέρα. Πέσε πολύ ξύλο και δεν θυμάμαι. Καμιά πέτρα μου ήρθε εδώ πέρα στο κεφάλι, αναπτήρας ήταν, δεν ξέρω τι. Από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι. Πήρα την αναπνοή μου στο ιατρικό των Μυρών. Ήμουνα 9 χρονών όταν έγινε το πρώτο μάτς της Μινωικής. Το γήπεδο του Βενιζελίου, εδώ και σας είπα που είναι οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, 0-0 με το Γιούχτα. Το πρώτο μάτς επίσημο της Μινωικής.
1: Γάμα τοπικό.
0: Γάμα τοπικό. Την τελευταία στιγμή τραυματίστηκε ο τερματοφύλακας. Είχε πρόβλημα και δεν μπορούσε να παίξει ο βασικός τερματοφύλακας και δεν είχαμε δεύτερο. Και βάλαμε έναν κυνηγό με το νούμερο 8 που έπαιζε αυτός, ήταν και ταχύτατος και λέει θα παίξω εγώ τερματοφύλακας. Ήταν ο ήρωας του αγώνος.
1: Κυνηγός.
0: Το οχτάρι φόραγε και τον βάλαν τερματοφύλακα.
1: Επιθετικός λοιπόν.
0: Και πήραμε το 0-0, διαφορετικά θα κέρδιζε η ομάδα. Και εκείνο το πρώτο μάτς θυμάμαι ότι η Μινωική έπαιζε με χρώματα γαλάζιο και άσπρο. Και οι φανέλες είχαν διακαδάκια. Θυμάμαι ορισμένους τους ποδοσφαιριστές και τι νούμερο φόραγαν σε εκείνο το μάτι.
1: Και πώς άλλαξε το χρώμα και μπήκε το
0: μισή. Το χρώμα είχε οριστεί ότι θα είναι το βυσινί και το μαύρο που είναι τα χρώματα στους κύωνες του Μινωικού Ανακτόρου. Γιατί προτού ονομαστεί Μινωική, καθυστέρησε να επισημοποιηθεί το σωματείο γιατί ήθελαν η μισή να την κάνουν Μινόταυρο και η μισή Μινοϊκή. Και υπερίσχυσε το Μινοϊκή που είναι γενικότερο. Που είναι γενικότερο. Από ποδοσφαιριστάς μετά ήταν, στην αρχή ήταν ένα μελίσι. Τα παιδάκια ξυπόλυτα τρέχαμε, παρακολουθούσαμε το ποιος έκανε την πιο μακρινή παλιά. Αλόκοτα πράγματα για μας να βλέπουμε μεγαλύτερους να παίζουν ποδόσφαιρο κλπ. Και το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη ευχαρίστηση υπήρξε όταν η πρώτη γενιά από τους τότε μεγάλους που παίζανε βγήκε στη Μινοϊκή. Νίκος Κανταλής, Γιώργος Βακάλογλου, Σημαία, ο Τζαντζαδάκης, ο Γιάννης, ο Κώστας ο Θωμαδάκης.
1: Σπουδαίοι παίχτες και κάναν και καριέρα.
0: Και καριέρα και σε άλλες ομάδες. Ο Γιώργος ο Βακάλογλου Αλφα Εθνική, μετά στον Εργοτέλη, ο Κανταλής στον ΠΟΑ Λαμπρή πορεία και επέστρεψε πάλι. Και ο Τζαντζαδάκης στον ΠΟΑ και ξανά επέστρεψε. Ο Θωμαδάκης στον ΠΟΑ και επέστρεψε. Και ο Κουτσουβέλης από την Κνωσό. Και ο Κουτσουβέλης από την Κνωσό. Αυτοί ήταν οι πέντε οι οποίοι έγιναν ο μαγνήτης των νεοτέρων και τρέχαμε στην κυριολεξία και έκανε εξαιτίας αυτής της πεντάδας πάρα πολλά παιδιά γίνανε φανατικοί φίλαθλοι της Μινοϊκής και ερχόταν στο γήπεδο.
1: Και πολλοί κόσμος στο γήπεδο.
0: Και πολλοί κόσμος, ζωντάνια. Και δεν σας κρύβω ότι στα πρώτα χρόνια είχαμε υπερβόλλοντα ζήλο. Δηλαδή και ο κόσμος με τα τότε δεδομένα κοινωνικά θα τα πω εγώ, δεν το είχε σε τίποτα να μαλώσει και εύκολα, ας πούμε, και μαλώνανε. Το λέω και δεν έχω κανένα πρόβλημα, διότι δεν ήταν ανήθικο. Ναι. Δεν ήταν ανήθικο. Καταλαβαίνετε.
1: Καταλαβαίνω, ναι. Εσείς, σαν Αχιλλέας, μια προσωπική εμπειρία που θέλετε να καταθέσετε, είτε όταν παίξατε ποδόσφαιρο, είτε σαν παράγοντας κάτι.
0: Στο ποδόσφαιρο δεν ασχολήθηκα πολύ. Διότι επί Προεδρίας Δημητρίου Κάργατζη, ο Θεός να τον συγχωρήσει, είπε το εξής. Δεν αναλαμβάνω πρόεδρος αν δεν έχω γραμματέα τον Αχιλλεάκη μου, 24 χρονών τότε.
2: Το άλλο παιχνίδι όταν πήραμε το πρωτάθλημα το 78-79 που πέσαμε μέσα στο Τυμπάκι και αν κερδούσαμε το Τυμπάκι είμαστε σχεδόν πρωταθλητές. Δηλαδή είχαμε ήταν δίποντα τότε και είχαμε δύο πόντι διαφορά. Δηλαδή και να χάναμε το άλλο παιχνίδι ήταν, δεν θυμάμαι τον εθνικό εδώ, θα το παίρναμε σίγουρα. Δεν υπήρχε περίπτωση γιατί είχαμε καλή ομάδα. Και διακόπηκε το μάτς αυτό. Και μετά πήγαμε και παίξαμε στο Λεωτέο Κύπρο και κερδίσαμε και παίρνουμε το πρωτάθλημα. Αυτές είναι οι πιο.
1: Φαντάζομαι είχες βάλει γκολ.
2: Πολλά. Πολλά γκολ. Και έχω και μια ανάμιση. Ένα παιχνίδι που μου έχει μείνει στην ιστορία. Φοβήθηκα. Από τη μία φοβήθηκα και από την άλλη δεν ήξερα τι να κάνω. Με έπιασε ο φόβος. Ενώ ήμουν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής εκείνη τη μέρα. Στο Διαγόρα Ρόδου τότε έπαιζε ο Δοξάκης τερματοφύλακας, ο Μαυρουδής. Πήγανε μετά στον Εθνικό και παίξανε αυτά τα παιδιά.
1: Έβαινε.
2: Και ήταν ο Σωτηρόπουλος, αυτός έπαιζε δεξιμπάκ και εγώ έπαιζα έξω αριστερά. Και τους κάνω μια τρίπλα στη. Πετάω την μπάλα απ' έξω και, και τον περνάω έτσι. Ήταν πολύ γρήγορος βέβαια, αλλά και εγώ γρήγορος. Και τον περνάω και μια στιγμή όταν έφτασα στο τέρμα έκανα τη σέντρα. Και πετάχτηκε ο Κιλιάρας να το βάλει γκολ, δεν το βάλει τελικά. Έρχεται κατά πάνω μου. Τον εφοβήθηκα. Λέω θα με δείρει αυτός. Και έρχεται κοντά μου και με αγκαλιάζει και με φυλάει. Και μου λέει, φίλε μου, συγχαρητήρια. τη θυμάμαι αυτή την κουβέντα και θα τη θυμάμαι σε όλη τη ζωή. Και ένιωσα ότι πραγματικά υπάρχουν ποδοσφαιριστές που εκτιμάνε την προσφορά σου μέσα στο γήπεδο ως αντίπαλο. Εκείνο το μάτς το αξέχαστο είναι σε ένα μάτς μεταξύ Μινωικής Ποσειδώνος, του κρατεού Ποσειδώνος, παγωμένος και λυπή, του Δημητρίου, ο Αποστολάκης, οι Γουρνιεζάκηδες, ο Μπετινάρης.
1: Που έπαιρνε τα πρωταθλήματα τότε.
2: Που έπαιρνε τα πρωταθλήματα. Παίζομαι στο γήπεδο του ΠΟΑ, πρωινό μάτς. Και αν κερδίσει ο Ποσειδώνας, παίρνει το πρωτάθλημα. Η Μινωική στα μισά, αδιάφοροι βαθμολογικά. Κάποια στιγμή χτυπάει ο Γιώργος ο Γαλατιανός. Θυμάμαι το τραύμα στο μέτωπο, αίματα, ιστορίες κλπ. Και μου λέει ο Μίτσος ο Βοριάς, Θεός χωρέστονε, μεγάλη μου συμπάθεια. Μου λέει, Αχιλέα, πήγαινε σε δερμπάκ και από τη μικρή περιοχή να μην απομακρυνθείς καθόλου. Αγωνία ο Ποσειδώνας να μας βομβαρδίζει κλπ. Κάποια στιγμή έρχεται στο αριστερό πόδι του Παπαδάκη, του Μανώλη, του Μπετινάρη που λέμε, και πιάνει ένα κεραυνό και όπως εγώ κοίταζα που βρίσκεται η μπάλα και λοιπά, έρχεται και μου χτυπάει στο κούτελο. Η μπάλα πήγε στην οδό Παπαναστασίου και ο Αχιλλέας με στα δίχτυα μπλέχτηκε σαν το μπαρμπούνι και δεν ξέμπλεκε. Τελικά έχασε το πρωτάθλημα ο Ποσειδώνας εκείνη τη χρονιά από εκείνο το 0-0.
3: Όταν έγινε λοιπόν η Μινωική και ιδρύθηκε το 1959, οι εκλογές της ημέρας εκείνης που έγιναν ήταν σαν να γινόταν βουλευτικές εκλογές στο Δημοτικό Σχολείο του ΤΕΚΕ. Ήταν τόση συμμετοχή των ανθρώπων των περιοχών από του Μπεντεβή μέχρι του Ποτέτσα που διέρχεσαν όλη μέρα.
1: Τα θυμάστε, έχουν περάσει. Βεβαίως. 66 χρόνια. 67.
3: Και όταν ιδρύθηκε η ομάδα είχε και γήπεδο. Ιδιόκτητο στα όρια Βενιζελίου και σημερινού Πανεπιστημίου. Ο χώρος αυτός τον είχαν καταλάβει τα παιδιά από την Ποτέτσα. Ήταν μια παλιό αμπέλι το οποίο ξυλώσανε. Μπήκανε τα δοκάρια χωρίς περίφραξη ούτε σύρβάτινη. Μόνο με τις γραμμές του out παρακολουθούσε λοιπόν ο κόσμος γύρω-γύρω το παιχνίδι. Μπαίνανε μέσα δηλαδή. Αλλά δεν μπαίνε ούτε άνθρωπος ούτε με τους διαιτητές. Κανονικά έγινε το πρωτάθλημα τρίτης κατηγορίας. Με 10 ομάδες την χρονιά εκείνη. Με το Διούχτα Αρχανό, Μινωική, Απόλλων Τεφελίου.
1: Απόλλων Τεφελίου.
3: Τεφελίου βεβαίως. Φωκίων, κάτω Βάζιας. Διαγόρασαν ο πόλεος, ας πω τις ομάδες της τρεις κατηγορίας. Καλέσα, Μαραθών Καλεσών, ήταν ένα όμιλο. Τότε ήταν η Ένωση Ηρακλείου Λασιθίου. Ήταν μία ένωση. Και ήταν και ο Δρύρος Νεαπόλεως, ο οποίος απείσε του πρωταθλήματος λόγω των αποστάσεων. Λοιπόν, η ομάδα αυτή, η δικιά μας, δύο χρόνια πήγαινε καλά. Παίζανε κάποιοι παλιοί παίχτες, οι οποίοι δεν θέλανε να φύγουν. Ήρθε λοιπόν ο Γιάννης ο Φουδαράκης, ένας προπονητής τότε την εποχή εκείνη, εξαιρετικός προπονητής και σαν άνθρωπος εσά τεχνικός. Ένας εξαιρετικός.
1: Ο δάσκαλος της κιθάρας.
3: Ο δάσκαλος, ο Γιάννης της κιθάρας. Ο Γιάννης ο Φουδαράκης. Ο οποίος ήρθε να κάνει κάποια ανανέωση ο άνθρωπος. Παίζανε στα Φιδεργάτες κάποιοι, ήταν την ομάδα της στιγμής δηλαδή που έγινε. Ήθελε να την ανανεώσει, να δώσει στην πορεία της ομάδος. Δεν τους άρεσε σε πολλούς όπως είπε και ο Νίκος. Και κάρισε το αντάρτητο. Γιατί να το δεν ξέρω, εγώ βέβαια δεν μπορούσα να πάρω μεταγραφή την εποχή εκείνη με τίποτα δίδυμα, χωρίς να θέλω να απέναντι σε εσάς τους δύο, ήμουν ταλέντο. Την εποχή εκείνη δεν με δίνανε εύκολα. Ούτε καν δεν δεχτήκανε. Λέω ρε παιδιά να πάω που είναι η ομάδα
1: της πρόεδρου
3: μου, εσύ μου λέει του χρόνου θα παίξει τα πρώτα μου λέει. Την εποχή εκείνη ήταν και δεύτερη ομάδα. Την ίδια χρονιά λοιπόν ο Ηρακλής έφερε έναν προπονητή εξ Αθηνών. Γιώργης Ισαγγελέας λεγόταν και ήταν διεθνής παίκτης της ΑΕΚ. Η μόνη ομάδα που έφερε προπονητή εξ Αθήνων είχε μεγάλη οικονομική ευκαιρία, διότι το συμβούλιο και αποτελούνταν. Τέλος πάντων, αφού περάσαν 2-3 χρόνια και δεν μπορούσα, ήρθε η ώρα λοιπόν να πάω στρατιώτης. Πάω λοιπόν στρατιώτης και παίρνω υποσχετική. Ένα χρόνο στη Μινωική το 1963. Την ομάδα εντωμεταξύ είχε βγει στη Β' κατηγορία, από την Τρίτη. Και ερχόμουν κάθε Σάββατο από τα Χανιά, ότο στοπ. 10, 11, 12 με τα πόδια από εκεί στον και το πατρικό μου σπίτι. Και έπαιζα πρωινά. Την ομάδα αυτή λοιπόν άρχισε και παρέπε κάποια στιγμή με τα οικονομικά. Την παρατούσε όλα, την παρατούσε ο άλλος.
1: Και
3: την Μινοκή, συζητάω. Παρόλο που είχε πολλά ταλέντα και καλούς παίκτες και μια μεγάλη περιοχή. Κινδύνευσε κάποια στιγμή να διαλυθεί. Και να αναλαμβάνει λοιπόν ο Κάρια της. Ένας από τον Λεκή, ο οποίος ήταν, ο Γιάννης, που είχε καλάστηκα αυτός. Και κάνει μεταγραφές. Το 70, το 69, την περιοχή φεύγω εγώ, γιατί διάλυσε ο Ηρακλής. Έπεσε στη δεύτερη κατηγορία και διάλυσε. Εντελώς. Και κάνει μεταγραφές στον Μπέρογλου, ένας ο οποίος τον είχε πάρει από τη Βέρεια Εργοτέλης. Εγώ, ο Γιαλαμάς, ο Κανταλής, ο Νίκος, ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικός παίκτης, δεν σου πάνε για αυτό τον παίκτη τίποτα. Γιατί εγώ αξιολογώ τα ταλέντα.
1: Δεν, όχι, τον αναφέρανε.
3: Τον αναφέρανε. Ένα εξαιρετικό ταλέντο σαν παίκτη στην εποχή εκείνη. Αν συνεχιζόταν, θα έπαιζε στην Αλφα Εθνική που λέει. Αυτός έχει πεθάνει δυστυχώς. Ο Νίκος. Είμαστε παντού. Και γυρίσαμε στη Μινοϊκή το 70. Εγώ πήξα μέχρι το 76.
4: Όλα τα θυμάμαι γιατί από πιτσιρικάς έκανα προπονήσεις το πρώτο γήπεδο που έκανε η Μινοϊκή.
1: Πού ήταν αυτό το γήπεδο?
4: Το γήπεδο ήταν από πάνω από το Βενιζέλιο στο Πανεπιστήμιο και ήταν ένα χωράφι το οποίο πήγαν μια Κυριακή όλοι φορτέσαμε τα σκαπέτια και βγάλαμε τις κουρμούλες και τις πετάξαμε στην άκρη σε ένα λιόφτο και το κάναμε γήπεδο, αλλά δεν είχε περιστρέμματα, περίφρεμα γύρω-γύρω. Και την πρώτη χρονιά που ιδρυθήκαμε το 59, παίξαμε κατευθείαν γάμα κατηγορία και βγήκαμε β' κατηγορία. Αυτό ήταν το πρώτο γήπεδο. Και ύστερα μας διώξαν από εκεί, αλλά επειδή ήταν από κάτω, δεν ήταν αυτό, ήταν η θυματική, το Βενιζέλιο των θυματικών. Και μας διώξανε και φύγαμε από εκεί και πήγαμε και κάναμε τότε προπονήσεις και στο γήπεδο.
1: Πώς ήταν τα πρώτα χρόνια, ερχόταν κόσμος, υπήρχε ενδιαφέρον από όλη τη φορτέτσα?
4: Υπήρχε πολύ ενδιαφέρον από όλη τη φορτέτσα, γιατί είμαστε όλοι φορτεθανοί. Τότε στη Μινοϊκή παίζαμε όλοι φορτεθανοί, δεν υπήρχε ξένος παίκτης. Όλοι φορτεθανοί.
1: Και θυμάστε τους πρώτους παίκτες?
4: Πώς δεν τους θυμάμαι όλους. Ήταν, εμείς είμαστε μικροί και οι μεγάλοι, θα σου πω ότι μεγάλοι όλοι. Ήταν από τη μικρή με ο Βακάρουλου, ο Κανταλής, ο Τζατζάς, εγώ, ο Βαγγέλης ο Σταφάτσης. Τα χάφταν ο Κιμπινός, το Τραγάτσι και πολλοί άλλοι. Πίσω έπαιζε ο Κώστας ο Τζαμούσης, το είχε πεθάνει, η μεγάλη.
1: Συγγενής του Δημήτρη ήταν ο Κώστας?
4: Ναι. Αδέρφια ήταν με τον Δημήτρη.
1: Με τον Δημήτρη.
4: Με τον Δημήτρη ήταν αδέρφια. Ήταν από την Κλωσό ο Κουτσοβέλης. Έτσι θυμάμαι, ήταν ο Αλαζατιανός. Ήταν οι μεγάλοι. Ο Μιχάλακας, ο Λάμπρος.
1: Και ξεκίνησε η Μινοϊκή από την τρίτη κατηγορία, έτσι.
4: Από την τρίτη κατηγορία μπήκαμε στη Β' κατευθείαν και ύστερα μπήκαμε στην Α.
1: Υπήρχε ταλέντο δηλαδή, μπορεί να μην είχαν ξαναπαίξει κάποιοι σε ομάδα.
4: Είχαμε αλλά πολύ καλή παίχτες, ταλέντα πολύ καλά. Και τους προωθήσαν οι προπονητές που ήρθανε, ήταν πολλοί προπονητές. Ήταν ο Λεμονής, ήταν ο από τον Εργοτέλη ο
1: Μουρατίδη.
4: Την τελευταία χρονιά.
1: Ο Μουρατίδης.
4: Ο Μουρατίδης, την τελευταία χρονιά που είχαμε μπει γάμα από εκεί, τότε είχαμε την καλή ομάδα και πηγαίναμε στα νησιά. Μουρατίδη. Ήταν ο Βοριάς, ο αυτός που έπαιζε στον Όφι στα Χαφ που έχει πεθάνει. Δεν θυμάμαι τώρα. Είχαν περάσει πολύ. Όλοι οι προπονητές έχουν περάσει.
1: Οι διοικήσεις, ποιος θυμάσαι, ήταν?
4: Οι καλοί διοικήσεις που ήταν στο Ρεμένο που είχε τα λάστιχα, ο Κάργατζης, ο πρόεδρος Διδάκης Σαριδάκης και ο Αχιλέας ήταν το λύσε δέστη της Μιλοϊκής.
1: Ο Χατζημανόλης.
4: Ο Χατζημανόλης, ο Αχιλέας, ο λογιστής. Αυτός ήταν ανάβαινε όλα. Και παλιά και τελευταία. Μέχρι που παρετήθηκε. Ήταν το λύσε δέστη της Μιλοϊκής. Από αυτόν ήταν όλα και τα γήπεδα και τα δελτία και αυτά τα πάντα όλα. Ο Χατζημανόλη ήταν το Α και το Μ στην Μινοϊκή. Και ο Μιχάλακα.
1: Με τα φορτηγά.
4: Με το φορτηγάκι που είχε το σύστημα. Αυτός έπαιζε και μπάλα, παίξαμε και μαζί Τώρα τα παράτησε, έκανε τον προπονητή, μπήκε στο συμβούλιο με τον Γκάργαντη και συνεχίσαμε να είναι πολύ καλή, πολύ καλή ομάδα και καλό συμβούλιο.
1: Είχατε και μια ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία με πολύ δύσκολους αντιπάλους και από το Λασίθι.
4: Ήταν τότε μια ΕΠΣ, Ηράκλειο Λασίθι. Παίξαμε με τον Άγιο, παίξαμε με τη Στία, παίξαμε με την Ιεράπετρα. Τη χρονιά ήταν μία χρονιά μόνο. Ύστερα την άλλη χρονιά διαλύθηκε και έγινε η ΕΠΣ Ηρακλείου και η ΕΠΣ Ιεράπετρα.
1: Ήταν μεγάλη επιτυχία το πρωτάθλημα.
4: Μεγάλη επιτυχία. Είχαμε καλή ομάδα. Μεγάλη επιτυχία.
1: Και πώς θυμάσαι, πώς γιορτάστηκε στη Φορτέτσα τότε αυτό, γιατί φαντάζομαι.
4: Μεγάλο γλέντι κάναμε. Ήστερα να μας πήγε στα μπουζούκια στην Αριάδνη ο Κάργαλη. Και έγινε ξεφάντωμα.
1: Γιατί οι Φορτετσανοί ήταν και γλεντζέδες.
4: Εμείς το πρωί, οι Φορτετσανοί το πρωί με τις ειδήσεις χορεύουν και βάζουν τις τετέλια και δεν μπαίνει κάτι χορεύουν.
5: Αλφα κατηγορία η μηνοϊκή. Παίξαμε μάχης Κρήτης. Τότε ήταν ένα τιμητικό, έτσι, παίζανε εμείς ο νομός Ηρακλείου με ποιος θα βγει πρώτος και από το Λασίθι. Όποιος έβγαινε πρώτος έπαιζε με τον πρωταθλητή, ας το πούμε, ένα play-off παίζανε. Και παίξαμε εδώ στο Εργοτέλη το γήπεδο τελικό. Προηγηθήκανε αυτοί 1-0. Και έβαλε τότε ο συγχωρεμένος Θεός συγχωρέστον ο Τζανιδάκης ο Κώστας. Τον θυμάσαι.
1: Ήταν από τα μεγάλα ταλέντα.
5: Πολύ μεγάλος παίχτης. Ο οποίος αυτός ήταν μαθηματικός και δεν την αγαπούσε πολύ την μπάλα. Αυτός μπορούσε να παίξει αλφα εθνική σε μεγάλη ομάδα. Και γίνεται ένα φάουλ ενδιάμεσα μεγάλης περιοχής με σέντρα. Και ρίχνει Γιώργο μια φωτοβολίδα.

0: Και βάζω τον Κώστα τον αδελφό μου που ήταν κολλητή με τον Θανάση τον Παπαδημητρίου, τον γενικό αρχηγό. Το φασόλα που λέγαμε, το Θανάση. Και του λέω πες του να μην στείλει το δελτίο μου γιατί δεν θα κατέβω να παίξω. Εγώ θέλω να παίξω στη Μινωική. Τελείωσε εκεί. Ήταν και η γειτονιά μας. Τέλος πάντων, παίζουμε 2 χρόνια. Τότε ήταν το πρωτάθλημα με τις ομάδες του Λασιθίου. Εδώ είμαστε Ποσειδώνας, Εγώοι, Κατσαμπά, Εθνικός, πολύ καλές ομάδες. Και από εκεί ήταν Νίκη Σιτίας, Άγιος Νικόλαος, Όφη Ιεραπέτρας, Αναγέννηση Ιεραπέτρας και ο πρωταθλητής τώρα από εκεί, από τους 2 νομούς, πήγαινε 4η Εθνική. Έβγαινε τότε. Βγήκαμε πρωταθλητές με ομαδάρες βέβαια, έτσι. Και βγήκαμε και με μεγάλη διαφορά. Βγήκαμε 4-5 πόντους διαφορά. Τότε πολύ καλή ομάδα είχε ο Άγιος Νικόλαος. Με αυτόν κοντραριζόμαστε. Και ο Ποσειδώνας εδώ. Με το συγχωρημένο τον Παγωμένο, με τις Γιαλαμάδες, με... Είχε πολύ καλούς παίχτες. Βγήκαμε λοιπόν πρωταθλητές, παίξαμε την αυτή, αλλά τα οικονομικά της ομάδας δεν ήταν και τόσο αυτά για να κάνεις μεταγραφές. Γιατί όλες οι ομάδες της Αθήνας και του Πειραιά, φαντάζομαι τώρα ότι παίζαμε με Δοξαβύρονος, Ατρόμητο Πειραιός, Άγιο Δημήτριο, πολλές καλές ομάδες οι οποίες ό,τι παίχτες φεύγανε από Α Εθνική και Β Εθνική πήγαιναν εκεί γιατί τα παίρναμε, δεν είχαμε.
1: Και επειδή αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη κυρίως στη Μικρασιατική ή Μινωική, επιλέξαμε να κάνουμε τα γυρίσματα για το δεύτερο μέρος στο Μνημείο Μικρασιατών στο Ηράκλειο. Εκεί που η Λεωφόρος Κνωσού συναντά τη Λεωφόρο Ιωνίας, όπως και η ομάδα της Φορτέτσας ενώνει τη νέα πατρίδα των Αλατσατιανών με την αρχαία ιστορία της Κρήτης. Η οικογένεια Πίτσου ήταν όλοι μέσα στη Μινωική.
2: Όλοι
1: πέφτανε. Πόσα αδέρφια παίξατε?
2: 4. Ήμουν εγώ, ο Κώστας, ο Νίκος και ο συγχωρημένος ο Σταύρος. Ο Σταύρος πέθανε μικρός.
1: 4 αδέρφια.
2: 4 αδέρφια παίξαν και 4 στην Μινωική. Ύστερα ο Κώστας έφυγε, πήγε στον Μπόα και ο Νίκος έφυγε, πήγε στον Ηρόδοτο 1-2 χρόνια. Εγώ έτσι υπόμενα στην Μινωική.
0: Δεν είχαμε προβλήματα. Εγώ έπαιξα με τον Γιώργο μαζί. Σέντρε μπακ, τότε ήταν άλλα τα συστήματα. Παίζαμε με λίμπερο και στόπερ. Έπαιζε ο Γιώργος τελευταίος, εγώ μπροστά από τον Γιώργο. Με τον Κώστα δεν παίξαμε μαζί. Παίξαμε αντίπαλοι όμως. Και παίξαμε ξέχαστα στις Αρχάνες, γιατί είμαστε τιμωρημένοι εμείς το γήπεδό μας, μια αγωνιστική. Και παίξαμε Μινωική και κρατούσα εγώ τον Κώστα. Και μάλιστα μου έφυγε και μου έβαλε, γιατί ήταν επιθετικός τότε ο Κώστας. Και είχαμε χάσει 1-0. Με τον Μπόα Τσαλένιο. Μετά ο Κώστας έφυγε και πήγε στον Όφη.
1: Εσύ έμεινες παρόλο που όλοι λέγανε ότι η αξία σου ήταν να παίξει παραπάνω.
2: Εγώ δεν μπορούσα να κατέβω στις προπονήσεις γιατί ήταν τότε του Καζανάση. Δούλευα του Καζανάση και δεν έκανα πολλές προπονήσεις. Όλοι λέγανε ότι ήμουν πολύ καλός παίκτης. Όχι ότι το λέω εγώ, το λέγανε όλοι τις φορτές. Ήμουν πολύ τεχνίτης, ήξερα πολύ μπάλα. Είχα πολύ άλμα, ήμουν γρήγορο. Εγώ ξεκίνησα στην αρχή μπροστά, ύστερα χαφ και ύστερα κατάληξα λίμπερο. Όλα τα τελευταία χρόνια ήμουν το καλύτερο λίμπερο, όσο το λέω εγώ, το λέει όλο το Ηράκλειο. Ότι ήμουν το πιο καλό λίμπερο που υπήρχε. Με τον Μπετινάρη το συγχωρεμένο, άμα παίζαν αντίπαλοι με τον Ποσειδώνα, λέει το μόνο μπακ που έχω σκληρή και έχω αυτό είναι ο πίσω του Γιώργου.
1: Είναι αλήθεια όμως ότι αυτό που λένε ότι από όλους τους πίτσους την πιο μεγάλη καριέρα μπορούσε να την κάνει ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος πράγματι ήταν πολύ τεχνίτης, αλλά δεν τον βοηθήσανε και τα πόδια του γιατί του καρφώνανε τα νύχια τότε και δεν μπορούσε να παίξει. Ήταν πολύ τεχνίτης.

0: Καλή τεχνίτης. Εγώ με τον Κώστα είμαστε πιο δυνατοί. Πιο δυνατοί. Εγώ ήμουν πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι. Εγώ κοιτούσα το σέντρεφορ. Μόλις έβλεπα το σέντρεφορ ότι ήταν ψηλός, λέω δεν θα την ακουμπήσει την μπάλα. Κοντό σέντρεφορ δεν μπορούσα να τον εμπέξω. Ήμουν πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι, αφού τότε ο Λεμονής, ο Νικολάντος που τον είχαμε προπονητή, ήθελε να με πάρει στην Αθήνα να πάω να κάνουμε μεταγραφή. Και του λέω δεν φεύγω εγώ, του λέω, από το Ηράκλειο. Εδώ ήμουν τοπικιστής.
1: Θυμάσαι κάποιον αγώνα, Γιώργο, να σου έχει μείνει με τη Μινωική πάρα πολύ για κάποιο λόγο?
2: Ο αγώνας που μου είχε μείνει ήταν μέσα στην Ιεράπετρα, που έπαιξα εγώ με πλαστό δελτίο, με Σεβάλιο Μιχάρακα και τον αδερφό μου τον Κώστα, και αυτός είχε φύγει, είχε πάει στον ΠΟΑ, αλλά δεν είχε έρθει το δελτίο του, και παίξα μέσα στην Ιεράπετρα, αυτός με άλλο δελτίο και εγώ με άλλο δελτίο. Και με τον Λέω Μιχάλακα ήταν ο αγώνας ζωή θανάτου. Θα παίξω και δυο με άλλα δελτία. Λέω πώς γίνεται, ψάμουν μου λέει εμένα. Και παίξαμε και εγώ έπαιξα στα χαφ και τον αδερφός μου Κώστα τον έβαλε μπροστά και κερδίσε 1-0 με δικιά μου παλιά και ο γκολ του αδερφού μου του Κώστα. Αλλά το ξύλο που είχαμε φάει εκείνη τον αγώνα θα τον θυμάμαι χρόνια σε όλη τη ζωή. Όλα τα 100 μας πήγανε μέσα στο Νάι Γιώργο το Σολινάρι στην Ορία. Ξύλο. Κακομοίρα, με την παστούρα μπήκανε μέσα και μας κυνηγούσαν. Τα πούλμαν το είχαν κατασπάσει. Τέτοιο πράγμα λες θα μου μείνει, το θυμάμαι η ίδια τώρα.
1: Χωρίς να προκαλέσετε, χωρίς
2: τίποτα, επειδή βάλαμε τον κόλ και κερδίσαμε. Στην τη χρονιά βγήκαμε και παίξαμε στον Άγιο ύστερα, δεν έπαιξα εγώ, γιατί ο Άγιο Νικολιώτης ήταν μάγκες, και κερδίσαμε 1-0 και μπήκαμε γάμα εθνική.
1: Αυτό ήταν περίπου χρονολογία
2: του 67. 67-68.
1: Μπορεί να ήταν και επιχούντας δηλαδή.
2: 67-68. Τότε του λέω είχαν φύγει οι 4-5 από τη Μινωική και είχαν πάει στον ΠΟΑ. Αλλά δεν είχαν έρθει τα δελτία του ακόμα και γι' αυτό δεν έβαλαμε τον Κώστα τον αδερφό μου με άλλο δελτίο και εμένα με άλλο. Είχε φύγει τότε η Κασίδα, ο Κώστας, ο Θωμαδάτης που λέγανε, ο Βαγγέλης ο Σταθάκης, ο Κανταλής, ο Βακάλογλου και ο Μπέμπης ο Δαζάς. Μετά ύστερα από εκεί μπήκε η νέα γενιά, βάλαμε τη νέα γενιά. Βάλαμε το δερματοφύλακα τον Αντωνάκο, είχε έρθει ο αδερφός μου από τον Ολυμπιακό, μπροστά μου έπαιζε, εγώ έπαιζα λίμπερο, και μπροστά μου έπαιζε ο Νίκος και δεξί μπάκο ο Τζαμούσης, ο Δημήτρης, ο Τζαμούσης, ο Νίκος. Και συνέχεια βάλαμε το τραγάκι μέσα, ήταν μικρή.
1: Έβγαλε όμως πολλούς παίχτες η Μινωική.
2: Πολλούς παίχτες
1: έβγαλε. Παίξανε στον Όφη πολύ από την ομάδα.
2: Πολλοί. Είχαν φύγει και στον Εργοτέλη πήγανε πολύ. Εμείς με τον Εργοτέλη είμαστε αδέρφια τότε. Όλοι οι καλοί παίχτες είπε το Εργοτέλη.
0: Ήτανε τη χρονιά που βγήκαμε πρωταθλητές, γιατί είχαμε κόντρα με τον Άγιο Νικόλαο. Δηλαδή αυτές οι δύο ομάδες πηγαίνανε για να πάρουν το πρωτάθλημα. Και παίζουμε μέσα στο γήπεδο του ΠΟΑ. Και τότε είχαν ένα πολύ καλό σεντρεφόρ, το Βαρδαβά. Βοβαρδάς, κάπως έτσι λεγότανε. Ένα πολύ δυνατό παιδί. Και θα μου μείνει αξέχαστο ότι μου πήρε την κεφαλιά και προηγηθήκαν 1-0 μέσα στο... Και αν παίρνανε το μάτς, κατά 90% θα βγαίνανε αυτοί οι πρωταθλητές. Πείσμασα τόσο πολύ που σε κάθε φάουλ τίκ ή κόρνερ κατέβαινα και θυμάμαι αξέχαστα. Έκανε τότε ο σκορμένος ο Τζανιδάκης μία σέντρα και όπως την έβλεπα την μπάλα λέω τώρα θα σας σκοτώσω όλοι. Θα πάρω το αίμα μου πίσω για το λάθος ας το πούμε που φάγαμε τον γκολ. Δεν ξέρω που σηκώθηκα, δεν ξέρω. Χτυπάω ένα κεφαλίδι και τη στέλνω στο γάμα. Και σοφαρίζουμε και πανηγύριζα σαν τρελός. Κερδίσαμε 3-1 και μετά όταν πήγαμε μέσα στον Άγιο Νικόλαο, πήγαμε τουρισμό και κάναμε, γιατί είμαστε 5 πόντους αυτό, και πήγαμε βόλτα. Ο καθένας αν είχε αμάξι, δηλαδή ό,τι ώρα θέλαμε. Δεν είχε ενδιαφέρον το πρωτάθλημα, είχε τελειώσει την τελευταία αγωνιστική. αυτό μου είχε μείνει η σοφάριση που είχα κάνει και
1: Νίκο, να πούμε και κάτι άλλο, επειδή είμαστε και σε μνημείο μικρασιάτικο, για όσους δεν το γνωρίζουν βέβαια, στη Φορτέτσα οι περισσότεροι και φορτετσανοί και μικρασιάτες στην καταγωγή είσαστε.
0: Το 90%. Το 90%. Εμείς είμαστε και από τη μάνα μου και από τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου, ο παππούς μου, δηλαδή από τη Μικράσια, από τα Λάτσατα, και η συγχωρεμένη μάνα μου από την Πέργαμο. Μια πολύ ωραία πόλη, φανταστική. Και είμαστε και οι δύο, λέει και τα δύο σόγια, πρόσφυγες.
1: Και υπάρχει και μια παράδοση, και αυτό φαινόταν και στα γλέντια της Μινωικής. Λένε ότι το γλέντι, σαν το γλέντι της Φορτέτσας και των Αλσατιανών, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Θυμάμαι παλιά, γλεντούσανε στις γειτονιές, στις αυλές. Ήταν διαφορετικά από ό,τι είναι τώρα.
2: Εγώ από την αρχή έπαιζα μπροστά, ύστερα έπαιζα πίσω. Όλα τα μπένα της Μινωικής τα χτυπούσα εγώ. Δεν είχα χάσει ούτε ένα μπένα. Δεν είχα φάει ποτέ μου κόκκινη κάρτα. Ο μόνος τερματοφύλακας που μου ήρθε σε μπένατη, που μου πιάνε τα μπένατη, ήταν ο τερματοφύλακας της Μινωικής, ο αυτός.
1: Γιατί σε ήξερε.
2: Με ήξερε. Στην προπονήση δεν μπορούσα
1: να το
2: τον άκω. Σε όλους έβαζα τον Αντωνάκο, δεν μπορούσα να βάλει το. Κι άλλον ένα μάτς θυμάμαι και παίζαμε τελικό κυπέλλου με τον Μπουσόνα μέσα στη Πούα στο γήπεδο και είχαν ένα πολύ γρήγορο παίχτη και μου λέει ο Μιχάλακας, αυτός μου λέει θέλει από τα δεξιά και θέλει σφεντόνα. Εάν μπορεί να τον εξελετερώσει, μου λέει αυτό, ναι. Εγώ έπαιζα, δεν έπαιζα αθλητικά ποτέ μου. Έπαιζα πάνω στην μπάλα και ποτέ μου δεν είχα φάει κόκκινη κάρτα. Του λέω, άστον λέω και εγώ τον κανονίσω. Και του ρίχνω μια μπαλιά και φεύγει σφίνα. Και όπως είμαι το center back, φεύγω σφίνα και παίρνω. Και την μπάλα και το κοπέλι, ακόμα το θυμάμαι. Την μπάλα με το κοπέλι και το τίνερ στα κάγκελα. Και του είχα σπάσει το πόδι. Και μετά ύστερα από εκεί έγινε μεγάλη φασαρία. Σύλλο στο γήπεδο της Πόας, οι Κουρσανιώτες με την Μινωική. Και μετά τελειώσε. Πήραμε το κύπρο.
3: Από μικρό παιδί, εγώ και άλλα παιδιά της Φορτέτσας, από τα 14 μας χρόνια που επιτρεπόταν να παίξουμε στην Κίτα ομάδα, ξεκινήσαμε από εκεί να αγωνιζόμαστε για τη Μινωική, την ομάδα του κουραστίου μας, μέχρι τα πολύ μεγάλα μας. Πέρασαν πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές από το προάστιο της Φορτέτσας και από τα γύρω προάστια, αλλά περισσότερο από το προάστιο της Φορτέτσας, η πάνω και η κάτω Φορτέτσα. Η ομάδα ιδρύθηκε το 1959. Από φορτισανούς πρόσφυγες μικρασιάτες και από εκεί άρχισε ο δρόμος της ομάδας Αθηνής.
1: Η αλήθεια είναι βέβαια ότι δεν είχε το γήπεδο, δεν υπήρχε το γήπεδο αυτό από ξεκίνημα.
3: Όχι.
1: Έπρεπε να βρεις και άλλες έδρες όπως του Εργοτέλη.
3: Τότε πηγαίναμε σε διάφορες έδρες όπως στις Αρχάνιες, όπως στις Αγίες Παρασκές και να προπονείται η ομάδα και είχαμε συνήθως έδρα το γήπεδο του Εργοτέλη ή του ΠΟΑ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, ας πούμε, ότι όταν ήταν να παιχτεί το παιχνίδι το Σαββατοκύριακο ή Σαββατοκυριακή, όλη τη βδομάδα ασχολούμαστε εκτός από την προπόνηση και στα καφενεία για το παιχνίδι που έρχεται.
1: Τα καφενεία ήταν τότε κάτι σαν γραφεία ομάδας.
3: Ήταν σαν γραφεία ομάδας ή κάτι σαν λέσχη, ας πούμε, λέσχες.
1: Και πώς μεταφερόταν το αποτέλεσμα, τότε δεν υπήρχαν και τα μέσα. Φαντάζομαι μέσα από το καφενείο μάθαινε ο καθένας το αποτέλεσμα.
3: Έτσι ακριβώς, ναι. Αλλά ερχόταν και πάρα πολλοί κόσμος. Ερχόταν πάρα πολλοί φορτεσανοί στο γήπεδο και ακολουθούσαν και την ομάδα και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Όπως και τότε που παίζαμε με το. Που ήταν και ο νομός Λασιθίου στο πρωτάθλημα. Είτε Άγιο Νικόλαο πηγαίναμε, είτε Σιτία, είτε Ιεράπετρα. Ακολουθούσε κόσμος και πάρα πολλοί κόσμος στην ομάδα.
1: Εσύ πρόλαβες και τα αδέρφια Πίτσου που...
3: Ναι, και παίζαμε και είμαστε συμπαίκτες μεγαλύτεροι από μένα. Και ο Γιώργος και ο Νίκος και ο Σταύρος ο συγχωρημένος μικρός είχε αγωνιστεί λίγο στην ομάδα. Και ο Κώστας, ο οποίος έφυγε μετά, πήγε στον Μπόι και μετά από τον Μπόι πήγε στον Όφη.
1: Είχε βγάλει παίχτες η ομάδα που έπαιξε, για παράδειγμα ο Κώστας έπαιξε στον Όφη.
3: Ο Βαχάλογλου, ο συγχωρημένος ο Γιώργος έπαιξε αυτό στον Όφη. Όπως και ο Βοσκάης ο τερματοφύλακας, όπως και ο Μανώλης ο Κοκκόλης που έπαιξε στον Όφη. Φύγαν και ποδοσφαιριστές όπως ο Τζαμούς, ο Δημήτρης, ο Κώστας Ζανιδάκης, ο συγχωρεμένος, οι οποίοι κάνανε πολύ μεγάλη καριέρα στον Εργοτέλη. Πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Και όπως και ο Παναγιώτης Σοντάγκης, συγγνώμη, που έκανε και αυτό με τα γραφή, πήγε Εργοτέλη και η Ρόδοτο μετά.
0: Με έδιωχνε ο δάσκαλος για να πάω προπόνηση, γιατί κάναμε και απογευματινά τότε.
1: Και είχε δει το ταλέντο σου ο δάσκαλος και...
0: Ναι, ήταν από τον Ντεκέ που λέμε.
1: Τα σημερινά αλάτωτα.
0: Ναι.
1: Πώς ήταν τότε τα πράγματα, τα γήπεδα, ήταν χρόνια, μιλάς τώρα για τέλη δεκαετίας 60 φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Για πες μου, πώς ήταν η εποχή, οι άνθρωποι...
0: Κοίταξε, τότε παίζαμε για την ομάδα. Φεύγαμε από το σχολείο και πηγαίναμε κατευθείαν στο γήπεδο. Έχουμε αλλάξει σαν μηνοϊκή, αλλάξαμε 2-3 γήπεδα. Και πηγαίναμε στο γήπεδο. Και πήγαινα τα απόγευμα σχολείο και με διώχνε εγώ. Ο δάσκαλος μου λέει, εσύ πήγαινε για προπόνηση.
1: Η μηνοϊκή πήγε από το 59, οπότε εσύ πρόλαβες. Από τις πρώτες ομάδες πρόλαβες σχεδόν, μπορώ να πω. Δηλαδή, άντε να ήταν 10 χρόνια που είχε ιδρυθεί η ομάδα όταν ξεκίνησες, κάπως έτσι.
0: Έπαιζε ο αδερφός μου. Θυμάμαι το Λεμονί, τον Νίκο.
1: Το γνωστό.
0: Ναι, ναι, το Λεμονί, του Ηροδότου.
1: Τον Νικολάντο που λένε.
0: Τον Νικολάντο. Θυμάμαι αυτόν και τον είχα και προπονητή εγώ. Ήταν από τους κορυφαίους. Αλλά δεν σήκωνε και πολλά. Και εμείς είμαστε τότε σκαθάρια και συνεννοιόμαστε πώς θα τον δουλέψουμε.
1: Ναι, πήρες από αυτόν θεωρείς πράγματα, γιατί ο Νίκος Λεμονής είναι ένας θρύλος του κριτικού ποδοσφαίρου. Είναι, για όσους δεν ξέρουν, ήταν στον Όφη που βγήκε πρώτη φορά από τεχνική, μεγάλος παίχτης, μεγάλος επιθετικός.
0: Φαινότανε, γιατί θα σου πω για μένα. Γιατί εγώ τον είχα προπονητή. Με είχε σαν δεκάρι, σημερινό. Πώς με διάλεξε. Οπότε ο άνθρωπος ήξερε τι έκανε.
1: Θυμάσαι κάποια ομάδα που είχατε παραδοσιακή, σε εισαγωγικά θα το πω, κόντρα, και ήταν τα ντέρμπι έτσι πιο... Δεν ξέρω αν με την Άκα Τσαμπά, για παράδειγμα, ναι, είχατε και μια Σαμπά, καλή παράδοση.
3: Ναι, με την Άκα Τσαμπά είχα μια παράδοση τότε παλιά που το λέγανε και τα ίδια τα παιδιά του Κατσαμπά, ότι και τις φανέλες μας να κρεμούσαμε, στα κάγκελα χάνανε αυτοί. Ενώ ήταν πολύ καλή ομάδα και ήταν πάντα ντέρμπι τα παιχνίδια.
1: Μέχρι που πήγε, λέει, ο Γιώργος Γιάννικας. Και θέλω να σταθούμε και στη δική σου περίπτωση. Πόσα χρόνια έπαιξες και δεν ξέρω αν τα έχεις μετρήσει τα γκολ που έβαλες.
3: Εντάξει, αυτό δεν το μέτραγα προς τα γκολ. Εντάξει, υπήρχαν όμως και άλλοι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και στη Μηνοϊκή που ήταν σκόρερ για αυτή και ειδικά και σε άλλες ομάδες του Ηρακλείου είχε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Όπως και εμείς θέλω να πω και κάτι για τον Ντίνο, τον Εμμανουήλ, που ήταν πολύ μεγάλο ταλέντο, πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, που έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή σε ένα αυτοκινητικό δυστύχημα και ήταν πολύ μεγάλη απώλεια αυτή του Ντίνου που έγινε τότε, ας πούμε, που σόκαρε πάρα πολύ όλη τη Φορτέσα και την ομάδα. Και χάθηκε ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, ο οποίος, από ό,τι θυμάμαι, ήταν έτοιμος για να υπογράψει τον Όφη τη χρονιά. Επί Σάνων, που ήταν προπονητής ο Σάνων στον Όφη.
1: Επειδή Φορτέτσα χωρίς πειράγματα είναι και το στοιχείο το αλαζατιανό και γενικά το μικρασιάτικο, να μου θυμηθείς κάποια ιστορία, κάποιο περιστατικό. Είχατε και πολύ γέλιο όταν πηγαίνατε για παιχνίδι, ειδικά εκτός έδρας.
3: Ναι, ναι, ναι, πάντα. Εντάξει, υπήρχε, να το πούμε, αυτό το καλαμπούρι, όλα αυτά το βλέπαμε σαν μια διασέδα στο παιχνίδι, η χαρά. Αλλά όταν μπαίναμε στο γήπεδο, ματώναμε τη φανέλα.
1: Υπήρχαν και δυο, εγώ θα το πω, άλλωστε η κομπή δεν είναι μόνο το ποδοσφαιρικό κομμάτι, δυο γραφικές περιπτώσεις φιλάθλων που έχουν φύγει από τη ζωή στη Κερκίδα, που θυμάμαι, και ήταν ο Μπάμπης ο Καραθανάσης και το Μανολιό του Καρπούζα.
3: Καρπούζα, ναι, το Μανολιό, ναι.
1: Τι, που έπαιζε κουτάλια.
3: Έπαιζε Θέλω κουτάλια, έπαιζε για του Μπερλέκη. Ναι, ήταν, το Μανολιό ήταν απίστευτο παιδί. και ήταν για μας, ας πούμε, κάτι σαν η μασκότ της Φορτέτσα, το οποίο το αγαπούσαμε όλοι και το προσέχαμε κι όλοι. Όπως και ο Μπάμπης ο συγχωρεμένος, που αγαπούσε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο και υπήρχαν τα πειράγματα τώρα μεταξύ μας.
4: Και φέραμε προπονητή τον Νίκο το Λεμόνι. Πρόσφατα που ήρθε μετά από άρχισε πάλι η αναδιάθρωση. Για να παίξουμε ποδόσφαιρο, τον Νίκο το Λεμόνι, λέει παιδιά, είμαι κι εγώ υπέρ της ανανέωσης, γιατί πια εμείς είχαμε γίνει μεγάλοι. Εγώ, ο Κανταλής, ο Γιαλαμάς, ο Σταμάτης, αυτοί όλοι, ο Πέρογου, και ήθελε να βάλει καινούργιους. Του λέω, Νίκο, εγώ θα σε βοηθήσω. Θα έρχομαι, θα παίζω. Τότε είχαν αρχίσει και αλλαγές. Και όπως θα δεν υπήρχαν αλλαγές. Ήταν οι εντεκάδες. Έπαιζες εντεκάδες, κατελείωνες. Ήταν έπαιζες την άλλη εβδομάδα, την παράλληλη, δεν ξέρω πότε θα παίζεις. Και μου λέει, θέλετε να με βοηθήσεις εσύ, μου λέει ο Βακάλογλου. Mm-hmm. Ο Γιώργος ο Βακάλογλου, που είχε πάει στο Ρόδο και είχε επιστρέψει. Δηλαδή, μας δεθήκαν μια ομάδα από παιδιά, μικρά και μεγάλα. Ο άνθρωπος λοιπόν είπε και σωστά. Του λέω, Νίκο, ό,τι θέλει. Θα σε βοηθήσω, ό,τι θέλει. Και μου λέει, Δευτέρα, ας πούμε, βράδυ, στην προετοιμασία, θα πάμε στον γνωστό τρέχοντας. Λέω, να έρθω, να πούμε. Μόνο και μόνο να κάνουμε και το δίτερμα μετά, κατάλαβες. Ενώ είχα μαγαζί και δούλευα.
1: Αυτό, πείτε το αυτό. Κάνατε προετοιμασία και η προπόνηση ήταν τρέξιμο μέχρι την γνωστό, τι ήταν.
4: Βεβαίως. Μέχρι την γνωστό, για να μην σου πω μέχρι τον ασύρματο κάναμε προπόνηση. Ξέρεις που είναι ο ασύρματος. Απ' άλλο προς το σκαλάνι από πάνω που είχε ένα ύψωμα. Μέχρι εκεί πηγαίναμε από τον ποταμό, στην προετοιμασία του Αυγούστου. Αυτά τα καθυμάμαι και σιγά σιγά δεν τους άρεσε στους δικούς μας ότι κάνει άνθρωπος ανανέωση και τον διώξανε τον πρώτο χρόνο. Και αναλαμβάνει την ομάδα ο Μιχάλης ο Γιαπιτζόγλου, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος και τέλτης παλιός και θα τα λαμβάνει όλα αυτούς. Και αρχίζει ένας Γολγοθάς της ομάδος, εγώ ο Μιχάλης, ο Βακάλογλου, να μαζεύομαι τα παιδιά, να παίζομαι κιόλας. Και είχε βγάλει ορισμένους παίκτες όπως ο συγχωρεμένος ο Ντίνος Εμμανουήλ που σκοτώθηκε εκεί στον Άγιο Γιάννη στη στροφή. Ήταν ο αδερφός του Λάρα, ήταν καλά, καλοί παίκτες. Σιγά σιγά η ομάδα αυτή από διακυμάνσεις καλές και κακές επέρασε και σήμερα είναι αυτό που βλέπετε στο γήπεδο Πανεπιστημίου. Μετά έγινε, ξέρεις, έγινε το γήπεδο Πανεπιστημίου και ευρύκε στέγη. Ομάδες που δεν είχαν την εποχή εκείνη στέγη διαλύανε.
1: Το παλιό γήπεδο ήταν κανονικό.
4: Όχι. Το παλιό γήπεδο της Μινωικής Πρόβλησης στην τρίτη κατηγορία είχε διαστάσεις όχι εντελώς κανονικές, αλλά για την κατηγορία ήταν καλό. Γιατί στα χωριά που παίζανε ήταν τέλεια γήπεδα. Όπως το Βενεράτ, το παλιό γήπεδο του Βενεράτ, το ξέρεις.
1: Δεν το θυμάμαι.
4: Το παλιό γήπεδο του Βενεράτ. Και να σου πω, επειδή το ξέρω καλά, όταν τελείωσα την ποδοσφαιρική μου πλέον καριέρα, μου λέει ο κύριος Ζουανάκης, ήταν γενικός γραμματέας της ΕΠΣ. Εκεί. Μου λέει να σε βάζω ρε γυμνασιάρχο, μου λέει. Λέω ρε Γιώργο, εγώ τώρα έχω το μάτι. Λέει να σε βάλω. Λέω βάζει λοιπόν σε ένα παιχνίδι Βενεράτου με αυγενική είχε και αυγενική το μάτι. Σε κάθε εγώ τώρα. Τέλος πάντων. Και πάω και τι να δω. Χωρίς δίχτυα τα δοκάρια και πίσω ακριβώς από το τέρμα είχε ένα σαν μπετό εκεί, σαν. Τώρα εκεί ένα σίδερο και ξύχεσαι εδώ μέχρι το κεφάλι τερματοφύλλα. Λέω τι νερά αυτά τα πράγματα. Πού με έστειλε εδώ. Σκοτωθήν ο κόσμος. Γιώργο του λέω με συγχωρείς, αλλά σταματάω. Μετά λοιπόν που σταμάτησα το 77, ο Μανώλης Αγκουράκης, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Εργοτέλη, κάναμε ρε μου λέει μια παρέα να παίζουμε. Να που σταματήσαμε, που σταματήσαμε. Και αρχίσαμε λοιπόν και κάναμε στο ΣΕΑΠ, πήγαμε στο ΣΕΑΠ το πρώτο γήπεδο. Όχι αυτό που είναι τώρα, ένα που ήταν προς θάλασσα και κάτι τόλ δίπλα. Σιγά σιγά μαζευόταν πολλοί παλέμαχοι. Και από εκεί, ας πούμε, συνέχισα εγώ και κάνω αυτή τη δουλειά που ακούς τώρα, που ακούς, το οποίο σου λέει και ο πατέρας σου, που για μένα βέβαια, αλλά με κρατάει σε μια κατάσταση, τι να σου πω. Άλλοι πάνε με τα μπαστούνα, γιατί πήγα προς τον Δεκέ και δεν είδα έναν άνθρωπο.
1: Η Μινωική κρατιέται στη μεγάλη κατηγορία, έχει και ακαδημία, αλλά δεν είναι ίσως στο επίπεδο που είχατε συνηθίσει στα δικά σας χρόνια. Γιατί
3: ναι, ναι.
1: Θέλω να στείλεις ένα μήνυμα λοιπόν τέλος Μιχάλη, σαν ένας από τους παίκτες σημαία αυτής της ομάδας και φορτετσανός για το μέλλον, το παρόν και το μέλλον της Μινωικής.
3: Ναι, το παρόν τώρα και το μέλλον. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ομάδα, υπάρχει το γήπεδο τώρα εδώ. Θα προσπαθήσουμε να. Από ό,τι έχει πει και η περιφέρεια με τον περιφερειάρχη τον κύριο Αρναουτάκη, ότι θα φτιαχτούν 5 γήπεδα. Ελπίζουμε να γίνει φέτος, είναι μέσα και το δικό μας, περιφέρεια Μινωικής. Να φτιαχτεί, υπάρχουν ακαδημίες με 120-130 παιδιά. Υπάρχουν και άλλες ομάδες που αγωνίζονται. Και θεωρώ ότι είναι επιτακτικό να φτιαχτεί, ας πούμε, γιατί και ο αγωνιστικός χώρος αυτή τη στιγμή είναι πολύ ακατάλληλος. Για τον κόσμο που φιλοξενεί εδώ το γήπεδο. Και όπως με ρώτησε προηγουμένως, η μινωική, ας πούμε, η τωρινή δεν είναι όπως παλιά μινωική ως προς το αγωνιστικό κομμάτι και τους ποδοσφαιριστές που έβγαζε, αλλά γίνεται προσπάθεια και από τη διοίκηση που υπάρχει τώρα και τώρα το καλοκαίρι έχει εκλογές, δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακόμα, αλλά όσοι αναλάβουν θα προσπαθήσουν, πιστεύω, για το καλύτερο της ομάδος.

0: Τρίτο μέρος της εκπομπής, είχε έρθει η ώρα να βρεθούμε στην έδρα της Μινωικής. Δεν ήταν το πρώτο της γήπεδο αυτό του Πανεπιστημίου Περιφέρειας, αλλά στην πορεία των χρόνων, μιας ομάδας που πλησιάζει πια τα 70, καθιερώθηκε. Εκεί μας μίλησαν δύο ακόμα σημαίες της Μινωικής, ο Μιχάλης Πατεράκης και ο Δημήτρης Τζαμούσης. Επίσης, μας μίλησε ο Βαλάντης Ψημόπουλος που τίμησε τη φανέλα της μετά από αυτή του Ηροδότου, ο Νίκος Μπελενιώτης που μιλάει για το παρόν και το μέλλον βεβαίως, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Φορτέτσας και παλέμαχος ποδοσφαιριστής Γιώργος Γιάννικας, αλλά και ο δραστήριος ιερέας που αγάπησε όλη η Φορτέτσα και όχι μόνο, πατέρας Πέτρος Παναγιωτάκης.
1: Καλοί παίχτες, ο Πίτσος ο Κώστας, ο Γιώργος. Να σου πω και τον Μπάρβασμο.
0: Φορτετσανοί οι περισσότεροι.
1: Όλοι φορτετσανοί. Όλοι φορτετσανοί. Είχαμε ένα Γρηγοράτο και το έμενε σπίτι μας και μόνο, γι' αυτό. Μόνος ήταν από τη Λάρισα, τη Λαμία, κάπου εκεί. Ο Γρηγοράτος, ο μόνος ξένος. Οι άλλοι όλοι φορτετσανοί.
0: Είχατε διακρίσει εκείνα τα χρόνια, θυμάσαι κάτι σπουδαίο που είχα, σαν παίχτης πάντα μιλάω, που πετύχατε με τη Μινωική?
1: Κοίταξε, 3-4 παίχτες ξεκαθαρίζανε. Τουλάχιστον όταν έβλεπα εγώ το ποδόσφαιρο που παίζανε.
0: Mm-hmm. Η ομάδα πήρε κάποιο τίτλο, κάποια διάκριση?
1: Όχι, δεν είχαμε.
0: Μιλάμε βέβαια, παίζε πρώτο τοπικό Ηρακλείου.
1: Ναι, αλφα κατηγορία. Αλφα κατηγορία. Όταν την πήρα εγώ, ήταν ο Γιάννικας, ο Γιώργος.
2: Ναι, όσο έρχομαι σε αυτό το γήπεδο, πάντα έτσι έχω μια συγκίνηση, γιατί φανταστείτε ότι 8-9 χρονών έφευγα με τα πόδια από το προάστιο της Φορτέτσας να έρθω εδώ να κάνουμε προπόνηση. Τότε ήταν και προπονητής ο κύριος Τσακύρογλου Μανώλης. Και εκείνος μου δίδαξε τα πρώτα μου βήματα, ας πούμε, τα ποδοσφαιρικά. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που αγαπούσαν πολύ τη Φορτέτσα, μικρασιάτες, όπως είναι ο Χατζημανόλης, ο Αχιλλέας, όπως είναι και ο Κανταλής εδώ πέρα, που, γιατί το προάσιο, γιατί η Μινωική, συγγνώμη, δεν είναι μόνο της Φορτέτσας ομάδα, είναι ομάδα 5 προαστίων. Δηλαδή αν είναι, ας πούμε, και ξεκινά από τη Φορτέτσα, Γνωσό, Ντεκέ που λέγαμε παλιά, Άγιος Ιωάννης, μέχρι και το Μετεβί μπορώ να πω, ότι ήταν αυτή η ομάδα. Παρόλο αυτό βέβαια τα προάστια που το πίστευαν οι ποδοσφαιριστές της Μινωικής ήταν, ας πούμε, φορτετσανοί. Το 90%-95% των ποδοσφαιριστών της Μινωικής ήταν φορτέτσα. Δηλαδή ήταν και από τον Ντεκέ, ας πούμε, τα παιδιά.
0: Ο Ντεκές, για να ξέρει και ο κόσμος, είναι τα σημερινά Νέα Λάτσατα.
2: Μια Νέα Λάτσατα, σωστά.
0: Μια γειτονιά που ουσιαστικά είναι ένα με τη Φορτέτσα.
2: Βέβαια, ναι. Εμείς συνέχεια παίζαμε και πιτσιρικάδες. Κάναμε, ας πούμε, Φορτέτσα με Ντεκέ, κάναμε...
0: Διτέρματα, ε.
2: Ναι, βέβαια.
0: Και πόσο ετών μπήκε στη δεύτερη ομάδα, φαντάζομαι, υπήρχε και δεύτερη ομάδα που ξεκίνησες?
2: Εγώ ήρθα εδώ 8-9 χρονών που ξεκίνησα αυτά τα βήματα. Μέχρι και τα 13 ήμουν και πολύ αδύνατος και κάποιοι φοβόντουσαν να με χρησιμοποιήσουν. Και από τα 13 μου και μετά, δηλαδή 14, έφυγα και πήγα στην ΑΕΚ. Δεν έπαιξα, ας πούμε, σαν ποδοσφαιριστής, ας πούμε, να παίξω κάποια βασικά παιχνίδια. Μόνο στη δύση της καριέρας μας, το πούμε έτσι, που ήρθα εδώ 2 χρόνια, πήραμε το πρωτάθλημα και σταμάτησα το ποδόσφαιρο εγώ. Όταν ήρθα από την ΑΕΚ.
0: Έζησε στο πρωτάθλημα όμως και είναι σημαντικό, και μιλάς για πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία.
2: Στην πρώτη κατηγορία, ναι. Πήραμε, ναι, το 2001, κάπου εκεί. Το πρωτάθλημα τη Μινωική, ναι.
0: Τότε ανεβήκατε περιφερειακό τότε?
2: Ναι, περιφερειακό.
1: Ήμουνα γενικός αρχηγός, πρόεδρος, ποδοσφαιριστής, προπονητής, είπα. προπονητής. Ναι. Για πολλά χρόνια.
0: Είχαμε συνδέσει τη Μινωική με το όνομα Τζαμούσης. Μήπως όμως και εσύ ήσουν λίγο υπερβολικός αυτό? Δηλαδή θέλω να πω ότι αγαπούσες πολύ την ομάδα, αλλά δεν είχατε τότε τόσο ανοιχτή τον κύκλο, να ανοίξετε τον κύκλο της
1: ομάδας. Ναι, ναι. Αν είχαμε ανοίξει τον κύκλο, διαφορετικά θα χαιρόμαστε κι εμείς. Mm-hmm. Αλλά βλέπαμε και κάναμε. Mm-hmm. Είμαστε μια ομάδα που όπου και να πηγαίνουμε δεν φοβόμαστε. Δεν φοβόμαστε κανένα. Αν ήταν καλύτεροι μας κερδίζανε. Αλλά να πάμε όπως τώρα που πάνε και φοβούνται και χάνουνε, όχι. Γιατί τώρα δεν παίζουν και ποδόσφαιρο.
0: Δεν βγαίνουν όμως και τα ταλέντα τώρα που...
1: Δεν έχει ταλέντα. Μόνο στο εξωτερικό. Εδώ ταλέντο δεν βλέπω.
2: Έχει δύο κύπελα μάχης Κρήτης, τα οποία μετά δεν ξαναέ ήταν θεσμός σαν ομάδες. Πήγανε στην ΕΨΗ, έχετε κατακτήσει και τα δύο. Το ένα μάλιστα ήταν με τον Όφυρα Πέτρας, το άλλο ήταν την ΕΑΡ, αν δεν κάνω λάθος. Είχε μια πολύ καλή ομάδα από τότε η Μινωική, δηλαδή έβγαζε, ήταν από το Σερωμάνα, θα μπορούσα να το πω, και καλούς παίχτες.
0: Και όταν γύρισες εδώ και πήρατε το πρωτάθλημα, πάλι είχε πολύ καλή ομάδα προφανώς.
2: Βεβαίως, ναι.
0: Ήταν η ομάδα νομίζω και με Νικοκυράκη ήταν, και Οικονομάκη.
2: Ήταν ο Νικοκυράκης, ήταν ο Οικονομάκης, ήταν ο Ντάγκινς ο Παναγιώτης, είχε έρθει. Ήταν πολλά παιδιά, πάρα πολύ αξιολογή ομάδα.
0: Και πάντα βγαίναν ταλέντα και τώρα υπάρχει μια ακαδημία. Έτσι, φαντάζομαι από τότε υπήρχαν πολλά παιδιά σαν εσένα που ήρθαν εδώ και... Έκανα ναι, μετά μια πορεία στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι, εμείς, εγώ τελειώνοντας ας πούμε, και από την ομάδα της Μινωικής, ας πούμε, σαν ποδοσφαιριστής, συναντηθήκαμε κάποια παιδιά που αγαπάμε τη Φορτζέζα, αγαπάμε το ποδόσφαιρο, το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, γιατί η μάνα του ποδοσφαίρου είναι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Και είπαμε, όπως είναι ο Μιχάλης Πατεράκης, εγώ, Τζαμούσης και κάποια άλλα παιδιά, να κάνουμε μια ομάδα, μια ακαδημία της Μινωικής. Γιατί το έχει αυτό η Μινωική, είναι ποδοσφαιρμάνα, όπως είπα, που να μπορέσει να συμπληρώνει τα παιδιά στην μεγάλη ομάδα. Το καταφέραμε τα πρώτα χρόνια, μαζέψαμε γύρω στα 130 παιδιά. Μια καλή συγκομιδή για τον πρώτο χρόνο, ο προπονητής ήταν τότε και ο Βλάχος ο Γιώργος. Μια πολύ καλή προσπάθεια. Τώρα, να πω την αλήθεια, δεν παρακολουθώ πολύ το ποδόσφαιρο, διότι επαγγελματικά έχω... άλλες δραστηριότητες και αλλά πιστεύω από του χρόνου να είμαι και εγώ παρόν εδώ στην ομάδα, γιατί έχω και άλλη μια ιδιότητα, θα είμαι και εγώ παρόν μια συνεργασία με τη Μινωική που να δώσει ας πούμε αυτή τη συνεργασία καρπούς και να έρθουν παιδιά στον αθλητισμό, γιατί μέσα από τον αθλητισμό μπορείς να αποφύγουν πολλά πράγματα σε αυτούς τους καιρούς δύσκολους που ζούμε. Και εννοώ, ξέρετε τι εννοώ, δεν είναι ανάγκη να τα...
0: Βεβαίως. Και θέλω να κλείσω με αυτή την ιδιότητα που έχεις Γιώργο, γιατί το ποδόσφαιρο είναι και πολιτισμός. Έχεις πάρει την προεδρία στον Πολιτιστικό Σύλλογο της Φορτέτσας και από αυτό ξεκινάνε πολλά και για την νεολαία που πρέπει και εσύ ξέρεις καλύτερα από πολλούς να τη στείλεις στον αθλητισμό.
2: Ναι, κοιτάξτε, πιστεύω πολιτισμός και αθλητισμός πρέπει να ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αποφεύγει η νεολαία κάποια πράγματα δύσκολα, όπως είπα και πριν. Ναι, θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εγώ ως πρόεδρος και τα άλλα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου της Φορτέτσας, δεν είναι μόνο φέτος, ήμουνα και πιο παλιά στο Σύλλογο της Φορτέτσας, στο Πολιτιστικό Σύλλογο. Έχουμε ξανασυνεργαστεί και στο παρελθόν με τη Μινωική, σαν πολιτισμός και σαν αθλητισμός. Κάναμε ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο. Και ελπίζω και από φέτος να ξαναξεκινήσουμε τη συνεργασία μας αυτή για να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα καλό αποτέλεσμα όσον αφορά τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και όχι μόνο αυτό.
0: Έχετε πολλά μέλη στο σύλλογο?
2: Ναι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος αυτή τη στιγμή έχει γύρω στα 650 μέλη. Τα οποία εντάξει ενεργά δεν είναι τόσα, δεν είναι τόσα. Είναι, τα ενεργά είναι γύρω στα 300-310, δεν κάνω λάθος. Γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια. Ελπίζω να συνεχιστεί και να βγάλει καρπούς αυτή η προσπάθεια.
1: Εγώ εκείνη τη χρονιά ήμουνα προπονητής και στο Καστέλι, στο Δωριά και στη Μινωική.
0: Φανερά δηλαδή.
1: Φανερά. Είχαμε εκλογές για την ΕΠΣ Ηρακλείου. Και βγήκε. Έβγαλα και το Δωριά και τη Μινωική Γάμα Εθνική. Τότε η Γάμα Εθνική.
0: Δέλτα Εθνική.
1: Δέλτα Εθνική. Ήταν σαν τη Γάμα. Την τωρινή. Τότε για να βγεις στην κατηγορία αυτή λίγες ομάδες βγαίνανε. Πανηγυρίσαμε.
3: Το 99 ήρθα στη Μινωική, ήμουν στον Ηρόδοτο πριν και μου λέει ο Δημήτρης ότι θα το σαν μια καλή προσπάθεια γιατί ήταν από τις δυνατές ομάδες η Μινωική τότε και ο Άλφα στην Άλφα κατηγορία. Εγώ δεν είχα πια βλέψεις παραπάνω γιατί έπρεπε να κοιτάξω τα επαγγελματικά μου και ήταν μια καλή ευκαιρία να συνεχίσω το ποδόσφαιρο στην Α κατηγορία που ήταν τότε δυνατή γιατί είχαν πολύ καλή ποδοσφαιριστή τότε. Και το 99 έτσι ξεκινήσαμε στη Μινωική όπου έμεινα περίπου 5 χρόνια στη Μινωική. Ήταν από τις πιο δυνατές ομάδες, δηλαδή χτυπούσαμε μέχρι μέσα στην πεντάδα μας σίγουρα, κάθε χρόνο. Και το 2002 που βγήκε η ομάδα πρώτη και παίξαμε την επόμενη χρονιά στο Περιφερειακό τότε.
0: Αλλά για να βγεις πρώτος στο πρώτο τοπικό τότε, εντάξει, υπήρχαν ομάδες, ήταν ανταγωνιστικές πολύ και δύσκολο πρωτάθλημα.
3: Ήταν πολύ ανταγωνιστικό, σου είπα, ήταν παίχτες οι οποίοι ήταν μεγαλύτερες κατηγορίες. Ήταν πολύ δυνατή, ήταν η ποιότητα της κατηγορίας, ήταν των ποδοσφαιριστών πολύ καλή. Και είχαμε και εμείς τότε πολύ καλούς παίχτες. Πολύ καλούς παίχτες.
0: Είχε και ξερά γήπεδα ακόμα τότε.
3: Σε ξερό ξεκινήσαμε. Το 99 θυμάμαι που ήρθα εδώ πέρα, ήταν ξερό το γήπεδο της Μινωικής. Δεν υπήρχαν τα πλαστικά, ήταν αργότερα. Ήταν πολυτέλεια για αυτούς που τα πρωτοβάζανε τότε. Εμείς ξεκινήσαμε το ξερό.
0: Στη Μινωική πήγανε πολλά παιδιά από τον Ηρόδοτο. Θυμάμαι ότι είχε καλή σχέση μια ομάδα με την άλλη κάποια χρόνια. Ή θυμάμαι λάθος. Νομίζω ότι είχαν παίξει κι άλλοι.
3: Ναι. Από τη Μινωική πήγανε ο Σκαλάτης ο Γιώργος. Τερματοφυλάκας. Ο Χαμαλάκης, ο οποίος μας άφησε πριν δύο χρόνια. Ο Γιάννης, πολύ καλός παίκτης.
0: Και είπες για το Χαμαλάκι, άλλος ένας υπέχτης μου στην Μινωική νομίζω ήταν ο Φανιουδάκης ο Νίκος.
3: Ο Φανιουδάκης ο Νίκος, ναι. Με το Φανιουδάκη τον Νίκο παίξαμε μαζί Περιφερειακό. Ήταν το 2003 που η ομάδα ανέβηκε από άλλα κατηγορία στο Περιφερειακό. Και παίξαμε μαζί, είμαστε δίδυμα μαζί πίσω. Ένα πολύ καλό παιδί το οποίο γι' αυτό μας άρχισε νωρίς.
0: Ναι, είναι δύο παιδιά που έχουν φύγει από τη ζωή. Θυμάσαι έντονα κάποιον αγώνα, εσύ ήσουν και αμυντικός, δεν ξέρω αν θυμάσαι κάποιο γκολ ή κάτι άλλο περιστατικό και θέλω να μου πεις και κάποιο περιστατικό ίσως με τον Δημήτρη τον Τζαμούση γιατί η συνεργασία με ένα Τζαμούση που ήταν τόσο έτσι, δυναμικός άνθρωπος πάντα είναι κάτι ιδιαίτερο.
3: Είναι κάτι ιδιαίτερο αλλά ήμουν και εγώ στο γήπεδο μέσα, δηλαδή ήμουν σκληρός και πολύ, πολύ άξι.
0: Δυναμικός.
3: Πώς να το πω. Εκτός δυναμικός ήμουνα και γκρινιάζει πολύ. Δηλαδή ήμουνα η τετράδα της άμυνας που είχα δίπλα μου ήθελα να ήταν όλα τέλεια, να γίνονταν όλα τέλεια. Ήμουνα πολύ απαιτητικός. Mm-hmm. Πολύ απαιτητικός. Δηλαδή έτσι είχα μάθει εγώ. Έτσι είχα μάθει.

0: περιοχή μας ουσιαστικά η ομάδα της Μινωικής είναι εμένα από τη Φορτέτσα, αλλά είναι και τα Αλάτσατα μαζί χρόνια. Παλέμαχοι ποδοσφαιριστές, ανθρώποι που ιδρύσανε και αυτή την ομάδα μέσα, βοηθήσανε πολύ, όπως και ακόμα και σήμερα που μιλάμε, είναι δίπλα μας. Και οι άνθρωποι από τα Αλάτσατα και βοηθάνε, όπως και από τις γύρω περιοχές.
1: Παίξανε μάλιστα παλιοί ποδοσφαιριστές. Για παράδειγμα, θα πω ένα όνομα που γνωρίζω που ήταν πολύ σημαντικό στην ιστορία της Μινωικής, ο Νίκος Καταλής. Ήταν από την περιοχή των Αλατσάτων και συνδέθηκε πολύ με την ομάδα.
0: Βέβαια, πάρα πολύ. Έχει προσφέρει πάρα πολλά. Όπως και πολλοί άλλοι, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή να σας πω, αλλά είναι πάρα πολλοί. Τυχαίνει να έχουμε μια ιστορία δίπλα μας, η οποία είναι τα πρώτα δελτία της Μινωικής. Τα έχουμε εμείς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τα οποία, αν θα δείτε, όλοι οι άνθρωποι που ξεκινήσανε τότε και ως ποδοσφαιριστές ήταν Αλάτσατα, Φορτέτσα, Κνωσός. Ήταν τις γύρω περιοχές. Άρα και το στοιχείο των Αλατσάτων είναι πάρα πολύ, όπως και της Φορτέτσας εννοείται, διότι εγώ μπορεί να είμαι μεγάλωσα στα Αλάτσατα, αλλά αυτή τη στιγμή ζω στη Φορτέτσα. Άρα είμαι και με τις δύο περιοχές. Έχω μεγάλη σχέση και όπως και επειδή η θέση μου εδώ πέρα στην ομάδα είναι τέτοια, έχουμε πολλούς ανθρώπους, γονείς, παιδιά από τις δύο περιοχές. Τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει πολύ μεγάλη ανάπτυξη στις ακαδημίες μας. Εγώ καθότι υπεύθυνος ακαδημιών μαζί με τον Αλέξανδρο τον Κασμερίδη. Έχουμε ανεβάσει πολύ τον επίπεδο της ομάδας. Έχουμε πολλούς προπονητές με έχουν τα πτυχία τους, έχουν τα διπλώματά τους. Έχουμε ανεβάσει πολύ τον πύχη. Έχουν έρθει πολλά παιδιά από την περιοχή. Αυτή τη στιγμή έχουμε 120 παιδιά. Και δεν είναι μόνο αυτό, διότι κάναμε και τα βήματα ώστε να μας αρέσει το αναπτυξιακό ποδοσφαιρό, άρα οι αναπτυξιακές ηλικίες. Κάναμε και την καινούργια ομάδα, τη Μινωική Β, το πρώτο εγχείρημα που κάναμε φέτος, ώστε τα παιδιά μας από τις ακαδημίες να προχωράνε στα μεγαλύτερα επίπεδα και να μην σταματάνε το ποδόσφαιρο, γιατί όλα τα παιδιά τους αρέσει ο αθλητισμός. Αυτά που έχουμε εμείς εδώ πέρα βλέπουμε ότι είναι όλα τα παιδιά εδώ. Δεν θα μας πούνε, όχι, δεν έρχομαι. Είναι όλα εδώ.
1: Και βεβαίως είναι σημαντικό για σας και αυτό συνέβαινε πάντα να παίζουν παιδιά όσο γίνεται από το προάστιο και στην πρώτη ομάδα κάποια στιγμή.
0: Βέβαια. Αυτή τη στιγμή φανταστείτε ότι στη μεγάλη ομάδα 6 βασικοί ποδοσφαιριστές της ομάδας είναι από 5 χρονών εδώ μέσα. Όπως και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές δεν είναι από 5 χρονών, ήταν από 13 όμως. Και είναι ακόμα στη μεγάλη ομάδα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε, αυτό θέλουμε κι εμείς, τα παιδιά της ομάδας, τα παιδιά της περιοχής μας, από μικρά, να συνεχίσουν το έργο αυτό, να προχωράνε ποδοσφαιρικά και να τους αρέσει ο αθλητισμός όσο περισσότερο γίνεται. Αυτό μας ενδιαφέρει για τον κύριο λόγο. Να κάνουμε τα παιδιά να έρχονται στον αθλητισμό.
2: Όταν ήμουν μικρό παιδάκι, εγώ εδώ πιο κάτω έμεινα. Και σκαρφαλώναμε τέτοιες μέρες που ήταν κλειστά τα σχολεία και ερχόμασταν και παίζαμε κι εμείς εδώ μπάλα. Ξέραμε για τη Μινωική, παίζαμε, χαιρόμασταν και πώς ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και ίσως ο Θεός το επέτρεψε πλέον με άλλη ιδιότητα, όχι αυτού του παιδιού που έπαιζε εδώ, να είμαι κληρικός και να είμαι στην ορία της Φορτέτσας και να έχω στην πλευρά μου την πνευματική καθοδήγηση αυτά εδώ τα παιδιά και τα μικρά και τα μεγάλα και να είμαι κληρικός και εφημέριος στην ομάδα της Μινωικής. Αυτό είναι τιμή για μένα και ευλογία. Εγώ θα δώσω κάτι απλό, θα πω. Μακάρι και άλλες περιοχές να έχουν αυτή την ομάδα που έχουμε εμείς. Όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, τις νίκες, αλλά αυτή την αγάπη και αυτό το δέσιμο που έχει η Μινωική, όχι μόνο τώρα, από ανέκαθεν. Και αυτό οφείλεται στα τόσα χρόνια που οι άνθρωποι της, από την αρχή που ξεκίνησε εδώ η ομάδα, τη στηρίζουν από τότε μέχρι και τώρα. Και πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και μου λένε πώς ξεκίνησε η ομάδα με το χώμα, να χτυπάνε τα πόδια τους, να χτυπάνε τα χέρια τους, να έχουν διάφορα έτσι προβλήματα στην αρχή. Αλλά όμως τι, είχαν τη χαρά, το ήθελαν, το αγαπούσαν αυτό που έκαναν. Και αυτό είναι ο υγιής αθλητισμός. Να υπάρχει χαρά, να υπάρχει ενότητα και όχι ατομισμός και όχι εχθρότητα και όχι ο χουλιγκανισμός και όχι η βία που πολλές φορές δυστυχώς τα βλέπουμε στα γήπεδα. Δόξα τω Θεώ, η ομάδα αυτή το στοιχείο, το θετικό το έχει. Και αυτό οφείλεται και στο σπίτι, στη διαπαιδαγώγηση των αθλητών από το σπίτι τους. Και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην νέα διοίκηση που έτσι τα τελευταία χρόνια τους βλέπω έτσι πιο κοντά και στην νεολαία και στην περιοχή, καθώς να πούμε ότι ναι μεν μπορεί το γήπεδο να μην είναι στη Φορτέτσα, αλλά δεν έχει να κάνει ότι είναι εκτός σε άλλο χώρο. Η Μινωική είναι της Φορτέτσας. Η Φορτέτσα είναι με τη Μινωική. Είναι μαζί, Κρίκος, είναι ενωμένοι. Και έτσι πρέπει πάντοτε να συνεχίσουν να είναι ενωμένοι και αγαπημένοι. Παράκληση σε όλα τα παιδιά. Παιδιά μου, αυτό που κάνετε να το χαίρεστε. Να βγείτε από το καβούκι σας. Να αφήσουμε στην άκρη, είτε κινητό λέγεται, είτε υπολογιστής, που αυτά δεν μας προσφέρουν αληθινή χαρά. Και να έρθετε είτε στο γήπεδο, είτε στην ομάδα που κάνει και άλλες δραστηριότητες, να την αγκαλιάσετε. Γιατί εσείς είστε το αύριο της ομάδος. Αυτό που λάβαμε από τους προγόνους μας, που λέγεται Μινωική, πρέπει εμείς να το πάρουμε, να το αυξήσουμε, να το μεγαλώσουμε και αύριο μεθαύριο τα παιδιά μας να το πάρουν αυτό και ακόμα να το μεγαλώσουμε όπως εμείς θα πρέπει να κάνουμε.
3: Αθλητικές ιστορίες με τον Γιώργο Μιμίκο. Μία παραγωγή του Crete TV.

Ήτα λέγει το μαθητή, ιδού η μήτυρ σου. Και απ' εκείνης της ώρας έλαβεν ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια, ούτως εστίν ο μαθητής

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά Μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά Μεσημβρίας έως 8.30 μετά Μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
2: Το Πνευματικό και Νεανικό Κέντρο της Ενορίας Εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.

του Ιησού Χριστού μας και Θεού, πολύ αγαπημένε, Απόστολε, έλα γρήγορα, τον κόσμο να γλιτώσεις, που είναι αναπολόγητος από τις αμαρτίες. Εσένα που σε δέχεται σαν γέρνη στο κεφάλι, αυτός που καταδέχτηκε στο στήθος του να πέσεις, για όλους μας οικέτευε, εκείνον θεολόγε. Το σύννεφο το επίμονο να το διασκορπίσει των εχθρικών μας, των εθνών, και να το διαλύσει, ζητώντας πάντοτε για εμάς να έχουμε ειρήνη και του Θεού το έλεος, το μέγα, στις ζωές μας.

Εγώ Ιωάννης, ο αδελφός ημών και συγκοινωνός σε την θλίψη και βασιλεία και υπομονή εν Ιησού, εγενόμην εν την ίσο την καλουμένη Πάτμο, δια το λόγο του Θεού και την μαρτυρία εν Ιησού. Εγενόμην εν πνεύματι εν την Κυριακή ημέρα και οίκουσα ο πίσω μου φωνήν μεγάλη ως άλπικος λεγούσης, ο βλέπεις γράψον εις βιβλίων και πέμψον τες επτά εκκλησίες, εις Έφεσον και εις Μύρναν, και εις Πέργαμον και εις Θυάτηραν και εις Σάρδης και εις Φιλαδέλφιαν και εις Λαοδίκιαν. Ο Άγιος Ιωάννης υπήρξε από τους 12 μαθητές του Κυρίου Ιησού Χριστού, ανήκοντας μάλιστα στο στενότερο κύκλο αυτών μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο και τον Απόστολο Πέτρο. Εκλήθη από τον Κύριο να τον ακολουθήσει όταν εκείνος βρήκε τον Ιωάννη μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο και το άλλο ζεύγος αδελφών, Σίμωνα και Ανδρέα, να είναι απογοητευμένοι πως ψαράδες στη λίμνη Γενισαρέτ, διόλη τις νυχτός σκοπιάσαντες ουδέν έλαβον και τους προέτρεψε να δοκιμάσουν και πάλι κάτι που τους επέφερε πλήθους ηχθείων. Από τότε ο Άγιος Ιωάννης ακολούθησε τον Κύριο μέχρι το τέλος της ζωής του και ήταν μάλιστα ο μόνος που με αφοβία τον ακολούθησε και κατά την ώρα του μαρτυρίου του, όπως και αυτός πορεύτηκε κάτω από το Σταυρό. Μετά την Πεντηκοστή και τη λήψη του Αγίου Πνεύματος, κήρυξε μαζί με τον Απόστολο Πέτρο στα Ιεροσόλυμα, επιτελώντας πλειάδα θαυμάτων και μεταστρέφοντας πολλούς στην πίστη και αργότερα, θα λέγαμε, του έλεγε να αναλάβει την ευθύνη Ευαγγελισμού των Ιδωλατρών στη Μικρά Ασία με επίκεντρο την Έφεσο. Και εκεί μετέστρεψε πολλούς στην πίστη του Χριστού, μέχρι ότου ορισμένοι Εφέσιοι, μην αντέχοντας τη δράση του, κατάφεραν με δόλιες κατηγορίες τον αυτοκράτορα Δομητιανό να τον εξορίσει στην ίσο Πάτμο, όπου ξεκίνησε καινούργια δράση. Εκεί στην Πάτμο, ημέρα Κυριακή σε Σπήλαιο, του δόθηκε να δει φοβερά οράματα περί της πορείας του κόσμου, τα οποία και υπαγόρευσε στο μαθητή του Πρόχωρο, δημιουργώντας έτσι την Αποκάλυψη του Ιωάννη, το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Στην Έφεσο έζησε για αρκετά χρόνια ακόμη, κηρύσσοντας το Λόγο του Θεού, μέχρι ότου σε ηλικία 105 περίπου ετών άφησε ειρηνικά την τελευταία του πνοή. Αιώνες τώρα η ανθρωπότητα σκύβει πάνω στο βιβλίο της Αποκάλυψης, καθώς και στο Ιερό Σπήλαιο της Θεοφανίας, για να εκμαύσει την έκβαση των πεπροπαίνων της και να προσκυνήσει ευλαβικά τα ίχνη του μαθητή της αγάπης και της προσφοράς του. Η Αποκάλυψη αποτελεί ένα λειτουργικό και συνάμα το πιο εσχατολογικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Είναι η προέκταση της Χριστολογίας στο χρόνο και στην ιστορία. Στην Αποκάλυψη περιγράφεται η δυναμική λειτουργία περιστρεφωμένη γύρω από το ιερό εσφαγμένο αρνείο. Ο ιερός Ευαγγελιστής και συγγραφέας της Ιωάννιας, θα λέγαμε Αποκάλυψης, μέσα στο αφιλόξενο σπήλαιο του απορρόγου βράχου, μακριά από την βουή του κόσμου, άκουγε μόνον αυτός τα θεία ρήματα έμπνευσης ως ποταμή θεολογίας και τα υπαγόρευε στο μαθητή του Πρόχωρο, ο οποίος ως κάλαμος γραμματέως οξυγράφου κατέγραφε υποτρεμούς ισχυρός και ως λύρα θεοκίνητος και έτσι καθιστούσε τα αθέατα και άρρητα μυστήρια αισθητά και ορατά. Ο λόγος της Αποκάλυψης φτάνει στις δικές μας αισθήσεις και εννοήσεις ως υψηλή ποίηση, συμπληρώνει ο πατήρ Αντίπας Νικηταράς, προηγούμενος της Μονής του Θεολόγου. Ο Ιωάννης, σε κατάσταση έκστασης, ομιλεί με αυθεντία προς επισκόπους της Μικράς Ασίας ως Απόστολος και Προφήτης. Διαφορετικά γράμματα ίδιας μορφής. Κάθε μία από τις επιστολές απευθύνεται στον άγγελο της κάθε εκκλησίας. Η αφήγηση καταγράφει την κατάσταση κάθε εκκλησίας, την θετική αποτίμηση και εκτίμηση των έργων της και την παρότρινση για μετάνοια. Οι επτά επιστολές προς τις επτά εκκλησίες δεν αναφέρονται μόνο στους φορείς εκκλησιαστικών θεσμών, αλλά προς όλη την κοινότητα σε όλο το σώμα της εκκλησίας. Οι επτά εκκλησίες της Μικράς Ασίας είναι επτά πραγματικές εκκλησίες, αλλά και ένα παλίμψιστο, θα λέγαμε, επτά διαφορετικών τύπων εκκλησιών. Ο Κύριος κρούει τη θύρα και προσκαλεί τον πιστό σε δείπνο. Η κρούση της θύρας και η προαιρετική ανταπόκριση αποτελεί ατομική πρόσκληση για τον κάθε μέλος της Εκκλησίας, πρόσκληση σε ατομική μετάνοια, σε προσωπική κοινωνία και σχέση με τον Αναστάντα Ιησού Χριστό. Εγενόμην εν την ίσο Πάτμο, όπως ακριβώς ο Απόστολος, ο Προφήτης και Ευαγγελιστής Ιωάννης διαπερνούσε με τα οραματικά του μάτια το σώμα της μικράς, της λαμπιδόνος θα λέγαμε Ασίας και αγωνιούσε για τους καρπούς της, έτσι και ο Άγιος Γέροντας Αφιλόχιος ο νέος ο μακρύς ο εκ της Πάτμου ξενυχτούσε την καρδία του αγρυπνώντας για τη Ιερά Εδάφη και της Κωνσταντινούπολης.
πολύ τον έθλιβε όταν αντίκρισε τα βουνά της Μικράς Ασίας και ήξευρε ότι οι 7 λιχνίες Αποκαλύψεως ήταν σβησμένες. Η Έφεσος, η Σμύρνη, η Πέργαμος, τα Θυάτυρα, η Σάρδης, η Φιλαδέλφια και η Λαοδίκια και πολλές άλλες μικρασιατικές πόλεις που χάθηκαν και ότι μόνη η αναμένη λιχνία ήταν η λιχνία της Αποκαλύψεως στην Πάτμο. Είναι βαριά η παρακαταθήκη της αναμένης λιχνίας, της λιχνίας της Πάτμου αλλά και όλης της Ελλάδας. Αλλά γίνεται πνευματικό αντίδωρο, θα λέγαμε, έρισμα πίστεως και ένασμα ιεραποστολικής δράσεως όταν κοινωνείται σε αδελφούς.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Γάμοι και δοκιμασίες. Έφυγαν με ελαφρύ καλπασμό, ίσα για να μπορεί το μουλάρι του Μανολιού να ακολουθεί. Δεν πέρασαν από το γεράκι και από τον καλό οικοδεσπότη που τους φιλοξένησε πριν 4 μέρες, τον Παντελή τον Μακράκη, ούτε πήγαν να δουν το μετόχι τους που ήταν κοντά. Αλλά προτίμησαν να κάνουν μονοκόμματο τον δρόμο χωρίς να σταματήσουν πουθενά. Έτσι, περασμένα μεσάνυχτα, έφτασαν στο Πετροκεφάλι. Δεν ήθελαν να ενοχλήσουν τις γυναίκες που σίγουρα θα κοιμόνταν τέτοια ώρα και είπαν να κοιμηθούν στο σπίτι του Σύφη, που αν και δεν είχε τελειώσει, τουλάχιστον θα τους προφύλασε από την ψύχρα της νύχτας που η υγρασία του κάμπου την έκανε αισθητή ακόμα και το καλοκαίρι. Όμως η Νεριμάν ξαγρυπνούσε περιμένοντας τον καλό της και μόλις άκουσε τις οπλές των αλόγων, άνοιξε την πόρτα και τρέχοντας έπεσε με λαχτάρα στην αγκαλιά του αγαπημένου της. Σαν καλωσόρισε και τους άλλους, τους έμπασε στο σπίτι και τους έβαλε στρωσίδια για να ξαπλώσουν. Κουρασμένοι ο Σύφης με τον Μανολιό, τους πήρε αμέσως ο ύπνος, όμως οι δύο ερωτευμένοι κουβέντιαζαν σχεδόν μέχρι τις πρωινές ώρες και ύστερα αγκαλιασμένοι αποκοιμήθηκαν σε ένα καναπέ δίπλα στο τζάκι. Σαν ξημέρωσε για καλά η μέρα, ο καθένας πήγε στη δουλειά του. Τα αδέλφια ασχολήθηκαν με το τελείωμα του σπιτιού και ο Μανολιός στο καφενείο. Σιγά σιγά όμως πλησίαζε και ο γάμος του τελευταίου. Λίγες μέρες είχαν απομείνει. Φαίνεται πως οι προσευχές του παπά είχαν πιάσει τόπο, γιατί χωρίς να έχουν κάνει πολλές προετοιμασίες φαίνονταν όλα τακτοποιημένα. Η Μαριό, η νύφη, είχε κατέβει στο χωριό και είχε εγκατασταθεί στο σπίτι του καπετανοδημήτρη, διαμορφώνοντάς το κατά το γούστο της, ώστε να γίνει ζεστό και προσιτό στους νεόνυμφους. Ο καφετζής, μαζί με τον Μανώλη, κοιμόταν στο πατάρι του καφενείου μέχρι να γίνει ο γάμος, να μετακομίσει στο σπίτι του καπετανοδημήτρη ο γαμπρός και ο πρώην καφετζής να φύγει για το μοναστήρι για τη δοκιμασία του ως μοναχός. Ήταν περίεργο το πώς είχαν ταιριάξει αυτοί οι δύο φαινομενικά αντίθετοι τύποι και συμπλήρωνε ο ένας τον άλλον στο καφενείο που δούλευαν, αλλά έως πότε. Σε λίγες μέρες μετά τον γάμο θα χώριζαν τα τσανάκια τους, καθώς λέει ο λαός. Έφτασε και το Σάββατο 26 του Ιούλη, παραμονή του γάμου που γιόρταζε η Αγία Παρασκευή. Το ίδιο βράδυ έφτασε από τον Τζερμιάδο ο Γιώργης με τον Μπάρμπα Αθανάση επάνω σε δύο μουλάρια φορτωμένα με δώρα. Μεγάλη η χαρά τους που γνώρισαν όλες τις υποψήφιες νύφες. Μεγάλη και η χαρά του Μανώλη που για το χατήρι του έκαναν τόσο δρόμο για να παρευρεθούν στο γάμο του. Τους σύστησε στους χωριανούς σαν συγγενείς του. «Ο αδελφός μου και ο θείος μου», έλεγε γεμάτος χαρά. Την επόμενη, μόλις τελείωσε η λειτουργία, ο Παπαγιάννης τέλεσε τον γάμο του Μανώλη και της Μαρίας με κάθε επισημότητα. Ήταν ένα φαινομενικά ατέριαστο ζευγάρι. Τουλάχιστον δύο κεφάλια περνούσε το γαμπρό η νύφη. Όμως ο Μανολιός είχε φορέσει τη στολή του 19. Τα γαλόνια με το πηλίκιο και τα διάφορα κουμπιά μείωναν σε αμεληταία τη διαφορά και του έδιναν και κύρος, ίσως και ύψος, στα μάτια των χωριανών. Καμάρωνε ο Μανολιός, μα φαίνεται πως καμάρωνε και η Μαριό δίπλα του. Η χείρα μάνα της δεν προλάβαινε να σκουπίζει τα μάτια της. Σαν τέλειωσε η τελετή, πήγαν στο καφενείο, όπου είχαν στηθεί τα τραπέζια με φαγητά και κανάτες με κρασιά και τσικουδιά. Ο γαμπρός του Καλεργάκη, ο Παπαδοκοστής, είχε αναλάβει τη διασκέδαση. Ο Μανολιός έσυρε με την ύφη τον πρώτο χορό. Κι ύστερα, σαν πήγε να κάνει και καμιά φιγούρα και να χτυπήσει τα πόδια του, αν δεν τον στήριζε η νύφη με το χέρι της, θα είχε σοριαστεί κάτω. Ήταν κωμικό το θέαμα, κανείς όμως δεν γέλασε, παρά μπήκαν όλοι σχεδόν στο χορό. Κάποια στιγμή έσυραν και τον Μπάρμπα Αθανάση, που κρατούσε ψηλά τον γαμπρό, ώστε εκείνος ίσα που ακροπατούσε στο χώμα με τα πόδια του.
και ο Παπαγιάννης την ομπρός μερά, κατά πως λένε, χόρεψε συμμετέχοντας με περίσσια χαρά. Και ο καπετανοδημήτρης και η Χήρα, η μάνα της νύφης, που ήταν στην ίδια παρέα. Τα αδέλφια με τις κοπελιές τους ήταν μαζί με το δάσκαλο τον Μιχάλη και την κοπελιά που θα παντρευόταν σε λίγες μέρες κι αυτός. Εκείνος όμως που ξεχώρισε στον χορό ήταν ο Γιώργης ο Σιγανός. Χόρευε τα συρτά σαν να μην πατούσε στο έδαφος. Όλοι σηκώθηκαν και τον χειροκρότησαν. Το γλέντι κράτησε μέχρι το απόγευμα και ύστερα όλα ησύχασαν. Οι καλεσμένοι πήγαν στα σπίτια τους και οι λασιθιώτες φιλοξενήθηκαν στο χωριό, αφού η κριτική φιλοξενία δεν μπορούσε να τους αφήσει να φύγουν μέσα στη νύχτα για το Λασίθι. Την επομένη ετοιμάστηκε ο καπετανοδημήτρης για να μεταβεί στην οδηγήτρια. Πήρε μερικά πράγματα δικά του ατομικά και με τη συνοδεία του παπά αναχώρησε. Ανέβηκαν τα χωριά Σίβας και Λίσταρος και σε λίγο έφτασαν στο μοναστήρι. Τους καλωσόρισε ο ηγούμενος, ο Γεράσιμος Μανιδάκης, με δύο άλλους μοναχούς. Ο καπετανοδημήτρης έσκυψε και φίλησε σε όλους το χέρι και αμίλητος ακολουθούσε τον Παπαγιάννη. Πέρασαν και στο ηγουμενείο, όπου πήραν για κέρασμα μία τσικουδιά και ένα μικρό παξιμάδι από χαρούπια. Ύστερα ο ηγούμενος αναφέρθηκε στο ζήτημα. Μίλησε για τις υποχρεώσεις και τον αγώνα που έχει ο μοναχός, τον κανόνα που πρέπει να ακολουθεί με πολλές λεπτομέρειες. Στο τέλος ρώτησε τον υποψήφιο αν συμφωνεί με όλα αυτά και αν είναι διατεθειμένος να τα ακολουθήσει. Αυτός με ταπεινότητα απάντησε πως θα προσπαθήσει. «Είναι αδελφέ μου για σένα δύσκολο, γιατί είσαι σε ηλικία μεγάλη και έζησες μέχρι τώρα μια άλλη ζωή. Έχεις συνηθίσει να ζεις διαφορετικά από ό,τι ζούμε εμείς ΕΠΑΕ και είναι δύσκολη η προσαρμογή. Έχεις τάξιμο να γίνεις μοναχός», μου είπε ο αγαπητός μου Παπαγιάννης. «Όμως τέτοια ταξίματα είναι δύσκολα και δεν πρέπει να λέγονται, γιατί είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν. Η Παναγία μας κατέχει την καρδιά του καθενός. Εσύ ήρθες μαθές και το τάξιμο το έκανες. Άμα όμως δεις ότι δεν μπορείς, να μας το πεις, αδελφέ μου Δημήτρη. Αμαρτία δεν είναι να μην μπορείς. Εμείς με το ζόρι δεν κρατούμε κανέναν. Και εμείς όμως, αν δούμε ότι δυσκολεύεσαι, θα σου το πούμε και τότε σας αν πρέπει να αποχωρήσεις από το μοναστήρι. Συμφωνείς με όλα αυτά?» «Ναι, πάτερ, συμφωνώ», του λέει αυτός κατεβάζοντας το κεφάλι. «Ωραία, έλα να σου δείξω το κελί σου και να σου δώσω έναν μοναχό να σου μάθει τα βασικά και θα τα ξαναπούμε, αγαπητέ μου», του λέει ο επικεφαλής της ιστορικής μονής. Φίλησε το χέρι του παπά και πήρε την ευλογία του ο υποψήφιος μοναχός και ακολούθησε τον ηγούμενο. Ύστερα ξεναγήθηκε στη μονή που λίγο πολύ την ήξερε, αφού την είχε επισκεφθεί αρκετές φορές έως τώρα. Στο τέλος κατέληξε σε ένα πετρόχτιστο μικρό δωμάτιο που είχε ένα στενό προθάλαμο. Εκεί θα ήταν το κελί του. Ο παπάς πήρε το δρόμο του γυρισμού προβληματισμένος αν θα τα κατάφερνε ο δούλος του Θεού Δημήτριος από καφετζής να γίνει καλόγερος. Σαν γύρισε στο χωριό, έκανε μία επιθεώρηση για να δει πως πάνε τα πράγματα πρώτα από το σπίτι της Λιάκαινας και ύστερα από το καφενείο, καθώς είχε περιέργεια να δει πως θα καταφέρνει ο Μανολιός μόνος του, χωρίς τον καπετάνο Δημήτρη. Το σπίτι του Σύφη ήταν στα τελειώματα. Μέχρι της Παναγίας θα ήταν έτοιμο. «Άντε παιδιά, να τελειώνετε κι εσείς. Ο Μανολιός από έσχατος τελείωσε πρώτος. Άντεστε κι εσείς, μη γίνετε από πρώτοι έσχατοι», τους είπε. «Έκια το πάμε παπά, μόνο ευλόγα να τα καταφέρουμε», του λέει γελώντας ο Σύφης. «Και με τα δύο χέρια παιδιά μου», απαντάει ο παπάς και του σταυρώνει με τα δυο του τα χέρια. Ύστερα παίρνει τον δρόμο για το καφενείο. Ο Μανώλης τον χαιρετά από μακριά μόλις τον βλέπει, σηκώνοντας ψηλά τον δίσκο που κρατά. Πίσω από τον πάγκο, Τεζιάκη λέγεται στο χωριό, έστεκε η Μαριό και προσπαθούσε να βοηθήσει τον άντρα της στις παραγγελίες.
Μόλις είδε τον παπά, έτρεξε και με ευλάβεια περίσσια του φίλησε το χέρι. «Κάτσε, Παπαγιάννη, ήταν να σε κεράσομαι», του είπαν σχεδόν ταυτόχρονα και οι δύο. «Έναν καφέ θα πιω, έχετε?» τους είπε, ξέροντας πως ο αποκλεισμός από τους Ευρωπαίους δεν επέτρεπε ούτε την εισαγωγή τροφίμων, πόσο μάλλον καφέ. «Έχομαι απ' όλα τα καλά, παπά. Ο καπετάνο Δημήτρης να είναι καλά, έχει πάρει προμήθειες για ένα χρόνο», του είπε ο Μανώλης. Κάθισε και ήπια τον καφέ με ευχαρίστηση, λέγοντάς τους και τα νέα για τον καπετάνο Δημήτρη, όταν τον ρώτησαν πως πήγε η πρώτη επαφή με το μοναστήρι. «Δεν ξέρω, παιδιά μου, όλοι στην αγκαλιά του Θεού είμαστε. Ελπίζω να τον εφωτίσει να κάνει ό,τι είναι καλύτερο για την ψυχή του. Εσείς πώς πάτε, όλα καλά? Πώς σας φαίνεται η καινούργια ζωή?» «Εμένα, Παπαγιάννη, μια χαρά μου φαίνεται. Δεν κατέχω το μαριό μου άμα έχει την ίδια άποψη. Ευχαριστημένη μαθές είμαι κι εγώ. Για το να μην είμαι, δόξα το Θεό», λέει η γυναίκα αυθόρμητα, κάνοντας τον παπά να χαμογελάσει. «Μανώλη και Μαρία, ό,τι χρειαστείτε, κατέχετε που θα με βρείτε. Και παπάς και πατέρας είμαι για σας». «Σε ευχαριστούμε, Παπαγιάννη. Κατέχω μέντο», του λέει ο Μανώλης. Γύρισε στο σπίτι του ο παπάς να φάει και να ξεκουραστεί. Το πρώτο το πέτυχε, αφού έφαγε το φαγητό που η γυναίκα του είχε ετοιμάσει. Αλλά στο δεύτερο δεν τα κατάφερε, αφού υπήρχαν πολλά ζητήματα και εκκρεμότητες του επικείμενου γάμου του γιού του στου Μιχάλη που έπρεπε να λυθούν. Όχι ότι ήταν πολύ σπουδαία, αλλά έπρεπε να τα κοιτάξουν μαζί με την παπαδιά. Το πιο σημαντικό από αυτά ήταν η προμήθεια πραγμάτων απαραίτητων για να στηθεί ένα σπίτι. Έπρεπε και αυτοί να συμμετέχουν ως προς την αγορά τους. Στο Ηράκλειο δεν μπορούσαν να πάνε προς το παρόν για να τα πάρουν. Έπρεπε να βρουν άλλους τρόπους. «Άστο, μπρε γυναίκα, και θα δω ίντα θα σκεφτώ», είπε ο παπάς και ετοίμασε το μουλάρι για να πάει στις μοίρες. Κάτι είχε βάλει στο μυαλό του. Σαν έφτασε, χτύπησε την πόρτα ενός σπιτιού που ήταν επάνω στον δρόμο. Του άνοιξε μια γυναίκα, η οποία με σεβασμό τον καλωσόρισε και του φίλησε το χέρι. Ήταν η γυναίκα του Σπανομανώλη, ενός έμπορα που έκανε την ίδια δουλειά με τον συγχωρεμένο τον Αλμπαντάκη. Δεν βρήκε τον ίδιο, μα άφησε παραγγελία πως τον θέλει. Σαν γύρισε στο χωριό, δεν πέρασε μια ώρα και ο Μανώλης ο Σπανάκης, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, ήρθε στο σπίτι του. Ήταν κοντός, με μεγάλο κεφάλι και μουστάκι τεράστιο που του κάλυπτε εντελώς το στόμα του. «Ήταν μπορώ να κάμω για το φίλο μου τον Παπαγιάννη?» ήταν η πρώτη του κουβέντα, σαν τον αντίκρισε. «Εμείνησα πόσο θέλω, Μανώλη, γιατί παντρεύω το γιο μου τον Μιχάλη και θέλω 2-3 πράγματα από το κάστρο για το σπιτικό που θα ανοίξει». «Είναι δύσκολο αυτή την εποχή, παπά μου, γιατί κατέχεις πως δεν μπαίνουμε στα τείχη. Έχω όμως έναν γνωστό μου, τουρκοκριτικό, που μου φέρνει παραγγελίες στην ουδέτερη ζώνη. Έκι ας συναπαντιόμαστε και φέρνει τα πράγματα που θέλω, με το αζημίωτο βέβαια, αλλά η δουλειά γίνεται. Πέ μου ίντα θες να σου φέρω και την άλλη εβδομάδα θα τα έχεις». Κάθισε και έγραψε ο παπάς σε ένα χαρτί ένα σωρό αντικείμενα απαραίτητα για το σπιτικό που θα άνοιγε ο γιος του και έδωσε τον κατάλογο στον έμπορο. Αυτός, σαν τον διάβασε, είπε στον παπά: «Πολλά πράγματα γράφεις, παπά μου. Πολλούς παράδες κάνουνε. Πάρε ευλοημένε μια προκαταβολή και παραγγειλέτα. Και μόλις μου τα φέρεις, παίρνεις και τα υπόλοιπα», του λέει ο ιερωμένος και του δίνει όσα χρήματα είχε επάνω του, που σίγουρα κάλυπταν ένα μεγάλο μέρος της όλης αγοράς. Τα πήρε ο Σπανομανώλης και φιλώντας του το χέρι έφυγε για να εκτελέσει την παραγγελία. Ο παπάς έκανε το σταυρό του και κοιτάζοντας την παπαδιά του είπε δυνατά: «Δόξα το Θεό, γυναίκα, τακτοποιήθηκε κι αυτό.

δύσκολη η καλογερική. Σαν έκλεισε την πόρτα του κελιού του ο καπετανοδημήτρης, κάθισε στην άκρη ενός μικρού κρεβατιού και περιεργάστηκε τον χώρο. Αισθανόταν παράξενα. Πρώτη φορά στη ζωή του άφηνε το χωριό και το καφενείο του. Ο χώρος δεν του ήταν οικείος και αισθανόταν ξένος. Ξεροκατάπιε και αισθάνθηκε έναν κόμπο στο λαιμό του. Στον τοίχο δίπλα του κρεμόταν μια εικόνα της Θεοτόκου που κρατούσε τον Χριστό. Γονάτισε και προσευχήθηκε με δάκρυα. «Ήρθα στο μοναστήρι σου, Παναγία μου. Κράτησα τον λόγο μου. Βοήθησέ με να έχω καλή διαμονή και να είμαι σωστός σαν μοναχός. Γέρος είμαι και είναι δύσκολη η προσαρμογή, όπως μου είπε ο ηγούμενος. Αλλά εγώ ένα έμαθα σαν άρχισα να διαβάζω τη γραφή. Τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστίν». Σηκώθηκε, σκούπισε τα μάτια του και βγήκε έξω. Πήρε μια βαθιά ανάσα και κάθισε σε ένα βορεινό πεζούλι του τοίχου της εκκλησίας. Εκεί τον πλησίασε ο μοναχός που τον συνόδεψε στο κελί του, Μελέτιος το όνομά του, ρωτώντας τον πώς πάει και αν χρειάζεται κάτι. «Ευχαριστώ, πάτερ, δεν θέλω πράμα, μόνο να μου πεις ή τα διακόνημα θα κάνω», του απάντησε. «Κάτσε σήμερα, ευλοημένε, και από αύριο θα τα ξεκαθαρίσω με όλα. Έλα να σου βάλω να φας πράμα αν εμπεινάς και ύστερα, πιο απόγευμα, θα μπούμε για τον Εσπερινό». «Δεν θέλω πράμα ακόμη, να σε καλά, πάτερ». Ο καλόγερος πήγε στην αποθήκη και πήρε μερικά παξιμάδια και μια κανάτα νερό και την έδωσε στον καφετζή λέγοντάς του: «Άμα πεινάσεις παξιμάδι και άμα διψάσεις νερό, βασιλιάς όποιος τα έχει. Στην αποθήκη έχει και ελιές και μπορεί να βρεις και κανένα κεφάλι τυρί. Έλα να σου δείξω. Αν δεις ότι είναι κλειδωμένα, έλα να με βρεις. Μη στεναχωριέσαι. Φτωχό είναι το μοναστήρι μας, μα δεν το άφησε ποτέ η Παναγία». «Ευχαριστώ», ψιθύρισε ο καπετανοδημήτρης και ξαναμπήκε στο μικρό κελί του. Το απόγευμα κατέβηκε για τον Εσπερινό. Ήταν κατανυκτικά και η ψυχή του ξεκουράστηκε. Πέρασε η πρώτη μέρα και οι επόμενες της προσαρμογής και μπήκε η νηστεία του 15 Αύγουστου. Το μοναστήρι που πάντα ήταν στην πρώτη γραμμή των αγώνων του κριτικού λαού και τους ενίσχυε με κάθε τρόπο, τα τελευταία χρόνια δεν είχε ούτε τα απαραίτητα που χρειάζεται για τη λειτουργία του. Έτσι η νηστεία ήταν και μία διέξοδο στην πείνα, αν και ο Αριστοτέλης ο Κόρακας, που είχε μεγάλους δεσμούς με τη Μονή, από τον Φεβρουάριο που κατέβηκε την ενίσχυε συνεχώς σε ό,τι είχε ανάγκη. Σήμερα, που ξεκινούσε η περίοδος του 15 Αύγουστου, ήρθε στο μοναστήρι για πολλωστή φορά για να πάρει δυνάμεις. Το μεσημέρι έφαγαν αλάδωτο γεύμα με τον ηγούμενο και τους άλλους πατέρες του μοναστηριού. Μαζί και ο δόκιμος Δημήτριος. Εκεί έμαθε λεπτομέρειες για τη δράση του ηγουμένου Γεράσιμου από τα λεγόμενα του Κόρακα. Θυμήθηκε την περίοδο του 60.

έσωσε ο Γερογιάννης ο Σκουντής, που ειδοποίησε και τον μετέφεραν κρύβοντάς τον σε μια σπηλιά. Μπαρουτοκαπνισμένος, όπως οι περισσότεροι ιερομόναχοι και μοναχοί στην Κρήτη, ήταν τούτος ο ηγούμενος, ο Γεράσιμος ο Μανιδάκης. Ο καπετανοδημήτρης ήξερε μέσες άκρες για τη δράση του, μα δεν φανταζόταν μέχρι που έφτανε. Τώρα έμαθε και λεπτομέρειες και είχε μείνει άφωνος. Μίλησαν και για τις εξελίξεις μετά τις δύο γενικές συνελεύσεις στους Αρμένους 26 Ιουνίου και στις Αρχάνες 30 Ιουλίου πριν δύο μέρες. Ο Λουχαχός είπε ότι αποφάσισαν να γίνει και μία τρίτη στις 16 Οκτωβρίου στο Μελιδόνι, όπου θα οριστικοποιηθεί το ζήτημα της αυτονομίας του νησιού. Ύστερα ήρθε η συζήτηση για την τελευταία επανάσταση. Πώς ξεσηκώθηκαν πάλι οι κριτικοί, πώς άναψε ξανά η σπίθα που έκλεισε τους Τούρκους της πόλης και η Ήπεθρος έγινε πλέον χριστιανική. Πρώτον πυλών είναι πλέον η αυτονομία, που θα διώξει και τον τελευταίο Τούρκο στρατιώτη από την Κρήτη. Την πρώτη φλόγα θαρώ την ανάψανε οι Μανουσογεωργάκηδες, σκοτώνοντας έναν Τούρκο αξιωματικό που έκανε μόνο βρωμοδουλειές και φωνικά, τον Αλιφραγκή, μαζί με στρατιώτες του. Και ξεπαστρέψανε και τον φόβο και τον τρόμο της Μεσαράς, τον Αγριοφρίδη. Από την Αθήνα προ δύο ετών τους έστειλα δύο τουφέκια με τη μεσολάβηση του κριτικού κομιτάτου για τον ηρωισμό και την παλικαριά τους. «Μπροστά μου νεόντι τον εσκοτώσανε τον Αγριοφρίδη, Λοχαγέ», του λέει ο καπετανοδημήτρης. Όλοι τον κοίταξαν με ανοιχτό το στόμα, καθώς δεν περίμεναν να το ακούσουν από αυτόπτη μάρτυρα. «Και πώς έγινε, πες μας ευλοημένε», του λέει ο ηγούμενος. Τότε τους διηγήθηκε όλη τη σκηνή της μονομαχίας του Μαθιού με τον αιμοβόρο Τούρκο. Κρέμονταν όλοι από τα χείλη του και σαν τους είπε για τη μαχαιριά της τελευταίας φάσης που τον αποτελείωσε, ο αρχηγός κτύπησε τη γροθιά του στο τραπέζι ζητοκραυγάζοντας. «Θέλω κάποια στιγμή να του συναντήσω», είπε. «Στις Αρχάνες ήτανε στην πρώτη γραμμή με τον καπετάν Σταυρουλογιώργη, μα εδώ βρίσκονται στο Πετροκεφάλι και ετοιμάζονται να παντρευτούν», του λέει ο καπετανοδημήτρης. «Τότες να με συνοδέψεις στην επίσκεψη αυτή τις επόμενες μέρες, κύριε Δημήτρη, αν θέλεις». «Με τα χαράς, Λοχαγέ μου», του λέει χαμογελώντας ο πρώην καφετζής. Και ήταν η πρώτη φορά που χαμογέλασε από όταν έφτασε στο μοναστήρι. Τη μεθεπόμενη, καθώς τα αδέλφια έβαζαν τις τελευταίες πινελιές στο σπίτι του Σύφη, είδαν από μακριά μία πομπή με αξιωματικούς να καταφτάνει. Μπροστά ήταν ο λοχαγός του πυροβολικού και αρχηγός των Ανατολικών Επαρχιών, Αριστοτέλης Κόρακας, και δίπλα του ο πρώην καφετζής, ο καπετανοδημήτρης. Πίσω ερχόταν μία φάλαγγα με αξιωματικούς και οπλίτες, όλοι τους καβαλάριδες. Ήταν καμιά τριανταριά όλοι κι όλοι. Κοιτάχτηκαν μεταξύ τους ο Σύφης με τον Μαθιό και κατέβηκαν από μια σκάλα όπου είχαν ανέβει για να βάλουν το οικόσημο του σπιτιού πάνω από την πόρτα με ένα κεφαλαίο σίγμα και ένα μη ενωμένα στις άκρες τους. Βγήκαν και οι Λιάκαινα με την Ερημάν από το άλλο σπίτι σαν άκουσαν τα ποδοβολητά των αλόγων, κοιτάζοντας τους αφιχθέντες με περισσότερο έκπληξη παρά περιέργεια. Σαν έφτασαν μπροστά τους οι καβαλάριδες, κατέβηκε ο Κόρακας από το άλογο και αμέσως τον ακολούθησαν και οι άλλοι και παρατάχτηκαν. Τότε ο λοχαγός έδωσε το παράγγελμα. «Προσοχή! Παρουσιάστε άρμ!» Μπροστά στα έκπληκτα μάτια των αδελφών, ένας ολόκληρος λόχος τους απέδιδε τιμές. Στάθηκαν προσοχή και οι ίδιοι, περιμένοντας το παραπόδα και το ανάπαυση για να καταλάβουν τι συνέβαινε. Μα δεν ακούστηκε αμέσως, γιατί ο επικεφαλής Αριστοτέλης Κόρακας στάθηκε κι αυτός μπροστά και τους διάβασε ένα έγγραφο όπου κρατούσε στα χέρια του. «Αρχηγείο Ανατολικών Επαρχιών Κρήτης, 3 Αυγούστου 1897. Αποφασίζομεν να διανύμωμεν τον τίτλον του οπλαρχηγού στους αδελφούς Ιωσήφ και Ματθαίου.

Νέων Μανουσογεωργάκη δια των ηρωισμών, τη δράση και τους αγώνας που έδωσαν δια την ελευθερία της Κρήτης. Να αποδοθούν με την απόφαση μετάλλιον Ανδρείας και δίπλωμα. Ο διοικητής των Ανατολικών Επαρχιών Κρήτης, λοχαγός πυροβολικού Αριστοτέλης Κόρακας. Ύστερα τους πλησίασε και αφού στάθηκε προσοχή, πάλι χαιρέτησε στρατιωτικά και έδωσε στον καθένα τον απονεμόμενο τίτλο με το μετάλλιο λέγοντας «Άξια τέκνα της Κρήτης, η πατρίδα σας ευγνωμονεί και σαν ελάχιστο φόρο τιμής σας εκφράζει τις ευχαριστίες της και σας απονέμει τον τίτλο του οπλαρχηγού καινουρίου για τις υπηρεσίες που προσφέρατε στην υπόθεση της ελευθερίας. Τώρα που γίνονται διαπραγματεύσεις και έχουν σταματήσει οι μάχες, δόθηκε η ευκαιρία για αυτήν την ελάχιστη τιμή στο πρόσωπό σας». Έκανε ένα βήμα και χαιρετώντας τους, τους ασπάστηκε σταυρωτά. Τα αδέλφια είπαν από ένα ευχαριστώ ο καθένας, αφού ακόμα δεν είχαν συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συνέβαινε. Μόνο η Λιάκαινα σκούπισε τα μάτια της βλέποντας τη σκηνή και την τιμή που δινόταν στους δύο πάλι ποτέ φυγάδες. Η Νεριμάν καταλάβαινε ότι όλο αυτό ήταν μεγάλη τιμή και ένα χαμόγελο γλυκό είχε σχηματιστεί στα χείλη της. Μόλις ακούστηκε το «παραπόδα» και «ανάπαυση», άρχισαν να μαζεύονται οι χωριανοί. Ήταν η δεύτερη φορά από την άφιξη του Κόρακα που έβλεπαν στρατιώτες Έλληνες να είναι παρατεταγμένοι στο χωριό τους. Την πρώτη φορά, τον Φεβρουάριο, τους φιλοξένησαν μία νύχτα όταν οδηπορούσαν από τους καλούς λιμένες όπου είχαν αφιχθεί με το ατμόπλιο Αργολής προς τις Δαφνές και το Μαλεβίζι. Πίσω από τον αρχηγό ήταν ο ανθιπολοχαγός Ιωάννης Μπρισιμιτζάκης, διοικητής του Ουλαμού του Πυροβολικού, που είχε γνωρίσει τους αδελφούς της Αρχάνες. Πλησίασε κι αυτός και τους χαιρέτησε και εκθίασε στον αρχηγό του τις δράσεις και τον ηρωισμό του στις μάχες εκεί. Ο Κόρακας δικαιολογήθηκε λέγοντας πως λόγω των πολλών υποχρεώσεων που είχε δεν μπόρεσε να του συναντήσει νωρίτερα. Θα μπορούσε στις Αρχάνες και στη συνάντηση με τον Άγγλο Ναύαρχο, αλλά είχε το μυαλό του σε άλλα ζητήματα. «Αλίμονο, κύριε Λοχαγέ», του είπε ο Σύφης. «Υπήρχαν σπουδαιότερα πράγματα να κάνετε». Σε λίγο πέρασαν οι αξιωματικοί στο σπίτι της Λιάκαινας, που τώρα πλέον φιλοξενούσε τον Μαθιό και την Ερημάν. Τα κεράσματα έδιναν και έπαιρναν. Ήρθε και ο παπάς και κάθισε μαζί τους με περηφάνεια και χαμόγελο ως τα αυτιά. Μίλησαν για τα γεγονότα, τις γενικές συνελεύσεις των χριστιανών και την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί ως προς την αυτονομία του νησιού σαν προσωρινή λύση μέχρι την πλήρη ένωση. Στο τέλος υποσχέθηκαν να έρθουν στους γάμους τον Οκτώβρη, αν δεν προέκυπτε κάτι απρόοπτο. Σαν έφυγαν, ρώτησε ο παπάς τον καπετανό Δημήτρη πώς θα πάει στην καινούρια του ζωή. Αυτός λίγο συνέφιασε και είπε ότι προσπαθεί, μα δεν ξέρει αν θα τα καταφέρει. «Δημητράκη, παιδί μου, μη στεναχωριέσαι. Εσύ το τάξιμό σου το πραγματοποίησες, το καθήκον σου το έκαμες. Αν δεν σε γεμίζει αυτό, σημαίνει πως ο Θεός σε έχει προορίσει για αλλού. Κάθισε να περάσει της Παναγίας και ύστερα όπως σε αναπάβει θα κάνουμε. Εγώ θα προσεύχομαι να σε φωτίσει ο Θεός», του είπε ο παπάς. Ο καπετάνο Δημήτρης λίγο σαν να φωτίστηκε και είπε χαμογελώντας: «Εντάξει παπά μου, όπως θα φέρει ο Θεός με την ευχή σου. Με του Χριστού, παιδί μου, με του Χριστού».

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

ξυλόγλυπτα. Αναλόγιο, 15ος αιώνας, μονίβατο πεδίο, ξύλο. Στην έκθεση παρουσιάζεται ένα από τα δύο αναλόγια τα οποία αναμφισβήτητα αποτελούν τα πιο σημαντικά εκκλησιαστικά έπιπλα της μονής βατοπεδίου. Πρόκειται για καλλιτεχνική δημιουργία υψηλής ποιότητας που προσθέτει στα ελάχιστα διασωθέντα βυζαντινά ξυλόγλυπτα ένα ακόμα και μάλιστα ιδιαίτερα αξιόλογο έργο. Το αναλόγιο έχει κορμό οκταγωνικό και στηρίζεται σε 8 πόδια, όσα και οι γωνίες του. Σε κάθε μία από τις 8 πλευρές υπάρχουν 3 υπάλληλα διάχωρα με παραστάσεις ή διακοσμητικά θέματα. Συνολικά δηλαδή το αναλόγιο έχει 24 διάχωρα που οργανώνονται σε 3 ζώνες και πλαισιώνονται από οριζόντια και κατακόρυφα διαχωριστικά στοιχεία με φυτική κυρίως διακόσμηση. Συγκεκριμένα, τα οριζόντια στοιχεία φέρουν ελισσόμενους βλαστούς με χυμώδη φύλλα, ενώ τα κατακόρυφα παριστάνουν μία ράβδο γύρω από την οποία περιελίσσεται φυλλοφόρο κλαδί και ποικίλεται με άνθη, καρπούς και λίγα ζώα. Η κύρια όμως διακόσμηση είναι οι ανάγλυφες πινακίδες που τοποθετούνται στα διάχωρα. Πρόκειται για παραλληλόγραμμους πίνακες με διαστάσεις 25 επί 13 εκατοστά περίπου στην επάνω σειρά, 29 επί 13 εκατοστά περίπου στη μεσαία και 30 επί 13 εκατοστά περίπου στην κάτω σειρά. Στο ένα αναλόγιο παριστάνεται σε κάθε πινακίδα από ένα σήκος της Θεοτόκου και το σύνολο συγκροτεί τον εικονογραφικό κύκλο του ακαθίστου ύμνου. Στο δεύτερο όμως, συγκεκριμένα σε αυτό που παρουσιάζεται στην έκθεση, στη θεματογραφία και στη διάταξη υπάρχει ποικιλία. Οριζόντια και κάθετα, κάθε πινακίδα με παράσταση σκηνής έχει δίπλα της πινακίδα με διακοσμητικό θέμα. 12 πινακίδες φέρουν κύκλους τεμνόμενους ή εφαπτώμενους σε διάφορες παραλλαγές και τα μεταξύ των ακμών των κύκλων κενά είτε κοσμούνται με ρόδακες και μικρά κομβία είτε σχηματίζουν διάτριτα κοσμήματα που προβάλλονται σε κόκκινο ή πράσινο βάθος. Σε ένα διάχωρο λείπει η πινακίδα και στα υπόλοιπα εικονίζονται ο Ευαγγελισμός σε 2 πινακίδες, η Θεοτόκος σύ άμπελος η αληθινή, η φιλοξενία, η κλίμακα του Ιακώβ, η πραότητα του Δαβίδ, ο Βαρλαάμ ο Μάντης, οι 3 παιδες, ο Δανιήλ, ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Παύλος. Στη θέση τέλος αυτή πρέπει να σημειωθεί ότι στα οριζόντια και κατακόρυφα πλαίσια η απόδοση των θεμάτων είναι σχετικά συνοπτική και δεν έχει τη λεπτότητα που χαρακτηρίζει τις πινακίδες των οποίων η επεξεργασία θυμίζει μικροκλυπτική σε ελεφαντοστά. Τα 2 αυτά αναλόγια η παράδοση τα θεωρεί δώρα του Ανδρονίκου Παλαιολόγου και συγκεκριμένα του Δεσπότη της Θεσσαλονίκης που παραχώρησε την πόλη στους Βενετούς το 1423 και έγινε μοναχός με το όνομα Ακάκιος. Σχετικά μάλιστα με τις διάφορες εκδοχές για το που πήγε ο Ανδρόνικος μετά το 1423. Η άποψη ότι έγινε μοναχός στο Βατοπέδι φαίνεται πως γίνεται ευρύτερα αποδεκτή. Εξάλλου, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η πληροφορία του Σπένσκι ότι σε χρονογραφία γραμμένη το 1570 συγκαταλέγονται ανάμεσα στις άλλες δωρεές του Ανδρονίκου στη Μονή και τα 2 αναλόγια.
Αυτή η μνήα ενισχύει σοβαρά την άποψη σύμφωνα με την οποία ο Ανδρόνικος έχει ιδιαίτερους δεσμούς με το βατοπέδι και ταυτόχρονα συνηγορεί θετικά στο ότι τα αναλόγια αυτά που πρέπει να έγιναν ειδικά για τη μονή στην οποία βρίσκονται πρέπει να είναι έργο της εποχής του Ανδρονίκου. Επίσης πρέπει να μνημονευτεί ότι και ο Ιωάννης Κομνηνός στο γνωστό προσκυνητάριον του Αγίου Όρους του Άθωνος αναφέρει τα αναλόγια ως αξιοθέατα έργα τα οποία ως τέτοια του τα έδειξαν προφανώς οι μοναχοί όταν το 1698 επισκέφθηκε το Άγιον Όρος.

Δημόθυρα, 16ος αιώνας Μονή Αγίου Παύλου, ξύλο, αριστερό θυρόφυλλο 110 επί 30 εκατοστά, δεξιό 110 επί 31,5 εκατοστά. Τα βημόθυρα βρίσκονται στην καλύβη του Αγίου Χαραλάμπου της Νέας Κήτης και πρόσφατα, μετά το θάνατο του τελευταίου μοναχού της, μεταφέρθηκαν στην κυρίαρχη μονή του Αγίου Παύλου. Ωστόσο, ο αρχικός ναός στον οποίο ανήκαν παραμένει άγνωστος. Έχουν μεικτή, γραπτή και γλυπτή διακόσμηση και αποτελούνται από δύο συμπαγή θυρόφυλλα που απολύγουν πάνω σε ατελή τεταρτοκύκλια με αλληλοτεμνόμενα ημικύκλια και ζυγζακωτά κοσμήματα στις περιφερειές τους. Ο διαχωριστικός σταθμός μιμείται στρεπτό κιονίσκο και φέρει στο μέσο και στα άκρα ρόδακες και πλοχμούς. Το μεγαλύτερο μέρος κάθε θυρόφυλλου καταλαμβάνουν οι ζωγραφισμένες παραστάσεις. Συγκεκριμένα, στο κεντρικό τμήμα εικονίζονται αριστερά ο Απόστολος Πέτρος και δεξιά ο Απόστολος Παύλος και στα τεταρτοκύκλια ο Ευαγγελισμός, αριστερά ο Γαβριήλ και δεξιά η Παναγία. Στην παράσταση μάλιστα του Ευαγγελισμού, πίσω από την Παναγία και το Γαβριήλ, επάνω σε κτίσμα, προβάλλει από ένας προφήτης ως τη μέση. Η ανάγλυφη διακόσμηση είναι περιορισμένη. Το παραλληλόγραμμο κυρίως τμήμα κάθε θυρόφυλλου διαιρείται με μία σχηνοειδή ταινία σε δύο διάχωρα, ένα στενό κάτω με ανάγλυφα καρδιόσχημα κοσμήματα και το επάνω, το οποίο στην εξωτερική πλευρά φέρει μία ζυγζακωτή ταινία και επιστρέφεται με δύο αντικριστούς σπυροειδείς βλαστούς που περικλείουν αναθέμια. Τα γράμματα στις παραστάσεις είναι σε σλαβική γραφή της Ρουμανίας. Τα ξυλόγλυπτα τμήματα δεν είναι μόνον περιορισμένα, αλλά παράλληλα είναι κάπως απλοϊκά. Προσπαθούν να είναι συμμετρικά και εφαρμόζονται σε αυτά διαφορετικές τεχνικές. Άλλοτε είναι σχεδόν επιπεδόγλυφα καρδιόσχημα στο κάτω διάχωρο που θυμίζουν παλαιότερα έργα. Και άλλοτε στους σπυροειδείς βλαστούς με τα ανθέμια επάνω από τις μορφές του Πέτρου και του Παύλου το ανάγλυφο είναι χαμηλό, στρωτό, με γλυφές ημικυκλικής τομής. Η τελευταία αυτή τεχνική συναντάται στο ακριβώς χρονολογημένο τέμπλο στα 1591 του Αγίου Νικολάου στο Βελβενδό και τα σχεδόν σύγχρονα τέμπλα της Παναγίας στο Καστράκι Καλαμπάκας, της Παναγίας στη Νεανή Κοζάνης και σε ένα βημόθυρο του Μουσείου της Καστοριάς και αντιπροσωπεύουν τάσεις που επικρατούν στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία και στην πρώην Γιουγκοσλαβία.

Σταυρός, έτος 1600 περίπου, Μονή Παντοκράτορος, Ξύλο. Οι μικρές διαστάσεις του Σταυρού, το ύψος του είναι μόνο 95 εκατοστά, συνηγορούν στην άποψη ότι πρόκειται για σταυρό από επιστήλιο τέμπλου κάποιου παρεκκλησίου, αφού είναι γνωστό ότι τον 16ο και 17ο αιώνα οι σταυροί του τέμπλου είναι μεγάλοι και συχνά φτάνουν τα 4 μέτρα. Ο σταυρός αυτός απολύγει σε τρίλοβες άκρες. Στη διασταύρωση των κεραιών πλαταίνει με 4 αναβαθμούς που βρίσκονται αντικριστά στη θέση αυτή και κάτω δεν έχει υποπόδιο. Ολόκληρο το σώμα του το περιτρέχει συνεχές κόσμημα από μικρά κομβία στη σειρά. Οι κεραίες του κοσμούνται με σχηματοποιημένα τριαντάφυλλα και στις τριφυλλόσχημες απολύξεις του στερεώνονται ξυλόγλυπτα άνθη. Συγκεκριμένα, οι επάνω άκρες των κεραιών φέρουν από 3 μεγάλα και 2 μικρά άνθη με μορφή σχηματοποιημένων ανθεμίων, από τα οποία προβάλλει κουκουνάρι, ενώ η κάτω απόλυξη φέρνει μόνο 2 μεγάλα άνθη στους πλάγιους λοβούς, γιατί ο κεντρικός πατούσε σε επιστήλιο. Στο χρυσωμένο βάθος του σταυρού παριστάνεται γραπτή σταύρωση και στις τρίλοβες απολύξεις των κεραιών τα σύμβολα των Ευαγγελιστών, ο αετός Ιωάννης, ο άγγελος Ματθαίος, το γιαντάρι Μάρκος και ο μόσχος Λουκάς. Στη βάση του γραπτού σταυρού εικονίζεται συνεπτικά ο λόφος του Γολγοθά και η κάρα του Αδάμ. Το σχήμα του σταυρού με την τρίλοβη διαμόρφωση στις άκρες των κεραιών και τα ξυλόγλυπτα άνθη που στερεώνονται σε αυτές, στοιχεία ήδη γνωστά από τον 14ο αιώνα, φαίνεται πως τον 16ο αιώνα γενικεύονται στα τέμπλα των Ορθοδόξων ναών.

Τέμπλο του Προτάτου, έτος 1611, Καριές, κτίριο ιεράς κοινότητας, ξύλο, ιερομόναχος νεόφυτος. Όπως έχει ήδη παρατηρηθεί, το εικονοστάσιο του Προτάτου είναι το πιο παλιό και το πιο σημαντικό ξυλόγλυπτο του 17ου αιώνα στο Άγιον Όρος. Στο έργο αυτό το 1611 ο δημιουργός του, μοναχός νεόφυτος, έχει απομακρυνθεί από την προσκόλληση της ξυλογλυπτικής στη γλυπτική, στο μάρμαρο, έχει αξιοποιήσει τις τεχνικές δυνατότητες του ξύλου και έχει δώσει στο ξυλόγλυπτο δικό του ύφος. Ταυτόχρονα έχει αυξήσει σημαντικά τις ζώνες επάνω από τις δεσποτικές εικόνες και ανοίγει έτσι το δρόμο για τον μετασχηματισμό του λιτού επιστηλίου του 16ου αιώνα σε υψηλό θρυγκό που αργότερα θα μετατρέψει το τέμπλο σε αδιαπέραστο φράγμα ανάμεσα στον κυρίως ναό και το ιερό βήμα. Το πιο σημαντικό ωστόσο είναι το γεγονός ότι η πρόοδος αυτής στο ύφος του ξυλόγλυπτου και η μορφή του τέμπλου που οπωσδήποτε δεν θα ήταν εφικτή χωρίς προδρόμους πραγματοποιείται σε ένα έργο με ιδιαίτερα σημαντική καλλιτεχνική ποιότητα όπου τα παλιά και νέα στοιχεία, τα παραδοσιακά και τα ξενόφερτα συλλειτουργούν και συνθέτουν ένα σύνολο υψηλής ορθόδοξης πνευματικής παρουσίας. Στο τέμπλο του Προτάτου χρησιμοποιείται ως ποδιά η αρχική κάτω μαρμάρινη ζώνη του θωρακίου του Βυζαντινού τέμπλου. Η ζώνη των δεσποτικών εικόνων φέρει, εκτός από τους κιονίσκους και τοξωτές επιστέψεις, το επιστήλιο πλουτίζεται και συγκροτείται από τη ζώνη με τις εικόνες του 12ορτου και άλλες 5 σχετικά πλατιές και 12 στενές ανάγλυφες ζώνες. Και το σύνολο κορυφώνεται στην πυραμίδα, δηλαδή στο μεγάλο σταυρό και τα λυπηρά. Σήμερα, το τμήμα με τις επιγραφές, η ζώνη με τις δεσποτικές εικόνες και το τμήμα του επιστηλίου που δημοσιεύονται στον κατάλογο, καθώς και η ζώνη με τις εικόνες του 12ορτου, είναι τοποθετημένα στον προθάλαμο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτηρίου της Ιεράς Κοινότητας, ενώ ο Σταυρός και τα Λυπηρά φυλάσσονται στο σκευοφυλάκιό της. Στη ζώνη των δεσποτικών εικόνων, οι κοιονίσκοι πατάνε και απολύγουν πάνω σε κορυθιάζοντα κοιονόκρανα, ενώ την υπόλοιπη τους επιφάνεια τη γεμίζουν κλιματίδες που αναδύονται από καταστόλιστους αμφορίσκους. Διαπλέκονται με άνεση και ανάμεσά τους κρέμονται τσαμπιά, σταφύγια και αμπελόφυλλα. Στις τοξωτές επισκέψεις, οι κλιματίδες που αναδύονται από αγγεία εκτός από τα φύλλα, τα ημίφυλλα και τα σταφύγια, πλουτίζονται και με κουκουνάρια, πουγιά που ραμφίζουν, κλειστά λουλούδια και άλλα. Ενώ στο επίθυρο της ωραίας πύλης, η σύνθεση γίνεται πιο πολύπλοκη και η τεχνική διάτρητη. Όλο το διάχωρο το γεμίζουν πολυέλικτη βλαστή με ημίφυλλα, ολόκληρα φύλλα δριός, τριαντάφυλλα και κουκουνάρια γύρω από τον άξονα της σύνθεσης που τον ορίζουν ανοιχτό αγγείο με κλαδιά και πάνω από αυτό ένα μικρότερο αγγείο με δύο αντικριστά πουγιά που σκύβουν στο στόμιό του. Στο επιστήλιο που εξέχει ελαφρά σε μία συνεχή εναλλαγή θεμάτων ανάμεσα σε λεπτές ταινίες από σχηματοποιημένα φύλλα, ιονικά κυμάτια και αστραγάλους και μία κάπως πλατύτερη με φύλλα άκανθας, αναπτύσσονται οι τρεις κύριες ζώνες του τμήματος που δημοσιεύεται στον κατάλογο. Η κάτω ζώνη έχει στο μέσον μία μάσκα από το στόμα της οποίας βγαίνουν κλιματίδες που ελίσσονται στα πλάγια και ανάμεσα στα κλαδιά τους προβάλλουν στο γαλάζιο βάθος φύλλα, τσαμπιά, σταφύγια
και πουλιά που ταραμφίζουν. Στην επόμενη ζώνη, η οποία είναι διάτρητη, λεπτές ταινίες με κοκκιδωτή διακόσμηση σχηματίζουν πλοχμό που σε ίσα διαστήματα διακόπτεται από όρθια κλαδιά και ζεύγη πτηνών. Και τέλος την τρίτη, πάλι σε διάτρητη τεχνική ζώνη, παρατάσσονται το ένα δίπλα στο άλλο κατακόρυφα κλαδιά. Η βάση του Σταυρού και των Λυπηρών αποτελείται από δύο καμπύλα τμήματα που διακοσμούνται από στρεπτές ταινίες με κοκκιδωτή διακόσμηση, φύλλα και άνθη. Στο μέσον φέρουν δύο παραλληλόγραμμες πινακίδες με επιγραφές και ανάμεσα σε αυτές το θέμα του πελεκάνου που τρυπάει το στήθος του. Η επάνω επιγραφή αναγράφει: «Προσκυνήσομεν εις τον τόπον ου έστησαν υπόδες σου, Κύριε, 1611, υποπόδιον έτους 1611 και η κάτω ελεπτουργήθη διαχειρός νεοφύτου ιερομονάχου επωνυμία Ρούτης εύξεται υπέρ αυτού». Ο ιερομόναχος νεόφυτος στο τέμπλο του Πρωτάτου πήρε στοιχεία από το θεματολόγιο της Δύσης, παραδείγματος χάρη μάσκα, θέματα με αγγεία και άλλα, και από την Ανατολή, τριαντάφυλλα και άλλα. Ωστόσο, την επιλογή και ένταξή του ανάμεσα στα Βυζαντινά την έκανε με διακριτικότητα και παρά τα δάνεια δημιούργησε μία καθαρά μεταβυζαντινή υποδειγματική για τους μεταγενέστερους υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένη σύνθεση.

Δημόθυρα, έτος 1615-1616, Μονή Χιλανδαρίου, Ξύλο, αριστερό θυρόφυλλο, 165x35 εκατοστά, δεξιό, 150x50 εκατοστά. Έχουν μεικτή, γραπτή και γλυπτή διακόσμηση και αποτελούνται από δύο συμπαγή θυρόφυλλα με τοξωτή οξυκόρυφη απόπληξη. Τα ξυλόγλυπτα μάλιστα κοσμήματα είναι ιδιαίτερα πλούσια και τα χρυσωμένα ανάγλυφα τμήματα προβάλλουν σε κόκκινο ή κυανό επίπεδο κάμπο. Ο διαχωριστικός σταθμός στη βάση και στο μέσο φέρει δακτυλίους που συγκρατούν δέσμη φύλων, επάνω απειδόσχημο επίμηλο, ενώ στο υπόλοιπο σώμα ελίσσονται λοξά λεπτόκλονοι βλαστοί με ανθεμοειδή φύλλα και πολύφυλλους ρόδακες. Κάθε θυρόφυλλο φέρει στις εξωτερικές πλευρές ταινία που μιμείται σχοινή και αμέσως μετά πλαισιώνεται από πλατιά ζώνη με δύο ζεύγοι ελισσόμενους φυλοφόρους βλαστούς που διαπλέκονται και πλουτίζονται με ρόδακες και ανθέμια. Η ζώνη αυτή στο τοξωτό άνω μέρος περιορίζεται σε ένα μόνο ζεύγος βλαστών που ελίσσεται, περιβάλλει ανθεμωτά κοσμήματα, πλουτίζεται με ημιανθέμια και κατά διαστήματα σχηματίζει ψαθωτά πλέγματα. Στο υπόλοιπο εσωτερικό, χαμηλά, υπάρχει ένα τετράγωνο διάχωρο που το ορίζει λεπτό σχοινοειδές πλαίσιο και γεμίζει από ένα ομφάλιο στο κέντρο και από καρδιόσχημα ανθέμια στις γωνίες που εναλλάσσονται με άνθυλο του στα μέσα των πλευρών. Επάνω, παρόμοια σχοινοειδή πλαίσια ορίζουν στην κορυφή ένα μικρό τριγωνικό διάχωρο με την παράσταση προφήτη στο αριστερό θυρόφυλλο τον Δαβίδ και στον δεξιό τον Σολομώντα και αμέσως πιο κάτω ένα δεύτερο μεγαλύτερο διάχωρο με σχηματοποιημένες δέσμες φύλων που διατάσσονται αντικριστά και φέρουν στο μέσον έξεργο κομβίο με μορφή πυροστρόβιλου. Στο μέσον βρίσκεται το κυρίως θέμα της γραπτής διακόσμησης, δηλαδή η παράσταση του Ευαγγελισμού με τον Γαβριήλ αριστερά και την Παναγία δεξιά, στο βάθος ενός έντονα έξεργου πλαισίου που σχηματίζει κουβούκλιο. Συγκεκριμένα, σε δύο μικρούς κυλίβαντες που εξέχουν από την επιφάνεια του κάθε θυρόφυλλου πατάνε στρεπτοί και ονίσκοι με δακτύλιους στο μέσον και στα άκρα, οι οποίοι με τη σειρά τους ανακρατούν δύο μεγαλύτερους κυλίβαντες και επάνω απολύγει το σύνολο στο σκεπαστό μέρος του κουβουκλίου. Αυτό το τελευταίο στην όψη έχει πολύβολο τοξωτό άνοιγμα. Στο μέτωπό του φέρνει δύο μονόλογα παράθυρα στα πλάγια και ένα δίλογο στην κορυφή. Στις στενές πλευρές δίλογα οξυκόρυφα ανοίγματα και η οξύλικτη σκεπή του μιμείται στις εσωτερικές όψεις και ράμωση. Τα βημόθυρα αυτά, εκτός από την πλούσια ξυλόγλυπτη διακόσμηση, έχουν πρόσθετο ενδιαφέρον γιατί συνδέονται με τον Μητροφάνοβιτς, μοναχό της Μονής Χιλανδαρίου και ζωγράφο, που φιλοτέχνησε τοιχογραφίες, εικόνες και τέμπλα στη Μονή του και στη Σερβία. Οι παραστάσεις, μάλιστα στο τέμπλο στο οποίο ανήκουν τα βημόθυρα, είναι το πιο παλιό γνωστό έργο του καλλιτέχνη. Στη σχετική επιγραφή αναγράφεται ο Μητροφάνοβιτς ο Δωρητής και η χρονολογία 1615-1616. Το χαμηλό ανάγλυφο, η απόδοση των θεμάτων με σχηματοποιήσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία
τοποθετούν τα βημόθυρα στις πρώτες δεκαετίες του 17ου αιώνα. Ωστόσο, εκείνο που τα χαρακτηρίζει είναι η επιλογή και η σύνθεση των θεμάτων και η προσθήκη του κουβούκλιου που παραπέμπει σε δυτικά πρότυπα.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

0: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα σε αυτή την εκπομπή θα μιλήσουμε για την εξομολόγηση. Την εξομολόγηση που όταν γίνεται όπως πρέπει. Την εξομολόγηση που όταν είναι σωστή, λυτρώνει τον άνθρωπο. Έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, σήμερα έχουν απομακρυνθεί οι άνθρωποι από το μυστήριο της εξομολογήσεως. Γι' αυτό και τους πνίγουν οι λογισμοί και τα πάθη. Πολλοί έρχονται και μου ζητούν να τους βοηθήσω σε κάποιο πρόβλημά τους, μα αυτοί ούτε εξομολογούνται ούτε εκκλησιάζονται. Εκκλησιάζεσαι παιδί μου, ρωτάω. Όχι, έρχεται η απάντηση. Εξομολογήθηκες καμιά φορά? Όχι, ακούω να λέει ο ένας μετά τον άλλο. Όχι, ήρθα να με κάνεις καλά. Μα πώς θα σε κάνω καλά? Πρέπει να μετανοήσεις για τα σφάλματά σου, να εξομολογήσεις, να εκκλησιάζεσαι, να κοινωνάς, να έχεις ευλογία από το πνευματικό σου και εγώ θα κάνω προσευχή να γίνεις καλά. Ξεχνάς ότι υπάρχει και άλλη ζωή και πρέπει να ετοιμαστούμε για εκεί. Κοίταξε πάτερ, αυτά που λες για εκκλησίες, άλλη ζωή και λοιπά, εμένα δεν με απασχολούν. Αυτά είναι παραμύθια. Έχω πάει σε μάγους, σε μέντιουμ και δεν μπόρεσαν να με κάνουν καλά. Έμαθα ότι εσύ μπορείς να με κάνεις καλά. Θα με κάνεις? Δηλαδή τους λες για την εξομολόγηση, για την άλλη τη ζωή, τη μέλουσα ζωή και σου λένε. Αυτά είναι παραμύθια. Και από την άλλη τη μεριά, βοήθησέ με, παίρνω χάπια. Πώς με μαγικό τρόπο θα γίνουν καλά? Και βλέπεις πολλοί, ενώ έχουν προβλήματα που τα προκάλεσαν οι αμαρτίες τους, δεν πηγαίνουν στο πνευματικό που μπορεί να τους βοηθήσει θετικά, αλλά καταλήγουν να εξομολογούνται στους ψυχολόγους.
1: Όλα αληθινά, όλα είναι έτσι όπως τα λέει ο γέροντας, όμως μερικοί λένε «Δεν βρίσκουμε καλούς πνευματικούς, γι' αυτό δεν πάμε να εξομολογηθούμε». Τι λέτε γι' αυτό?
0: Αυτά είναι δικαιολογίες, λέει ο γέροντας. Κάθε πνευματικός έχει θεία εξουσία εφόσον φοράει πετραχύλι. Τελεί το μυστήριο, έχει τη θεία χάρη και όταν διαβάσει τη συγχωρητική ευχή, ο Θεός σβήνει όλες τις αμαρτίες τις οποίες εξομολογηθήκαμε με ειλικρινή μετάνοια. Από μας εξαρτάται πόσο θα βοηθηθούμε από το μυστήριο της εξομολογήσεως. Ήρθε εκεί στο καλύβι μου μια φορά κάποιος που είχε ψυχολογικά προβλήματα με το λογισμό ότι έχω διορατικό χάρισμα και θα μπορούσα να τον βοηθήσω. Τι προβλέπεις, μου λέει, για μένα? Να βρεις, του λέω, ένα πνευματικό να εξομολογήσει για να κοιμάσαι σαν το πουλάκι και να μην παίρνεις χάπια. Δεν υπάρχουν, μου λέει, σήμερα καλοί πνευματικοί. Παλιά υπήρχαν, τώρα δεν υπάρχουν. Έρχονται δηλαδή κοντά μου με καλό λογισμό ότι θα βοηθηθούν, αλλά δεν δέχονται αυτό που τους λες και κρίμα στα ναύλα.
1: Ο χριστιανός που δεν εξομολογείται μπορεί να είναι εσωτερικά αναπαυμένος.
0: Για να νιώσει κανείς ανάπαυση και ειρήνη πρέπει να πετάξει τα μπάζα από μέσα του. Να βγάλει από μέσα του τα φίδια, τις αμαρτίες. Αυτό θα γίνει με την εξομολόγηση. Ανοίγοντας ο άνθρωπος την καρδιά του στον πνευματικό και λέγοντας τις αμαρτίες του, ταπεινώνεται και έτσι ανοίγει την πύλη του ουρανού. Έρχεται τότε πλούσια η χάρις του Θεού και ελευθερώνεται. Πριν από την εξομολόγηση μέσα του, στο νου του υπάρχει ομίχλη, βλέπει θαμπά και δικαιολογεί τα σφάλματά του. Γιατί όταν ο νους του είναι σκοτισμένος από τις αμαρτίες, δεν βλέπει καθαρά. Με την εξομολόγηση φεύγει η ομίχλη και καθαρίζει ο ορίζοντας. Γι' αυτό όσους έρχονται να συζητήσουμε ένα θέμα, λέει ο γέροντας, ή να μου ζητήσουν να τους συμβουλέψω, αν δεν έχουν εξομολογηθεί ποτέ, τους στέλνω πρώτα να εξομολογηθούν και ύστερα μιλάμε μαζί. Γιατί πώς να επικοινωνήσεις και να συνεννοηθείς με έναν άνθρωπο όταν βρίσκεται σε άλλη συχνότητα? Με την εξομολόγηση πετάει ο άνθρωπος από μέσα του ό,τι άχρηστο έχει και καρποφορεί πνευματικά. Μια μέρα έσκαβα τον κήπο μου για να φυτέψω λίγες ντομάτες. Εκείνη την ώρα ήρθε κάποιος και μου λέει «Τι κάνεις γέροντα?» «Τι να κάνω?» του λέω, «εξομολογώ τον κήπο μου». «Καλά γέροντα», μου λέει, «χρειάζεται και ο κήπος εξομολόγηση?» «Ασφαλώς χρειάζεται», του λέω. «Έχω διαπιστώσει πως όταν τον εξομολογώ, βγάζω δηλαδή έξω πέτρες, αγριάδες, αγκάθια κλπ, τότε βγάζει ωραία κυπευτικά. Αλλιώς οι ντομάτες γίνονται κυτρινιάρικες και καχεκτικές».

0: Από όσα μας είπατε προηγούμενα, κύριε Ζιάννη, να συμπεράνουμε ότι στην πνευματική ζωή χρειάζεται οπωσδήποτε πνευματικός οδηγός.
1: Σήμερα το πιο απαραίτητο είναι να βρουν οι άνθρωποι ένα πνευματικό να εξομολογούνται, να του έχουν εμπιστοσύνη και να τον συμβουλεύονται. Δεν έχουν τίποτε να φοβηθούν σε αυτή τη ζωή όσοι έχουν πνευματικό, προσεύχονται, εκκλησιάζονται και κοινωνούν. Η ψυχή, κάθε ψυχή, πρέπει να παρακολουθείται από το πνευματικό για να μην ακολουθήσει λάθος δρόμο. Αν κάποιος δεν έχει πνευματικό σε αυτά που διαβάζει, βλέπει και ακούει, μπορεί να δίνει δικές του ερμηνείες και να πλανηθεί. Βλέπεις και όταν κάποιος πάει κάπου με το αυτοκίνητό του και δεν ξέρει καλά το δρόμο, μπορεί να συμβουλεύεται το χάρτη, αλλά σταματάει κιόλας και ρωτάει για να μην πάρει λάθος δρόμο. Ακούει και κάνει ό,τι του πουν αυτοί τους οποίους ρωτάει, που γνωρίζουν και ξέρουν καλά να καθοδηγούν. Το ίδιο ακριβώς πρέπει να γίνεται και στην πνευματική ζωή. Είναι απαραίτητο ο πιστός να έχει πνευματικό που θα τον καθοδηγεί με τις συμβουλές του και θα τον βοηθάει με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Έτσι μόνο μπορεί να ζήσει η ορθόδοξη πνευματική ζωή και να είναι σίγουρος ότι βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Τον πνευματικό οδηγό φυσικά κανείς θα τον διαλέξει. Δεν θα εμπιστευτεί στον όποιο βρει την ψυχή του. Όπως για την υγεία του σώματος ψάχνει να βρει καλό γιατρό, έτσι και για την υγεία της ψυχής του θα ψάξει να βρει κάποιο καλό πνευματικό και θα πηγαίνει σε αυτόν το γιατρό της ψυχής κάθε τόσο. Και οι γυναίκες και οι άντρες να τρέχουμε στον πνευματικό μας. Αυτό που κάνουν μερικοί και λένε τα θέματα τους, τα προβλήματά τους, τα λάθη τους στο φίλο το γνωστό, στον οποιοδήποτε, δεν είναι σωστό, δεν είναι εξομολόγηση. Γιατί ξέρετε, μετά αυτοί λένε, τα είπα, τώρα είμαι εντάξει, ηρέμησα, ησύχασα. Αναπαύουν δηλαδή ψεύτικα το λογισμό τους και δεν πάνε στο πνευματικό. Αυτό πέρα για πέρα είναι τέχνασμα του διαβόλου για να μην εξομολογηθούν ποτέ. Τα ανδρόγυνα, λέει ο γέροντας, πρέπει να έχουν τον ίδιο πνευματικό. Όχι άλλο πνευματικό ο άνδρας και άλλο η γυναίκα. Δύο ξύλα, αν τα πελετήσουν δύο μαραγκοί, όπως νομίζει ο καθένας, δεν θα μπορέσουν ποτέ να εφαρμόσουν. Ενώ όταν έχουν τον ίδιο πνευματικό, εκείνος πελεκάει τα εξογκώματα, τα ελαττώματα του ενός, πελεκάει και του άλλου και έτσι εξομαλύνονται οι δυσκολίες. Αλλά σήμερα ακόμη και τα ανδρόγυνα που ζουν πνευματικά έχουν διαφορετικό πνευματικό. Σπάνια θα βρεις ανδρόγυνο που και η γυναίκα και ο άντρας να έχουν τον ίδιο πνευματικό. Έχω υπόψη μου ανδρόγυνα που τέριαζαν αλλά δεν είχαν τον ίδιο πνευματικό για να τους βοηθήσει και χώρισαν. Και άλλα που ενώ δεν τέριαζαν, επειδή είχαν τον ίδιο πνευματικό, έζησαν αρμονικά.
0: Αν, κύριε Ζιάννη, για κάποιο λόγο χρειαστεί να αλλάξω πνευματικό, μπορώ να το κάνω, είναι σωστό?
1: Δεν είναι καλό να αλλάζει κανείς πνευματικό. Μια οικοδομή δεν θα γίνει ποτέ σωστή αν αλλάζουν συνέχεια η μηχανική και η οικοδόμη. Πάντως πρέπει να πάρει ευλογία από το πνευματικό που έχει αν θέλει κανείς να τον αλλάξει. Παλιά πήγαιναν οι άνθρωποι σε γέροντες για να ζητήσουν συμβουλή για κάποιο θέμα που τους απασχολούσε και να βοηθηθούν. Σήμερα πολλοί δεν πάνε για συμβουλή, αλλά για να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους ή για να πούν ότι συμβουλεύτηκαν και τον τάδε γέροντα. Πήγα σε αυτόν και σε εκείνο. Ρώτησα και τον πατέρα Παΐσιο για αυτό το θέμα, λέει ο άλλος, και εγώ μπορεί να τον μάλωσα ή να ήρθε μέχρι την πόρτα και να μην χτύπησε. Έτσι καταλήγουν να γυρίζουν από τον ένα πατέρα στον άλλο, χωρίς να έχουν κάποιο μόνιμο πνευματικό, με αποτέλεσμα να μπερδεύονται. Άλλοι πάλι κάνουν ένα σφάλμα και δεν πάνε να το πούν στον πνευματικό τους, αλλά πάνε και το λένε σε άλλο πνευματικό, για να μην χάσουν, λέει, την αξιοπρέπειά τους. Μετά από λίγο καιρό κάνουν το ίδιο σφάλμα και το λένε σε ένα τρίτο πνευματικό και ύστερα σε ένα τέταρτο, και τελικά παρουσιάζονται στον ένα πνευματικό ότι έσφαλαν μια φορά και στους άλλους και σε κάθε ένα χωριστά το ίδιο, και έτσι συνεχίζουν να σφάλουν και μένουν αδιόρθωτοι. Είναι και μερικοί, λέει ο γέροντας, είναι και μερικοί οι οποίοι αποφεύγουν να πουν κάτι στον πνευματικό τους, αν και ξέρουν ότι θα τους βοηθήσει, και το λένε σε κάποιο γνωστό τους που δεν μπορεί να τους βοηθήσει και που σίγουρα θα το πει και σε άλλους. Θυμάμαι όταν ήμουν αρχάριος μοναχός στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου, είχε έρθει κάποιος να κοινοβιάσει. Κάθισε ένα διάστημα και μετά είχε λογισμούς να φύγει. Στον ηγούμενο δεν πήγε να πει τους λογισμούς του ούτε σε κανένα άλλο πνευματικό πατέρα, αλλά τα είπε σε ένα εργάτη από την Ιερισσό που εργαζόταν στο μοναστήρι. Καθάριζα κρεμμύδια έξω από την κουζίνα και άκουσα την εξομολόγησή του στον εργάτη. Μετάνιωσα που έγινα μοναχός, θα φύγω και λοιπά και λοιπά. Καλά, του λέει τότε ο εργάτης, τα είπες αυτά στον ηγούμενο. Σε μένα που τα λες, γιατί τα λες, θα ωφεληθείς τίποτε? Στον ηγούμενο που έπρεπε να τα πει για να βοηθηθεί, δεν τα είπε και πήγε να εξομολογηθεί στον εργάτη, που θα τα έλεγε το Σαββατοκύριακο στο καφενείο στην Ιερισσό για να γελάσει και το παρδαλό κατσίκι που λέμε. Να τρέχουμε λοιπόν στον πνευματικό μας και αν εκείνος απουσιάζει να τον παίρνουμε ένα τηλέφωνο για να μας συμβουλέψει, και αν δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον πνευματικό μας και είναι κάτι σοβαρό και επίγον, τότε και μόνο τότε μπορούμε να συμβουλέψουμε.

0: Ανυπομονούμε να ακούσουμε τα μηνύματα της εκπομπής, κύριε Γαριφαλάτση. Σας παρακαλώ.
1: Ναι, κυρία Ολυμπία, ναι, φίλοι ακροατές, ακούστε. Όποιοι δεν πάνε σε πνευματικό για εξομολόγηση, τελικά καταλήγουν να εξομολογούνται σε ψυχολόγους. Αυτοί και οι όμοιοι τους να βρουν ένα πνευματικό να εξομολογούνται. Τότε θα κοιμούνται σαν το πουλάκι και δεν θα έχουν ανάγκη από χάπια. Όσοι έχουν πνευματικό προσεύχονται, εκκλησιάζονται και κοινωνούν, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε σε αυτή τη ζωή. Να μην αλλάζουμε πνευματικό. Μια οικοδομή δεν θα γίνει ποτέ σωστά αν αλλάζουν συνέχεια η μηχανική και η οικοδόμη. Όμως, αγαπητοί ακροατές, εδώ τελείωσε και η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία Γαριφαλάκη, γιατί και εκείνη πρόσφερε ό,τι μπορούσε στην εκπομπή. Ας έχουμε την ευχή και την ευλογία του Γέροντα. Καλό σας βράδυ.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας κ. Παΐσιος.

Στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα ασχοληθούμε με τη γνωστή ευχή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου». Μια σύντομη προσευχή που διαβάζεται αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και η οποία ευχή συμπυκνώνει τον πνευματικό αγώνα που οφείλει να διεξάγει κάθε πιστός χριστιανός. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μηδός. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χαρισέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρησέ μη του οράντα με απτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Για τη ζωή και τη δράση του Οσίου Εφραίμ διαθέτουμε λίγα ασφαλή στοιχεία. Ο Άγιος Εφραίμ, σύγχρονος του Μεγάλου Βασιλείου και των άλλων μεγάλων πατέρων του 4ου αιώνος, γεννήθηκε από Σύρους Χριστιανούς περί το 306 μετά Χριστόν στην Νησίβη της Μεσοποταμίας. Αναπτύχθηκε πνευματικά στο περιβάλλον του επισκόπου Νησίβιος Ιακώβου, του ασκητικού αυτού ιεράρχου. Ο Εφραίμ από νωρίς ανέλαβε ποιμαντική δράση στα πλαίσια της κατηχήσεως. Αφιερώθηκε στο ποιμαντικό και διδακτικό έργο της Εκκλησίας, ζώντας παράλληλα ασκητική ζωή. Χειροτονήθηκε διάκονος και όταν αργότερα του προτάθηκε να γίνει επίσκοπος, αυτός αρνήθηκε, προτιμώντας να παραμείνει απερίσπαστο στο διδακτικό του έργο. Γενόμενος πρότυπο εναρέτου μορφωμένου χριστιανού, ποιμένος και ασκητού, αφιερωμένος στις αρετές της πτωχίας, παρθενίας, εγκρατείας, ταπεινοφροσύνης, αλλά και με πλούσιο διδακτικό και ποιμαντικό έργο. Όταν οι Πέρσες το 363 κατέλαβαν την Νησίβη, πολλοί χριστιανοί, μαζί και όσοι ως Εφραίμ, κατέφυγαν στην Έδεσσα της Συρίας. Εκεί ο Εφραίμ συνέχισε το έργο του, ιδρύοντας μάλιστα μια νέα κατηχητική και θεολογική σχολή. Όσοι ως Εφραίμ αποτελεί δεσπόζουσα μορφή της Συριακής Εκκλησίας, θεμελιωτής της Συριακής Εκκλησιαστικής Γραμματείας, της ερμηνευτικής εξηγητικής, προέλαβε τον ασκητικό βίο θεολογικά, πολέμησε τους αιρετικούς, τους ειδωλολάτρες και τους γνωστικούς και αναδείχθηκε ως ένας από τους μεγάλους χριστιανούς ποιητές, καθώς συνέθεσε πλήθος χριστιανικών ύμνων σε απλή στα συριακά, κατανοητή όμως τους συμπατριώτες του. Ως χαρισματικός ποιμένας των συροφώνων χριστιανών και για την κατήχησή τους, συνέγραψε κείμενα ερμηνευτικά και επικοδομητικά, ποιητικά και διδακτικά, ύμνους και ψαλμούς. Έγραψε μεγάλο αριθμό έργων, ομιλίες και ύμνους, αλλά και ως ασκητής ο Εφραίμ ασχολήθηκε με τον πνευματικό αγώνα του πιστού για την τελείωση. Ο λόγος του είναι προτρεπτικός, διδακτικός και περιγραφικός των αρετών του πιστού και χαρακτηρίζεται σε κάποια σημεία ως βαθιά νηπτικός και φιλοκαλικός. Με τα έργα του Όσιους Εφραίμ προσκαλεί τους χριστιανούς σε άσκηση και πνευματικό αγώνα. Από νωρίς τα έργα του εκτιμήθηκαν και άρχισαν οι μεταφράσεις τους από τα Συριακά σε άλλες γλώσσες, ελληνικά, λατινικά, αρμενικά, κοπτικά, αιθιοπικά, σλαβικά και πρόσφατα σε γαλλικά, ιταλικά, αγγλικά. Ιδιαιτέρως από τους ελληνοφόνους Ορθοδόξους αγαπήθηκαν τα ασκητικά του κείμενα, που περιέχουν ωφέλιμα και πνευματικά κεφάλαια για την χριστιανική ζωή. Κοιμήθηκε το 373 μετά Χριστόν. Για τον μεγάλο αυτό ασκητή και όσιο της Εκκλησίας μας, εγκομιαστικούς λόγους συνέγραψαν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 28 Ιανουαρίου.

Ας εξετάσουμε λοιπόν μερικές πνευματικές συμβουλές του Οσίου Εφραίμ για τη χριστιανική μας ζωή. Συνήθως οι άνθρωποι φροντίζουν περισσότερο για τη διατροφή του και την περιποίηση του σώματος και λιγότερο και καθόλου για την ψυχή. Ο Άγιος Εφραίμ μας συμβουλεύει για την αξία της πνευματικής τροφής της ψυχής. Όταν το σώμα πεινά και απαιτεί τροφή, σκεπτόμαστε ότι και η ψυχή έχει την ίδια ανάγκη. Όπως ακριβώς το σώμα, αν δεν λάβει τροφή, δεν μπορεί να ζήσει, έτσι και η ψυχή, αν δεν λάβει πνευματική σοφία, είναι νεκρή. Γι' αυτό έλεγε ο Κύριος ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει μόνο με άρτο. Εσύ λοιπόν, ως καλός διαχειριστής, δώσε τα φαγητά της ψυχής στην ψυχή και τα φαγητά του σώματος στο σώμα. Μην αφήσεις την ψυχή να νεκρωθεί, αλλά να τη θρέψεις με θεϊκά λόγια, με ψαλμούς και ύμνους και ουδές πνευματικές, με αναγνώσματα από την Αγία Γραφή, με νηστεία και αγρυπνίες, με προσευχές, με δάκρυα, με την ελπίδα και την σκέψη των μελλοντικών αγαθών. Σχετικώς με τις βιωτικές μέρημνες και τις πνευματικές προτεραιότητες που πρέπει να έχει στη ζωή του ο χριστιανός, Όσιος Εφραίμ μας λέει ότι μπορεί τα καθημερινά ζητήματα να μοιάζουν ως ερχόμενα σε αντίθεση με τα αιώνια και τα μέλλοντα, όμως όταν υπάρχει πίστη τα ζητήματα αυτά είναι ξεκαθαρισμένα. Ο Κύριος λέει στο Ευαγγέλιο ότι ο άπιστος θα φανεί άπιστος και στα λίγα και στα πολλά, ενώ ο πιστός θα αναδειχθεί πιστός και στα λίγα και στα πολλά. Έφυγε αυτό ο Κύριος αυτού, «Εύ δούλε αγαθέ και πιστέ, επί ολίγα εις πιστός επί πολλών σε καταστήσω». Δια της λέξεως ολίγα εννοεί ο Κύριος τα ζητήματα που απασχολούν τον παρόντα βίο, όπως παραδείγματος χάρη, τροφές, ενδύματα και όσα εν γέννη αναφέρονται στην περιποίηση του σώματος. Για τα ζητήματα αυτά ο Κύριος μας διέταξε να μην μεριμνούμε, αλλά να αναθέτουμε τη φροντίδα των πραγμάτων αυτών σε εκείνον. Μην μεριμνήσετε λέγοντας τι φάγομεν ή τι πείομεν ή τι περιβαλλόμεθα. Πάντα γάρ ταύτα τα έθνη επιζητεί. Είδε γάρ ο πατήρι μόνο ουράνιος ότι χρήζεται τούτον απάντων. Ζητείτε δε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν. Δια της λέξεως πολλά εννοεί τα αγαθά, τα οποία θα δωρήσει κατά τον μέλλοντα αιώνα και τα οποία υποσχέθηκε να παραχωρήσει σε αυτούς που πιστεύουν και φροντίζουν διαρκώς και εναγωνίως για αυτά και επιζητούν όλα αυτά, γιατί σε αυτούς που ζητούν πρώτα την Βασιλεία του Θεού όλα αυτά θα προσθεθούν. Γι' αυτό όσοι ο Εφραίμ μας συμβουλεύει να αποφεύγουμε τις πολλές μέρημνες για τα γήινα και να έχουμε τη φροντίδα μας για την ψυχή και την επουράνια ζωή που μας περιμένει. Εσύ αγαπητέ μου, μόλις αντιληφθείς ότι ο εχθρός επιχειρεί να σε εξαπατήσει, μην υπακούσεις σε αυτόν, αλλά να πράττεις τα πάντα με μέτρο και να εργάζεσαι με μέτρο, για να συχνάζεις τακτικά στην σύναξη και την προσευχή. Και η ευχή που γίνεται με πίστη θα σου δίνει δύναμη και χάρη σε κάθε καλό έργο. Ας αγαπούμε την αυτάρκεια και ας τρέχουμε για τα απολύτως αναγκαία και όχι για την απόλαυση. Αν επιδιώξουμε την απόλαυση και την πλεονεξία, τότε θα είναι πολύς ο κόπος, ακατάστατη η πορεία μας, η λύπη μας ανικανοποίητη και η ζωή μας πολυμέριμνος. Για ένα πράγμα μόνον υπάρχει ανάγκη, αδελφοί μου, όπως είπε ο Κύριος. Τίποτε δεν είναι ανώτερο ή τιμιότερο από την ψυχή. Γι' αυτήν πάντοτε ας τρέχουμε και ας φροντίζουμε και αυτή να ετοιμάζουμε και ας μην διαθέτουμε όλον μας το χρόνο για τη φροντίδα του σώματος. Όσιος Εφραίμ μας μιλάει για τα πρώτα πνευματικά όπλα, με την πίστη, την προσευχή και την ταπείνωση, που είναι η πρώτη τριάδα των ανίκητων όπλων στον καθημερινό πόλεμο της ψυχής, μας χρειάζονται και δύο άλλα πνευματικά όπλα, την υπομονή και τη μακροθυμία. Εκείνος που θέλει να ευαρεστήσει τον Θεό και να αναδειχθεί διαπίστεως κληρονόμος του Θεού και να ονομαστεί Υιός του Θεού γεννηθείς εκ Πνεύματος Αγίου, πρέπει πριν απ' όλα να οπλιστεί με υπομονή και μακροθυμία και να υπομένει με γενναιότητα και ευχαρίστως τις θλίψεις και τις ανάγκες που θα συναντήσει, δηλαδή τις σωματικές νόσους και τα πάθη, τους εξευτελισμούς και τις ύβρις των ανθρώπων ή τους διαφόρους αοράτους πολέμους που φέρονται εναντίον της ψυχής από τα πονηρά πνεύματα που επιδιώκουν να την παρασύρουν στην αμέλεια και την αδυναμία. Όλα αυτά τα επιτρέπει ο Θεός κατ' οικονομία, για να δοκιμαστεί ο καθένας με διάφορες λήψεις και να φανερωθούν εκείνοι που αγαπούν τον Θεό με όλη τους την ψυχή, εφόσον υπομείνουν όλες τις επιθέσεις του πονηρού γενναίος και ευχαρίστως και δεν απομακρυνθούν από την ελπίδα και την πίστη τους προς τον Θεό.
αλλά πάντοτε θα αναμένουν με πίστη και πολλή υπομονή να λυτρωθούν δια της χάριτος από τις λύπες. Ειδικώς για τις δοκιμασίες που θα συναντήσουμε στον πνευματικό αγώνα, που δίνονται σε όλες τις ψυχές ανάλογα με την κρίση του Θεού, που μας φροντίζει όσο κανείς άλλος, όσοι ο Σεφρέ μας λέει. Κάθε ψυχή που θέλει να φανεί ευάρεστη ενώπιον του Θεού, ας κρατάει γενναίως προπαντός την υπομονή και την ελπίδα. Και έτσι με αυτές τις αρετές θα μπορέσει να υπομείνει και να αντιμετωπίσει όλη την ενόχληση και την επανάσταση του πονηρού. Διότι ούτε ο Θεός παραχωρεί στις ψυχές που ελπίζουν σε Αυτόν και υπομένουν σε Αυτόν να περιπέσουν σε τόσο μεγάλο πειρασμό, ώστε να περιέλθουν σε δύσκολη θέση, επιβαρυνόμενες με περισσότερες θλίψεις από όσες μπορούν να αντέξουν. Αλλά ούτε και ο πονηρός πειράζει και στενοχωρεί την ψυχή όσο θέλει, αλλά όσο του επιτρέπεται από τον Θεό. Διότι γνωρίζει ο πλάστης μας πόσο η ψυχή μας πρέπει να μπει σε δοκιμασία και στενοχώρια και τόσο μόνο παραχωρεί. Ας έχουμε λοιπόν υπομονή και ελπίδα μαζί με την προσευχή και την ταπεινοφροσύνη, τις αρετές αυτές που μας στερεώνουν στον πνευματικό αγώνα που αγωνιζόμαστε όλοι εμείς οι πιστοί. Στη χριστιανική μας ζωή θα αντιμετωπίσουμε πολλούς πειρασμούς. Πρώτος ο Κύριος μας μίλησε για τη στενή και τεθλιμμένη οδό της σωτηρίας. Όσοι ο Σεφρέ μας εξηγεί την αλήθεια αυτή λέγοντας, εάν ο Θεός έδωσε στους ανθρώπους τόση γνώση και διάκριση για να διαχειρίζονται με ασφάλεια τα ορατά και φθαρτά πράγματα του κόσμου τούτου, δεν θα γνωρίζει πολύ περισσότερο αυτός ο χορηγός της σοφίας και της σύνεσης πόσες και ποιες δοκιμασίες έχουν ανάγκη οι ψυχές που θέλουν να είναι ευάρεστες σε Αυτόν για να του είναι χρήσιμες αλλά και άξιες της Βασιλείας των Ουρανών. Διότι όπως ακριβώς το φυτό της κανάβιος δεν γίνεται χρήσιμο για την κατασκευή λεπτών υμάτων εάν πρωτίστως δεν κοπανιστεί πολύ, έτσι και η φιλόθεος ψυχή όσο περισσότερο βασανίζεται τόσο καθαρότερη και χρήσιμη γίνεται. Ταλαιπωρούμενοι και λεπτυνόμενοι δια πολλών πειρασμών και θλίψεων, υπομένοντας γενναία, η ψυχή αναδεικνύεται καθαρότερη και χρησιμότερη στην πνευματική εργασία. Και τέλος, αφού εισέλθει χαρούμενη στη Βασιλεία των Ουρανών, θα γίνει αιώνιος κληρονόμος των επουρανίων θαλάμων. Ας μη φοβόμαστε λοιπόν τις θλίψεις και τους πειρασμούς και ας τους υπομένουμε πάντοτε με υπομονή και ευχαριστίες προς τον νυχτήρμονα Θεό, καθώς η μόνη οδός για να εισέλθουμε στην ουράνιο Βασιλεία Του είναι δια πολλών θλίψεων.

Το πρώτο βήμα για να πλησιάσουμε στον Θεό είναι η μετάνοια. Αυτή πρέπει να είναι η διαρκής και συνεχή μας σκέψη καθημερινώς. Ο Θεός σήμερα μας δίνει τη δυνατότητα να μετανοήσουμε, να πετάξουμε από πάνω μας τις αμαρτίες και τα πάθη και να σωθούμε. Σήμερα που ζούμε και μπορούμε, προλαβαίνουμε να μετανοήσουμε. Επ' αυτού ο Όσιος Εφρέ μας συμβουλεύει. Εφόσον ζούμε στην παρούσα ζωή, έχουμε από τον Θεό την εξουσία και τη δύναμη να σπάσουμε μόνοι μας τα δεσμά των πονηρών θελημάτων του εχθρού και να απορρίψουμε δια της μετανοίας το φορτίο των αμαρτιών μας, σωζόμενοι πλέον ασφαλώς και κληρονομώντας την Βασιλεία των Ουρανών. Εάν όμως μας προλάβει το φοβερό πρόσταγμα του θανάτου και φύγει η ψυχή μας από το σώμα και κατεβεί το σώμα στον τάφο, τότε πλέον δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, όπως ακριβώς και το ψάρι όταν βγει από το νερό. Όσο λοιπόν μας απομένει καιρό, ας μετανοήσουμε με όλη μας την καρδιά. Συνεχώς οφείλουμε να έχουμε κατά νου ότι είμαστε αμαρτωλοί και επιρρεπείς στην αμαρτία. Όσοι ο Σεφρέμ μας προειδοποιεί, προσέχετε μην τυχόν και τολμήσει κάποιος να πει ότι δεν αμάρτησε. Όποιος το λέει αυτό είναι τυφλός και απατά τον εαυτό του, μη γνωρίζοντας ότι ο Σατανάς μπορεί να τον κυριεύει και με λόγους και με έργα και με την ακοή και με την όραση και με την αφή και με τους λογισμούς. Ποιος λοιπόν μπορεί να καυχηθεί ότι έχει αγνή καρδιά και καθαρές όλες τις αισθήσεις του? Κανείς δεν είναι αναμάρτητος, κανείς δεν είναι καθαρός, παρά μόνον εκείνος, ο Χριστός, που αν και ήταν πλούσιος, επτόχευσε για μας. Αυτός μόνον είναι αναμάρτητος. Αυτός βαστάζει τις αμαρτίες του κόσμου και δεν θέλει τον θάνατο των αμαρτωλών για την σωτηρία τους. Προς αυτόν ας καταφύγουμε κι εμείς, γιατί όσοι αμαρτωλοί κατέφυγαν σε εκείνον σώθηκαν. Ας μην απελπιζόμαστε λοιπόν, αδελφοί μου, για τη σωτηρία μας. Εκείνος μας καλεί συνεχώς, έλθετε προς με πάντες. Πολλές είναι οι παγίδες του πονηρού. Οι αγωνιζόμενοι πιστοί για τη σωτηρία τους θα έχουν συνεχώς μέρα και νύχτα τον αόρατο πόλεμο των δαιμόνων εναντίον τους, με τις αμέτρητες παγίδες τις οποίες στείνουν σε κάθε άνθρωπο. Χρειάζεται επομένως συνεχή προσοχή και επαγρύπνηση σε όλα, στους λογισμούς, στα λόγια, στα έργα μας. Ο Άγιος Εφρέμ μας εφιστά την προσοχή. Αδελφέ μου, γνώριζε ότι εφόσον ζούμε σε αυτή την προσωρινή ζωή, διερχόμεθα διαμέσου πολλών παγίδων. Γι' αυτό πρέπει πάντοτε να προσέχουμε μήπως πέσουμε σε καμία θανατηφόρα παγίδα. Υπάρχει μεγάλος φόβος να πέσουμε στις παγίδες του πονηρού, διότι συγκαλύπτονται από παραπλανητική γλυκύτητα, ώστε να μην μπορεί η ψυχή να αντιληφθεί τον ενεδρεύοντα σε αυτές ψυχικό θάνατο. Τις αποκρύπτει λοιπόν διαρκώς από την ψυχή μας ο διάβολος για να την παγιδεύσει και να την καταβαραθρώσει στην αιώνια κόλαση. Διότι είναι πολύ βλαβερό και επικίνδυνο να παραλύει η διάθεση της ψυχής για αντίσταση εξαιτίας της επιθυμίας μας να εξετάζουμε φιλίδωνα τους πονηρούς λογισμούς που μας ενοχλούν και έτσι να τους επιτρέπουμε να μπαίνουν στην ψυχή μας. Προσοχή λοιπόν να μην αποχαυνοθούμε από την παραπλανητική γλυκύτητα των παγίδων του θανάτου και παρασυρθούμε στην προσεκτική ενασχόλησή μας με τους πονηρούς λογισμούς. Στο σημείο αυτό ο Άγιος Εφρέμ επανέρχεται διαρκώς καθώς θεωρεί πρωταρχική σημασία στην απόκρουση των πονηρών λογισμών ως πρώτο βήμα για την αντίσταση στην αμαρτία και τον διάβολο. Από εδώ αρχίζει ο πνευματικός αγώνας και γι' αυτό πρέπει να επαγρυπνούμε συνεχώς και να εξετάζουμε την προέρευση των λογισμών, αν δηλαδή προέρχονται από τον Θεό ή από τον πονηρό. Όταν ενοχλήσει την διάνοιά σου ο πονηρός λογισμός, να βοήσεις με δάκρυα και με όλη τη δύναμη της ψυχής σου στον Θεό λέγοντας «Κύριε, ευσπλαχνίσου με τον αμαρτωλό και διώξε από κοντά μου τον πονηρό, καταλύοντας την δύναμή του». Ο Θεός είναι καρδιογνώστης και γνωρίζει ποιες από τις βαθύτερες σκέψεις μας προέρχονται από τη δική μας θεληματική μας προαίρεση, οπότε και είμαστε υπεύθυνοι για αυτές, και ποιες εισέρχονται στην ψυχή μας παρά τη θέλησή μας από την κακία των δαιμόνων και στις οποίες οφείλουμε να μην συγκατατεθούμε σε αυτές. Μην φοβάσαι αδελφέ μου και μην εξασθενείς από τους λογισμούς που σου επιτίθενται. Είναι η αρχή του πνευματικού αγώνα. Εκείνο που μας εμποδίζει να πλησιάσουμε τον Κύριο και να βρούμε σε αυτόν ανάπαυση, ασφάλεια και σωτηρία, όπως ο ναυαγός αναζητεί μία νήσου σωτηρίας, είναι η αμαρτία. Οι αμαρτωλοί λογισμοί που μας προσβάλλουν. Μας διδάσκει Όσιος Εφρέμ σχετικά. Μήπως μπορεί το νησί που βρίσκεται στο μέσο της θάλασσας να εμποδίσει τα κύματα να χτυπούν επάνω του?
Το μόνο που κατορθώνει είναι να αποκρούει τα κύματα στις αχτές του και να αντιστέκεται στα κύματα. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να αποκόψουμε τα κύματα των λογισμών ώστε να μην χτυπούν, εφόσον είμαστε και εμπαθείς, γεμάτοι από πάθη. Ωστόσο, είμαστε ικανοί να αντικρούμε τους λογισμούς και να τους εμποδίζουμε να μπουν στην ψυχή μας. Διότι αν τους επιτρέψουμε να μπουν στην ψυχή, θα την εξουσιάσουν πολύ γρήγορα και σύντομα θα την καταστρέψουν. Μεγάλος και δύσκολος είναι ο αγώνας εναντίον των σαρκικών πειρασμών και της πορνείας. Όσοι ο Σεφρέμ διδάσκει, να απευθύνεσαι με σκληρότητα εναντίον του πνεύματος της πορνείας, σαν να έχεις μπροστά σου ένα σκύλο και μη θελήσεις ποτέ να παρασυρθείς από αυτόν τον λογισμό. Διότι από μία σπίθα φουντώνει η φωτιά και από μία κακή ενθύμηση πλεονάζουν οι κακές επιθυμίες. Την ενθύμηση των λογισμών να την αποδιώξεις περισσότερο από όσο αποφεύγεις τη δυσοδεία του βορβόρου. Αν σε ενοχλήσει σαρκικός λογισμός την ώρα που εργάζεσαι, μη βαρεθείς να υψώσεις αμέσως τα χέρια σου στην προσευχή. Αν εξακολουθεί να σου επιτίθεται σφοδρότερα ο σαρκικός λογισμός, τότε σήκω και προσευχή σου γονατιστός και η ευχή που θα κάνεις με πίστη θα πολεμήσει τον πονηρό. Όσοι ο Σεφρέμ συχνά αναφέρεται στις αρετές και τις ιδιότητες που πρέπει να χαρακτηρίζουν τον αληθινό και συνειδητό χριστιανό. Το πραγματικό γνώρισμα του πιστού είναι η απόλυτη εμπιστοσύνη στον Θεό για όλα τα ζητήματα. Σχετικά, όσοι ο Σεφρέμ αναφέρει ότι εκείνος που επιθυμεί να γίνει πράγματι άνθρωπος του Χριστού και πίστευσε στις υπέρλογες και φρικτές αλήθειες όπως είναι η κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών, η αιώνια και ατελεύτητη απόλαυση αυτής, ο αγιασμός της καρδιάς και η τέλεια κάθαρση της ψυχής δια του Αγίου Πνεύματος, οφείλει να εμπιστευτεί στον Θεό και όλη τη φροντίδα του σώματος και επιπλέον οφείλει να θεωρεί την παινία ως πλούτο, την κακουχία ως ανάπαυση, την κατεσχήνη ως τιμή και την ύβρη και περιφρόνηση ως δόξα. Όλα αυτά είναι γνωρίσματα των γνησίων δούλων του Χριστού που έχουν πραγματικά πιστεύσει στα λόγια του. Ο χριστιανός οφείλει να αγωνιστεί να περικόψει τα πάθη και τις αμαρτίες του. Συχνό αμάρτημα στο οποίο πολλοί πέφτουν είναι να κατακρίνουμε τους αδελφούς μας και τους συνανθρώπους μας. Μην κατακρίνεις, μας λέει ο Όσιος Εφραίμ, γιατί το αμάρτημα της κατακρίσεως που και ο ίδιος ο Κύριος καταδίκασε και οι Απόστολοι και οι Πατέρες της Εκκλησίας κατέκριναν και καταδίκασαν με αυστηρότητα, ισοδυναμεί με άρνηση του Θεού. Η κατάκριση μας αποκλείει από το έλεος και την αγάπη του Θεού. Είναι προτιμότερο να τρώει κανείς και να ευχαριστεί τον Κύριο, παρά να μην τρώει και να κατακρίνει αυτούς που τρώνε και ευχαριστούν τον Κύριο. Κάθισε στο τραπέζι, φάει το ψωμί σου και μην κατακρίνεις τον πλησίο σου, για να μην κατηγορηθείς από τον Θεό ότι κατατρώς τις σάλκες του αδελφού σου με την κατάκριση. Όσιο Σεφρέμ μιλάει για τη σπουδαιότητα και την αξία του εκκλησιασμού, καθώς αποτελεί μια ύψιστη στιγμή που ο πιστός προσευχόμενος στο ναό συναντά τον Θεό. Ο Όσιος μας συμβουλεύει πως πρέπει να εκκλησιαζόμαστε. Όταν εισερχόμαστε στον οίκο του Κυρίου, ας απομακρύνεται από το νου μας κάθε περιπλάνηση ή άσκοπη της σκέψης και ας προσέχει ο εσωτερικός άνθρωπος την θεωρία και την προσευχή και να μην ταράζεται ο νους μας από μερικούς κακούς λογισμούς. Ας σκεφτούμε μπροστά σε ποιον παριστάμεθα κατά την προσευχή και τότε όλη η ψυχή μας και η καρδιά θα είναι στραμμένη σε Αυτόν χωρίς να φαντάζεται τίποτε άλλο. Έτσι λοιπόν και εμείς, όταν εισέλθουμε στον Ιερό Ναό και σταθούμε μπροστά στον Θεό, ας ανυψώσουμε όλη τη σκέψη μας προς Αυτόν και ας προσέχουμε μονάχα όσα αναφέρονται σε Αυτόν για να κερδίσουμε τη σωτηρία μας. Σημαντικό επίσης είναι ο πιστός να έχει ειλικρινή μετάνοια και συντριβή καρδίας, να πενθεί και να θλίβεται για τις αμαρτίες του. Αυτό το κατά Θεόν πένθος, αυτή η λύπη καθαρίζει την ανθρώπινη καρδιά. Ο Άγιος Εφραίμ το εξηγεί ως εξής. Αρχή του πένθους είναι να γνωρίσει κανείς τον εαυτό του. Ας μην είναι το πένθος μας ανθρώπινο, ούτε να το κάνουμε επίδειξη στους ανθρώπους, αλλά όπως θέλει ο Θεός, που γνωρίζει τα απόκρυφα της καρδιάς μας, για να μακαριστούμε από Αυτόν. Ας έχουμε λοιπόν χαρούμενο πρόσωπο όταν συναντιόμαστε με ανθρώπους. Ας κλαίμε όμως και ας πενθούμε κατά το φρόνημα της ψυχής, διότι το πένθος είναι προϋπόθεση πνευματικής εργασίας και μας περιφρουρεί. Το πένθος καθαρίζει την ψυχή με τα δάκρυα και την αποκαθιστά καθαρή. Το πένθος γεννά τη σοφροσύνη, κόβει από τη ρίζα τις ειδονές, κατορθώνει τις αρετές.
Το πένθος μακαρίζεται από τον Θεό και επενείται από τους αγγέλους. Παρακαλούμε τον Κύριο να μας δώσει δάκρυα κατανοίξεως, ως μόνος αγαθός και εύσπλαχνος, για να θρηνούμε για τον εαυτό μας και να οικετεύουμε την θεϊκή ευσπλαχνία για να μας καθαρίσει τον ρήπο της αμαρτίας. Σχετικό με τα προηγούμενα για το πένθος, στην συνεχή μετάνοια και συντριβή της καρδίας αποτελεί αυτό που οι πατέρες αποκαλούν μνήμη θανάτου. Τι σημαίνει αυτό? Μας το εξηγεί ο Άγιος Εφραίμ. Να περιμένεις καθημερινώς τον θάνατό σου και να ετοιμάζεσαι για την πορεία εκείνη, διότι θα έλθει η φοβερή διαταγή του θανάτου σε ώρα που δεν τον περιμένεις και αλίμονο σε εκείνον που θα βρεθεί ανέτοιμος. Να έχεις λοιπόν πάντοτε στο νου σου την ημέρα του θανάτου σου. Αυτή η σκέψη μας προφυλάσσει από πολλές αμαρτίες. Ας ακολουθήσουμε, αγαπητοί ακροατές, τις πνευματικές συμβουλές του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στη ζωή μας, ας τις εφαρμόσουμε στην προσπάθεια που κάνουμε να πλησιάσουμε τον Θεό με καθαρή καρδιά και τότε θα γνωρίσουμε ποια είναι η αληθινή σοφία. Η σοφία δεν βρίσκεται στις πολλές γνώσεις και στα πολλά γράμματα, αλλά όπως λέει η Αγία Γραφή, αρχή σοφίας φόβος Κυρίου και βουλή Αγίων σύνεσης. Το γάρ γνώνε νόμων διανύας εστίν αγαθής. Διότι η πίστη στον Θεό γεννά διάνοια αγαθή, που είναι ποταμός ύδατος ζώντος, και όποιος την απέκτησε θα γεμίσει από τα ευεργετικά και ζωογόνα ύδατά της. Δεν υπάρχει σοφία ούτε φρόνηση εκεί που δεν υπάρχει φόβος Θεού, διότι ο πλούτος της σοφίας είναι να σέβεσαι τον Κύριο, στον οποίο ανήκει η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Άσο το Κύριο τη ζωή μου, ξαλώ του Θεού μου, ως υπάρχω. Την τυφή από το ιδιαλογή μου, εγώ δεν θα ανθίσω με το Κυρίο. Εκλείπει ένα μαθαρή από τη λύση και άνομη, ώστε μη υπάρχει να πούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έπνο τη λύση να πούμε τους φώτους και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύτερο τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίσης. Δόξα τα κρίκαιο και για πνεύμα την καινή και επισώνας τον αιώνα τα μήνυ. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα στή.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κυρία Ιησού.
1: Περ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
2: Ιησού.
1: Περ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθεί.

Αρκλήνω στην εισάγουσαν προς

Αγίας Δόξης, Αθανάτου Πατρός Ουρανίου, Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ερθόντες επί την ενιουδή συνειδώντες πόσες περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν. Άξιον σε πάση και ρίσκη νύστε φωνές εσείς, και έθεου ζωή.

0: Πάσης της εν Χριστώ ημών αδερφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εν τη δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν

Αμήν, καταξίωσον Κύριε Δεσπέρα, τάπτε αναμαρτή τους πειλακτήν εμάς, ευλογητός ο Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν, γέννητο Κύριε το ελεός επί μας, καθά παρελθήσαμε εμείς, ευλογητός ο Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός ο Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός ο Άγιος φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελεός ως τον αιώνα τέλεια το χειρός μη παρήδης, Συ πρέπει άνα, Συ πρέπει ίνω, Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αιώνα.

Ευχαριστήσετε, ψαμνής και ύπνης δοξολογούμε, Χριστέ, την εκ νεκρών σου Ανάσταση.

0: πολύ στον δούλο σου δέσποτα, κατορίμασε εν ειρήνη ότι είδον η οφθαλμή με το σωτήριό σου, ο ετοίμας κατά πρόσκοπάν των λάθος, αποκάλυψην εθνών. Και δόξε λαό σου, Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στόλων στον αιώνα να μην. Παναγία Κριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, κυλάσπιτε της αμαρτυρίας μου, δέσποτας, όρεσον της ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψα και ίας και τας ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στόλων στον αιώνα να μην. Πάτερ ημών της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ερχλέτε βασιλεία σου και γεννηθείτε το θέλημά σου, ώστε τον ουρανό και επιτυχείς. Τον άρτον ημών των ευνούσιων, δώσε μην σήμερα και άφεσε μην τα κολλήματα ημών. Πώς και εμείς αφήνουν τους ουρέτες ημών και εμείς ενέγεις μας πειρατμών. Αλλά ρίξε εμάς από τους παλιντούς.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη σκηδόξεν, το πατρός

0: Ισόν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε ενήθεια ή και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Πιστεύω όσα Κύριος ο Θεός την Αγγλία για μου με τον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συντή εγκέτηση για τάπτης αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίς ημών δόξα σε Αναστάσεις εκ νεκρών Χριστός ο ηθνός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχάνου Παναμώ Μαγείας εκ των μικρός. Νάμτε τη μύρια ζωή ο Σταυρό προστασία στη μύρια πουρανία δυνάμενα σωμάτων, η γεσία στη μύρια ενδόξη προφήτη προδρόμου του Βαπτιστού Ιωάννου. Τον Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, τον Οσίου και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, τον Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, τον Αγίων Μαρτύρων των Ενδυνήσεων Τάφτη Μαρτυρισάντων, τον Αγίων ενδόξων Καλομάρτυρο και Θαυματουργού Μινά, τον Αγίων και Δικαίων Θαυματώρων Ιωακήμ και Άννη, τον Αγίων Μάρτυρο Καλιστράτου και των Συναυτών, τον Ιμπτερούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Ο Σύλλογος Αλατσατιανών Ηρακλείου ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας μεγάλης παρέας που κρατά ζωντανή την παράδοση και τον πολιτισμό. Παραδοσιακοί χοροί, θεατρικές ομάδες και θεατρικό παιχνίδι για παιδιά, χοροδία και μουσικά όργανα, γυναίκες σε κίνηση, παραδοσιακή κουζίνα, κέντημα και πλέξιμο, ρομποτική και πολλές ακόμη δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Οι εγγραφές ξεκινούν στις 14 Σεπτεμβρίου. Κλείστε εγκαίρως τη θέση σας, καλώντας μας στο 6953-02-0916 από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 9 το απόγευμα. Τα μαθήματα ξεκινούν από 1 Οκτωβρίου.

Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά Μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά Μεσημβρίας έως 8.30 μετά Μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
2: Το Πνευματικό και Νεανικό Κέντρο της Ενορίας Εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

του Ιησού Χριστού μας και Θεού, πολύ αγαπημένε, Απόστολε, έλα γρήγορα τον κόσμο να γλιτώσεις, που είναι αναπολόγητος από τις αμαρτίες. Εσένα που σε δέχεται σαν γέρνη στο κεφάλι, αυτός που καταδέχτηκε στο στήθος του να πέσεις, για όλους μας οικέτευε, εκείνον Θεολόγε. Το σύννεφο το επίμονο να το διασκορπίσει των εχθρικών μας, των εθνών, και να το διαλύσει, ζητώντας πάντοτε για εμάς να έχουμε ειρήνη και του Θεού το έλεος, το μέγα, στις ζωές μας.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 26 Σεπτεμβρίου, Ευρωπαϊκή ημέρα των γλωσσών, Παγκόσμια ημέρα περιβαλλοντικής υγείας. Σαν σήμερα το 1181 γεννιέται ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης κατά κόσμον Τζιοβάνι Μπερναρντόνε, καθολικός μοναχός, ιδρυτής του τάγματος των Φραγκισκανών και προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.
1: Το 1888 γεννιέται ο Thomas Terence Eliot, Άγγλος ποιητής, θεατρικός συγγραφέας και κριτικός λογοτεχνίας. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ποιητές του 20ου αιώνα και ηγετική φυσιογνωμία του μοντερνιστικού κινήματος στην ποιήση. Το 1948 βραβεύτηκε με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας. Δημιούργησε το μη στον χώρο της λογοτεχνικής κριτικής, αναδεικνύοντας την αυτονομία του κειμένου ως μοναδικού φορέα του νοήματος. Η επίδραση που άσκησε ο Έλιοτ στον Γιώργο Σεφέρη είναι ιδιαίτερη και σημαντική. Ο Έλληνας νομπελίστας, εκτός από την έρημη χώρα, μετέφρασε και το έμετρο θεατρικό έργο του Έλιοτ, Φωνικό στην Εκκλησία.
0: Το 1916 ο Ελευθέριος Βενιζέλος σχηματίζει στη Θεσσαλονίκη με τον στρατηγό Δαγκλή και τον άβαρχο Κουντουριώτη την κυβέρνηση Εθνικής Αμήνης, η λεγόμενη Επαναστατική Τριανδρία, η οποία διακηρύσσει την επιθυμία της για έξοδο της Ελλάδας στον πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων της Αντάντ. Αυτό σηματοδοτεί την αρχή του εθνικού διχασμού.
1: Σαν σήμερα, το 1963, διεξάγεται και πάλι στη Ρόδο η δεύτερη πανορθόδοξη διάσκεψη, στην οποία είχαν προσκληθεί να παραστούν και εκπρόσωποι των αρχαίων ανατολικών εκκλησιών που είχαν αποσχιστεί από τον 5ο αιώνα και μετά. Εκπρόσωποι των ετερόδοξων εκκλησιών, οι οποίες προήλθαν από τη μεταρρύθμιση στη Δύση και του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, με το σκεπτικό ότι θα ήταν χρήσιμο να εγκαινιαστεί μια νέα περίοδος σχέσεων μαζί τους. Η πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και η ανταπόκριση όλων όσοι προσκλήθηκαν απέβλεπαν στην επαναπροσέγγιση και στη σύσφιξη των αδελφικών σχέσεων των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, καθώς και στην επανεπιβεβαίωση και διακήρυξη της ενότητας της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οι εργασίες θα λήξουν στις 29 Σεπτεμβρίου με την ομόφωνη απόφαση να προταθεί στο Βατικανό η έναρξη διαλόγου επί ίσης όρης με την Ορθόδοξη Εκκλησία.
0: Σαν σήμερα το 1964, ο εκπρόσωπος του Πάπα Παύλου VI, καρδινάλιος Μπέα και η συνοδεία του παραδίδουν στον Μητροπολίτη Πατρών Κωνσταντίνο την κάρα του Αγίου Ανδρέα, την οποία είχε παραχωρήσει στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ο τελευταίος Βυζαντινός δεσπότης του Μιστρά, Θωμάς Παλαιολόγος, 500 χρόνια νωρίτερα.
1: Το 1989 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στο Κολωνάκι τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Παύλο Μπακογιάννη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

όλοι οι αξιπόλοιτοι να ανεμαζοχτούνε, να τζαγκαρέψω σ' όλους τους παπούτσα να φορούνε ο τζαγκάρης ή παπουτσής ή υποδηματοποιός. Μεγαλοπόταν το χωριό με ξακουστό τζαγκάρι που εκτός από τσιχωριανούς σ' όλα τα γυροχώρια το σέφτιαχνε ολοχρονής στιβάνια και παπούτσα, όλα ήταν χειροποίητα με τέχνη και μεράκι. Και μια φορά ερχότανε ακόμα και γυναίκες να το σε φτιάξει πολεπτό δερμάσπρο τα στιβάνια, λεπτό μα και ανθεκτικό, κουσαθιανό το λέγαν. Τα άλλα στιβάνια που φτιάχνε και φόραγαν οι άντρες ήτανε δέρμα ανθεκτικό, συνήθως από βούη, σκληρότανε και μαλακό, βακέτα γη βιδέλο. Κατεργασμένο, στέρεο, που και το κάτω μέρος το στιβανιόν εφτιάχνανε που το λέγαν μουζούκια. Για τα παπούτσα πιο λεπτό, παντάτανε το δέρμα, μαύρο ακόμη γη καφέ, κατσίκα ή κατσικάκι. Δύο τσιράκια είχενε που μάθαιναν την τέχνη και αυτός μεσοκερίτικος μάστορας καλλιτέχνης. Πάντα γλυκός, χωρατατζής, φορούσε την ποδιά του από λινό ασπροήφασμα που φτάνε στα στραγάλους. Ήρθε πελάτης στα χινή, αφού χαιρετιχτήκαν, δε λόγω παραγγέλνει του παπούτσα να του σάξει, μαύρα, πόσο θα κόψουνε και έτοιμα πότε θάνε. Τρεις μέρες κι είναι έτοιμα, κι οτόσα ναι θα κόψουν. Λέει του να ξυπολυθεί από το δεξί του μπόδα, γιατί έχει μισό νούμερο πιο πάνω από το ζερβό του. Του πε, την κάλτσα βγάλτηνε, είχενε το σκοπό του. Εξάνοιγε προσεκτικά τον πόδα του πελάτη, μην έχει κάλους γη στραβό να'ναι το δαχτυλάκι, κότσι γη πράμα σπάσιμο να σάξει στο καλούπι. Άσπρο χαρτόνι ήφερε και τούπαινε τον πόδα, πάνω να βάλει το δεξό και ένα μολύβι εκράθηκε. Με το μολύβι του πήρε γύρω γύρω το σχήμα, προσεκτικά προσεκτικά που είχε η πατούχα, για να μπορέσει εύκολα το νούμερο να βγάλει. Ήφερε τη μεζούρα του απού είχε διπλή όψη, από τη μία τη μεριά μέτρο κανονικόταν, ενώ απ' την άλλη ήτανε σε νούμερα γραμμένη, που ενάμιση στο νούμερο ήτανε ένας πόντος. Πρώτα την περιφέρεια μέτρησε στα δαχτύλια, μετά πήρε του κουτουπιέ το στάμπο για να βγάλει. Λεπτό χαρτόνι ήπιασε και ήβγαλε το στάμπο, πάνω στο δέρμα το έβαλε και ήρσηξε να το κόβει. Με το μαχαίρι κοπτικής απάνω στο κοπτήρι. Το δέρμα ήταν αδιάβροχο, σευρό από κατσικάκι, από καλή ποιότητα, το κόψε δύο κομμάτια. Το ψίδι που ήταν το εμπρός και είχενε τη γλώσσα, ενώ το άλλο το έλεγε φτέρνα και ήταν το πίσω. Έπιασε οριά που ήταν λεπτή από μαλλί κατσίκας και την εκαλοκαίρωσε, με λισοκαίρι ήταν, διπλή οριά, ανθεκτική και αδιάβροχη εγίνη. Την πελωνιάζω γλίγορα σε τζαγκαρβελώνα που ήταν λεπτή και λιγιστή και διευκόλυνέντον. Κέραβε ένωνε τα δυο, το ψίδι και τη φτέρνα. Ίνιζε τρύπες με σουβλί, διπλή η βελονιάταν, όξο μέσα το έραβε και ένωνε το δέρμα. Φόντι ο τζαγκάρης το έλεγε κι όλοι οι τζαγκαράδες. Φέρνει τη φόδρα, ήτανε από κατσίκας δέρμα, πολύ λεπτό και αρχινά στο φόντι να τυράβει, στην εσωτερική πλευρά, απάνω γύρω γύρω. Ήπιασε δέρμα πιο σκληρό, που μέσα από τη φόδρα το πέρασε εσωτερικά στη φτέρνα από πίσω, που πίσω η φτέρνα σκλήρινε, φόρτι το ονομάζει. Το φόντι ήταν έτοιμο για να μπει στο καλούπι που καλαπόδι το έλεγαν ξύλινο σχήμα πόδα. Είχε μεγέθη διάφορα και σχήμα καλαπόδια στα νούμερα των πελατών, όλα αντιστοιχούσαν. Με στάμπο το πετόπετσο πετσίτανε του πάτου, το κόψε και το κάρφωσε κάτω από το καλαπόδι. Με το σφυρί εκάρφωσε τα τέσσερα καρφάκια που σπράγγες τα ονόμαζε εκείνα ο τζαγκάρης.
Το φόντι ήβαλε μετά πάνω στο καλαπόδι, είχε το σχήμα παπουτσού στο καλαπόδι απάνω. Το τράβαγε με τη διπλή μονταριστή ντανάλια και πήρε του καλοποδιού ως τέντωσε το σχήμα. Με σπράγγες το εκάρφωσε γύρω γύρω αναπόντο απάνω στο πατόπετσο, μα και στο καλαπόδι. Ό,τι καμε με το δεξό και στο ζερβό το κάνει. Τ' άφησε δύο μερόνυχτα πάνω στο καλαπόδι να πάρουνε το σχήμαντος πάλι ξανά πιασέντα. Ήφιαξε κόλλα και μετά με ένα μικιό πινέλο το δέρμα στο πατόπετσο εκόλλησε κι απόης, όλες τις πράγκες ήβγαλε απού είχε καρφωμένες. Πιάνει τη ράσπα, ήρχιξε και αγρίευε το δέρμα που ήταν είδος ξυλοφά στη σόλα να κολλήσει. Εστάμπαρε και ήκοψε την πέτσινη τη σόλα και τον τακούνι έτοιμο ώρα να κολληθούνε απού ήταν δέρμα του βουζιού καλά πεξεργασμένο. Αφού εκαλοκόλλησε τη σόλα και τακούνι απάνω στο πατόπετσο και κράτανε το δέρμα, το γκατσαμπρόκο ήπιασε που ειδικό σουβλί ήταν. Με ένα σφυράκι χτύπαγε πάνω τον γκατσαμπρόκο, ίνιγε τρύπες και πιανε σόλα φόντι και πάτο, που πριν τη σόλα ήβρεξε που ψιλομαλακώνει. Τετράγωνες ξυλόμπροκες σφινώνει μες τις τρύπες, κάθε ένα πόντο σφίνωνε στη σόλα γύρω γύρω και στον τακούνι σφίνωσε και κιά το ίδιο κάνει. Αφού το τέλειωσε κι αυτό ήπιασε τη φαλτσέτα, ήταν είδος μαχαιριού που μόνο λάμα ήταν. Ήρχιξε το ξυλούρισμα τσισόλας και ντακούνι που γύρω γύρω τάκοβε και τα μορφολογούσε. Τα έφερε όπου ήπρεπε, πράμα δεν περισσεύει. Τζάμι λεπτό μετάπιασε τσισόλα και ντακούνι, αργά αργά τα λύαινε και πήρανε το σχήμα. Με ένα ψηλό γυαλόχαρτο μαγλίνισε τσισόλα και τον τακούνι και αυτό καλά μαγλίνισε το. Με ανελήνη ύβαψε τη σόλα και ντακούνι, ήτανε είδος βερνιτσιού, υγρό μαύρο στο χρώμα. Μόλις στεγνώνει ίναψε γοργά το καμινέτο με σπίρτο και ζέστανε λαμπούζιο μακινέτα, πως είμαι σιδερόταν πλακωτά, ξυλολαβή στην άκρα. Με λισοκέρι ύπιασε στη σόλα και ντακούνι, τάλιψε ξεφουμάρισμα αρχίνιξε να κάνει. Με το λαμόγιο το ζεστό το βάνει στον τακούνι και έλειωνε μέσα το κερί και με τη μανικέτα σ' όλη τη σόλα πέρασε και λία την εκάνει. Γυαλιστερή και αδιάβροχη και έτοιμο το παπούτσι. Το καλαπόδι ήβγαλε και κόλλησε ένα πάτο που φόδρα εσωτερικά, λεπτός από κατσίκα. Ένα εργαλείο ήπιασε, μήλο το ονομάζει, που έξεστά διάχαινε με αυτό ανοίγει τρύπες, μικές μεγάλες που από αυτές περνούσαν τα κορδόνια. Το καμινέτο ίναψε και συντέρωσε το για να καούνε οι κλωστές κι όλα τα χνούδια που είχε. Με μία βούρτσα πέρασε βερνίκι τα παπούτσα και αφού καλοστεγνώσανε μύφασμα από βελούδο, τα γυάλισε πολλές φορές κι στραφταν τα παπούτσα. Τέλος οι τρύπες πέρασε από μέσα τα κορδόνια, τα τέλειωσε, τα ξάνοιξε και τα βάλε στον πάγκο. Σε κάμερα στο σπίτι του το τζαγκαράδι κόχε, παράθυρο είχε να θωρεί όποτε τζαγκαρεύει και μέσα κι αεστέρευγε όλη τη σειρμαγιά του. Πάγκο, καρέκλες καναδιό, κοπτήρι, καλαπόδια, τα στάμπο με τα σχέδια φαλτσέτες στη μεζούρα, το μαχαιράκι κοπτική στα τζαγκαρομαχαίρια, διάφορα είδη ποσουβλιά, ξυλόμπροκες, τσιράσπες, τσικατσαμπρόκους, τα σφυριά, τσιτζαγκαροβελώνες, μα και ο σιδερόποδας με ή χωρίς το ξύλο. Ακόμη διάφορα καρφιά, το μήλο ακονιστήρι, τα νάλια μονταρίσματος κόλλες βερνίκια βούρτσες. Βιδόμπροκες και τα σκουπιά ξύλα πελεκυμένα τα βάζε για φορμάρισμα στο στιβανιό τσιγάμπες. Χρωματισμένα δέρματα, πετσά, οριές, ντανάλιες, με λισοκέρι που τσοριές εκέρωνε με τέχνη, δίκλονες,
τρίκλωνες οργές, τετράκλωνες σιγούρες και μπροκαδούρες που βάζε σε σολιαστά στιβάνια.

Όλους αλέθιτσι καρπούς και το αλεύρι βγάνει, σαν ζυμωθεί και φουρνιστεί, ψωμί περίσω κάνει. Ο Μιλωνάς. Βγάνει την πιθαρόπλακα, χάμε την εμολέρνη και με τον κάρτο ήβγανε στάρι από το πιθάρι. Μέχρι τη μέση δυο σακιά από μαυρό λουράταν, ήβαλε και τα πίενε σιρτά στο μουτουπάκι. Φέρνει το νηροκόσκινο, το στάρι κοσκινίζει και όλη η ήρα ύπεσε, τα χώματα τσισκώνει. Σκαμνάκι πιάνει και σοφρά, άλλη δουλειά τα κέρνει, ντάκαρε τα λεσμάτισμα και ήκανε στο στάρι. Πάνω το βάζει στο σοφρά, ήκατσε στο σκαμνάκι, πιτίδια το καθάριζε από τα μαυροκούκια. Τα πεταρδάκια ήβγανε κι ακόμη τα βαβούλια κι όλο σαν τα λεσμάτισε μες στα σακιά το βάνι. Εφώναξε τον άντρατζη στο γάιδαρο να φέρει το στάρι στο νερόμυλο να πάει να αλέσει. Τα αμυγωμάκια φόρτωσε με υπομονή στο μήλο, από στρατά και πίαινε αλάργο από το χωριόταν. Ευγήκαινε ο Μιλωνάς κι αφού χαιρετιχτήκαν, τάλεσμα μέσα ήβαλαν στο μήλο κι αρχινούνε. Με καμπανό ζυγίσανε τα δίμητα μυγόμια και μεταξάει ο Μιλωνάς τα λεστικά επήρε. Το 10% μιλωνικά εκράθηκε, πάντα καρπό που στέρευγε σε διάφορα πιθάρια. Τα είχαν βάλει στη σειρά για στάρι και κριθάρι και ένα άλλο για μυγαδερό μαζί κριθάρι-στάρι. Ψηλά από τον ποταμό μιλάβλακας υπήρχε που μπαινε μέσα το νερό και το έφερνε στη στέρνα. 8 επί 12 το βάθος 2 μέτρα. Στον πάτο τρύπα τσίχανε που το νερό περνούσε, σε καταπότη ήμπαινε λιγάτο τον ελέγαν. Άκρα τσιστέρνας είχανε γεράνι στελιωμένο, από στην κάτω του μερά ξυλόμπαινε στην τρύπα που γύρω γύρω του είχανε βάλει πολλά κουρέλια. Στουμπούρα το ονομάζουνε, αυτό την τρύπα φράση. Δεμένο είχε ένα σκοινί στου γερανιού την άκρα, μέσα στο μήλο ήμπαινε από το παραθύρι. Αν το σκοινί εσέρνανε από το μήλο μέσα, εσήκωνε του γερανιού απάνω τη στουμπούρα και η τρύπα άνοιγε με μιας και το νερό επέρνα. Αν το σκοινί ελεύθερο ήφηναν από το μήλο, πάλι η τρύπα ύφρασε και γέμιζε η στέρνα. Από το λιγάτο το νερό ήμπαινε στο πηγάδι, από ζουριό το λέγανε 5 με 6 μέτρα. Χτιστότανε με στρογγυλές πελεκημένες πέτρες, ψηλάταν μισοφέγγαρα με τσέρκουλα δεμένες. Κάτω από το μήλο είχανε τη φτερωτή στελιώσει που το ζουριό κατέβαινε και τέλειωνε στη βάση. Στη βάση τρύπα τούχανε ανοίξει μέση πέτρες που το σιφούνι ήμπαινε και το νερό περνούσε. Ξύλινο ήταν, κουφωτό, στη φτερωτή που πάνω. Η φτερωτή ήταν στρογγυλή κι ως το νερό επέρνα, από το σιφούνι με ορμή μέσα στα φτερά τη χτύπα και τσίδινε τη δύναμη και γύριζε το μήλο. Ποξύλο ήταν η φτερωτή, φτιαγμένη από πρίνο ή και από μαυρομουρνιά που στο νερό αντέχουν. Που κάτω από τη φτερωτή υπήρχε η βάση που την ελέγαν τραπεζά, ξύλο χοντρό πρινένιο, από τα δράχτη ήμπαινε και δούλευγε ο μήλος. Ανάμεσα στην τραπεζά είναι το κοντομούχλι από ατσάλι που μπαινε μέσα εκιά τα δράχτη. Ξύλο μακρύταν δίμετρο, στη φτερωτή κρατιέται, περνά από την κατόπετρα, την πάνω πέτρα πιάνει. Στη χελιδόνα πιάνεται πολύ σφιχτά τη δένει, στη βάση τσιπανόπετρας που σταματά τα δράχτη. Μονόσπιτο, μακρόστανο, τριάταν επί 5, με μεσοδόκια είχε πει και δώμα από πάνω, που κάτω από το ζοριό το είχαν τσιαχτισμένο. Πόρτα μεγάλη δίφυλη, καμαρωτή ποξύλο, με επανοπόρτη που είχε κόντε μυρί από μέσα. Απ' τη ζερβίντου του μεριά μεγάλο παραθύρι με βέργες από σίδερα, τετράγωνα μπασμένα, μέσα στην πέτρα τάκλινε με δίφυλα μπατζούρια. Μέσα είχε το μιλόσπιτο, μια μπαρασιά στην άκρα, τη γανοτσίκαλα ένα-δυο σε ένα ντουλάπι πιάτα.
Ένα κρεβάτι απέναντι στον τοίχο ακουμπούσε και ένα ντουλάπι χωνευτό που το είχε εικονοστάσει. Τραπέζι απουτούχανε γύρω 2-3 καθέγλες και 2 σκαμνάκια χαμηλά κοντά στην παρασιάτα. Λίχνος και λάμπα κρέμουνταν από 2 καρφιά στον τοίχο. Που πάνω από τη φτερωτήκια από του ζουριού την άκρα, ο Μήλος ευρισκότανε στον τοίχο ακουμπούσε. Αρχήνιξε ο Μιλωνάς μπροστά το Μήλο βάνι. Σέρνει από μέσα το σκηνί και δένει το σετζένιο κι ως τη στουμπούρα σήκωσε, την τρύπα ελευθερώνει. Από την τρύπα το νερό ήμπηκε στο λιγάτο, τα 5 μέτρα κύλαγε και έπεφτε στο πηγάιδι. Απ' το σιφούνι ήβγαινε, τη φτερωτή χτυπούσε, με δύναμη μες στα φτερά και η φτερωτή γυρνούσε, μαζί τα δράχτη γύριζε και η απάνω πέτρα. Πάνω απ' την πανόπετρα ήταν η κοφινίδα, ποξύλο και τετράγωνη, πλατιά στην πάνω μπάντα, στη βάση της εστένευε απούχε την ταΐστρα. Το ομιγωμάκι ο Μιλωνάς στην κοφινίδα μέσα ευκαίρεσε και αρχήνιξε το άλεσμα να κάνει. Απ' την ταΐστρα ύπεφτε το στάρι λίγο-λίγο, στην τρύπα τσιπανόπετρα στην κάτω πέτρα μπαίνει. Είχε ένα ξύλο που αυτό ήταν κανονιστήρι μέσα στην ταΐστρα και κουμπά λίγο πάνω την πέτρα. Κανονιστήρι του καρπού, λίγο πολύ θα πέφτει, που πέρδι κατολέγανε κι μοιάζε με εκείνη. Με δύναμη πανόπετρα γύριζε γύρω-γύρω, απάνω στην κατόπετρα που σταθερή αυτή ήταν, κι δυο μαζί μιλόπετρες αλέθανε το στάρι. Γύρω από τις μιλόπετρες τάβλες τους είχαν βάλει, εφαρμοστές, πολύγωνες, πολυκαλοδεμένες. Όπως αλέθετο ο καρπός, τα λεύρι αυτές κρατούνε, μέσα κι οι πέτρες το γυρνούν στον πόρο και το πάνε. Κουβέρτα ονομάζεται και στην αλευροδόχη, απ' την πορόποτρα περνά, τα λεύρι μέσα μπαίνει. Η αλευροδόχη ήτανε πέτρα πελεκημένη, γούρνα χωσμένη μέσα στη γη, που εξήχε 10 πόντους. Χωρά αλεύρι ένα σακί και κάτι παραπάνω, που μόλις ο γόργο γεμιστεί μέσα στα σακιά το βάνουν. Εφώναξε ο Μιλωνάς να έρθει ο πελάτης, τα λεύρι αν θέλει πιο χοντρό ή πιο ψηλό του λέει, να κανονίσει για να βγουν τα 2 μυγωμάκια. Από την τοίχου τη μεριά, δίπλα από την κουβέρτα, είχε ένα ξύλο που μπαινε στην τραπεζά από κάτω, σαν σφήνα και το λέγανε εκείνο αναβάτη. Μ' αυτό ανεβοκατέβαζε την πέτρα πάνω κάτω, ερύθμιζε την επαφή που είχαν οι 2 πέτρες και το αλεύρι ήλενχε χοντρό ψηλό να βγαίνει. Πιο δίπλα ξύλο υπήρχενε από τον αναβάτη που βεργοσάνιδα αυτό το λένε οι μιλονάδες. Το ξύλο στην προέκταση είχε ένα παλαμάρι ωσά το φιάρι μοιάζει αυτό στην κάτω τη μεριά του. Ανάμεσα στη φτερωτή και πλάι στο σιφούνι. Αν το γυρνούσε δεξιά ο Μιλωνάς το ξύλο, απ' το σιφούνι το νερό χτυπά το παλαμάρι και αυτό εξωστρακίζεται και σταματά ο Μήλος, γιατί νερό στη φτερωτή δεν έρχεται καθόλου. Ζερβάντος τρίψει ο Μιλωνάς, πάλι δουλεύει ο Μήλος και απ' το σιφούνι το νερό τη φτερωτή χτυπάει. Όλο το στάρι ήλεσε, ψηλόβγει και τα λεύρη, μες στα μαυρόλουρα σακιά το βάλαν με ταξάι. Το ξανακαμπανίσανε και τα σακιά γεμάτα μέχρι απάνω τάδεσαν στο χτήμα τα φορτώνουν.

Όλο τον κόσμο γύριζε, φωνάζει και αγοράζει φέτσες, προβιές, καραμπουτζές και με σαπούνι αλλάζει. Φετσάς ή τριγητής. Μπαίνει ο φετσάς μέσα στο χωριό από τη βορνή του μπάντα και σέρνε δύο χτήματα, γάιδαρο και μουλάρι. Εντάκαρε καμπανιστά ντε λόγο να φωνάζει. Όλα τα τσιγαρόλαδα, φετσόλαδα αγοράζω, καραμπουτζέδες και προβιές, προβίδια κάθε είδους και με σαπούνι αλλάζω τα, με πράσινο γιάσπρο. Ψηλός, λιγνός, μελαχρινός, με στουρφουκτό μουστάκι, τα ρούχα του ολολάδωτα, γυλώτα και στιβάνια. Ντενιάκες στο μουλάρι του είχαν φορτωμένες που βάζε τα φετσόλαδα, τσιγαριασμένα λάδια και σε τσουβάλια φορτωτά μέσα καραμπουτζέδες. Στο γάιδαρο είχε πλευρικά κούτες πάνω σε τάβλες, όλες σαπούνι μέσα τους και πράσινο και άσπρο, προβιέστο μεσοσόμαρο και μπόλικα προβίδια. Ακούν οι νοικοκύριδες και του φετσά φωνάζουν, στο σπίτι μέσα τον καλούν, στην κάμερα το βάζουν, που έχουν τα τσιγαρόλαδα, πιθάρια με τσιφέτσες. Δε λόγο πιάνει αυτός δουλειά, ψηλά ανεμπουκώνει, απάνω τη μανίκα του χώνει βαθιά τη χέρα, μες στο πιθάρι κύπιασε το φετσωμένο λάδι. Το τρίβει μες στα δάχτυλα, στη μύτη του το φέρνει και από εις αποφάσισε ίντα τιμή θα δώσει. Έτοιμος για παζάρεμα, αλλά ποτέ μη χάσει. Μόνο με κέρδος αγορά πάντα πρέπει να κάνει. Εξάνιζε τα αφεντικό, τα μάτια του επέξαν και πάντα από παζάρεμα ήβγαινε κερδισμένος. Όσοι σαπώνι θέλανε, γη πράσινο, γη άσπρο, τα ντάλασε και ήπαιρνε λάδια καραμπουτζέδες. Με το σαπούνι πράσινο πλενόταν και λουζόταν, με τάσπρο σαπουνίζανε στην πλήστρα και στη σκάφη. Προβιές, προβίδια διάφορα, όλα αποξεραμένα, ανάποδα τα πρόσεχε μην είναι τρυπημένα. Άπλητος, ατιμέλητος, πάντα ήταν λαδωμένος, αλάργο από το σπίτι του και από τη φαμελιά του. Εξόμενε όπου βρεσκε, τη μια σε καφενέδες, όξο από κάτω σε δέντρα, σε δώματα από πάνω, τις περισσότερες φορές σε χαλασμένα σπίτια.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.

μεγάλη χαρά και ευφροσύνη και αγαλίαση έλαβαν οι ψυχές μας με την παράκληση που κάναμε στη μεγάλη μητέρα μας, στη θερμή προστασία μας και στο απροσμάχητον τείχος μας στην υπεραγία Θεοτόκο. Συγκινούμεθα πολύ με τη μέγιστη αγάπη της και αισθανόμεθα ασφάλεια κάτω από τη θεία σκέπη της.

που έφερε το Θεό στη γη και ανέβασε τον άνθρωπο στον ουρανό και κάθε στιγμή μας προστατεύει, και την τελευταία ώρα του κόσμου θα υψώσει τα Πανάγια χέρια της για τελευταία φορά να μας ελεήσει ο Υιός και Θεός της. Η Παναγία μας δοκίμασε τη ζωή της τη μεγαλύτερη χαρά ως και χαριτωμένη, αλλά και το μεγαλύτερο πόνο για τη σταύρωση του Υιού και Θεού της. Γι' αυτό είναι, όπως κι άλλες φορές έχουμε τονίσει, αρμοδία να μας καταλάβει και στη μεγάλη μας χαρά και στον ανέκφραστο πόνο. Ας το έχουμε υπόψη μας και ας το χρησιμοποιούμε. Γιατί άμα έχουμε μεγάλη χαρά, θέλουμε να πετάξουμε, θέλουμε να τη μοιραστούμε, θέλουμε και να προστατευθούμε, παθαίνει ζημιά κανείς από τη μεγάλη χαρά. Και τη μοιραζόμαστε πρώτα και κύρια με την Παναγιά μας και ύστερα με τους αδελφούς μας. Αλλά κι άμα έχουμε ανίποτη λύπη, μας καταπιέζει και μας ταλαιπωρεί, θέλουμε να τη μοιραστούμε, να την πούμε, να την ακουμπήσουμε κάπου. Και ποια αρμοδία μετά το Χριστό μας είναι η Παναγία μας, η οποία υπήρξε η εν το πάθη υπεραλγήσασα. Γι' αυτό λοιπόν, κι αν κανείς δεν μας αγαπά, πράγμα απίθανο, κι αν κανένα δεν έχουμε, πάλι πιο απίθανο, τότε έχουμε την Παναγία μας, την κυρά μας, τη μητέρα μας, την αγάπη μας. Πιο παλιά οι άνθρωποι που ήσαν φτωχότεροι, αλλά είχαν μεγαλύτερη πίστη και ενάρετο βίο, είχαν την απαντοχή τους στο Χριστό και στην Παναγιά μας και στην Αγία τους Εκκλησία. Σήμερα πολλοί από μας, οι παρόντες εξαιρούνται, έχουμε την απαντοχή μας σε άλλα μεγέθη, και όταν έρθει η δύσκολη ώρα, αυτά δεν μπορούν να μας βοηθήσουν. Άσε που κάποια είναι και αρνητικά και μας ταλαιπωρούν τόσο πολύ. Πάρα πολύ αγάπησε την Παναγιά μας ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο θεολόγος, ο αγαπημένος μαθητής, που την ώρα του πάθους του Χριστού μας, και ενώ η Παναγιά μας ή το έτοιμη να σωριαστεί γιατί βάσταζε τον πόνο εκείνου που βαστάζει τα πάντα, ο εσταυρωμένος λυτρωτής την κοίταξε με συμπόνια και της έδειξε με τη ματιά του, με τι άλλο άλλωστε, τον Υιό της, λέγοντάς της «γίνε ιδού ο Υιός». Ιδού ο Υιός. Και στον Ιωάννη, ιδού η μήτυρ σου. Και παρέλαβε από τότε ο Ιωάννης ο θεολόγος την Παναγία μας εις τα ίδια, στον τόπο και στο κατάλημα που έμενε, και τη διακονούσε με στοργή, γιατί στις δύσκολες ώρες της ορφάνειας, ορφάνια μεγάλη ήταν για την Παναγία που πέθανε ο Υιός και Θεός της, έχουμε ανάγκη από ανθρώπους μεγάλης αγάπης και πολλής υπομονής και αμέτρου καλοσύνης, για να μας στηρίξουν στον άφατο πόνο μας και να μας κρατήσουν για να μην πεθάνουμε κι εμείς και πάμε κοντά στους αγαπημένους μας. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης πρόσφερε όλη του την αγάπη στην Κυρία Θεοτόκο. Τον είχε άλλωστε και εκείνη ηγαπημένον, όπως ο Υιός και Θεός της. Τονίζει στο Ευαγγέλιο ο Ιωάννης το γεγονός ότι υπήρξε ο μαθητής όν ηγάπα ο Ιησούς, και ότο λέει από ταπείνωση και από μετριοφροσύνη, αντί να πει ο μαθητής

δηλαδή ο οποίος η γάπα τον Ιησούν στο Ευαγγέλιο και στην Εκκλησία δεν ταιριάζει. Η κομποριμοσύνη και ο αυτοέπαινος. Και λέει λοιπόν ταπεινά φερόμενος ο μαθητής όν ηγάπα ο Ιησούς αποδίδει το όλον του πράγματος στον Ιησού Χριστό. Και στην ουσία έχει δίκιο βέβαια. Διότι και η ανάσα μας και τα αισθήματά μας τα καλά και ό,τι άλλο ωραίο έχουμε ανήκουν στον Κύριο. Αυτό μην το ξεχνάμε. Ανήκουν στον Κύριο και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε αντιποίηση αρχής. Μπορούμε όμως να κάνουμε προσπάθεια να αυξήσουμε αυτά τα τάλαντα, αυτά τα αισθήματα, αυτή την αρετή, αυτή την αγάπη. Και ο Κύριος βλέποντας την προσπάθεια δίνει τη δύναμη. Δίνει τη δύναμη και κάνουμε πολλές φορές με τη χάρη του το ακατόρθωτο. Ο Άγιος Ιωάννης, ο θεολόγος, ο ευαγγελιστής, έκανε αυτή την προσπάθεια και ο Κύριος τον ευλόγησε. Και αφοσιώθηκε ο ευαγγελιστής Ιωάννης στον Χριστό μας όσο κανένας άλλος μετά τη Θεοτόκο Μαρία. Του έδωσε ο Ιησούς Χριστός τόση αγάπη για εκείνον, για τον Χριστό, που επερίσευε και έβγαινε και γίνεται θυσία και μύρον και ανέβαινε μέχρι τον ουρανό και αγκάλιαζε και την πλάση. Γι' αυτό και στις δύσκολες ώρες του πάθους και του μαρτυρίου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Μέγας Ευαγγελιστής της Αγάπης, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ήταν πάντοτε κοντά του. Δεν τον άφησε ούτε μια στιγμή. Γιατί η αγάπη μας κάνει γενναίους, αντριωμένους, ατρόμητους, δυνατούς, αφού υπερβαίνει ακόμα και το θάνατο. Αφού είναι κρατεά ως ο θάνατος η αγάπη. Και η αγάπη, τελεία αγάπη, πως θα γράψει αργότερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, έξω βάλει των φόβων. Έκατσα αντριωμένος στο Άννα και στο Καϊάφα τις αυλές και στο πρωτόριο του Πιλάτου που βασάνιζαν τον Χριστό και τον τυραννούσαν. Και η λαϊκή μούσα και ψυχή στον υπέροχο γνωστό μας εκείνον θρήνων της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής βάνει στο στόμα της Παναγιάς τα γνωστά λόγια που ρωτάει τον Ιωάννη μπερδεύοντάς τον με τον βαπτιστή, αν είδε τον υγιώκα της και το διδάσκαλό του. Και ο Ιωάννης της απήντησε, βλέπεις εκείνον τον γυμνών, τον παραπονεμένων, όπου φορεί που κάμισον στο αίμα βουτυγμένον, εκείνος είναι ο γιώκας σου και με ο διδάσκαλός μου. Σκεφτείτε αδελφοί και πατέρες μου το μεγάλο και αβάστακτο πόνο και του αγαπημένου μαθητού κάτις ώρες εκείνες τις γολγοθαϊκές, κάτις ώρες εκείνες τις μεγάλες ώρες της ανθρωπότητος, στην κυριολεξία. Σκεφτείτε τον πόνο και την οδύνη και τον σπαραγμό του Ευαγγελιστού Ιωάννου, του αγαπημένου μαθητού, καθώς έβλεπε να ταλαιπωρούν και να βασανίζουν και να θανατώνουν το μεγάλο του αγαπημένο, τον αφέντη τον Χριστό, το διδάσκαλό του. Πώς βάσταξε, πώς μπόρεσε, πώς κρατήθη και πώς άντεξε η μεγάλη αυτή ψυχή.
ο Κύριος τον εκράτησε. Ο Θεάνθρωπος που ως άνθρωπος έπασχε και ως Θεός ενίσχυε και τη δική του ανθρωπίνη φύση, αλλά και κάθε ψυχή και πνοή και ύπαρξη, και εξαιρέτως και υπερβαλλόντος τη μητέρα του την Παναγία και τον αγαπημένο μαθητή του Ιωάννη και τις μυροφόρες γυναίκες και όποιους άλλους. Στέλνει ο Κύριος σταυρούς και σε εμάς, και αρρώστιες και υποβαθμίσεις και βάσανα και μοναξιές και ό,τι άλλο. Είναι η παιδαγωγία μας, είναι ο κανόνας μας. Όμως τότε είναι περισσότερο κοντά μας, πιο πολύ μαζί μας και μας φροντίζει παραπάνω. Το κάνει να μην φαίνεται, αν ψάξουμε λίγο φαίνεται, για να υποφέρουμε, να σταυρωθούμε και να πάρουμε κι εμείς λιγουλάκι μισθό. Να πάμε δηλαδή με μούτρα μπροστά του στην άλλη πλάση, αλλά και στη δευτέρα παρουσία. Βλέπετε, θέλω να πάμε σε ένα σπίτι, μια επίσκεψη, και τι κάνουμε οι καημένοι? Φροντίζουμε να πάρουμε κάτι. Ένα φύλλο, που έλεγαν οι παλαιοί. Φύλλο με ύψιλον και δύο λάμδα. Ένα τίποτε. Ή μπαίνουμε στην εκκλησιά και θέλουμε κάτι να κάνουμε για τον Χριστό. Και το πρώτο και εύκολο είναι να βάλουμε ένα κεράκι. Έχουμε, δεν έχουμε χρήματα? Και αν δεν έχετε χρήματα, μη στενοχωρήσετε. Να παίρνετε από τον Άγιο και από την εκκλησία, να βάνετε κεράκι, και όταν έχετε βάζετε. Και αν δεν έχετε, μη βάζετε ποτέ. Ο Κύριος φτωχός ήτανε. Σας παρακαλώ, Κύριε μου. Και δεν είχε πού να κλείνει το κεφάλι του. Και τα λεφτά τα βάσταγε ο Ιούδας. Εκείνος δεν βάστηκε τίποτα ποτέ. Τα βάσταγε ο Ιούδας και τα βάσταγε κιόλας. Τα καλοβάσταγε, τα ξάφριζε. Και δεν φαίνεται πουθενά, προσέξτε αυτό το συγκινητικό, δεν φαίνεται πουθενά να τον παρατηρεί και να τον μαλώνει γι' αυτό ο Χριστός. Ούτε καν με υπαινιγμό. Και εμείς κάθε βράδυ λέμε, αλλά πετάμε κάτι υπαινιγμούς και κάτι πόντους που καλύτερα να το πούμε φανερά παρά έτσι. Τίποτε. Άστο να σου λέει τον ανθρωπάκο να φάει. Μπορεί να χορτάσει, αν και δεν είναι δυνατόν να χορτάσει με τα λεφτά κανείς, και να βαρεθεί και μετά να μ' αγαπήσει και να βρει και αυτό στο δρόμο του και τη σωτηρία του. Έτσι κάνει ο Χριστός με όλους μας. Μας ανέχεται. Όταν μας στέλνει μια θλίψη, είναι πιο κοντά μας. Και εμείς τότε τον θυμόμαστε. Εν θλίψη εμείς θυμένους. Και πλαταίνει η ψυχή μας. Ανοίγουν οι ορίζοντες. Φιλοσοφούμε πάνω στη ζωή. Εν θλίψη πλατινάσμε. Πλαταίνει ο άνθρωπος τότε. Βλέπει τη ματαιότητα. Βλέπει πως δεν έχει ούτε φίλους, ούτε ανθρώπους, ούτε δικούς. Και αν έχει, δεν μπορούν τίποτα να του κάνουν στην τελευταία και έσχατη ώρα. Γιατί απλώνει τότε η ψυχή τα χέρια προς τους ανθρώπους, εκτείνουσα, ουκέχει τον βοηθούντα, και προς τους αγγέλους τα όματα ρέπουσα, κατευθύνει τα βλέμματα στους αγγέλους, άπρακτα καθηκετεύει. Και βλέπει τότε η ψυχή και η ύπαρξη πως έναν μονάχα έχει, τον Ιησού Χριστό. Την πρώτη και την υστερή μας αγάπη. Το Α και το Ω, όπως σημειώνει στη Θεία του Αποκάλυψη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Εκείνο που ενίκησε το θάνατο και τον Άδη και κρατάει στα χέρια του τα κλειδιά του Άδη, που τον είδε ως Υιόν ανθρώπου ο Ευαγγελιστής Ιωάννης σε όραμα πίσω από τις 7 λιχνίες να λάμπει και να του λέει: ιδού εγώ αγενόμην νεκρός και ζω. Και όχι μόνο αυτό, αβάνει πάνω στο κεφαλάκι του Ευαγγελιστή Ιωάννη το χεράκι του ο φιλάνθρωπος, το εσφαγμένο αρνίον που του παρουσιάζει στην ίσο Πάτμο, και εκεί στη συνέχεια του αποκαλύπτει το μέλλον του κόσμου. Όλα τα δεινά και όλα τα βάσανα όλων των αιώνων και τον αγώνα της Αγίας Εκκλησίας εναντίον του Αντιχρίστου
και των οργάνων του. Και στο τέλος φανερώνεται στον Ιωάννη να κατεβαίνει από τον ουρανό η ουρανία Ιερουσαλήμ, ο παράδεισος, και να ανακαινίζεται η κτήση, να έχουμε καινή γη και καινούς ουρανούς. Και αυτό είναι πια ο θρίαμβος του εσφαγμένου αρνίου. Ας το έχουμε υπόψη μας αυτό. Το μέλλον, η νίκη, ο θρίαμβος και όλα τα καλά ανήκουν στην αγάπη, στο εσφαγμένο αρνίο, στην Εκκλησία του Χριστού, στην Ανάσταση του Κυρίου. Ό,τι κι αν γίνει, όσο κι αν ο αντίδικος τα όργανά του μαυρίσουν την κτήση και φέρουν σκοτάδια και ταραχές και λέλαπες και τρικυμίες και ό,τι κακό μεγάλο επάνω στην πλάση. Πίσω από αυτά όμως και μέσα σε αυτά είναι το εσφαγμένον αρνίον, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Και ας μην ψάχνουμε πότε θα έρθει ο Αντίχριστος, σίγουρα υπάρχει και θα έρθει. Δεν ξέρουμε αν γεννήθηκε ακόμα, διάφορα είναι διάφορα. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να αγαπάμε τον Χριστό μας όπως τον αγαπούσε και τηρουμένων των αναλογιών ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αυτό είναι το κέντρο της ζωής μας, αυτή δηλαδή η αγάπη στον Ιησού Χριστό. Είναι το άπαν της ψυχής μας, είναι η πρώτη και η στερνή μας αγάπη. Και η ψυχή μας είναι φτιαγμένη από αγάπη για την αγάπη. Χωρίς την αγάπη δεν ζει. Ερημάζει, κολλάζεται, στεροχωριέται και φυτοζωεί, όπως θα λέει ο γέροντας Πορφύριος, και υποφέρει και κάνει και τους άλλους να υποφέρουν. Ενώ κανείς αν αγαπά τον Χριστό μας και στο όνομά του τους εν Χριστώ αδελφούς, τότε ζει και υπάρχει και προκόβει. Σήμερα είμαστε δυστυχείς πολύ λίγο από το γεγονός ότι δεν αγαπάμε τον Χριστό μας. Μπήκαν άλλες προτεραιότητες στην ψυχή και στη ζωή μας. Δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το αποτέλεσμα ότι αγαπάμε λιγότερο τον Χριστό μας. Και εκείνος τι κάνει? Ζηλεύει, στενοχωριέται. Όχι εκείνον, εκείνος διάλεξε το θάνατο και έσωσε εμάς την Ανάσταση, αφού αναστήθηκε βέβαια και εκείνος. Εκείνος διάλεξε το κακό και έσωσε εμάς το καλό. Εκείνος διάλεξε τα βάσανα και έδωσε εμάς την ελευθερία και τη σωτηρία. Στενοχωρείται όμως για μας. Και αν το κάνει αυτό και ζηλοτυπεί, το κάνει εξαιρέτως και μόνον για μας. Γιατί θέλει να τον αγαπάμε με ελευθερία, με λεβεντιά, με λογισμό και μόνιρο. Και τότε αν τον αγαπάμε, γεμίζει ψυχή μας, όπως λέει ο Άγιός μας Νεκτάριος. «Ω Θεία αγάπη, ελθέ και πλήρωσον την ψυχήν μου», λέει στο κεκραγάριόν του ο ιερός και θείος πατήρ Άγιος Νεκτάριος, ο θαυματουργός και προστάτης μας. Και εκείνος ο Άγιος Νεκτάριος γέμιζε την ψυχή του με τον νέκταρ, εξού και το όνομά του, της Θείας αγάπης, της Θείας χάριτος, της ομορφιάς του παραδείσου. Γι' αυτό και στις μεγαλύτερες θλίψεις και δοκιμασίες του ο Άγιος ή το ήρεμος και ηλαρός. Αγαπούσε απέραντα και ανίποτα τον Χριστό μας και τον εμπιστευότανε απόλυτα και άφηνε τη ζωή του και τα πάντα στα δικά του τα χέρια, στη δική του την κρίση και στη δική του την πρόνοια. Και μπορούσε και άντεχε, και όχι μόνο αυτό, έλαμπε η μορφή του. Η Θεία αγάπη που είχε μέσα του έβγαινε στο πρόσωπό του, στα μάτια του. Και αν συναντιόταν με κακοποιούς, τους κεραυνοβολούσε αυτή η αγάπη. Και τους σημαίρωνε αν ήσαν καλοί και είχαν πλανηθεί. Αν δε ήσαν κακοί και ιοί και φύτρα του διαβόλου, έφευγαν, όπως είπαμε και προχθές, έφευγαν πολύ μακριά του. Αγαπούσε λοιπόν, να επανέλθουμε, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, το γλυκύτατο Χριστό μας, και δοκιμάστηκε κατά την ώραν του Θείου Πάθους. Δοκιμάστηκε τα μέγιστα,
Δεν έχασε όμως την ελπίδα και θεϊκή παρηγοριά. Η χάρη του Κυρίου τον ευάσταξε. Πήρε την Παναγίτσα από το Σταυρό, την εντοπάθη υπεραλγίσασαν και την επήγε στο σπίτι του. Έλαβεν αυτήν εις τα ίδια, όπως λέει ο ίδιος το Ιερό του Ευαγγέλιο. Και εκεί, όπως είπαμε και πριν, στοργικά την εφρόντιζε μέχρι τη θεία της κοίμηση. Και είχε χαρά μεγάλη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης που διακονούσε την Θεοτόκον και μητέρα του Φωτός. Και κατά την Ανάσταση του Χριστού, όταν μυροφόρος Μαρία η Μαγδαληνή τους είπε περί της Αναστάσεως, είχε δε μην ξεχνάμε ο Απόστολος και Ευαγγελιστής της Αγάπης, είχε μαζί με την Παναγιά και έναν άλλον πληγωμένον, τον Απόστολον Πέτρον. Το έχουμε πει άλλη φορά αυτό. Είχε και εκείνον στο κατάλημά του, γιατί εκείνος είχε προδώσει, οι άλλοι τουλάχιστον ήταν αθώοι, και Παναγία η Κυρία μας είχε αρνηθεί τρεις φορές τον Χριστό. Και σκεφτείτε την τρικυμία της ψυχής του, τον αβάστακτο πόνο, τις τύψεις της συνειδήσεως και τη μεγάλη του δυσκολία. Είχε και τον Πέτρο και την Παναγιά. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, στις δύσκολες ώρες μας μονάχα οι άνθρωποι του Θεού, οι άνθρωποι της αληθινής αγάπης, μπορούν να μας βαστάξουν και να μας οικονομήσουν και να βγούμε πέρα. Όταν λοιπόν άκουσαν για την Ανάσταση, πρώτος ο Πέτρος αναστήθηκε, σου λέει, πάμε βρε γρήγορα να ζητήσω συγγνώμη, να πέσω στα πόδια του, να τον ρωτήσω αν με θέλει πάλι, αν με χρειάζεται, αν με αγαπά, αν του χρειάζομαι, αν με συγχώρεσε. Να την η αμαρτία, η μεγαλύτερη τιμωρία. Η μεγαλύτερη τιμωρία, η μεγαλύτερη ταλαιπωρία, το μεγαλύτερο κενό. Γιατί η αμαρτία είναι απουσία Θεού. Μπορεί να ζήσει χωρίς το Θεό το άνθρωπος? Όχι. Σκύμνη οριόμενη, το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Σαν τα λιονταράκια που θέλουν να αρπάξουν από το χέρι του Θεού φαγητό να φάνε, έτσι και ο άνθρωπος ζητάει το Θεό του. Το πρόβλημα του ανθρώπου είναι το πρόβλημα του Θεού του. Όλα τα άλλα ψεύδο προβλήματα και προκύπτουν από αυτό. Σήμερα που σατανάζει τα οργανά του, έσπειρα στη γη τους ανέμους της αθείας, θερίζομαι τις θύελες αυτής της αντιχρίστου καταστάσεως. Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς το Θεό του. Κακά τα ψέματα. Και αν βλέπουμε κάποιον και είναι πολύ χαλασμένος, λέμε αυτός δεν έχει το Θεό του. Και χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται. Σήμερα οι διάφορες κυβερνήσεις, όχι όλες βέβαια, προσπαθούν να πείσουν τους λαούς πως δεν υπάρχει Θεός. Και όχι μόνο αυτό, να τους πούνε ότι αυτοί είναι οι θεοί και αυτοί τα κανονίζουν όλα και αυτοί τα λύνουν όλα. Αυτό είναι η μεγαλύτερη απάτη. Είναι το πείραμα που έκανε και ο διάβολος όταν θέλησε να γίνει Θεός, να φάει τη θέση του Θεού, και έπεσε πια στην αντιδικία και μας βάζει και εμάς και υποφέρομαι οι καημένοι. Έτρεξε λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος, τ' άκουσε και ο Ιωάννης και αυτός από κοντά. Πρώτος ο Πέτρος, δεύτερος ο Ιωάννης. Ο Πέτρος όμως ήταν γέροντας και τσακισμένος από την κούραση και την περιπέτεια της αρνήσεως και της προδοσίας. Ο Ιωάννης ήταν νεότερος και έδρα μετάχειον του Πέτρου. Έτρεξε γρηγορότερα από τον Πέτρο και ήρθε στο μνήμα και βρήκαν τα οθόνια. Και δεν μπορούσαν να κατανοήσουν την Ανάσταση. Το λέει ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ουδέπο γαρίδισαν την γραφήν ότι δι' αυτόν εκ νεκρών αναστήνε. Γιατί δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν και να καταλάβουν την γραφή που έλεγε πως έπρεπε να γίνει και θα γίνεται η Ανάσταση. Ήταν δύσκολο αυτό, το έχουμε εξηγήσει άλλη φορά. Δεν είχε συμβεί ξανά.
Ας φύγουμε όμως από εδώ, ας πάμε στην κοίμηση της υπεραγίας Θεοτόκου. Σήμερα εορτή της Μυρτιδιωτήσης, είναι ακριβώς τα 40 της Παναγίας. Γι' αυτό ψάλαμε και το απολυτίκιο εν τη γενή στην Παρθενία ενεφύλαξας και ίσως παραξενευτήκατε κάποιοι. Εκεί κάποιος ευλαβής στο Τσιρίγο, στα Κύθρα που γιορτάζει σήμερα και χρόνια πολλά και σε όποιους εορτάζουν χρόνια πολλά και στον πατέρα εδώ Σιλουανό και σε όλους εορτάζουν χρόνια πολλά και στις Θέκλες. Ένας ευσεβής αφού βρέθηκε στα Μυρτίδια, στις Μυρτιές εικόνες της Παναγίας και έγινε κλεισάκι, πήγαινε εκεί στα 40 της Παναγίας σαν σήμερα και έκαμε Θεία Λειτουργία. Δεν θα πούμε για την Παναγίτσα σήμερα άλλη φορά. Εγύρισε λοιπόν στην Παναγία και έφτασε η ώρα της κοιμήσεως εκείνης. Ο Ιωάννης λοιπόν, ο μόνος παρόν, όταν άκουσε το μήνυμα του Χριστού μέσα του Γαβριήλ, του Αρχαγγέλου, ότι θα φύγει η Κυρία, επώνεσε αφάνταστα. Την φρόντισε, συγκρατήθηκε, την αποχαιρέτησε, ιδιαίτερα και πρώτος εκείνος, και της είπε τι να πει στον αγαπημένο του διδάσκαλο στον ουρανό, του στείλε και χαιρετίσματα και ό,τι άλλα ωραία θεοπρεπή της είπε να του πει. Και ύστερα ήρθαν και οι άλλοι Απόστολοι, και όχι μόνο οι άλλοι Απόστολοι, όλοι, το λέτε στην αξάρια, όλοι οι εγκάτοικοι του ουρανού, άγγελοι και αρχάγγελοι, πνεύματα και ψυχές δικαίων, αποθανόντες Απόστολοι και μάρτυρες, πρωτομάρτυρ Στέφανος και άλλοι, οι δίκαιοι και ευσεβείς γονείς της, όλος ο ουρανός κατέβηκε στην Ιερουσαλήμ την ημέρα της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Αυτό το ξέρουμε. Στο έχουμε στην ψυχή μας. Μας συγκλονίζει, μας συγκινεί και μας κάνει να τα αγαπάμε και να τη σεβόμεθα περισσότερο και να την επικαλούμεθα πιο πολύ. Και τότε ήρθε και ο Υιός και Θεός της. Με όλο τον ουρανό ήρθαν και οι Απόστολοι από τα πέρατα της Οικουμένης πάνω σε νεφέλες που ήταν το Άγιο Πνεύμα. Και εκεί η Παναγιά παρέδωκε στα χέρια του Υιού και Θεού της την άχραντη ψυχή της. Την παρέλαβε εκείνο στη Θεία του Αγκάλι, όπως και εκείνη τον κρατούσε τόσα χρόνια στη Θεία της Αγκάλι, από τη Βηθλεέμ μέχρι που έγινε 12 ετών. Τι συγκινητικό είναι αυτή η αντιστροφή, και την ανέβασε στα ουράνια σκηνώματα, και οι Απόστολοι και οι υπόλοιποι αφού την έψαλαν την Παναγιά και αφού την έκλαψαν την Παναγιά, χριστιανικό να κλαίμαν, να κλαίμε πελπίδι, συνόδευσαν το Θεοδόχο εν σκήνωμά της στη Γεθσημανή, στα ριζά του όρους των ελαιών. Εκεί έφτιαξαν τάφο και εναπέθεσαν με θρήνους και στεναγμούς, με επιταφείους θρήνους, το Θεοδόχο εν σκήνωμα της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Και έκατσαν εκεί επί τρεις ημέρες και την έψαλαν, την έκλαψαν και δεν ήθελαν να φύγουν. Έφυγαν όμως στο τέλος και πήγαν να φάνε. Και καθώς έτρωγαν, πάντοτε μετά την ανάληψη του Χριστού του έβαζαν το κάθισμά του και το ψωμί του, ένα άδειο κάθισμα και τη μερίδα του Χριστού. Τι ωραίο είναι αυτό. Ήταν και εκείνος παρόν, αοράτος. Και καθώς έτρωγαν και ύψωσαν, γιατί ύψωναν τη μερίδα του Χριστού και έλεγαν Αγία Τριάς, βοήθη μην, Κύριε Ιησού Χριστέ, βοήθη μην, πριν μπουν, Κύριε Ιησού Χριστέ, παρουσιάζεται ολόφωτη η Παναγιά με το σώμα της και το πνεύμα της ένσαρκη και δοξασμένη, και τους λέει χαίρετε,
μαθητέ του Υιού και Θεού μου, ανέστην εκ των νεκρών και θα είμαι μαζί σας πάσα στα σημέρα στη ζωή σημών. Και εξαφανίστηκε. Από τότε πια έβαλαν στη θέση της μερίδας του Χριστού τη μερίδα της Παναγίας, που το κάνουν σήμερα στα μοναστήρια του Αγίου Όρους και σε άλλες μονές μεγάλες. Και υψώνουν την Παναγιά και τρώνε όλοι μαζί ένα κομματάκι από τη μερίδα της για ευλογία. Πήγα στον τάφο, τον άνοιξαν και δεν βρήκαν τίποτα μέσα. Η Παναγία μας είχε αναστηθεί και είχε αναλυφθεί. Όλες οι αρχαίες πηγές, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που το αμφισβητούν, μας μιλάνε για κενών τάφων, το και με έψιλον, όπως και στο Χριστό. Κενών τάφων. Είχε μόνο τα εδάφια σπάργανα μέσα και τίποτα άλλο. Και τάφησαν εκεί, τον κλείδωσαν και τον σφράγισαν τον τάφο της Θεοτόκου. Και άνοιξε τον 5ο αιώνα και πήραν τα εδάφια σπάργανα, ο Μαρκιανός και η Πουλχερία και τα πήγανε στην Κωνσταντινούπολη, στο ναό των Βλαχερνών, που ήταν η δεύτερη Γεθσημανή. Ας γυρίσουμε στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, γιατί περνάει και η ώρα. Εκείνος, αφότε κοιμήθη δέσποινα, βγήκε στα πέρατα της Οικουμένης να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Σύμφωνα με την εντολή του Χριστού μας, πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Έφυγαν από το Ιερουσαλήμ και πήγανε σε όλα τα έθνη. Γιατί κάποιοι εδώ στην Ελλάδα σήμερα λένε έχουν έρθει όλα τα έθνη εδώ να τους κάνουμε χριστιανούς. Δεν ήρθαν να γίνουν χριστιανοί, ήρθαν οι περισσότεροι να μας λαϊλατήσουν. Να πάμε σε όλα τα έθνη να πάμε, και υπάρχει αεραποστολή και στην Αφρική και στην Ασία και παντού. Γενναίοι αεραπόστολοι και βοηθήτων και εμπνευσμένες ψυχές χριστιανικές διακονούν ημέρα και νύχτα εκεί και καλώς κάνουν. Να φτάσει ο χριστιανισμός έως εσχάτ της γης. Αλλά μαζευτούν όλοι εδώ και μας ρημάζουν. Συμπράττοντας με τους δικούς μας είναι άλλο πράγμα. Είναι πλάνη χριστιανική αυτή η αντίληψη την οποία έχουν μερικοί. Το λέω για να το γνωρίζομαι και προσάρσιν πάσης παρεξηγήσεως. Έφτασε λοιπόν στην Μικρά Ασία. Εν τω μεταξύ, ο Απόστολος Παύλος είχε μαρτυρήσει για τον Χριστό και είχαν απορφανιστεί όλες οι εκκλησίες της Οικουμένης και ιδιαίτερα της Μικράς Ασίας, γιατί εκεί επικέντρωσε το ιεραποστολικό του ενδιαφέρον ο Απόστολος Παύλος και δημιούργησε τόσες εκκλησίες με περηφανεστέρα εκείνη της Εφέσου, στην οποία άφησε τον πιο αγαπημένο του μαθητή, τον Απόστολο Τιμόθεο. Τον Απόστολο Τιμόθεο. Έστειλαν λοιπόν οι εκκλησίες της Μικράς Ασίας και η Δία της Εφέσου, έστειλαν και βρήκαν τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και τον παρεκάλεσαν να έλθει στην Έφεσο, να μείνει εκεί, γιατί αισθανόντουσαν τόσο ορφανοί που δεν μπορούσαν να το ξεπεράσουν. Και όντως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έρχεται και εγκαθίσταται στην Έφεσο και απόκτησαν πατέρα οι χριστιανοί και ο κλήρος, απόκτησαν αδελφό, απόκτησαν στήριγμα, απόκτησαν στήλο, αφού ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ήταν ένας από τους τρεις στήλους της Εκκλησίας, τον Απόστολο Ιάκωβο και τον Απόστολο Πέτρο. Και περιόδευε στα Πέριξ. Και σε ένα μέρος πήγε κάποια φορά, όπως αναφέρει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς στους τροματείς του, βρήκε ένα νεανία, που τόσο νεανίας αγάπησε τον Ιωάννη που έγινε χριστιανός και εντάχθηκε στην Αγία Εκκλησία. Τον άφησε και ο Ιωάννης υπό τον επίσκοπο της περιοχής και είπε στον επίσκοπο να τον φροντίζεις, αυτός θα αποβεί μέγας και θα βοηθήσει την Εκκλησία. Πέρασε μετά από χρόνια
και μαθαίνει πως ο αγαπημένος του είχε γίνει αρχιλίσταρχος. Τα αφήνει όλα και παρόλα τα γυρατιά του Ευαγγελιστής Ιωάννης έτρεξε στα βουνά για να βρει το απολωλός πρόβατο. Και όταν το συνέλαβαν οι ληστές του αρχιλίσταρχου, ζήτησαν τον πάνε στον αρχηγό τους. Τον πήγανε και ο Ιωάννης τον κοίταξε κατάματα. Τον κοίταξε κι ο άλλος και κατάλαβε ποιος ήτανε. Και αμέσως τι κάνει? Γυρίζει τα μάτια στο έδαφος, όπως ο τελώνης. Γυρίζει τα μάτια στο έδαφος. Πετάει τα όπλα. Άρχισε να εξομολογείται. Και τρέχει κοντά του ο Ιωάννης. Και ο αρχιλίσταρχος ανοίγει την αγκάλι του. Και σκύβει το πρόσωπό του στο στήθος του Ιωάννη. Και έκλαιγε. Και ζήτησε συγγνώμη. Και τον αποκατέστησε ο Ιωάννης. Έγιναν και οι άλλοι χριστιανοί. Και κατέβηκε εκείνος στην πόλη και έφεσε τον εαυτό του στη διάθεση της Εκκλησίας. Τι κάνει αυτή η αγάπη? Τον αρχιλίσταρχο χριστιανό και ωφέλιμο, ενώ πρώτα ήταν ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής. Γέρασε όμως ο Ιωάννης, πέρασε βλέπω και η ώρα μας, και δεν μπορούσε ούτε να περπατήσει. Τον ήθελα όμως παντού. Γι' αυτό τον έβαλαν πάνω σε ένα κρεβάτι και τον μετέφεραν από τόπο σε τόπο. Και τον έβαζαν να μιλήσει στα πλήθη, που με μεγάλη συγκίνηση και προθυμία μαζευόντουσαν στα διάφορα μέρη και περίμεναν να ειδούν το διδάσκαλο και να ακούσουν τα λόγια του. Και εκείνος τους έλεγε τρεις μονάχα λέξεις: τεκνία αγαπάτε αλλήλους. Του λέγανε φτάνει αυτό δάσκαλε, φτάνει αυτό. Άμα αγαπάμε το Θεό και τον άνθρωπο, είμαστε μέσα στη χάρη, μέσα στο θέλημά του, μέσα στην ομορφιά του και κατά μεσής στον παράδεισο. Έφτασε η ώρα να παραδώσει το πνεύμα. Τον πήγαν έξω από την Έφεσο, που σήμερα ονομάζεται Έφεσος Αγιά Σου Λουκ, Άγιος Θεολόγος. Έτσι τη λένε πλέον. Εμείς εδώ οι ιδωλολατρίζοντες μερικοί Έλληνες το ονομάζουμε Έφεσο. Οι Τούρκοι, οι Μουσουλμάνοι τη λένε Άγιο Θεολόγο. Τον πήγαν λοιπόν, τον έβαλαν στον τάφ μέχρι τη μέση, τον αποχαιρετούσαν, τους αποχαιρετούσε, έκλαιγαν, έκλαιγε, αναστέναζαν και σιγά σιγά του έχωναν άμμο μέχρι το κεφάλι. Και ύστερα του βάλαν μαντίλι στο κεφάλι και του έβαλαν, γι' αυτό και σήμερα βάζουν μαντίλια στους πεθαμένους, και του έβαλαν και χώμα και τον άφησαν και έφυγαν. Τέτοια εντολή είχαν. Να γυρίσουν σε τρεις ημέρες, να φύγουν και να γυρίσουν σε τρεις ημέρες. Και γυρίζοντας δεν βρήκα τίποτα στον τάφο. Ο Ιωάννης απέθανε, όπως το λέει και στο Ευαγγέλιο, αλλά μετά το θάνατό του ήλθε και παρέλαβε και το σώμα του και μετέστη προς ουρανούς. Γι' αυτό ονομάζεται και μετάσταση η εορτή του. Μετέστη στους ουρανούς. Ανελήφθη όπως ο Χριστός απολύτως και η Παναγία δυνάμει της Αναστάσεως του Χριστού και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Γι' αυτό είπε στον Πέτρο, αν θέλω μένει να αυτόν έως έρχομαι, τι προσέ. Αν θέλω να μένει κοντά μου μέχρι να έρθω στη δεύτερη παρουσία, τι σε νοιάζει εσένα? Υπάρχει και αυτή η εξήγηση. Υπάρχουν και άλλες εξηγήσεις. Η καλύτερη είναι όμως ότι ο Ιωάννης ήταν ο Ευαγγελιστής της αγάπης. Έκαμε έργα αμέτρητα θείας αγάπης και αυτό τον έφερε κοντά στο Χριστό, κοντά στην Αγία Τριάδα. Γιατί όχι και σωματικός να μην πήγε εκεί, εκείνος ο οποίος αγαπούσε τον Χριστό ως οτίποτε, εις τρόπον ώστε να μην αντέχει ούτε η ψυχή του, αλλά ούτε και το σώμα του να είναι χωρισμένο από τον Χριστό. Γι' αυτό μετέστη ολόσωμος, αφού απέθανε φυσικά, προς ουρανούς, κοντά στη θεία του αγάπη, στον τρισαγαπημένο Χριστό του και στη χιλιοαγαπημένη του Παναγία.
ας έχουμε τις ευχές και τις ευλογίες και την πρεσβεία του Ευαγγελίστου Ιωάννη και ας μας μεταγγίζει η χάρη αυτού λίγη αγάπη, θερμή αγάπη όμως ως κόκκον συνάπεως προς τον Χριστό μας και προς τον Χριστό αδελφό μας και προς όλη την πλάση. Χίλιες και θερμές ευχαριστίες στους πατέρες και αδελφούς στο Ίδρυμα, στις κυρίες, στον Ιεροψάλτη, στον Επίτροπο, στο σταθμό της Εκκλησίας μας και στους ακροατάς αυτού της Αιγής και της Μακράν και χρόνια πολλά για τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και προπαντός σε όλους εσάς που και σήμερα πάλι ήλθατε και κάναμε την παράκληση στην Παναγιά μας και την ομιλούλα αυτή για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, τον Ευαγγελιστή της Αγάπης. Ας ψάλλουμε τον ηθικό με της Εκκλησίας και να φύγουμε.

Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο πρώτο. Όραμα του προφήτη για τη δόξα του Θεού. Την πέμπτη μέρα του τέταρτου μήνα του 30ου έτους της ηλικίας μου, εγώ ο Εζεκίηλ, γιος του ιερέα Βουζή, βρισκόμουν ανάμεσα στους εχμαλώτους, κοντά στον ποταμό Χεβάρ. Εκείνη την ημέρα ανοίχτηκαν οι ουρανοί και είδα οράματα που μου τα φανέρωσε ο Θεός. Αυτό συνέβη τον πέμπτο χρόνο μετά που είχε εχμαλωτιστεί ο βασιλιάς Ιωαχήν. Εκεί, στη Βαβυλώνα, στον ποταμό Χεβάρ, ο Κύριος μου μίλησε για πρώτη φορά και ένιωσα τη δύναμή του πάνω μου. Καθώς παρατηρούσα, είδα να έρχεται από το βορρά μια ανεμοθύελα που έφερνε ένα μεγάλο σύννεφο. Το σύννεφο έβγαζε από μέσα του φωτιά και έλαμπε ολόγυρα, ενώ στο κέντρο του κάτι ακτινοβολούσε σαν το μέταλλο που βγαίνει από τη φωτιά. Μέσα από τη φωτιά διέκρινα τέσσερα όντα που έμοιαζαν με άνθρωπο. Το καθένα τους είχε τέσσερα πρόσωπα και τέσσερα φτερά. Τα πόδια τους ήταν ίσια, ενώ τα πέλματά τους έμοιαζαν με του μοσχαριού και σπινθυροβολούσαν σαν γυαλιστερός χαλκός. Εκτός από τα τέσσερα πρόσωπα και τα τέσσερα φτερά, καθένα από τα όντα αυτά είχε τέσσερα ανθρώπινα χέρια, ένα χέρι κάτω από κάθε φτερό. Τα ανοιγμένα φτερά τους συναντούσαν το ένα το άλλο στις άκρες καθώς κινούνταν. Δεν άλλαζαν κατεύθυνση. Βάδιζαν κατευθείαν μπροστά, εκεί που κοίταζε το κάθε πρόσωπο. Όσο για την όψη του προσώπου τους, το κάθε όν είχε από μπροστά τη μορφή ανθρώπου, δεξιά τη μορφή λιονταριού, αριστερά τη μορφή βοδιού και πίσω τη μορφή αετού.

Είδα ότι πάνω στο έδαφος υπήρχε ένας τροχός κοντά τους. Ένας τροχός για κάθε αιών με τις τέσσερις μορφές. Τέσσερις τροχοί είχαν το χρώμα του τοπαζιού. Όλοι τους είχαν το ίδιο σχήμα και ήταν έτσι κατασκευασμένοι ώστε ο ένας τροχός φαινόταν να έχει ένα δεύτερο τροχό μέσα του σταυρωτά. Έτσι οι τροχοί είχαν τη δυνατότητα να κινούνται σταθερά και προς τις τέσσερις κατευθύνσεις. Οι τροχοί ήταν πολύ μεγάλοι. Έφταναν σε τρομακτικό ύψος και η περιφέρειά τους ήταν γεμάτη μάτια σπινθυροβόλα. Όταν τα όντα προχωρούσαν, προχωρούσαν μαζί τους και οι τροχοί. Και όταν σηκώνονταν τα όντα από τη γη, σηκώνονταν και εκείνοι. Όπου το πνεύμα πήγαινε τα όντα, μετατοπίζονταν μαζί τους και οι τροχοί. Όταν αυτά βαδίζανε, μετακινούνταν και οι τροχοί. Όταν αυτά σταματούσαν, σταματούσαν και εκείνοι. Και όταν αυτά υψώνονταν από τη γη, υψώνονταν μαζί με αυτά και οι τροχοί, γιατί το ίδιο πνεύμα κατεύθυνε τα όντα και τους τροχούς. Πάνω από τα κεφάλια των όντων, είδα κάτι που έμοιαζε με κρυστάλλινο λαμπερό θόλο. Κάτω από το θόλο, στέκονταν τα όντα με απλωμένα τα φτερά τους. Καθένα άπλωνε δύο φτερά και άγγιζε τα φτερά του άλλου όντος, ενώ με τα άλλα δύο φτερά σκέπαζε το σώμα του. Όταν προχωρούσαν, άκουγα τον ήχο των φτερών τους. Ήταν σαν μια μεγάλη θάλασσα που βρυχέται, σαν τη φωνή του παντοδύναμου. Ήταν ένας οριμαγδός σαν βουή από πολεμικό στρατόπεδο. Όταν στέκονταν δίπλωναν τα φτερά τους, αλλά και τότε ακουγόταν ακόμα ένας ήχος που ερχόταν από το θόλο πάνω από τα κεφάλια τους. Και εκεί, πάνω από το θόλο, υπήρχε κάτι που έμοιαζε με τεράστιο ζαφύρι σε σχήμα θρόνου. Και πάνω στο θρόνο είδα να κάθεται κάποιος που έμοιαζε με άνθρωπο. Έπειτα είδα από τη μέση του και πάνω κάτι που έλαμπε σαν χρυσάφι και από τη μέση του και κάτω είδα κάτι σαν φωτιά που ολόγυρά του έβγαζε λάμψη. Έμοιαζε με το ουράνιο τόξο που εμφανίζεται στα σύννεφα μετά τη βροχή. Τέτοια ήταν η λάμψη αυτή, σαν το απάβγασμα της δόξας του Κυρίου. Κλήση του προφήτη Εζεκίηλ. Όταν είδα τη λάμψη έπεσα με το πρόσωπο στη γη και τότε άκουσα τη φωνή κάποιου που μιλούσε. Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο δεύτερο. Αυτός μου είπε: «Εσύ άνθρωπε, σήκω στα πόδια σου. Θέλω να σου μιλήσω». Ενώ αυτός μου μιλούσε, το Πνεύμα του Θεού μπήκε μέσα μου και με σήκωσε στα πόδια μου. Τον άκουσα λοιπόν να μου λέει: «Άνθρωπε, σε στέλνω στους Ισραηλίτες, στο έθνος των αποστατών που έχει επαναστατήσει εναντίον μου. Αυτοί, όπως και οι πρόγονοί τους, δεν σταμάτησαν τις παραβάσεις τους απέναντί μου μέχρι σήμερα. Είναι ανόητοι και πεισματάριδες. Σε αυτούς λοιπόν σε στέλνω, για να τους μεταβιβάσεις τα όσα εγώ, ο Κύριος ο Θεός, έχω να τους πω. Είτε σ' ακούσουν είτε όχι, γιατί είναι αποστάτες, θα μάθουν πάντως ότι υπάρχει ένας προφήτης ανάμεσά τους. Εσύ όμως, άνθρωπε, μην τους φοβηθείς, ούτε αυτούς, ούτε τα λόγια τους. Έστω κι αν γύρω σου όλοι αυτοί είναι σαν τα αγκάθια και τα παλούκια και έχεις την αίσθηση πως ζεις ανάμεσα σε σκορπιούς. Παρόλα αυτά, μη φοβηθείς τα λόγια τους και μη δηλιάσεις μπρος σε αυτούς τους αποστάτες. Εσύ θα τους πεις τα λόγια μου, είτε τα ακούσουν, είτε όχι, κι ας είναι αποστάτες. Εσύ, άνθρωπε, θα ακούσω ότι σου λέω εγώ. Μη γίνεις κι εσύ αποστάτης όπως αυτή. Άνοιξε το στόμα σου και φάε αυτό που εγώ σου δίνω». Τότε είδα να πλώνεται προς το μέρος μου ένα χέρι που κρατούσε ένα βιβλίο σε σχήμα κυλίνδρου και το χέρι το ξετύλιξε μπροστά μου. Ήταν γραμμένο και από τις δύο πλευρές και περιείχε θρήνους, κλάματα και οδυρμούς. Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο τρίτο. Τότε μου είπε: «Εσύ, άνθρωπε, φάε αυτό που βλέπεις εδώ. Φάε τούτο εδώ το βιβλίο και πήγαινε και μίλησε στους Ισραηλίτες». Έτσι άνοιξα το στόμα μου και μου έδωσε και έφαγα το βιβλίο. «Άνθρωπε», μου είπε, «φάε το βιβλίο που σου δίνω και γέμισε το στομάχι σου με αυτό». Το έφαγα και ήταν γλυκό στο στόμα μου σαν μέλι. Έπειτα ο Κύριος μου είπε: «Άνθρωπε, εμπρός, πήγαινε στους Ισραηλίτες και πες τους ότι εγώ σε προστάζω. Δεν σε στέλνω σε κάποιο λαό με ακατανόητη δύσκολη γλώσσα, αλλά στους Ισραηλίτες.

στέλνα σε άλλους πολυάνθρωπους λαούς που μιλάνε γλώσσες ξένες, δύσκολες και ακατανόητες για σένα, εκείνοι σίγουρα θα σε άκουγαν. Οι Ισραηλίτες όμως δεν θα θελήσουν να σε ακούσουν. Αυτοί δεν θέλουν να με ακούν, γιατί είναι όλοι τους πεισματάριδες και σκληρόκαρδοι. Να σε κάνω όμως και σένα πεισματάρι και αμετάπιστο, ίδιον με αυτούς. Θα σε κάνω σκληρότερον και από την πέτρα. Σαν το διαμάντι θα σε κάνω σκληρόν. Μη τους φοβηθείς, ούτε να δηλιάσεις μπροστά σε αυτούς τους αποστάτες. Μου είπε ακόμη, άνθρωπε, βάλ τα καλά μέσα σου όλα τα λόγια που θα σου πω και πρόσεξέ τα. Μετά πήγαινε στους εξορίστους τους συμπατριώτες σου και μεταβίβασέ τους αυτά που λέω εγώ, Κύριος ο Θεός, είτε τα ακούσουν είτε όχι. Τότε το Πνεύμα του Θεού με σήκωσε και άκουσα πίσω μου μια δυνατή κραυγή. Ευλογημένη του Κυρίου η δόξα στο ουράνιο κατοικητήριό του. Επίσης άκουσα τον ήχο από τα φτερά των όντων, καθώς άγγιζαν το ένα το άλλο και τον ήχο από τους τροχούς στο πλάι τους. Ήταν τόσο δυνατός ο ήχος, σαν από σεισμό. Έτσι το Πνεύμα του Θεού που με σήκωσε, με μετέφερε μακριά. Πήγαινα μεταραγμένη και λυπημένη την καρδιά, γιατί ένιωθα βαρύ το χέρι του Κυρίου πάνω μου. Έφτασα έτσι στο Τελ Αβίβ, στους εξορίστους που κατοικούσαν κοντά στον ποταμό Χεβάρ, και έμεινα εκεί, μαζί τους, συντριμμένος 7 μέρες. Ο Εζεκιήλ, φρουρός του Ισραήλ. Αφού πέρασαν οι 7 μέρες, μου είπε ο Κύριος, «Εσένα, άνθρωπε, σε βάζω φρουρό των Ισραηλιτών. Θα ακούς το λόγο μου και θα τους μεταφέρεις τα μηνύματά μου. Αν αποφασίσω ότι ένας ασεβίστο δίχως άλλος θα πεθάνει και εσύ δεν τον ειδοποιήσεις και δεν πεις τίποτα για να τον αποτρέψεις από το κακό του δρόμο για να ζήσει, αυτός θα πεθάνει εξαιτίας της ανομίας του. Εγώ όμως θα ζητήσω ευθύνη από σένα για το θάνατό του. Αλλά αν ειδοποιήσεις τον ασεβή και αυτός δεν μεταστραφεί από την ασέβειά του και δεν αλλάξει τρόπο ζωής, αυτός θα πεθάνει εξαιτίας της ανομίας του, ενώ εσύ θα έχεις γλιτώσει τη ζωή σου. Επίσης, αν ένας δίκαιος παρεκκλίνει από το σωστό δρόμο και στραφεί προς το κακό, εγώ θα προκαλέσω την πτώση του και θα πεθάνει. Αυτός θα πεθάνει εξαιτίας της αμαρτίας του και δεν θα του λογαριαστούν οι καλές πράξεις που είχε κάνει. Αλλά θα θεωρήσω εσένα υπεύθυνο για το θάνατό του, επειδή δεν τον ειδοποίησες. Αν όμως ειδοποιήσεις τον δίκαιο να μην αμαρτάνει και αυτός ακούσει την οθεσία σου και δεν αμαρτήσει, τότε εκείνος ασφαλώς θα ζήσει και εσύ θα έχεις γλιτώσει τη ζωή σου. Ο Θεός επιβάλλει σιωπή στον προφήτη. Ένιωσα και πάλι πάνω μου τη δύναμη του Κυρίου, ο οποίος μου είπε, «Σήκω, πήγαινε στην πεδιάδα και εκεί θα σου μιλήσω». Σηκώθηκα λοιπόν και πήγα στην πεδιάδα. Εκεί είδα τη δόξα του Κυρίου, την ίδια που είχα δει κοντά στον ποταμό Χεβάρ, και έπεσα με το πρόσωπο στη γη. Τότε το Πνεύμα του Κυρίου μπήκε μέσα μου και με έκανε να σταθώ στα πόδια μου, και ο Κύριος μου είπε, «Πήγαινε κλείσου στο σπίτι σου. Εκεί θα σε δέσουν με σκοινιά, άνθρωπε, και έτσι δεν θα μπορείς πια να βγαίνεις έξω δημόσια. Θα κινητοποιήσω τη γλώσσα σου στον ουρανίσκο σου και θα γίνεις άφωνος και ανίκανος να τους ελέγξεις, γιατί είναι αποστάτες. Αλλά όταν θα σου μιλήσω, θα ανοίξω το στόμα σου για να τους μεταφέρεις τι λέω εγώ, ο Κύριος ο Θεός. Όποιος θέλει να ακούσει, ας ακούσει. Και όποιος δεν θέλει, ας μην ακούσει, γιατί αυτοί είναι αποστάτες». Η Εζεκιήλ, κεφάλαιο 4. Εικονίζεται η πολιορκία της Ιερουσαλήμ. Είπε ακόμη ο Κύριος, «Εσύ, άνθρωπε, πάρε ένα πλατή κεραμίδι, βάλε τον μπροστά σου και χάραξε πάνω του το σχεδιάγραμμα της πόλης της Ιερουσαλήμ. Αναπαράστησέ την να είναι σε κατάσταση πολιορκίας. Στήσε εναντίον της οχυρώματα και προχώματα. Περικύκλωσέ την με στρατόπεδο και σήκωσε εναντίον της πολιορκητικές μηχανές ολογυρά της. Μετά πάρε μια χοντρή λαμαρίνα και βάλε την σαν σιδερένιο τείχος ανάμεσα σε σένα και στην πόλη. Κοίταξε την εχθρικά και θα πολιορκηθεί. Εσύ θα την πολιορκείς και αυτό θα είναι σημείο για τους Ισραηλίτες. Έπειτα πήγαινε και πλάγιασε στο αριστερό σου πλευρό και πάρε πάνω σου την ανομία των Ισραηλιτών.
Να σηκώνεις την ανομία τους όσες μέρες θα είσαι ξαπλωμένος με αυτό το πλευρό. Να σου επιβάλλω να μείνεις έτσι ξαπλωμένος για 390 μέρες. Δηλαδή τόσες μέρες όσα είναι τα χρόνια της ανομίας τους. Στη διάρκεια των ημερών αυτών, εσύ θα σηκώνεις την ανομία των Ισραηλιτών. Όταν συμπληρωθούν αυτές οι μέρες, θα ξαπλώσεις το δεξί σου πλευρό και θα σηκώσεις την ανομία των κατοίκων του Ιούδα. Σου ορίζω να μείνεις έτσι 40 μέρες, μία μέρα για κάθε χρόνο. Μετά θα κοιτάξεις εχθρικά την πολιορκημένη Ιερουσαλήμ και με τον μπράτσο σου γυμνό για πόλεμο θα προφητεύσεις εναντίον της. Κι εγώ θα σε δέσω και δεν θα μπορείς να γυρίσεις από πλευρό σε πλευρό όσο του συμπληρωθεί ο ορισμένος χρόνος της ακινησίας σου. Απελπισία στην πολιορκημένη πόλη. Ο Κύριος συνέχισε. Πάρε σιτάρι, κριθάρι, κουχιά, φακί και χρή και βρίζα. Βάλε τα όλα σε μια χύτρα και φτιάξε με αυτά ψωμί. Και όλες εκείνες τις μέρες που θα είσαι ξαπλωμένος στο πλευρό σου, τις 390 μέρες θα τρως από αυτό. Θα ζυγίζεις την τροφή που θα τρως 20 σύκλους τη μέρα και θα σου φτάνει ως την άλλη μέρα. Θα μετράς το νερό που θα πίνεις 1/6 του χήν την ημέρα και θα σου φτάνει ως την άλλη μέρα. Την τροφή σου θα την τρως σε σχήμα κρυθαρένιας πίτας που θα την ψήνεις πάνω σε ανθρώπινα περιτώματα μπροστά σε όλο τον κόσμο. Έπειτα είπε ο Κύριος. Έτσι θα φάνε οι Ισραηλίτες ακάθαρτη τροφή ανάμεσα στα έθνη που θα τους διασκορπίσω. Τότε είπα. Μα Κύριε Θεέ, εγώ ποτέ μέχρι σήμερα δεν μολύνθηκα. Από τα νιάτα μου δεν έφαγα ποτέ ζώο που ψόφισε ή ξεσκίστηκε από θηρία, ούτε έβαλα στο στόμα μου ακάθαρτο κρέας. Και εκείνος μου είπε, «Καλά, σε αφήνω να χρησιμοποιήσεις αντί για ανθρώπινα περιτώματα κοπριά γελάδας, για να ψήνεις πάνω σε αυτήν το ψωμί σου». Μου είπε ακόμα ο Κύριος, «Άνθρωπε, θα περιορίσω τον εφοδιασμό της Ιερουσαλήμ σε ψωμί». Θα τρώνε μετρημένο ψωμί και θα πίνουν μετρημένο νερό. Και θα ζουν με το φόβο, μήπως και αυτά τους λείψουν. Στο τέλος θα στερηθούν τελείως το ψωμί και το νερό και θα πεθαίνουν μέσα σε μεγάλη απελπισία εξαιτίας των αμαρτιών τους. Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο 5. Τιμωρία της Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος μου είπε, «Εσύ άνθρωπε, πάρε ένα κοφτερό ξύφος και ξύρισε το κεφάλι σου και τα γένια σου. Πάρε μετά μια ζυγαριά και χώρισε σε τρία μέρη αυτά που θα έχεις κόψει. Το 1/3 θα το κάψεις στη φωτιά στο μέσο της πόλης που είχε σχεδιάσει το κεραμίδι όταν τελειώσουν οι μέρες της πολιορκίας. Το 1/3 θα το πάρεις και θα το κάνεις κομματάκια με το ξύφος τριγύρω στην πόλη και το 3/4 θα το σκορπίσεις στον αέρα και εγώ θα το καταδιώξω με το ξύφος μου. Θα κρατήσεις ωστόσο λίγα από αυτά και θα τα δέσεις στο κάτω άκρο της φορεσιάς σου και θα τα φυλάξεις εκεί. Και από αυτά θα πάρεις λίγα και θα τα ρίξεις στη φωτιά και θα τα κάψεις. Από εκεί η φωτιά θα απλωθείς ολόκληρη τη χώρα των Ισραηλιτών. Εγώ, ο Κύριος ο Θεός, δηλώνω ότι έτσι θα καταντήσει η Ιερουσαλήμ που εγώ την είχα κάνει το κέντρο όλων των εθνών. Αυτή όμως παραβίασε τους νόμους μου και τα προστάγματά μου και αποδείχθηκε πιο ασεβής και πιο ανυπάκουη από τα έθνη που την περιβάλλουν. Πράγματι, απέρριψε τους νόμους μου και αρνήθηκε να ζήσει σύμφωνα με τα προστάγματά μου. Λέω λοιπόν στους Ισραηλίτες, επειδή εσείς ξεπεράσατε σε ανταρσία τα έθνη που σας περιβάλλουν και δεν ακολουθήσατε τους νόμους μου, ούτε εφαρμόσατε τα προστάγματά μου, ούτε καν ακολουθήσατε τους νόμους των γύρω σας εθνών, γι' αυτό, ακόμα κι εγώ είμαι εναντίον σας κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Θα εκτελέσω τις αποφάσεις μου μέσα στην πόλη σας, μπροστά στα άλλα έθνη. Για τις δελειρές πράξεις σας θα σας κάνω ότι ποτέ δεν έχω κάνει μέχρι τώρα και ούτε πρόκειται να ξανακάνω στο μέλλον. Τελικά, για όλα αυτά μέσα στην πόλη σας θα φάνε οι πατεράδες τα παιδιά τους και τα παιδιά θα φάνε τους πατεράδες τους. Θα εκτελέσω τις αποφάσεις μου εναντίον σας και τους υπολείπους από εσάς, όσοι επιζήσουν, θα τους σκορπίσω στους 4 ανέμους
Και επειδή μολύνατε το αγιαστήριό μου με τις μυαρές πράξεις σας και τις δελιγμίες σας, γι' αυτό εγώ, ο Κύριος ο Θεός, ορκίζομαι πως όσο βέβαιο είναι ότι εγώ ζω, άλλο τόσο είναι βέβαιο ότι δεν θα σας πλαχνιστώ. Θα σας εξοντώσω δίχως να σας λυπηθώ. Το 1/3 από εσάς θα πεθάνει από λοιμό ή θα λιώσει από την πείνα μες στην πόλη. Το 2/3 θα θανατωθεί με ξύφος γύρω στην πόλη. Και το 3/4 θα το διασκορπίσω σε όλους τους ανέμους και θα τους καταδιώξω με το ξύφος μου. Έτσι ο θυμός μου θα ξεχυθεί πάνω σας, θα ξεθυμάνει η οργή μου εναντίον σας, ώσπου να ικανοποιηθώ πλήρως. Τότε από τη βιότητα του θυμού μου θα καταλάβετε πόσο προκαλέσατε την αγανάκτησή μου. Κοντά σε όλα αυτά θα σε ερημώσω, Ιερουσαλήμ. Τα γύρω σου έθνη και οι περαστικοί θα σε εμπέζουν, θα σε περιγελούν και θα σε χλεβάζουν. Αλλά θα τους προκαλείς και φρίκη. Και θα είσαι μια προειδοποίηση για αυτούς, όταν θα εκτελέσω τις αποφάσεις μου εναντίον σου με οργή, με θυμό και με αυστηρές ποινές. Εγώ, ο Κύριος, το λέω. Θα περιορίσω τον εφοδιασμό σας σε ψωμί και θα σας προκαλέσω ακόμα μεγαλύτερη πείνα. Τόσοι που θα την νιώθετε σαν βέλη θανατηφόρα να σας τρυπούν τα σοφικά, για να σας καταστρέψω και να σας εξαφανίσω. Εκτός όμως από την πείνα, θα στείλω εναντίον σας και άγρια θηρία για να θανατώσουν τα παιδιά σας. Οι αρρώστιες και η βία θα σας βρουν και εγώ θα σας καταδιώξω με το ξύφος μου. Εγώ, ο Κύριος, το λέω. Εζεκιήλ, κεφάλαιο 6. Η καταδίκη της ειδωλολατρίας του Ισραήλ. Ο Κύριος μου είπε: «Εσύ, άνθρωπε, γύρνα και κοίταξε προς τα βουνά του Ισραήλ και προφήτεψε εναντίον τους. Πες, εσείς βουνά και λόφοι του Ισραήλ με τα φαράγγια σας και τις κοιλάδες σας, ακούστε τι έχει να σας πει ο Κύριος ο Θεός. Εγώ, ο Κύριος, θα στείλω εναντίον σας πόλεμο και θα καταστρέψω τους ιερούς τόπους της λατρείας των ειδώλων σας. Τα θυσιαστήριά σας θα γκρεμιστούν και οι βομοί όπου προσφέρατε θυμίαμα θα κομματιαστούν. Θα ρίξω κάτω νεκρούς τους ανθρώπους σας μπροστά στα ειδωλά τους και θα σκορπίσω τα πτώματά τους και τα οστά τους γύρω από τα θυσιαστήριά τους. Σ' ολόκληρη την χώρα του Ισραήλ οι πόλεις θα ερημωθούν και οι ιεροί τόποι θα γίνουν ερήπια. Τα θυσιαστήριά σας θα ερημωθούν. Τα είδωλά σας θα κομματιαστούν και θα αφανιστούν. Οι βομοί σας του θυμιάματος θα κατεδαφιστούν. Όλα όσα φτιάξατε θα χαθούν. Παντού οι σκοτωμένοι σας θα μένουν άταφοι. Έτσι ο λαός Ισραήλ θα μάθει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Ωστόσο, θα αφήσω μερικούς από εσάς να γλιτώσουν από τη σφαγή και να διασκορπιστούν ανάμεσα στα έθνη. Εκεί θα ζήσουν ως εχμάλωτοι και θα με θυμηθούν. Θα καταλάβουν όλοι πως τους σύντριψα, γιατί η άπιστη καρδιά τους με είχε εγκαταλείψει και είχαν αφοσιωθεί στα είδωλα. Τότε θα συγχαθούν εντελώς τον εαυτό τους εξαιτίας των πονηρών και ευδελιρών τους πράξεων. Τότε θα μάθουν ότι εγώ, ο Κύριος, δεν προειδοποιούσα μάταια όταν απειλούσα με τούτα τα δεινά. Μου είπε ακόμα ο Κύριος ο Θεός: «Χτύπα με θυμό χέρια και πόδια και πες, αλίμονο, οι Ισραηλίτες θα πεθάνουν από τον πόλεμο, την πείνα και τις αρρώστιες για όλες τις βδελιρές τους πράξεις. Όσοι φύγουν μακριά θα πεθάνουν από τις αρρώστιες, όσοι βρίσκονται κοντά θα σκοτωθούν στον πόλεμο, όσοι από τους πολιορκημένους επιζήσουν θα πεθάνουν από την πείνα. Έτσι θα ξεσπάσει η οργή μου εναντίον τους. Θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Όταν οι σκοτωμένοι τους θα κοίτονται ανάμεσα στα είδωλά τους γύρω από τους βωμούς τους, στους ιερούς τόπους στις κορυφές των βουνών κάτω από τις σκιές των δένδρων ή κάτω από τις δασίφυλλες βελανιδιές, παντού όπου αυτοί πρόσφεραν τις ευωδιαστές προσφορές στα είδωλά τους. Έτσι θα τους τιμωρήσω, όπου κι αν κατοικούν, και θα κάνω τη χώρα έρημη και χέρσα σε όλη της την έκταση, από την νότια έρημο ως την πολιτεία της Ριβλάς στο βορρά. Έτσι όλοι θα μάθουν
ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο 7. Αναγγελία του τέλους. Ο Κύριος μου είπε, «Εσύ άνθρωπε, άκου τι εγώ, ο Κύριος ο Θεός, έχω να πω στους κατοίκους της χώρας του Ισραήλ. Ήρθε το τέλος. Το τέλος για όλη τη χώρα έφτασε. Θα εξαπολύσω το θυμό μου εναντίον σας και θα έρθει και για σας το τέλος. Θα σας κρίνω ανάλογα με τα έργα σας και θα σας τιμωρήσω για όλες τις δελειρές σας πράξεις. Δεν θα δείξω έλεος για σας. Δεν θα σας γλιτώσω. Θα σας ζητήσω να πληρώσετε για όλες τις φρικτές σας πράξεις που ως τώρα εξακολουθείτε να κάνετε. Τότε θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Λέει ο Κύριος ο Θεός. «Να, καταστροφή έρχεται και θα είναι ολοκληρωτική. Το τέλος έρχεται, έρχεται το τέλος. Το τέλος σας φτάνει, πλησιάζει. Τώρα είναι η σειρά σας, κάτοικοι της χώρας. Ήρθε ο καιρός. Η μέρα πλησιάζει, η μέρα πανικού. Φωνές χαράς από τις ιδωλολατρικές σας τελετές δεν θα ακούγονται πια στα βουνά. Σύντομα τώρα την οργή μου θα την αδειάσω πάνω σας και θα εξαντλήσω εναντίον σας το θυμό μου. Θα σας κρίνω ανάλογα με τα έργα σας και θα σας τιμωρήσω για όλες τις δελειρές σας πράξεις. Δεν θα σας δείξω επίοικια, ούτε θα σας πλαχνιστώ. Θα σας ζητήσω να πληρώσετε για τα έργα σας και για όλες τις δελειρές σας πράξεις. Έτσι θα μάθετε ότι εγώ που σας χτυπώ είμαι ο Κύριος. Η ημέρα της κρίσεως του Κυρίου. Να την ημέρα της κρίσεως έρχεται. Η καταδίκη καταφθάνει. Το μαστίγιο ετοιμάστηκε. Η περηφάνεια φούντωσε. Η βία δημιουργεί όλο και περισσότερη διαφθορά. Τίποτα δεν πρόκειται να μείνει από την αυθονία σας και τον πλούτο σας. Και δεν θα γίνουν διακρίσεις ανάμεσά σας. Καιρός ήρθε. Η ημέρα της κρίσεως πλησιάζει. Ας μη χαίρεται ο αγοραστής και ας μη λυπάται αυτός που πρέπει να πουλήσει εκείνη την περιουσία. Γιατί η καταστροφή επέρχεται εναντίον όλων. Ο πολιτής, έστω και αν επιζήσει, δεν πρόκειται να πάρει πίσω αυτό που πούλησε. Γιατί το προφητικό όραμα που απειλεί όλο το λαό δεν πρόκειται να ανακληθεί. Όλοι τους θα υποστούν τις συνέπειες της αδικίας τους. Κανείς τους δεν θα μπορέσει να σωθεί. Ήχησε η σάλπιγγα. Όλα είναι έτοιμα. Αλλά κανείς δεν πάει στη μάχη γιατί η οργή του Κύριου έρχεται πιο γρήγορα πάνω σε όλο το λαό. Ο πόλεμος θερίζει έξω στους δρόμους. Μέσα στα σπίτια η πείνα και το θανατικό. Όποιος είναι στον κάμπο θα σκοτωθεί στη μάχη. Και όποιος είναι στην πόλη θα υποκύψει από την πείνα και τις αρρώστιες. Αν μερικοί διαφύγουν και επιζήσουν, θα καταφύγουν στα βουνά όπως τα τρομαγμένα περιστέρια της πεδιάδας και θα στενάζουν για τις ανομίες τους. Τα χέρια τους θα παραλύσουν, τα γόνατά τους θα αλληλοχτυπιούνται καθώς θα τρέμουν. Όλοι τους θα αντιθούν στα πένθυμα και φρίκη θα τους διακατέχει. Η ντροπή θα είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπα όλων και θα έχουν ξυρισμένα τα κεφάλια τους σε ένδειξη πένθους. Θα πετάξουν το ασήμι τους στους δρόμους και για αυτούς το χρυσάφι τους θα είναι σκουπίδια. Γιατί το ασήμι τους και το χρυσάφι τους δεν θα μπορούν να το σώσουν την ημέρα της οργής του Κυρίου. Δεν θα μπορούν εκείνα να γεμίσουν το στομάχι τους ή να ικανοποιήσουν την ψυχή τους. Αυτά ήταν άλλωστε και η αιτία που αμάρτησαν. Ήταν περήφανοι για τα όμορφα στολίδια τους και με αυτά έφτιαξαν τα βδελιερά ειδωλά τους, τα αποτρόπαια αντικείμενα της λατρείας τους. Γι' αυτό και ο Κύριος θα τους κάνει να βλέπουν με απέχθεια τον πλούτο τους. Στους ξένους θα τον παραδώσω όλον αυτόν τον πλούτο, λέει ο Κύριος, και στους εχθρούς για λάφυρα για να τον βεβαιώσουν. Θα εγκαταλείψω το λαό μου και οι εχθροί τα άδυτα του ναού μου θα μολύνουν. Ληστές θα εσχωρήσουν μέχρι εκεί και θα τον βεβαιώσουν. Θα κάνουν μεγάλη σφαγή, γιατί η χώρα είναι γεμάτη αιματοχυσίες και στην πόλη βασιλεύει η βία. Γι' αυτό θα φέρω τα σκληρότερα από τα έθνη και θα καταλάβουν τα σπίτια τους. Θα συντρίψω την υπεροπτική τους δύναμη και θα βεβηλωθούν τα ιερά τους. Θα πανικοβληθούν και θα προσπαθήσουν να γλιτώσουν, αλλά μάταια. Θα έρχονται αλλεπάλληλες οι καταστροφές και οι κακές ειδήσεις. Θα ζητήσουν μήνυμα του Θεού από τον προφήτη, αλλά μάταια. Ο ιερέας δεν θα μπορεί πια να τους διδάξει, ούτε οι πρεσβύτεροι να τους δώσουν συμβουλές.
ο βασιλιάς θα θρηνήσει. Οι άρχοντες θα ντυθούν στα πένθυμα και ο υπόλοιπος λαός θα έχει παραλύσει από τον τρόμο. Γιατί θα τους μεταχειριστώ ανάλογα με τα έργα τους και θα τους κρίνω όπως και εκείνοι κρίνουν. Έτσι θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Η Εζεκιήλ, κεφάλαιο 8. Η ιδωλολατρία στο ναό της Ιερουσαλήμ. Την πέμπτη μέρα του έκτου μήνα του έκτου έτους της εχμαλωσίας μας, ενώ καθόμουν στο σπίτι μου με τους πρεσβυτέρους του Ιούδα καθισμένος μπροστά μου, ένιωσα ξαφνικά τη δύναμη του Κυρίου του Θεού. Τότε γύρισα και είδα μια μορφή που είχε την όψη ανθρώπου. Από τη μέση και κάτω έμοιαζε με φωτιά και από τη μέση και πάνω με λάμψη μετάλλου που φωκοβολάει. Άπλωσε κάτι σαν χέρι και με έπιασε από τα μαλλιά. Έτσι το Πνεύμα του Θεού με σήκωσε στον αέρα και με έφερε μέσα σε όραμα στην Ιερουσαλήμ. Εκεί βρέθηκα στην εσωτερική πλευρά της βορεινής πύλης της πόλης, στον τόπο που ήταν στημένο ένα είδωλο, το οποίο προκαλεί την οργή του Θεού. Εκεί είδα την δόξα του Θεού του Ισραήλ, την ίδια που είχα δει και στην κοιλάδα. Και μου είπε ο Θεός, «Εσύ άνθρωπε, κοίταξε προς τον βορρά». Κοίταξα προς τον βορρά και πράγματι, έξω από την πόρτα που οδηγούσε στο θυσιαστήριο κοντά στην είσοδο, ήταν στημένο αυτό το είδωλο που προκαλεί το Θεό. Έπειτα μου είπε ο Κύριος, «Άνθρωπε, βλέπεις τι κάνουν τώρα? Βλέπεις τις βδελιερότατες πράξεις που κάνουν εδώ οι Ισραηλίτες για να με διώξουν από το αγιαστήριό μου? Θα δεις όμως ακόμα πιο βδελιερές πράξεις». Με έφερε τότε στην πύλη της εξωτερικής αυλής. Εκεί είδα ότι υπήρχε μια τρύπα στον τοίχο. «Άνθρωπε», μου είπε ο Θεός, «σκάψε στον τοίχο». Έσκαψα και είδα μια πόρτα. «Πήγαινε μέσα», μου είπε, «και κοίταξε τα βδελιερά έργα που κάνουν αυτοί εκεί». Μπήκα μέσα και είδα ότι γύρω-γύρω στους τοίχους ήταν ζωγραφισμένα όλα τα είδη των ερπετών και των συχαμερών ζώων, όλα τα είδωλα των Ισραηλιτών. 70 πρεσβύτεροι των Ισραηλιτών είχαν στη μέση τον Ιαζανία, γιο του Σαφάν, και εκείνοι στέκονταν μπροστά στις εικόνες κρατώντας καθένα στο χέρι τον αθυμιατήρι, από το οποίο ανέβαινε πυκνό νέφος θυμιάματος. Τότε μου είπε, «Άνθρωπε, βλέπεις τι κάνουν οι πρεσβύτεροι των Ισραηλιτών στο σκοτάδι, καθένα στην τοιχογραφημένη κρυψώνα του? Πού να μας δει ο Κύριος?», λένε. «Ο Κύριος εγκατέλειψε τη χώρα». Έπειτα μου είπε, «Θα δεις ότι αυτοί κάνουν ακόμη πιο βδελιρές πράξεις». Τότε με έφερε στην είσοδο της βορεινής πύλης του ναού του Κυρίου, όπου κάθονταν γυναίκες και θρηνολογούσαν για το θάνατο του Θεού Ταμούζ. Και μου είπε, «Άνθρωπε, το βλέπεις αυτό? Θα δεις πράξεις ακόμα πιο βδελιρές». Τότε με έφερε στην εσωτερική αυλή του ναού του Κυρίου, κοντά στην κύρια πύλη του ναού, μεταξύ του πρόναου και του θυσιαστηρίου. Εκεί ήταν περίπου 25 άνδρες, με τα νότα τους στραμμένα προς τον ναό και τα πρόσωπά τους προς τα ανατολικά, και προσκυνούσαν τον ήλιο την ώρα που ανέτελε. «Το βλέπεις αυτό, άνθρωπε?», μου είπε ο Θεός. «Οι κάτοικοι του Ιούδα, δεν φτάνει που κάνουν μέσα στο ναό μου τις δελειρές πράξεις που και εσύ είδες και γεμίζουν τη χώρα με ανομία, αλλά με προσβάλλουν κιόλας ακόμη περισσότερο και μάλιστα με το χειρότερο τρόπο. Γι' αυτό κι εγώ θα ενεργήσω με οργή. Δεν θα τους πλαχνιστώ καθόλου, ούτε θα τους ελεήσω. Κι αν ακόμη απευθυνθούν σε μένα με δυνατή φωνή, εγώ δεν θα τους ακούσω.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκ το πνεύμα της αληθείας πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστε της ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικρημών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλήνω με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις εμ ημίτηρ μου. Ιδού γάρ αλήθιν ηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουτίείς μια αγαλία συγκέφρωσήν ειν αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου, τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Ότι η θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου τη Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριό σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον, εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε, αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σοι πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εις ή Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνουσις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστηνες πέραν ευλογήσου σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε προσεκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γηνός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθάπερι λυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσή που διεπέστη ο ασώματο λέω τα πυρογά μου. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού κορίντα λιώτο όλο εν σίω και βλέπονε μήτρα σου λαβώντα δούλ μορφήν. Εξίσταμε κραυγάζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Και σύντια σωμάτο φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα Χαίρε, διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε, διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις το βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνω των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεούς αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς ρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξό σου της φωνής της παράδεκτόμ την ψυχή φαίνεται, ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνη παρθένο ζητούσα, ευόησε προς το λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς αισθείτε εκθήνε δυνατό λέξον μη. Προσύνε εκείνος έφυσε, με φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύν τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσύλληψη τε απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτνη δίν. Ως αγρόν υπέδειξε δίν άπαση της θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος τη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώ τον ταύτη σας σπασμόν έχερε, και άλμα συνός άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε ευλαστού αμαρά του κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσαν ευθυνία ηλασμών, χαίρε ό,τι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ό,τι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αμφιβόλων οσόφων Ιωσήφε ταράχθη, πως την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε μαθώδες της σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων, την έσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώνες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων νεκρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θηρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερό της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος νόρισμα, χαίρε διείς εγινώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθη με δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτοι κολούθησαν έγλοι, και ως λίγνο κρατούνες αυτών, δι' αυτού ηρεύουν κατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαρδαίων εχέρστη της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτόν και δούλο έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης εραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέδος αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάς την κάμνος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστας φωτίζουσα. Χαίρε τύραν απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριο φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε ή της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε ή του βορβόρου ιωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησης συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκε θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι πέσεψαν στη Βαβυλών, εκτελέσαντε το χρησμό και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν. Αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη δω τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο, φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίδουλα ταύτη σωτήρ μη ενεγκατάστον ισχύ πέπτο καίνει τούτο δεριστέντε σεβόν προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώτ νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του ζυψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγό της εν σκότη, χαίρε σκέπτου του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέει μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διό πέρεξε πλάγι στον Άρη των Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσεις, νεφανείς ο κτίσεις, η μύτης παυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περί ναύθωρον, είναι το θαύμα βλέποντες, υμνήσωμεν αυτιβώοντες. Χαίρε το άνθος αυθαρσίας, χαίρε το στεύς εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε οικειοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα ρητρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεών οσυχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένο τόκον ειδώντες, ξενοθόμην του κόσμου, τον νουν εις ουράνο μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός επηγείς εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ερκείσαι προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνου δόλων απείνα περίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεού λείπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιο του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλίση Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάσπρος των άνθρωπων, ημίν μέση διάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου οσυχθία αφώνου ορών πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέει το πώ και παρθένο μένει και τεκινίσχυ σα, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφου ασόβ ζυκνίουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εγνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς το θελόντο σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βί πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμον, ο τον όλο κοσμήτωρ, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήρθε και επιμείνει πάχνος Θεός, διημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γατόμιου καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτόκε παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας, χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νότης αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσκρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αχνία στεκούσα. Χαίρε παστά σας πόλη φεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχώνη φωστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος απασιτάτε στην εκτείνεστε σπέβδο το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμωδα, αν προσφέρω μέση βασιλεύ Άγιου, δεν τελούμεν άξιον, όν δε δοκά σημείν τη ηβώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανή, σαν ορό με την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόση θεϊκινά πάντα. Αυγή τον νου φωτίζουσα, κραυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδί του φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρε πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατή κοινών αγαλίασιν. Χαίρε ω μη τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσα οφλημά των αρχαίων, ο πάντων χρεωλή τη ανθρώπων. Επεδίμησε δίε αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάριτο. Και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμε σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχω πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε, βοάσι πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστοθύσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσαι χρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Όπα νύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης ρίτλωσε κολάσεως του συμβόοντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχος στρατηγόταν κητήρια, ως λυτρωθήσα το δεινόν ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έκουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιεμέν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποίον αή με θυμών κατά τη συνεπή οικίαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών, τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύρα εν και δύσον τα αίματα, η εκκλησία σου στον εισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτριμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και εστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεών ημφεδέσποινα. Η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγείτων εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεουμήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπανών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μέν το παρόντι δύο θρεμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδιπαθής.

0: υπερένδοξε υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίζεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρ σύν μήτραν θρόνων επίησε και τη σύν γαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσετο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείψεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος. Πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάς επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την είπα αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει του τιμή και ζώπιου σταυρού προστασίες των τιμίων υπουρανίου δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμή ενδόξου προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου πρώτου Ιεράρχου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών οίκονος μετανοείται, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστη ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των τυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενίες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης.
0: Κύριε ελέησον, αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Υπό την συνευσπλαχνίαν καταφεύγομεν Θεοτόκεμ, τας ημών οικεσίας μη παρήδης εν περιστάσει. Αλλά κινδύνων λύτρωσε ημάς μόνη αγνή,

του Ιησού Χριστού μας και Θεού, πολύ αγαπημένε, Απόστολε, έλα γρήγορα, τον κόσμο να γλιτώσεις, που είναι αναπολόγητος από τις αμαρτίες. Εσένα που σε δέχεται σαν γέρνη στο κεφάλι, αυτός που καταδέχτηκε στο στήθος του να πέσεις, για όλους μας οικέτευε, εκείνον θεολόγε. Το σύννεφο το επίμονο να το διασκορπίσει των εχθρικών μας, των εθνών, και να το διαλύσει, ζητώντας πάντοτε για εμάς να έχουμε ειρήνη και του Θεού το έλεος, το μέγα, στις ζωές μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά Μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά Μεσημβρίας έως 8.30 μετά Μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
2: Το Πνευματικό και Νεανικό Κέντρο της Ενορίας Εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο. Όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια. Από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larché, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Η γαστριμαργία είναι δυνατόν να οριστεί ως αναζήτηση της ειδονής του εστίην. Με άλλα λόγια, ως επιθυμία του εστίην για την ειδονή ή ακόμη και αρνητικά σε σχέση με την αρετή, της οποίας συνιστά την άρνηση, δηλαδή ακράτεια του στόματος και της χηλίας. Το συγκεκριμένο πάθος εμφανίζει δύο κύριες μορφές. Μπορεί να αποβλέπει κατά βάση στην ποιότητα των τροφών, οπότε πρόκειται για την αναζήτηση εύγεστων και εκλεκτών εδεσμάτων και την επιθυμία τα εδέσματα να προετοιμάζονται επιμελώς. Και μπορεί να αποβλέπει κυρίως την ποσότητα των εδεσμάτων και τότε πρόκειται για επιθυμία να τρώγει κάποιος πολύ. Στην πρώτη περίπτωση είναι η ειδονή του στόματος και της γεύσης το κατεξοχήν ζητούμενο και επιθυμητικό. Στη δεύτερη περίπτωση πρόκειται γενικά για την ειδονή της χηλίας και των οργάνων της πέψης. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις υπάρχει αναζήτηση ενός συγκεκριμένου τύπου σωματικής ειδονής. Να γιατί η γαστριμαργία μπορεί να ταξινομηθεί μεταξύ των παθών του σώματος. Η γαστριμαργία όμως δεν προέρχεται άμεσα από τις ανάγκες του σώματος, μολονότι το σώμα εμπλέκεται άμεσα. Απόδειξη τούτου αποτελεί το γεγονός ότι συχνά η επιθυμία υπερβαίνει την ανάγκη, ορισμένες φορές μάλιστα κατά πολύ, ιδιαίτερα στην περίπτωση της βουλιμίας. Τούτο επιτρέπει να θεωρήσουμε την γαστριμαργία και ως πάθος της ψυχής. Ο Ευάγριος εξάλλου την ονομάζει εμπαθή λογισμό, όπως άλλωστε και ο Άγιος Μάξιμος. Πράγματι, το σώμα παρεμβαίνει μόνο ως όργανο πραγμάτωσης της επιθυμίας της ψυχής. Για το λόγο αυτό ο Ευάγριος μπορεί να γράψει «Η την σάρκα κακώς διατρέφοντες και πρόνοιαν αυτής εις επιθυμίας ποιούμενη, εαυτούς μη ταύτην καταμεμφάστοσαν». Δεν βρίσκει αρίσματα η άποψη ότι η τροφή είναι ίσως καθεαυτή ακάθαρτη και κακή ή ότι η ίδια η λειτουργία της θρέψης ίσως περιλαμβάνει κάτι κακό που οδηγεί στη θεώρηση της γαστριμαργίας ως πάθος. Όπως λέγει ο Χριστός, ούτω εισερχόμενον εις το στόμα κινεί των άνθρωπων. Ενώ και ο Απόστολος Παύλος διδάσκει παν κτίσμα Θεού καλών και ουδένα απόβλητον μετά ευχαριστίας λαμβανόμενον. Η απέχθεια προς τις τροφές καθεαυτές ως κακών πραγμάτων θα ήταν και επικατάρατον και δαιμονιώδες όλων, προσδιορίζει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής και προσθέτει «Το από πάντων των παρατεθειμένων ή κυρνωμένων εστίν και πήγαινε ευχαριστούντας το Θεό ουδαμός, το κανόνι της γνώσεως μάχεται, πάντα γάρ καλά γίαν». Το πάθος λοιπόν της γαστριμαργίας δεν έγκυται στην τροφή καθεαυτή ή την ποιότητά της, αλλά εντοπίζεται στο συγκεκριμένο τρόπο της χρήσης της, όπως δείχνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Μέγας, γράφοντας ότι το κακό δεν βρίσκεται στην τροφή, αλλά στον τρόπο απορρόφησης και κατάποσής της. Να γιατί είναι εντελώς δυνατόν να τρώγει κάποιος εκλεκτά εδέσματα χωρίς να διαπράττει κάποιο πτέσμα, ενώ η κατάποση πολλών πιο λιτών τροφών ενδοχομένως τον παρέγει με πτέσμα. Ωστόσο, το πάθος δεν εντοπίζεται ούτε και στην ίδια την πράξη γύψης της τροφής, αλλά στο κύριο σκοπό και το στόχο της πράξης όπως έχει προσδιοριστεί από τον άνθρωπο. «Και επί της βρόσεως εν πράγμα εστί το φαγήν κατά χρίαν και το φαγήν δια την ειδονήν. Ο δε σκοπός εστίν οποιών την αμαρτίαν», προσδιορίζει ο Άγιος Δωρόθεος Γάζης. Το πάθος έγκυται λοιπόν στη συγκεκριμένη διάθεση του ανθρώπου έναντι της τροφής και της διατροφής θρέψης, πιο συγκεκριμένα μάλιστα στην από μέρους του διαστροφή της φυσικής εντελέχειας αυτών, της τροφής δηλαδή και της θρέψης διατροφής. Πράγματι, η τροφή έχει δοθεί από το Θεό στους ανθρώπους με συγκεκριμένο σκοπό. Συνιστά διαστροφή στη χρήση των τροφών και κακή χρησιμοποίησή τους να τους θέτει ο άνθρωπος στην υπηρεσία άλλων σκοπών. Τα βρώματα δια δύο αιτίας εκτίστη, τροφής ένεκα και θεραπείας. Ιούν πάρεξ τούτων μεταλαμβάνοντες ως παραχρώμενοι της εις χρήσιν παραθεού δοθήσαν, ως τρυφητέ κατακρίνονται, γράφει ο Άγιος Μάξιμος. Ο άνθρωπος λοιπόν σέβεται τη φυσική σκοπιμότητα των τροφών και της θρέψης όταν τρέφεται εξ ανάγκης,
για να συντηρήσει ή να προφυλάξει τη σωματική ζωή του και για να διατηρήσει ή να ανακτήσει την υγεία του. Κάνει όμως παραφύση χρήση της τροφής και της θρεπτικής λειτουργίας όταν τις χρησιμοποιεί ως μέσο απόλαυσης και ειδονής. Η γαστριμαργία λοιπόν δεν έγκυται στην επιθυμία αυτής της ίδιας της τροφής, αλλά στην επιθυμία της ειδονής που μπορεί να απολαύσει κάποιος με την κατανάλωση της τροφής. Να γιατί η κατάχρηση που συνιστά το πάθος δεν περιορίζεται μόνο στη διατροφή πέρα από το σημείο που είναι ακριβές απαραίτητο για την κάλυψη της χρείας του σώματος, αλλά εκκλίνεται πια στην αναζήτηση της ειδονής στα πλαίσια του αναγκαίου ποσού τροφής. Με το πάθος της γαστριμαργίας ο άνθρωπος πραγματώνει το κακό, αναζητώντας την απόλαυση στην τροφή, μετακινεί και τοποθετεί την επιθυμία της τροφής και της ειδονής που ακολουθεί στην κατανάλωσή της πριν από την επιθυμία του Θεού. Εγκαταλειπόμενος λοιπόν στην σαρκική ειδονή, αποστρέφεται και στερείται της ειδονής των πνευματικών αγαθών που για αυτόν είναι ανώτερα. Η γαστριμαργική διάθεση κατά βάθος είναι ειδωλολατρική. Οι άνθρωποι που παραδίδονται σε αυτή έχουν Θεόν την κοιλία, κατά την φράση του Αποστόλου Παύλου. Θεός μεν γαρεστητός η κοιλία της γαστρής ούση δούλης. Παρατηρήστε συνέχεια ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Πράγματι, μέσω αυτής ο άνθρωπος προσφέρει θυσία στην κοιλία και στο στόμα του αντί να θυσιάζει στο Θεό. Καθιστά κέντρο της ύπαρξής του και ουσία του είναι του την αίσθηση της γεύσης και τις θρεπτικές λειτουργίες και κατά κάποιο τρόπο υποδουλώνεται σε αυτές. Ανάγει την τροφή σε αντικείμενο σημαντικής μέρημνας και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις σχεδόν αποκλειστικά, και κατά συνέπεια αμελεί αυτό που όφιλε να τον ενδιαφέρει και να τον απασχολεί πρωταρχικά, ακόμη και αποκλειστικά. Τη λατρεία που οφείλεται μόνο στο Θεό την αποδίδει στη γαστριμαργία. Σε αυτή μετακινεί και μεταφέρει τις επιθυμίες του, τον οποίο ο Θεός αποκλειστικά έπρεπε να είναι το αντικείμενο. Μέσω του πάθους του, η τροφή αποκτά αξία καθεαυτή και χρησιμεύει στην αισθητή ειδονή αντί να θεωρείται δώρο του Θεού και να υπηρετεί τον δοξασμό αυτού που τη δημιούργησε. Στο σημείο αυτό και πάλι εντοπίζεται η απομάκρυση από τη φυσική εντελέχεια, που είναι επίσης η ευχαριστία προς τον Θεό. Ο ίδιος ο Χριστός αποκαλύπτει την σκοπιμότητα και μας δίνει το παράδειγμα της φυσιολογικής διάθεσης και στάσης, όταν ευχαριστεί τον Πατέρα πριν μοιράσει την τροφή στα πλήθη που τον περιβάλλουν. Ο δε Απόστολος Παύλος επιβεβαιώνει σαφέστατα ότι ο Θεός δημιούργησε τις τροφές για να λαμβάνονται μετά ευχαριστίας, συμβουλεύοντας το δέον, είτε ουνεστείτε, είτε πίνετε, είτε τι πείτε, πάντα εις δόξαν Θεού πείτε. Η γαστριμαργία συνιστά πραγματική διαστροφή από τον ουσιαστικό σκοπό της τροφής, που είναι η ευχαριστιακή μετάγκυψη, με την έννοια της κατανάλωσής της. Στο πάθος αυτό, αντί να απολαμβάνουμε τα βρώματα εν το Θεό και το Θεό διαμέσου αυτών, θέλουμε να χαιρόμαστε τα βρώματα καθεαυτά εκτός του Θεού. Αντί η χρήση των τροφών να λειτουργεί ως υπόβαθρο ανόδου του ανθρώπου προς το Θεό, καταλήγει να αποτελεί φράγμα μεταξύ του γαστρίμαργου και του Θεού. Ευχαριστώντας το Θεό για την τροφή που του παρέχει, ο άνθρωπος αγιάζεται και εξαγιάζει ιδιαίτερα τις λειτουργίες του θρέψης με τις οποίες έχει πρικιστεί. Τρέφεται κατά αυτόν τον τρόπο με το Θεό ταυτόχρονα με το ψωμί και συνεπώς η διατροφή του αποβαίνει διτά πηγή ζωής. Αγιάζει συγχρόνως τις τροφές που εισάγει στο σώμα του και διαμέσου των βρωμάτων τον κόσμο, τον οποίον ενώνει με το Θεό σύμφωνα προς την εκφραστή σαβούληση του ιδίου στον πρώτο άνθρωπο. Αντίθετα, η γαστριμαργία χωρίζει από το Θεό τον άνθρωπο και από αυτόν τα υπόλοιπα δημιουργήματα. Αντί να αποκαλύπτουν το Θεό, ο Άγιος Ισάκ κάνει λόγο για τον εωρακό τα ενδιδία τροφή των εαυτού Κύριων. Αντί να διασπερνώνται από τις ενέργειές του, να υπηρετούν τη δοξολογία του Θεού και τη θέωση του ανθρώπου, οι τροφές γίνονται εμπόδιο και για τον άνθρωπο και για τον κόσμο στη συνάντηση με το Θεό εξαιτίας του προπατορικού αμαρτήματος. Πάβουν λοιπόν να είναι πηγή της ζωής, καθώς διακόπτεται η συνείδησή τους με την πηγή της ζωής, αφού χάνουν την πνευματική εντελέχειά τους με την διαστροφική χρήση τους από τον άνθρωπο. Τελικά αποβαίνουν γι' αυτόν αρχή του θανάτου, έστω και αν πιστεύει ότι εξασφαλίζει τη ζωή του με αυτές.
υπό το φως των συγκεκριμένων θεολογικών και ανθρωπολογικών παρεπόμενων το πάθος της γαστιμαργίας εμφανίζεται σοβαρότερο από όσο θα μπορούσε να φαίνεται με μια πρώτη ματιά. Ορισμένοι πατέρες μάγιστα φτάνουν στο σημείο να βλέπουν σε αυτό την πηγή του προπατορικού αμαρτήματος. Πράγματι, τρώγοντας από τον καρπό του δέντρου, το οποίο ο Θεός του είχε απαγορεύσει να αγγίξει ο Αδάμ, θέλησε να απολαύσει έξω από το Θεό το βρώμα αυτό, το οποίο συμβολίζει και αντιπροσωπεύει τον αισθητό κόσμο καθ' ολοκληρία. Η γαστριμαργία από την αρχική της έκφανση εκφράζει σαφώς ότι επεργάζεται μια διάσπαση, ένα χωρισμό του ανθρώπου από την κοινωνία του με τον Θεό και σημαίνει την απώλεια της θείας κοινωνίας για τον άνθρωπο και για τον κόσμο συνολικά μέσω αυτού. Η βαρύτητα του πάθους αποκαλύπτεται επίσης μέσα από το γεγονός ότι είναι ένας από τους τρεις πειρασμούς που ο διάβολος υποβάλλει στο Χριστό μέσα στην έρημο. Με την αντίστασή του και την απόκρουση του πειρασμού, ο Χριστός, ο νέος Αδάμ, αποκαθιστά την κοινωνία που ο πρώτος Αδάμ είχε διακόψει μεταξύ ανθρωπότητος και Θεού και, επομένως, μεταξύ κόσμου και θεότητος. Με την αντίθεσή του στο διάβολο, με τον βιβλικό λόγο «Ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος», αλλά επί παντήρημα τη εκπορευωμένο διαστόματος Θεού, ο Χριστός επιστρέφει στον άνθρωπο το αληθινό κέντρο του. Δεν έγινε να μην τρέφεται ο άνθρωπος με ψωμί, αλλά δείχνει την αναγκαία σχέση την οποία οφείλει να διατηρεί με το λόγο. Καταγγέλει και ακυρώνει τους διαχωρισμούς και την ειδωλατρία που το αμάρτημα είχε εισαγάγει και θεραπεύει την ανθρώπινη φύση που είναι το θύμα της αμαρτίας. Επιτέλους απελευθερώνει την ανθρωπότητα από την τυραννία στην οποία ο διάβολος με τη μεσολάβηση του συγκεκριμένου πάθους την οδήγησε να υποταχθεί μετά το παράπτωμα των προπατώρων. Η γαστιμαργία αξιολογείται από τους πατέρες ως νόσος. Η εξονυχιστική μελέτη από όλες τις πλευρές και ιδιαίτερα ο λόγος ότι συνιστά διαστροφή της φυσικής και ψυχολογικής χρήσης και της τροφής εξηγούν το γιατί. Ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός, για παράδειγμα, λέγει αναφερόμενος στις τρεις μορφές αυτού του πάθους που έχει περιγράψει, ότι υπάρχουν εκεί τρεις αστείες νόσων της ψυχής, τόσο φοβερές που μοιάζουν να ζουν πολυάριθμες, πολυπληθείς. Αντιλαμβανόμαστε επίσης ότι είναι δυνατόν να θεωρηθεί από τους πατέρες ως μορφή αφροσύνης και μανίας. Ο Άγιος Δωρόθεος Γάζης εξάλλου χρησιμοποιεί ως συμπληρωματικό επιχείρημα την ίδια ρίζα που έχουν τα δύο προσιγορικά ουσιαστικά, λεμαργία και γαστιμαργία, λέγει. Μαργένιν λέγεται παρά τις έξω, εννοεί τους θύραθεν συγγραφείς, δηλαδή τους εκτός χριστιανικού κόσμου. Το μένεστε, δηλαδή γίνομαι έξω φρενών, γίνω από τον εαυτό μου, και μάργος λέγεται ο μενόμενος. Όταν μένουν γίνεται η νόσος εκείνη και η μανία την υπέρ το πληρούσε την γαστέρα, τότε λέγεται γαστιμαργία, παρά το μαργένιν, ο εστί μένεστε την γαστέρα. Όταν δε γέννηται περί μόνη την ειδονή του λαιμού, καγείται λεμαργία παρά το μαργένιν των λαιμών. Η γαστιμαργία θεωρείται νόσος και μανία όχι μόνο λόγω των διαθέσεων και των στάσεων που αποκαλύπτει σε ό,τι αφορά τις θεμελιώδεις εκφάνσεις της, αλλά και εξαιτίας των πολυάριθμων και πολυεπίπεδων παθολογικών συνεπειών. Εκτός το ότι η γαστιμαργία τυραννεί τον άνθρωπο, τον αποξενώνει με την επιθυμία και την ειδονή του εστίν, τον καθιστά μη διαθέσιμο για το Θεό και τον απομακρύνει από το κέντρο του. Έχει πολλές ανεπιθύμητες ενέργειες στον ψυχικό βίο, ενώ ταυτόχρονα θέτει σε κίνδυνο την υγεία του σώματός του.

Οι Άγιοι ασκητές παρατηρούν καταρχήν ότι οι ασωτείες, τις τροφές και τα ποτά, όποια και αν είναι αυτά, στερούν το νου από την ενέργεια και την οξύτητα, τον βαραίνουν, τον βυθίζουν σε κατάσταση σκότους, χάπνωσης, αναισθησίας και ύπνου, συνέπειες που αντανακλώνται στην ψυχή καθ' ολοκληρία. Η υποπλήθος βρωμάτων βαρούμενων το σώμα δηλώντινά και δυσκίνητον το νουν απεργάζεται, σημειώνει ο Άγιος Διάδοχος Ποτικής. Μια τέτοια κατάσταση δυσχεραίνει την πτήση του νου προς τα πνευματικά. Τον εμποδίζει να διεξάγει τον ασκητικό αγώνα όπως πρέπει, δυσκολεύει την προσευχή. Γίνεται πρόξενος ακηδείας και εξασθενεί τον άνθρωπο σημαντικά. Ο Άγιος Ισάκ γράφει ότι «Και τότε το ίμιση της δυνάμεως αυτού εξασθενεί, ώστε η πίν και του πρώτου σκοπού της ελπίδος αυτού επιλαθέστε και πρώτου εισερθήν εις τον αγώνα ευρίσκεται χωρίς αγώνος υπεύθυνος, χαμένος δηλαδή, υποταγμένος, νικημένος, και χωρίς καμά του τον εαυτού, εχθρόν υπεύθυνος γίνεται υποκάτωθεν του θελήματος της ατόνου της αρκός». Μια τέτοια διάθεση έχει επιπλέον ως αποτέλεσμα να παρασύρει όλες τις δυνάμεις του προς τα κάτω, προσανατολίζοντας κατά πρώτον τις επιθυμίες του προς τις αρχικές μέρημνες. Όλα τα πάθη εκ των οποίων ιδιαίτερα το συγκεκριμένο παρατήριο ο Άγιος Μάξιμος, συνδεμούσι τον νουν της ηλικής πράγμαση και κατέχουσιν αυτόν εις την γην, λίθου δίκην βαλιτά του αυτό επικείμενα, φύσιοντα αυτόν πυρός κουφότερον και οξύτερον. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις από την πλευρά του υπενθυμίζει τον άνθρωπο τον παχύτην διάνοιαν και κάτω βλέποντα και διαπιστώνει για το υποκείμενο της μελέτης του μόνη τη γαστρή και της μεταγαστέρα ζών απειλωτριωμένος δε της ζωής του Θεού. Ο νους βεβαρημένος και ασθμένον χάνει την ικανότητα της διάκρισης ή τουλάχιστον αυτή αγγιώνεται και ελαττώνεται στην κατάσταση αυτή. Η ανάγκη του εστίν και η χάπνωση που προκύπτει από αυτό εμποδίζουν ιδιαίτερα τον άνθρωπο να θεωρεί τα απλά πράγματα της πίστης, παρατηρεί ο Αββάς Ποιμήν. Οι κρίσεις του χάνουν τη λεπτότητά τους, γίνεται ανίκανος να σκέπτεται με οξυδέρκεια. Ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός σημειώνει: «Ο νους του φέρεται ως μεθυσμένος, ασταθής και τρικλίζων. Η παράχρηση της τροφής του ποτού προκαλεί επιπλέον, όπως επισημαίνουν οι πατέρες, την ταραχή των λογισμών, η οποία ρυπαίνει και στιγματίζει την ψυχή. Πλήθος εμπαθών λογισμών εμφανίζονται στην ψυχή και έρχονται να κυλιδώσουν και να σκοτήσουν το νου». Ο Άγιος Ισάκ παρουσιάζει ως αποτέλεσμα της παράχρησης των βρωμάτων το νουν ακράτητων και μετεωριζόμενων εν πάση τη γη φαντασίας ακαθάρτους, διαφασμάτων, μπεμπύλων και ατόπων εικόνων, πεπληρωμένων επιθυμίες εν η ψυχή διαμενούσης, και εν αυτή τη ψυχή τα εαυτής θελήματα αποπληρούσεις ακαθάρτως. Εκείνη η κοιλία η εκ του κόρου εμπεπλισμένη παρατηρεί επίσης χώραν έρημων και τετράπυλων των φαντασμάτων των ατόπων ποιή αυτήν την καρδίαν. Επιπλέον δε συμβουλεύει μη βαρύνεις την καστέρα σου ή να μη συγχυεθεί η διάνοιά σου και έσυτε ταραγμένος εν τον μετεωρισμό και η ψυχή σου σκοτισμένη και τα νοήματά σου τεθελωμένα έστε. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις εξηγεί ότι «Εκαταβρώσιν και καταπόσιν ειδονέ πελαιονάζουσε τον εδοδήμον τη αμετρία ανάγκην εμπιούσι το σώματι των αβουλγήτων κακών πλησμονής ως τα πολλά της ανθρώπης ενδικτούσις τα τι αυτά πάθη. Ως αν ουν μάγιστα γαλλιναίων ημίν διαμένει το σώμα μηδενεί τον εκ του κόρου παθημάτων επιθολούμενων προνοητέων της εγκρατεστέρας διαγωγής μέτρων και όρων της απολαύσεως ούτην ειδονήν αλλά την εφέκαστον χρίαν ορίζειν. Αναπόφευτα η γαστιμαργία ανοίγει έτσι την πόρτα σε ένα πλήθος παθών και τα αναπτύσσει. Γι' αυτό το λόγο οι πατέρες έφτασαν στο σημείο να τη θεωρούν ως μητέρα όλων των παθών και πηγή όλων των κακών».

Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος παραθέτει ένα μακρύ κατάλογο των απογόνων του κάθε πάθους, όπου τα στα πλαίσια μιας προσωπεποίησης θέτει την γαστημαργία να λέγει: «Υιός μου πρωτόδοκος, πορνείας υπουργός, εκείνου δε δεύτερος σκληρότητης καρδίας, ο ύπνος τρίτος, θάλασσα λογισμών, κύματα λογισμών, βυθός αγνώστων και αρήτων ακαθαρσιών εξαιμού εκπορεύονται, εμέθηκα τέρες οκνηρία, απογελογία, παρησία», δηλαδή η αδιάκριτη και ελευθερόστομη ομιλία προς με πρωτεύον στοιχείο τη θρασίτητα, γελοτοπία, ευτραπελία, αντιλογία, σκληροτραχυλία, ανικοία, ανυπακοή δηλαδή, αναισθησία, εχμαλωσία, στα πάθη, μεγαλοψυχία, η εξωτερικευμένη δηλαδή κάψη και ο κομπασμός, θρασίτης, φιλοκοσμία, ίνδια δέχονται προσευχή, ρηπαράκες, ρεμασμοί λογισμών, πολλάκις δε και συμφορέα ανέλπιστη και απροσδόκητη, έσ προσομίλησεν ανελπιστία, δηλαδή η απελπισία, η πάντων χαλεποτέρα. Αλλού, ο ίδιος σημειώνει ότι το πάθος οδηγεί στην ξήραση των Αγίων Διακρίων της μετάνοιας, των οποίων τη σημασία θα δούμε περαιτέρω. Η γαστημαργία όμως εισάγει κυρίως και αμεσότερα στο πάθος της πορνείας, όπως αμυδρά μπορέσαμε να δούμε στα προηγηθέντα κείμενα.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larcher, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

πατέρων σοφία και παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Στη σημερινή εκπομπή θα ολοκληρώσουμε το βιβλίο «Μαρτύριον της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής», το οποίο γράφτηκε από τον Ιωάννη της Ευβοίας περί τα μέσα του 8ου αιώνος. Διαβάζουμε το αρχαίο κείμενο πρώτα και στη συνέχεια τη μετάφραση. Ο Λέβητας με βρασμένο μόλυβδο. Θεραπεία και μεταστροφή του τυράννου. Το αρχαίο πρώτα. Τότε γούν πάλιν ο τύραννος των θυμών επανύψεν και τις υπηρέτες προστάτη Λέβητα εκπυρώσε μεστών μολύβδου και την μακαρίαν εν μέσω καθίσε. Τούτο δει και γένετο έξω της πόλεως και πυρακτοθέντος του Λέβητος απομακρώθεν ο ήχος οικούετο. Κακήθεν ποιήσας η Αγία την του Χριστού σφραγίδα εισύει εν το μέσο του Λέβητος και εκαθέστη ως επικλίνης λίας ενών και ευλογών των Θεών. Και με θώραν ικανήν δραμώντες είπων το βασιλεί το γεγονός. Ο δε Αναστάς ήλθεν ένθα η Αγία υπήρχεν και το γεγονός θεασάμενος μαντία τούτο υπέλαβεν είναι. Και δι συνεγγής σταθείς του Λέβητος υπό την ανήπιστον φλόγα του Λέβητος την οπτικήν δύναμην αποστερηθείς. Όθεν προς εαυτόν γεγονός και το συνειδός εννοήσας κράξας μεγάλη τη φωνή προς αυτήν. Παρασκευή, δούλη Χριστού, ελέησόν με και δώσμη την οπτικήν δύναμην και από του νυν πιστεύω εις τον Χριστόν σου. Η δε μακαρία εκτείναστας χείρας εις ουρανών λέγει: ευχαριστώ σοι, Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, ο πάντας θέλων σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Και δει την ευχήν ποιήσας και το σημείον των σταυρικών ποιήσας αυτό, ευθύς το ορατόν φως έλαβεν. Και τούτο ειδών ο βασιλεύς έδραμεν όσοι δύναμις προς την του Χριστού πίστην και βαπτιστείς πανική μετά και πλειώνων της πόλεως. Και ήσαν διαπαντός περιμένοντες την του Χριστού πίστην. Ας δούμε τη μετάφραση. Ο Λέβητας με βρασμένο μόλυβδο, θεραπεία και μεταστροφή του τυράννου. Τότε λοιπόν πάλι ο τύραννος οργίστηκε πολύ και διέταξε τους υπηρέτες του να ζεστάνουν ένα καμίνι γεμάτο με μόλυβδο και να καθίσει μέσα η Αγία. Αυτό έγινε έξω από την πόλη και από μακριά ακουγόταν ο ήχος του καμινιού που θερμενόταν. Και αφού η Αγία έκανε το σημείο του σταυρού, προχώρησε στη μέση του καμινιού και κάθισε σαν να ήταν ένα επίπεδο κρεβάτι υμνολογώντας και δοξολογώντας το Θεό. Και αφού πέρασε αρκετό χρονικό διάστημα, πήγαν να αναφέρουν στο βασιλιά το περιστατικό. Ο ίδιος πήγε στο μέρος που βρισκόταν η Αγία και αφού είδε τι είχε συμβεί, θεωρούσε το συμβάν ως κάτι μαγικό. Και αφού στάθηκε κοντά στο καμίνι, από την υπερβολική φλόγα που υπήρχε εκεί, έχασε την όρασή του. Όταν κατάλαβε και συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί, φώναξε με δυνατή φωνή σε αυτήν: «Παρασκευή, δούλη του Χριστού, ελέησόν με και βοήθησε να αποκτήσω ξανά την όρασή μου και από τώρα θα πιστέψω στο Χριστό σου». Η μακαρία, αφού ύψωσε τα χέρια στον ουρανό, λέει: «Σε ευχαριστώ, Κύριε Ιησού Χριστέ μου, εσένα που θέλεις όλοι να σωθούν και να γνωρίσουν την αλήθεια». Και αφού προσευχήθηκε και τον σταύρωσε, αμέσως ξαναβρήκε το φως του. Και αυτό αφού είδε ο βασιλιάς, πίστεψε με όλη του τη δύναμη στο Χριστό και βαπτίστηκε όλη του η οικογένεια και οι περισσότεροι από τους πολίτες και παρέμεινε το υπόλοιπο της ζωής του πιστός χριστιανός. Σε άλλη πόλη. Η Παρασκευή απαντάει σε άλλο δικαστή. Ας δούμε πρώτα το αρχαίο κείμενο. Η δε μακαρία υπό θείου αγγέλου ενωτιστής λέγουσα προς αυτήν: «Ω μακαρία Παρασκευή, τι μένεις και ού κέρχει εις την πέριξ πόλην του παθήν υπέρ του ονόματος του Χριστού, ούτως μεν ούν ο αιών αγώνος, ο δε μέλλον ανταποδόσεως. Αύτη δε θείο ζήλο εκπυρωθείς και εις άλλην πόλην απεί και των Χριστών αριδήλωσε κήρυτεν. Και δι τούτο δήλωνε γένετο το της χώρας ηγεμόνη
και προστάτη παραγενέστε αυτήν, ο και εγένετο, και φυσί προς αυτήν, ο γίνε, ποιας θρησκείας εις και ποιον Θεόν λατρεύεις, η δε μακαρία φυσίν, Ιησούν, τον Υιόν και Λόγον του ακαταλήπτου Θεού, ως δια την ημών σωτηρίαν έκλεινε τους ουρανούς και διημάς γενόμενος άνθρωπος, ή να σώσει τον άνθρωπον πτωθέντα πρώτερον διαπαραβάσεως. Ή τούν ο βασιλεύς θυμού πληστής λέγει, ή αληθώς λέγεις γίνε ότι τη συμμετέρης θεής ού λατρεύεις, ή δε προς αυτόν λέγει, δούλε γνήσιε του αποστάτου εχθρού και πάσης κακίας μεστέ, ποιους μη αναγορεύεις θεούς θήν, Απόλλωνα ή Άρτεμιν, χρή προσκυνήν τους μεθύσους και εσχρουργούς ή των μονογενήν λόγων του ανάρχου πατρός, τον ελθόντας ως εϊμάς, Άρτεμιν ή Αφροδίτην, χρή προσκυνήν ή την υπέραγνον του Θεού Μητέρα, την πάντων αγγέλων αγιωτέραν, ότις ανεξιχνιάς του ανία σου και νεόφρον, τι λέγεις ούτως και ούκ εσχήνεις. Μετάφραση. Σε άλλη πόλη. Η Παρασκευή απαντάει σε άλλο δικαστή. Η Μακαρία έλαβε μήνυμα από ένα θεϊκό άγγελο που της είπε, «Μακαρία Παρασκευή, γιατί παραμένεις εδώ και δεν πηγαίνεις σε περιοχές γύρω από την πόλη για να μαρτυρήσεις για το όνομα του Χριστού? Αυτός ο αιώνας είναι αιώνας αγώνα. Ο μέλλον αιώνας είναι αιώνας ανταποδόσεως». Αυτή, αφού θερμάνθηκε από το θεϊκό ζήλο, πήγε σε μια άλλη πόλη και φανερά κήρυται το Χριστό. Και αυτό έγινε αντιληπτό από τον ηγεμόνα της πόλης και διέταξε να παρουσιαστεί μπροστά του, πράγμα το οποίο και έγινε, και λέει σε αυτήν, «Γυναίκα, σε ποια θρησκεία ανήκεις και ποιον Θεό λατρεύεις?» Η Μακαρία είπε, «Τον Ιησού, τον Υιό και Λόγο του Θεού, που δεν μπορούμε να τον κατανοήσουμε, ο οποίος για τη σωτηρία μας κατέβηκε από τους ουρανούς και για χάρη μας έγινε άνθρωπος, για να σώσει τον άνθρωπο που είχε πέσει από το παλαιότερό του σφάλμα». Ο βασιλιάς θύμωσε και λέει, «Αλήθεια λες, γυναίκα, ότι δεν λατρεύεις τους θεούς μας?» Αυτή το απαντά, «Αληθινέ δούλε του εχθρού, που έχει αποστατήσει και γεμάται με κάθε κακία, σε ποιους θεούς μου λες να θυσιάσω? Πρέπει να προσκυνώ τον Απόλλωνα ή την Άρτεμη, τους μέθυσους και αυτούς που διαπράττουν έσχη, ή τον μονογενή λόγο του άναρχου πατέρα που ήρθε για να μας σώσει? Πρέπει να προσκυνώ την Άρτεμη και την Αφροδίτη ή την πάναγνη μητέρα του Θεού που είναι πιο αγία από όλους τους αγγέλους? Ανόητε που έχεις χάσει τα λογικά σου, πώς μιλάς έτσι και δεν τρέπεσαι?» Τι σημαίνει το όνομα Παρασκευή? Διαβάζουμε το αρχαίο. «Ήτα εμβλέψας και εις αυτήν ο ηγεμόν λέγει, τι το όνομά σου καλείται, ο κόρη? Η Αγία Παρασκευή λέγει, χριστιανή ημί, Χριστού δούλη υπάρχω. Ο ηγεμόν λέγει, τη μεν θεωρία του κάλου σου μεταβάλλω με εις πραότητα, τη δε αυστηρότητη των λόγων σου τα σπλάχνα μου διαταράττονται επί την συγκινηθήσαν μη χωλήν δια των λόγων ονείρικας, διότι ου δύναμε τούτον ακούειν». Η Αγία λέγει, «Πας άρχον δικαίως κρίνων ακούων μεν αλήθεια, χέρι, εις δε το ψεύδος χωλά, σι δε ακούσας την αλήθειαν εχόλανας μάλλον». Ο ηγεμόν λέγει, «Ήπον σι, τι το όνομά σου?» Και απόκριση νου και έλαβα. Η Αγία λέγει, «Ήπον σύ το όνομα της αιωνίου μου ζωής, χριστιανή καλούμε, λοιπόν δε λέξω σύ και της προσκέρου, Παρασκευή εκλήθην, υπό τον γεννησάντων με». Ο ηγεμόν λέγει, «Και δια τι Παρασκευή εκλήθης, συνωνυμούσα τη έκτη ημέρα?» Η Αγία λέγει, «Επειδή οι γονείς μου χριστιανοί όντες κατανοήσαντες ότι τη έκτη ημέρα του εκούσιον και ζωοποιών πάθος κατεδέξατο ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός υπέρ της του κόσμου σωτηρίας, ταύτα κατανοούντες οι γονείς μου ετοίμων την ημέρα της Παρασκευής μεταφόβου και πόθου πολλού. Λοιπόν, γεννηθήσα εγώ, το τρόπο τούτο εκάλεσαν το όνομά μου Παρασκευήν». Ο ηγεμόν λέγει, «Τι εστίν το μεταφόβου και πόθου?»
η Αγία λέγει «Φόβον μεν ήχον δια το πάθος του Χριστού, πόθον δε διότι εν αυτή τη ημέρα δια του Αγίου αυτού πάθους σωτηρία το κόσμο γέγονεν». Δια τούτο τίνιν μετά φόβου και πόθου ετοιμώσαν την ημέραν νηστεύοντες έως εσπέρας και αποκοιτάζοντες απαλλήλων την συμμιξίαν. Κατακέλευσιν δε του φιλανθρώπου Θεού έτεκεν με η μήτρη μου ταύτη τη ημέρα και κάλεσεν με Παρασκευήν ως προείπονση. Ο ηγεμόν λέγει «Ελεώσου το κάλος πάνι και ανέχω μέσου της νεότητος». Η Αγία Παρασκευή λέγει «Μη ελεήσεις, ο ηγεμόν, κάλος πρόσκαιρον, σήμερον ανθούν και αύριον μαρενόμενον, αλλά μάλλον ελέησον σου την ψυχήν, ότι περιμένει σε αιώνιος κόλασης και τιμωρία». Ο ηγεμόν λέγει «Ως φαίνιμοι, δια τούτου εκλήθης Παρασκευή, παρασκευάζουσαμε πολλά σύβας άνους αποβαλήν». Η Αγία λέγει «Παρασκευή εκλήθην, ο ηγεμόν, ή να πάσα σου τας επινίας και τας παρασκευασμένας γνώμας, τας υπό του πατρόσου του διαβόλου, υποβαλωμένας, καταρτήσω». Ας δούμε τη μετάφραση. Τι σημαίνει το όνομα Παρασκευή? Αφού την κοίταξε ο ηγεμόνας, της λέει «Πώς ονομάζεσαι, κόρη?» Η Αγία Παρασκευή του λέει «Είμαι χριστιανή και δούλη του Χριστού». Ο ηγεμόνας της λέει «Βλέποντας την ομορφιά σου γίνομαι ήρεμος. Με τα αυστηρά σου λόγια ταράζομαι και θυμώνομαι όσα είπες, επειδή δεν μπορώ αυτά να τα ακούω». Η Αγία του λέει «Κάθε άρχοντας που κρίνει δίκαια, ακούγοντας την αλήθεια χαίρεται, με το ψέμα στενοχωριέται. Εσύ όμως αφού άκουσες την αλήθεια αστενοχωρήθηκες περισσότερο». Ο ηγεμόνας της λέει «Σε ρώτησα ποιο είναι το όνομά σου και δεν πήρα απάντηση». Η Αγία του λέει «Σου είπα το όνομα της αιώνιας ζωής μου. Ονομάζομαι Χριστιανή. Λοιπόν, θα σου πω και αυτό της προσωρινής. Ονομάστηκα Παρασκευή από τους γονείς μου». Ο ηγεμόνας της λέει «Και ονομάστηκες Παρασκευή για να έχεις το ίδιο όνομα με την έκτη μέρα?» Η Αγία απαντά «Επειδή οι γονείς μου ήταν χριστιανοί, γνώριζαν ότι την έκτη μέρα ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός καταδέχτηκε με τη θέλησή Του το ζωπιό πάθος για τη σωτηρία του κόσμου. Αυτά, επειδή γνώριζαν οι γονείς μου, τιμούσαν την ημέρα της Παρασκευής με πολύ φόβο και πόθο. Όταν λοιπόν γεννήθηκα εγώ, γι' αυτό το λόγο με ονόμασαν Παρασκευή». Ο ηγεμόνας λέει «Τι είναι αυτός ο φόβος και ο πόθος?» Η Αγία απαντά «Είχαν φόβο για το πάθος του Χριστού, πόθο επειδή αυτή τη μέρα, λόγω του Αγίου του πάθους, άρχισε η σωτηρία του κόσμου. Γι' αυτό το λόγο με φόβο και πόθο τιμούσαν τη μέρα νηστεύοντας μέχρι το βράδυ και απέχοντας από τη συζυγική συνέβρεση. Με θεϊκή εντολή του φιλανθρώπου Θεού, η μητέρα μου με γέννησε εκείνη τη μέρα και με ονόμασε Παρασκευή όπως σου προανέφερα». Ο ηγεμόνας της λέει «Δείχνω έλεος εξαιτίας της ομορφιάς σου και ανοχή λόγω της νεότητάς σου». Η Αγία Παρασκευή λέει «Μη δείχνεις έλεος, ηγεμόνα, η ομορφιά είναι πρόσκαιρη, σήμερα ανθίζει και αύριο μαραίνεται, αλλά μάλλον δείξε έλεος στην ψυχή σου, επειδή σε περιμένει αιώνια κόλαση και τιμωρία». Ο ηγεμόνας λέει «Όπως μου φαίνεται, γι' αυτό ονομάστηκες Παρασκευή, γιατί με προετοιμάζεις να σε υποβάλω σε πολλά βασανιστήρια». Η Αγία του λέει «Ονομάστηκα Παρασκευή, ηγεμόνα, για να σε βοηθήσω και να διώξω από πάνω σου όλες τις σκέψεις και τις προκατασκευασμένες απόψεις που σου έχουν υποβληθεί από τον πατέρα σου, τον διάβολο». Νέα βασανιστήρια. Γκρεμίζονται τα είδωλα. Διαβάζουμε πρώτα το αρχαίο κείμενο. «Ταύτα ακούσας ο ηγεμόν και εμανής γενόμενος, σφόδρα εκέλευσεν διαραγίνε των χιτών αυτής και βουνεύρης ομής τύπτεσθε αυτήν αφιδός. Επί πολύ δε τη φθήσα η Αγία ουδέ μίαν φωνή να φύκε, αλλά πευλέπετο εις των ουρανών, δοξάζουσα τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ουδέ ηγεμόν έτη διαπηρούτο επί το κάλλι αυτής και ελυπήτο αυτήν,
και κελεύει παύσαστε τους δημίους. Τούτον δε παυσαμένων λέγει αυτή, πίστευε κόρη εις τους θεούς και ζήσεις. Ιδέ ούκ απεκρίθη αυτό, τότε χολάσας ο ηγεμόν λέγει, εμή ούκ αποκρίνει κακόν γέννημα. Ιδέ αποκριθήσα έφη, θυμώθη τι άθλιε και ταλέπορε, και νέπτησεν εις το πρόσωπον αυτού. Τότε επιπλείον θυμωθείς ο ηγεμόν, εκέλευσεν κρεμαστήσαν αυτήν επί του ξύλου, ξέστε ευτόν ως τας πλευράς. Επί το σούτον δε έξεσαν αυτήν έως σου εσάρκες αυτής συν του αίματος επί την γην κατέπεσον, μέχρι σωστέων αυτών προσενεγκόντες την πληγήν. Οι δε ξέοντες λέγουσι το ηγεμόνι, Κύριε ηγεμόν, τέθνικεν η νεάνης, τι κόπους παρέχεις ημίν. Τότε κελεύει ο ηγεμόν ρυφήνε εν τη φυλακή ανεπιμέλητον. Η δε Αγία Μάρθης του Χριστού Παρασκευή επί το πρωί ευχομένη και ψάλουσα. Ελθόντες δε οι φύλακες, ευρώντες αυτήν ευχομένην και ψάλουσαν ως μηδεμίαν πληγήν λαβούσαν, έμφοβοι γενόμενοι πάνοι απήλθον και ανήγγυλαν το ηγεμόνι. Ακούσας δε ταύτα ο ηγεμόν εθαύμασε και λέγει αυτή, είδε Παρασκευή πώς αντέχονται σε οι θεοί σπλαχνιζόμενοι επί το κάλο σου και την ηλικίαν και χαρίσαν τόση το ζήν. Η Αγία λέγει, δείξον μη τους θεούς σου και εισελθών εις των ναών. Συνικολούθησαν δε αυτοί και οι μιερείς των ειδόλων και πλήθος λαού νομίζοντες ότι θύσε θέλει της θεής. Η δε Αγία προσήφξα το επιπολί και αναστάσα λέγει της ειδόλης, ούτως κελεύει ο Κύριός μου Ιησούς Χριστός, όπως πεσείτε τα είδωλα ταύτα επί της γης. Και ευθέως έπεσον επί της γης και γένοντο ως ύψάμος, και ο λαός έκραξεν, μέγας ο Θεός των χριστιανών, και επίστευσαν το Χριστό. Οι δε μιερείς, ειδώντες την απώλειαν των ειδόλων, λέγοντες το ηγεμόνι, άνελε την μάγων ταύτην. Ας δούμε τη μετάφραση. Νέα βασανιστήρια, γκρεμίζονται τα είδωλα. Αυτά αφού άκουσε ο ηγεμόνας και αφού θύμωσε πάρα πολύ, διέταξε να σχίσουν το χιτώνα της και να την χτυπήσουν ανελαίητα με μαστίγια φτιαγμένα από νεύρα ταύρου. Αν και την χτυπούσαν για πολλή ώρα, η Αγία δεν διαμαρτυρήθηκε καθόλου, αλλά έχοντας το βλέμμα της προς τον ουρανό, δοξολογούσε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Ο ηγεμόνας ακόμη περισσότερο εντυπωσιαζόταν από την ομορφιά της και την λυπόταν και δίνει εντολή στους δήμιους να σταματήσουν. Όταν αυτοί σταμάτησαν, λέει σε αυτήν, πίστεψε κόρη στους θεούς και θα ζήσεις. Αυτή δεν το απάντησε. Τότε αφού νευρίασε ο ηγεμόνας, λέει, σε μένα δεν απαντάς, εσύ που είσαι γεμάτη κακία. Αυτή το απάντησε λέγοντας, κλείσε το στόμα σου, άθλιε και ταλέπορε, και τον έφτισε στο πρόσωπο. Τότε ο ηγεμόνας, αφού θύμωσε ακόμα περισσότερο, διέταξε να την κρεμάσουν από ένα ξύλο και να τις γδάρουν τα πλευρά. Και την έγδαραν σε τέτοιο βαθμό που οι σάρκες της μαζί με το αίμα γέμισαν το έδαφος και οι πληγές άνοιξαν μέχρι τα ίδια τα κόκαλα. Αυτοί οι οποίοι την έγδερναν είπαν στον ηγεμόνα, «Ηγεμόνα, έχει πεθάνει η κοπέλα, γιατί μας βάζεις να κοπιάζουμε άδικα?» Τότε ο ηγεμόνας διατάζει να την ρίξουν στη φυλακή και να την αφήσουν χωρίς καμία φροντίδα. Η Αγία Μάρτης του Χριστού Παρασκευή μέχρι το πρωί προσευχόταν και έψαλε. Όταν ήρθαν οι φύλακες και την βρήκαν να προσεύχεται και να ψάλει, σαν να μην είχε καμία πληγή, φοβήθηκαν. Έφυγαν αμέσως και ανακοίνωσαν όσα είδαν στον ηγεμόνα. Όταν άκουσε ο ηγεμόνας αυτά, θαύμασε και της λέει, «Είδες, Παρασκευή, πώς εανέχονται οι θεοί και σου δείχνουν ευσπλαχνία εξαιτίας της ομορφιάς και της νεότητάς σου και σου χάρισαν τη ζωή?» Η Αγία λέει, «Δείξε μου τους θεούς σου. Πάμε στο ναό». Ακολούθησαν αυτοί και οι ιερείς των ειδώλων και πολλής λαός, νομίζοντας ότι θέλει να θυσιάσει στους θεούς. Η Αγία προσευχήθηκε για πολλή ώρα και αφού σηκώθηκε λέει στα είδωλα, «Έτσι διατάζει ο Κύριός μου Ιησούς Χριστός, να πέσετε εσείς τα είδωλα στη γη». Και αμέσως έπεσαν στη γη και διαλύθηκαν και έγιναν σαν άμμος. Και ο λαός φώναξε, «Μεγάλος ο Θεός των χριστιανών», και πίστεψαν στο Χριστό.
Οι ιερείς των ειδώλων, βλέποντας την καταστροφή των ειδώλων, λένε στον ηγεμόνα: «Σκότωσε αυτή τη μάγισσα». Αποκεφαλισμός και ταφή. Διαβάζουμε πρώτα το αρχαίο κείμενο. «Όθεν απορία κατασχεθείς, προστάτη την διαξήφους τελείωσιν, ο και γένετο έξω της πόλεως, το κελευσθέν υπό του τυράννου, και εν το τόπο ου έμελε να νερεθύνε, εκτείνας τας χείρας προς τον Θεόν και της γόνας κλίνας, και της δάκρυση την γην έλουε, και τα χείλη την ευχήν είσαι, δέσποτα, λέγον Κύριε Παντοκράτορ, ο κτίστης και δημιουργός πάσης της κτίσεως, ο ελθόν εις αναζήτησιν της σωτηρίας ημών, δέξε το πνεύμα μου και πάκουσον μου Κύριε ο Θεός μου και δώσ' της μνημονεύουση του ονόματός μου ειρηνικήν βιωτήν και άφεσιν των αμαρτιών». Τότε λέγει το τριβούνο εκείνο: «Ποιη το κελευσθένσι, ο δε εκτείνας την μάχηραν εδηρωτόμησεν αυτήν και έκοψεν την Αγίαν αυτής κεφαλήν το ξύφι, εν μηνύ Νοεμβρίο ενάτη. Και φωνή οίκουστο πάση τότε, χαίρε Παρασκευή, ότι ητί μας θέσει τόπος εν παραδείσο, εφραίνου, ότι ήλυφας την μετά αγγέλων διαγωγήν, και όσα αν ήτησας γεννητώσει. Και ελθόν της χριστιανός ονόματι Τιμόθεος νύκτορ, και ήλε το τίμιον και μακάριον αυτής λείψανον, και εκείδευσεν εν το οικίματι αυτού εντύμος, και καθεκάστην αρώματα και ύμνους εν το τάφο ένιμεν προς δόξαν της μάρτυρος. Και δι μετά καιρών, ενώ έπαυσεν η ειδωλολατρία, ευκτήριον δημάμενη οίκονη χριστιανή, και το κυρίωτας δόξας προσέφερον το ποιούντια ή τα θαυμάσια, ο πρέπει δόξα κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Ας δούμε τη μετάφραση. Αποκεφαλισμός και ταφή. Απορώντας με όλα αυτά, διέταξε να την θανατώσουν με ξύφος. Η διαταγή του τυράννου εκτελέστηκε έξω από την πόλη και στο μέρος όπου επρόκειτο να θανατωθεί, σήκωσε τα χέρια της στο Θεό, γονάτισε και με δάκρυα έβρεχε τη γη και με τα χείλη της προσευχόταν. «Δέσποτα, Κύριε Παντοκράτορ, που έχτισες και δημιούργησες όλο τον κόσμο, εσύ που ήρθες για να μας σώσεις, δέξου το πνεύμα μου και άκουσέ με, Κύριε και Θεέ μου, και χάρισε σε όσους μνημονεύουν το όνομά μου ειρηνική ζωή και συγχώρηση των αμαρτιών τους». Αφού σήκωσε ο Δήμιος το ξύφος, την αποκεφάλισε με αυτό στις 9 του μηνός Νοεμβρίου, και τότε ακούστηκε σε όλους μια φωνή: «Χαίρε Παρασκευή, επειδή έχει ετοιμαστεί για σένα τόπος στον Παράδεισο, απόλαυσε, γιατί έχεις λάβει μια θέση μεταξύ των αγγέλων και όσα έχεις ζητήσει θα πραγματοποιηθούν». Και αφού ήρθε κάποιος χριστιανός που ονομαζόταν Τιμόθεος, το βράδυ πήρε το τίμιο και μακάριο λείψανό της και το κίδευσε στο σπίτι του με όλες τις τιμές. Και καθημερινά, για να δοξάσει τη μάρτυρα, έψαλε ύμνους στον τάφο της και τον έρενε με αρώματα. Και μετά από χρόνια, όταν δεν υπήρχε πια ειδωλολατρία, οι χριστιανοί έχτισαν ναό και προσέφεραν τιμές στον Κύριο που τα πάντα πράττει θαυμαστά. Σε αυτόν αξίζει η δόξα, στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Και το βιβλίο τελειώνει με «Το εγκόμιον γυναικός» από τις Παροιμίες, κεφάλαιο 31. «Γυναίκα ανδρίαν τι σε βρίσει, τιμιωτέρα δε εστί λίθων πολυτελών τι αύτη. Θαρσί επ' αυτή η καρδία του ανδρός αυτής, η τι αύτη καλών σκύλων ουκ απορρίσει. Ενεργή γάρ το ανδρία αγαθά πάντα των βίων. Μυριωμένη αίρια και λύνων επίησεν εύχριστον τες χερσίν αυτής. Εγένετο οσί ναύς εμπορευωμένη μακρόθεν, συνάγη δε αυτής των πλούτων. Και ανίσταται εκ νυκτών και έδωκε βρώματα το οίκο και έργα τες θεραπένες. Θεωρήσασα Γεώργιο νεπρίατο, από δε καρπών χειρών αυτής κατεφύτευσε κτήμα. Αναζωσαμένη ισχυρός την οσφήν αυτής, ήρισε τους βραχίωνας αυτής εις έργων. Εγεύσατο ότι καλώνεστι το εργάζεστε και ούκα πως βαίνεται ο λίχνος αυτής όλην τη νύχτα. Τους πύχης αυτής εκτείνει επί τα συμφέροντα
Τας δε χείρας αυτής ερίδη εις άτρακτον, χείρας δε αυτής διήνυξε πένητη, καρπών δε εξέτεινε πτωχό. Ου φροντίζει τον ενίκο ο ανήραυτής, όταν που χρονίζει, πάντες γάρ η παραυτής ενδεδημένη εισή. Δυσάς χλένας επίησε το ανδρή αυτής, εκ δε βίσου και πορφύρασε αυτή ενδύματα. Περίβλεπτος δε γίνεται ο ανήραυτής εν πύλες, η νίκα αν καθίσει εν συνεδρίο μετά των γερόντων κατοίκων της γης. Συνδόνας επίησε και απέδωτο της φήνιξη, περιζώματα δε της Χαναναίης. Ισχύν και ευπρέπειαν εν εδίσατο και εφράνθη εν ημέρες εσχάτες. Στόμα αυτής διήνυξε προσεχόντος και ενόμος και τάξινε στήλατο τη γλώσση αυτής. Στεγνέ διατριβέ οίκον αυτής, σήτα δε οκνηρά ού και έφαγε. Το στόμα δε ανοίγει σοφός και νομοθέσμος. Η δε ελεημοσύνη αυτής ανέστησε τα τέκνα αυτής και επλούτησαν και ο ανήρα αυτής είναι σεν αυτήν. Πολλέ θυγατέρες εκτίσαν το πλούτον, πολλέ επίησαν δύναμην. Σύ δε υπέρκησε και υπερήρα πάσας. Ψευδής αρέσκειε και μάτιον κάλος γυναικός. Γινή γάρ συνετή ευλογείται, φόβον δε Κυρίου αύτη ενέτο. Δότε αυτή από καρπών χιλέων αυτής και ενίστο εν πύλες ο ανήρα αυτής. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Στην επόμενη εκπομπή θα ξεκινήσουμε ένα νέο βιβλίο. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Πατέρων Σοφία και Παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, χαίρετε. Γιορτάζομαι τις μέρες αυτές ένα μεγάλο Άγιο και Απόστολο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και Ευαγγελιστή. Είναι ο αγαπημένος μαθητής του διδασκάλου, του Ιησού μας. Αλλά ακούγεται και λέγεται ότι είναι ο μαθητής της αγάπης. Με αυτό το ωραίο όνομα είναι γνωστός ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, διότι και γεμάτος αγάπη ήταν ο ίδιος απέναντι στον Κύριο και με πολλή αγάπη τον περιέβαλε ο Θεός της αγάπης και είναι κήρυξ διαπρίσιος ο ίδιος της αγάπης τόσο στο Ιερό Ευαγγέλιο του όσο και στις τρεις καθολικές επιστολές του και στην Αποκάλυψη. 100 περίπου φορές απαντάται η λέξη αγάπη και αγαπώ στις θεόπνευστες συγγραφές του και διακηρύττει με αυτές ανά τους αιώνες τη δύναμη την οποία περικλεί η πολύ σπουδαία αυτή αρετή της αγάπης. Σας παρακολουθήσουμε όμως με βάση τα ιερά κείμενα για τη μεγάλη αυτή φυσιογνωμία η οποία ενσαρκώνει την αγάπη. Κατάγεται ο Άγιος Ιωάννης από την Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, την πόλη που έχει την εξαιρετική τιμή να αναδείξει τόσους μαθητές και αποστόλους. Ήταν ο γιος του Ζεβεδαίου και της Σαλόμης, ήταν ο αδελφός του Ιωάννου, του επίσης μεγάλου αποστόλου του Χριστού. Η οικογένεια αλλιέων ψαράδων ήταν η οικογένειά του και στην αλληλεία επιδόθηκε και ο ίδιος. Ψαράς ηχθείων ήταν, αλλά η καρδιά ήταν ευγενής, με πόθους υψηλούς και οραματισμούς ευγενής, καθώς ήταν, δεν ικανοποιούνταν από το βιοποριστικό έργο το οποίο μέχρι τότε διατελούσε. Άλλες ανώτερες και πνευματικότερες επιθυμίες γέμιζαν την καρδιά του και γίνονταν ισχυρές και επιτακτικές από τη μελέτη της Αγίας Γραφής στην οποία με όλη τη δύναμη της ψυχής του επιδιδόταν. Και η ευλογημένη ώρα έφτασε. Ο μέγας αναμενόμενος που θα γινόταν ο θείος ιδρυτής της νέας βασιλείας του Θεού ήλθε. Είναι εκείνος τον οποίο έδειξε ο πρόδρομος του ο Ιωάννης, σταπλήθη και είπε: «Είδε ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Είναι λοιπόν να περιμένει ακόμη και να αναβάλει ο μαθητής. Πόθος και προσμονή ήταν που έπρεπε να πραγματοποιηθεί. Μπορεί να μείνει ασυγκίνητη μια τέτοια ευγενής ψυχή. Γι' αυτό ήταν ο Ιησούς που γνώριζε την Αγία του επιθυμία τον καλεί μαζί με τον αδελφό του τον Ιάκωβο στο αποστολικό αξίωμα. Εκείνος με κάθε προθυμία αφήνει το πλοίο, τα δίκτυα, το αλίευμά του, τον πατέρα του, την οικογένειά του και προσκολάται στον Ιησού και αφοσιώνεται σε Αυτόν με μια αγάπη ολόθερμη και θαυμαστή, η οποία του εξασφάλιζε θέση εξαίρετη μέσα στον κύκλο των 12 μαθητών του Χριστού. Ο Ιωάννης αγάπησε τον Ιησού και αγαπήθηκε από Αυτόν. Πρόθυμος στους κόλπους της ιεραποστολικής εργασίας, γεμάτος αντοχής στις οδηπορίες, τρέχει παντού όπου τον αποστέλει ο Ιησούς για να κηρύξει τα μυστήρια της νέας βασιλείας και να ετοιμάσει το έδαφος να ακούσουν οι άνθρωποι τον ερχόμενο σωτήρα. Ο Ιησούς είναι το όνομα που περιφέρει στα χείλη και κλείνει στην καρδιά του. Ο Ιησούς είναι το αντικείμενο της ολόθερμης αγάπης του. Η δόξα του Ιησού είναι η επιθυμία της ψυχής του. Είναι αλήθεια ότι τίποτε δεν μπορεί να χωρίσει από την αγάπη τον μαθητή από τον διδάσκαλό του. Ούτε οι συκοφαντίες των εχθρών του, ούτε οι δοκιμασίες και οι θλίψεις της αποστολικής ζωής, ούτε οι στερήσεις και οι κόποι. Τον ακολουθεί παντού το δάσκαλό του, τον λατρεύει κυριολεκτικά.
του έχει παραδώσει ολοκληρωτικά την καρδιά του. Σκέπτεται τον Χριστό, αναπνέει τη ζωή του Χριστού. Ζει μόνο για τον Χριστό. Και γι' αυτό όταν οι πάντες τον εγκατέλειψαν κατά τις δραματικές ώρες της σταυρώσεώς του και οι μαθητές πάντες αφέντες αυτών έφυγων, λέει το ανάγνωσμα της Εκκλησίας μας, και διασκορπιστήκανε από το φόβο των Ιουδαίων, ο Ιωάννης μένει κάτω από το σταυρό. Μένει και παρακολουθεί το σπαραγμό ψυχής. Τον διδάσκαλο καθυλωμένο στο ξύλο της Οδύνης. Μένει κοντά του σε αυτές τις δραματικές ώρες για να δείξει ότι είναι έτοιμος και τη ζωή του ακόμη να θυσιάσει για χάρη του δασκάλου του. Αυτό είναι το μέγεθος, αγαπητοί φίλοι, της αγάπης του ευγενούς αυτού και πιστού μαθητού. Αγάπης η οποία παρακολουθείται από θάρρος άκαμπτο και πολύ παρησία και τόλμη, θαυμαστή και σταθερότητα έξοχη. Σε μια τέτοια αγάπη ήταν δυνατόν να μην ανταποκριθεί ο Κύριος ποτέ. Και να, ότι εκδηλώνει τέτοια αγάπη προς τον μαθητή, ώστε να είναι ως μαθητής «ον ηγάπα ο Ιησούς», αυτόν που ιδιαίτερα αγαπούσε ο Ιησούς. Μαζί με τον αδελφό του τον Ιάκωβο και τον Πέτρο, τον παίρνει μάρτυρα των μεγάλων γεγονότων της ζωής του. Στην οικία του Ιάιρου, στο όρο της μεταμορφώσεως, στη Γεθσημανή είναι μαζί με τον διδάσκαλο. Αλλά και στο μυστικό δείπνο κάθεται πολύ κοντά στο διδάσκαλο. Και όταν εκείνος προλέγει ότι είσαι ξημών παραδόσιμε, ο Ιωάννης γέρνει πάνω στο στήθος του διδασκάλου και τον ρωτάει «Κύριε, τι σε στήνω παραδιδούσε?» Μια στάση συγκινητική, κατά την οποία δεν γνωρίζει κανείς τι να θαυμάσει περισσότερο, την αγάπη του διδασκάλου ή την αφοσίωση του μαθητού. Και το επιστέγασμα της αγάπης του διδασκάλου προς τον μαθητή, ο Ιησούς από το ύψος του Σταυρού, παραδίδει στη στοργική φροντίδα του μαθητού την Παναγία Μητέρα του. Ιωάννη, λέγει από το Σταυρό ο Κύριος, «Ιδού η μήτυρ σου». Ήταν ένας από τους λόγους που προσέφερε ο Κύριος πάνω από το Σταυρό. Και από εκείνης της ώρας έλαβε ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια. Αλήθεια, πόσο μεγάλη είναι η δύναμη της αγάπης. Ενώνει τον μικρό άνθρωπο με τον παντοδύναμο Θεό και τον καθιστά άξιο να γίνεται μέτοχος της δικής του μακαριότητος. Εξευγενίζει την ψυχή και την κάνει ομοίωμα του Θεού, αξία να ζει μέσα στο πνεύμα και τις ευλογίες του. Διερωτώμαστε άραγε μήπως έχουμε κι εμείς μια τέτοια αγάπη ή σχετικά έστω μια τέτοια μεγάλη αγάπη προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Ως Απόστολος όμως, αγαπητοί φίλοι, είναι πραγματικά ο ακαταπώνητος Απόστολος. Τα λυπηρά γεγονότα της σταυρώσεως του Κυρίου έχουν περάσει πλέον. Η ανατολή της Κυριακής φέρνει τα χαρμόσυνα μηνύματα της Αναστάσεως. Άγγελοι λευκοφορεμένοι μεταδίδουν στις μυροφόρες τη μεγάλη είδηση. Ο Ιησούς εισέρθη ουκ εστιν όδε. Είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Είναι το μήνυμα που θα το πάρουν οι Απόστολοι και θα το μεταφέρουν στα πέρατα του κόσμου. Είναι το μήνυμα πάνω στο οποίο θα στηριχθεί ολόκληρο το οικοδόμημα του Αποστολικού Κηρύγματος. Είναι η μεγάλη, η ακατανίκητη αλήθεια που θα δώσει φτερά στους Αποστόλους για να αφιερωθούν στη μεγάλη υπόθεση της διακηρύξεως της θεότητος του Κυρίου. Οι μυροφόρες μεταδίδουν την είδηση στους μαθητές και να δύο μαθητές, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, ετοιμάζονται να επισκεφθούν το μνημείο. Ο Ιωάννης ως νεότερος τρέχει περισσότερο από τον Πέτρο. Τρέχει να φτάσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο σημείο.
Φτάνει. Ρίχνει μια βιαστική ματιά στο εσωτερικό του τάφου. Διακρίνει τα οθόνια και το σουδάριο χωριστά και αποχωρεί. Δεν έχει ανάγκη από άλλη μαρτυρία. Αυτή του είναι αρκετή. Θα την διακηρύττει αργότερα την επίσκεψή του αυτή και με αυτήν θα πείθει πολλούς για την Ανάσταση του διδασκάλου του. Οι μέρες περνούν. Ο Αναστάς Κύριος με σειρά εμφανίσεων σε μικρότερους και μεγαλύτερους ομίλους μαθητών πιστοποιεί την Ανάστασή του. Η ημέρα της ενδόξου αναλήψεως του Κυρίου στον ουρανό φτάνει και ο Παράκλητος την ημέρα της Πεντηκοστής κατέρχεται στους μαθητές. Δυναμωμένη τώρα εκείνη από την δύναμή του, του Κυρίου, φωτισμένη από το φως του, πειρακτωμένη από τη φλόγα της αγάπης που τους μετέδωσε, εξέρχονται στο κήρυγμα για να καλέσουν Ιουδαίους και εθνικούς σε μετάνοια. Το Ιερό Ευαγγέλιο των Πράξεων των Αποστόλων και η Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας παρέχουν πληροφορίες για την αποστολική δράση του τολμηρού μαθητού, του μαθητή που συνδύαζε τη φλόγα της αγάπης με τη δύναμη της θελήσεως. Αρχικά οι πράξεις των Αποστόλων μας πληροφορούν ότι έπειτα από ένα θαύμα το οποίο έκανε ο Πέτρος και ο Ιωάννης, οι οποίοι θεράπευσαν ένα εκγενετίστη χολό, ξεσηκώθηκε σάλος εναντίον τους εκ μέρους των αρχόντων των Ιουδαίων, τους κάλεσαν και με απειλές μεγάλες τους επέστησαν την προσευχή να μην κηρύξουν πλέον το όνομα του Ιησού. Και οι δύο όμως Απόστολοι απάντησαν με περισσό θάρρος. «Ή δίκαιον εστίν ενώπιον του Θεού ημών ακούειν μάλλον, ή του Θεού κρίνατε. Ουδυνάμεθα γάρ ημείς αείδομεν και οικούσαμεν μιλαλήν». Αυτά που είδαμε και αυτά που ακούσαμε δεν μπορούμε να μην τα διαλαλούμε. Στην πρώτη επιστολή του αργότερα θα γράψει «Ο ατσικώαμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο εθεασάμεθα και εσύρες ημών εψηλάφισαν, απαγγέλωμεν ημίν». Σας το μεταδίδουμε για να έχετε κι εσείς κοινωνία μαζί με τον Χριστό. Με το ίδιο θάρρος και την ίδια παρησία συνεχίζει ο Ιωάννης το αποστολικό του έργο στα Ιεροσόλυμα. Και είναι τόσο το κύρος το οποίο έχει ανάψει στους χριστιανούς της πρώτης εκκλησίας, ώστε ο Απόστολος Παύλος τον ονομάζει στην προς Γαλάτας επιστολή του ένα από τους στήλους της εκκλησίας. Είναι γνωστό ότι όταν κηρύχθηκε ο Λόγος του Θεού στη Σαμάρια, οι Απόστολοι για να ενισχύσουν τους πιστούς της περιοχής εκείνης έστειλαν εκεί τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Με το αποστολικό κύρος τους εκείνη και με τον Θείο Φωτισμό ενίσχυσαν την προσπάθεια και δια της επιθέσεως των χειρών τους πάνω σε αυτούς που είχαν πιστέψει μετέδιδαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τις αυθεντικές αυτές πληροφορίες για την αποστολική ζωή του Ιωάννου, οι οποίες περιλαμβάνονται βέβαια στην Αγία Γραφή, έρχονται να συμπληρώσουν πληροφορίες από την Ιερά Παράδοση. Έτσι μας πληροφορεί η παράδοση ότι ο Ιωάννης κήρυξε επί έτη στην Ασία το Λόγο του Θεού. Είχε απομείνει ο μόνος από τους Αποστόλους. Ο Ιάκωβος είχε φωνευτεί, ο Παύλος είχε θανατωθεί. Όλο το βάρος λοιπόν του έργου το κρατούσε στους ώμους του. Ήταν το μόνο στήριγμα των πιστών στην Ασία. Εργάζεται ακαταπώνητα, τρέχει παντού. Τέλος καταλήγει στην Έφεσο. Η πόλη σε αυτή ήταν σε πολύ μεγάλη ακμή την εποχή εκείνη. Πολυανθρώπινη και πλουσία, ήταν μεγάλο κέντρο εμπορίου και βιοτεχνίας, αλλά και πόλη των γραμμάτων και των τεχνών. Εκτός από αυτά ήταν και μεγάλο κέντρο της ειδωλολατρίας, διότι εκεί λατρευόταν με μεγαλοπρέπεια και με μεγάλες πανηγύρεις η θεά Άρτεμις.
Ο χειρό εκείνο της ειδωλολατρίας έπρεπε να πέσει και η ειδωλολατρική Έφεσος να γίνει κέντρο λατρείας του αληθινού Θεού. Ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος πριν από τον Ιωάννη είχε πράσει από εκεί, είχε επιφέρει πλήγματα εναντίον της παλιάς θρησκείας. Αλλά το χειρό ακόμη αντιστεκόταν. Ο Ιωάννης με τη θερμή του πίστη επέδρασε βαθύτατα πάνω στην κοινωνία της Εφέσου. Ήλκησε πολλούς στην πίστη και δημιουργήθηκε μεγάλη και επίσημη εκκλησία. Οι πιστοί με βαθύτατο σεβασμό άκουαν τον Θείο Ευαγγελιστή και αφοσιωνόταν περισσότερο στο Χριστό, οδηγούμενοι από το παράδειγμα και την αγιότητα του Αποστόλου. Εκεί χειροτονούσε και εγκαθιστούτε επισκόπους και άλλους κληρικούς για τις ανάγκες της Εκκλησίας και επιδιδόταν στην καλύτερη οργάνωσή της. Μετά την Έφεσο η παράδεση φέρνει τον Ιωάννη εξόριστο πια στην Ίσο Πάτμο, όπου έγραψε την Αποκάλυψη. Και σήμερα, αγαπητοί φίλοι, εάν βρεθείτε εκεί, να επισκεφτείτε, διότι σώζετε το σπήλαιο της Αποκαλύψεως, όπου κατέφυγε ο Ευαγγελιστής και συνέγραψε το μόνο αποκαλυπτικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Μετά από εκεί επιστρέφει πάλι στην Έφεσο, διδάσκει παρά τα βαθιά γερατιά του, νουθετεί, καθοδηγεί. Αρχαία εκκλησιαστική μαρτυρία μας λέει ότι μη μπορώνας λόγω της εξαντλήσεως των δυνάμεών του να εκφωνεί ομιλίες, περιοριζόταν να λέγει «Τέκνα μου, αγαπάτε αλλήλους». Σε βαθιά γεράματα κοιμήθη στην Έφεσο. Αναπαύθηκε από τους σκόπους του αποστολικού του έργου και μετέστη στους ουρανούς κοντά στον Κύριό του και Θεό του για να λάβει τον μισθό των κόπων του, των θυσιών και των μαρτυρίων του. Υπήρξε όμως ο μεγάλος αυτός Απόστολος και Άγιος και θεόπνευστος συγγραφέας, αγαπητοί φίλοι. Ο Ιωάννης αξιώθηκε από το Θεό να γίνει συγγραφέας πολύ σπουδαίων βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Έτσι, φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, έγραψε το ομώνυμο Ευαγγέλιο, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, τις τρεις καθολικές επιστολές που φέρουν το όνομά του, καθολική επιστολή πρώτη, δεύτερη και τρίτη, και την Θεία Αποκάλυψη. Και διδάσκει και θα διδάσκει μέχρι ότου θα υπάρχει κόσμος με τις θεόπνευστες αυτές συγγραφές του την πίστη στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και την αγάπη την οποία χρωστά ο άνθρωπος τον Θεό και στους αδελφούς του. Μπορούμε να ρίξουμε ένα σύντομο βλέμμα σε αυτά τα θεόπνευστα έργα του μεγάλου Αποστόλου και Ευαγγελιστού. Ας έρθουμε στο πρώτο, το Ευαγγέλιο. Δεν θα ήταν υπερβολή να έλεγε κανείς ότι αν το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έλειπε από την Καινή Διαθήκη, θα έλειπε ένα πολύ σημαντικό τμήμα της ζωής και των λόγων των διδασκαλιών του Κυρίου. Διότι ο Ιωάννης αυτό δεν περιέλαβε όσα οι τρεις συνοπτικοί ευαγγελιστές εξέθεταν στα Ευαγγέλια τους, αλλά πράξεις και θαύματα και διδασκαλίες του Κυρίου που τέλεσε και δίδαξε ιδιαίτερο στην Ιουδαία και με τα οποία δεν ασχολούνται οι άλλοι ευαγγελιστές. Για ποιο σκοπό έγραψε το Ευαγγέλιο του? Το σκοπό τον καθορίζει ο ίδιος στο 20ο κεφάλαιο, στο στίχο 31, όταν λέει «Ταύτα δε γέγραπτε ή να πιστεύσετε ότι Ιησούς εστίν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και ή να πιστεύοντες, ζωή έχετε εν το ονόματι αυτού». Να πιστεύσουν οι αναγνώστες κάθες εποχής ότι ο Χριστός είναι προαιώνιος Υιός και Λόγος του Θεού. Και για να αποκτήσουν μαζί με την πίστη και ζωή πνευματική η οποία εκπορεύεται από την ένωση μαζί του. Παραθέτει μια σειρά υπερφυσικών σημείων τα οποία με τη θαυματουργική του δύναμη τέλεσε ο Κύριος. Την μεταβολή του ύδατος σε ίνο στο γάμο της Κανάς. Στη θεραπεία του παραλυτικού της Βηθεσδά. Στην ανάβλεψη του εκγενετού τυφλού,
στο εκπληκτικό θαύμα της Αναστάσεως του τετραημέρου νεκρού Λαζάρου, αλλά και άλλο επίσης εκείνο το θαύμα της μετανοίας της Σαμαρίτιδος. Εάν όμως με τα θαυμαστά σημεία εξαίρεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το θείο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, πιστοποιείται όχι λιγότερο αυτό με τις υπέροχες διδασκαλίες και τους άφθαστους ενόημα και πνευματικότητα λόγους που ο θείος διδάσκαλος είπε. Ας κάνει τον κόπο ο αγαπητός αναγνώστης ή ο ακροατής μας να μελετήσει τις ομιλίες του Κυρίου προς τον Νικόδημο, προς τους Καπερναΐτες για την ανάγκη του άρτου της ζωής, τους λόγους του προς τους Ιουδαίους κατά την εορτή της Συνοπηγίας, τους λόγους του στο ιερό του Ναού του Σολομώντος και μάλιστα τη μεγάλη ιδιαίτερος κατανυκτική ομιλία του προς τους μαθητάς του το βλάβδι της Μεγάλης Πέμπτης, και θα πιστεί απολύτως ότι η Αγία Πνευματική Ζωή που κρύπτεται στον Κύριο μεταδίδεται σ' όποιον προσέρχεται σε Αυτόν. Ας δούμε τώρα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για τις τρεις καθολικές επιστολές του. Μέσα σε αυτές ο Ιερός Ευαγγελιστής αφήνει να εξηθεί όλος ο πλούτος της αγάπης του προς τον Χριστό, αλλά και προς τους πιστούς, τους οποίους ζητεί να ενώσει με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Δεν υπάρχει καμία σχέση, λέει στην πρώτη επιστολή του, μεταξύ του Χριστού και του Αντιχρίστου, μεταξύ των πιστών και του κόσμου της αμαρτίας, μεταξύ της αγάπης του Θεού και της αγάπης του κόσμου, μεταξύ δικαιοσύνης και αδικίας. Ο πιστός πορεύεται στο φως, ο άπιστος και αμαρτωλός πορεύεται στο σκότος. Ο Θεός είναι το φως και η αγάπη. Όποιος δεν πορεύεται εν Χριστώ δεν έχει ούτε φως ούτε αγάπη. Αλλά και δεν μπορεί να λέει ο πιστός ότι αγαπά τον Θεό και μισεί τον αδελφό του. Όποιος θέλει να είναι ενωμένος με τον Χριστό, που ήρθε για να λύσει τα έργα του διαβόλου και να χαρίσει στον άνθρωπο τη ζωή, εκείνος αγνίζει εαυτόν, καθώς εκείνος αγνώσεστην, και έτσι ετοιμάζεται για την απόλαυση της αιωνιότητας, της αιώνιας ζωής δηλαδή, που είναι ο Διός ο Χριστός. Η ζωή αυτή, η ζωή εν το Θεό, είναι το τέρμα και ο σκοπός προς τον οποίο κατευθύνει τους αναγνώστες του ο Ιερός Συγγραφέας. Και ασφαλώς για την επιτυχία της εκ μέρους όλων των αναγνωστών θα προσεύχεται από τον ουρανό. Η δεύτερη και τρίτη καθολική επιστολή έχουν χαρακτήρα ιδιωτικό. Δεν απευθύνονται σε ευρύ κύκλο αναγνωστών όπως η πρώτη, αλλά σε κάποια εκκλησία την οποία μεταφορικώς στη δεύτερη του επιστολή την υποσημαίνει με τη φράση «εκλεκτή κυρία», ενώ στην τρίτη του επιστολή αναφέρεται σε ορισμένο πρόσωπο, στον Γάιο. Και οι δύο αυτές επιστολές αποσκοπούν στο να στηρίξουν τους πιστούς στην αλήθεια και να αποφεύγουν τις πλάνες και τις ψευδοδιδασκαλίες οι οποίες τότε άρχιζαν να εμφανίζονται. Πότε και πού γράφτηκαν αυτές? Στην Έφεσο, έτσι τοποθετείται η συγγραφή τους, η οποία συμπίπτει με την τελευταία περίοδο της ζωής του Ιωάννου. Ας έρθουμε τώρα στο τρίτο βιβλίο του, το πάρα πολύ σημαντικό για την Αποκάλυψη. Το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης και όλης της Αγίας Γραφής είναι αυτό. Το βιβλίο το κατεσφραγισμένο με 7 σφραγίδες. Βιβλίο προφητικό και αποκαλυπτικό. Βιβλίο στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο φώτισε τον Ιωάννη να γράψει «Α, δι γενέστε εν τάχει», όπως σημειώνει στο προήμιο. Περιγράφει την κατάσταση των εκκλησιών των διαφόρων πόλεων της Μικράς Ασίας
υπό αποκαλυπτικό φως. Περιγράφει ακόμη το μέλλον της Εκκλησίας, της Βασιλείας του Θεού, η οποία παλεύει με τις σκοτεινές δυνάμεις της απιστίας, τελικά όμως θα θριαμβεύσει ενάντια αυτών και θα βασιλεύσει ο Χριστός στους αιώνες. Όποιος μελετά το υπέροχο και θεόπνευστο αυτό βιβλίο, αισθάνεται ότι ζει με τον Χριστό και την Εκκλησία, ότι θα αξιωθεί από τον Θεό, εφόσον και αυτός αγωνίζεται να νικήσει το κακό που τον περιβάλλει, να τύχει της αιωνίου ζωής. Ακούει τον Χριστό και τον βεβαιώνει. Ναι, έρχομαι Κύριε ταχύ. Και παρακαλεί και εκείνος λέγοντας. Ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Αγαπητοί φίλοι, μετά από αυτά, νομίζω δώσαμε μια γενική εικόνα για την προσωπικότητα, το έργο και τη ζωή ενός μεγάλου Αποστόλου, του αγαπημένου και επιστηθείου φίλου του Παρθένου, του Ιωάννου του Θεολόγου. Κλείνοντας, σας ευχαριστούμε που είσαστε και σήμερα μαζί μας. Ευχόμεθα ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο οποίος αναφέρεται στην περί Θεού λόγου διδασκαλία, γι' αυτό λέγεται και ονομάζεται Θεολόγος, να μας προστατεύει, να μας φωτίζει και να μας καθοδηγεί για την ύπαρξή μας μέσα στην Εκκλησία του Θεού Λόγου. Χαίρετε. Ευχαριστώ Παντελή για τη βοήθειά σας και πάλι.

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο. Στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του τρίτου και τελευταίου λόγου του αηδήμου γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, που έχει τον τίτλο «Ο θάνατος και η προετοιμασία μας για την αιωνιότητα».

Οι γονείς είναι χρυσοί και άγιοι, και όταν το παιδί τους αφιερώνεται στον Χριστό, αλλάζει η ζωή τους. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος θησαυρός και πολυτιμότερο αγαθό για τον κόσμο από το να γίνονται οι άνθρωποι μοναχοί. Γεμίζει η Εκκλησία με καινούριους Αγίους, και αυτό επιτυγχάνεται όταν το πνεύμα της Εκκλησίας παραμένει ακέραιο και δεν διαφέρει από εκείνο των παλαιότερων αιώνων. Όταν λόγου χάριν το κήρυγμα δεν είναι μόνο κοινωνικό, αλλά αναφέρεται στο δόγμα, στους συμβολισμούς, στα μυστήρια, είναι δηλαδή Χριστολογία, θεολογία, εκκλησιολογία, όπως ήταν το κήρυγμα των πατέρων. Ακόμη, το πνεύμα της Εκκλησίας διατηρείται όταν γίνεται λόγος περί των εσχάτων, ότι έληξε πλέον η εποχή της τεκνογωνίας και εισήλθε το μυστήριο της παρθενίας, η κατάργηση δηλαδή της κατασάρκα τεκνογωνίας και η ανάδειξη της πνευματικής τεκνογωνίας. Η πνευματική τεκνογωνία υπάρχει στον μοναχικό βίο και στους ελάχιστους ανθρώπους, τους ικανούς να ξεπερνούν τα εμπόδια, να υποβάλλονται στον πόνο και στον μόχθο για να αποδίδουν καρπούς πνευματικούς. Οι πνευματικοί καρποί υπάρχουν στον πόνο και την άσκηση. Οι αιώνες συνηλήχθησαν, μαζεύτηκαν και πρέπει να τα παραδώσουμε όλα στα έσχατα. Πώς? Με το να μην τεκνογονούμε, με το να συμβάλλουμε στην συντομότερη έλευση της Βασιλείας των ουρανών, ώστε να μην περιμένουν τόσο πολύ εμάς τους επιζώντες οι Άγιοι που είναι στον ουρανό. Η Εκκλησία όμως επηρεάζεται και αλλάζουν τα κριτήριά της όταν ο λαός χαλαρώνει πνευματικά. Γι' αυτό ας κοιτάζομαι τον ουρανό και όχι την γη. Μερικές φορές μοιάζομαι λίγο με τους χιλιαστές, χωρίς να είμαστε και δογματικά χιλιαστές. Έχουμε γραμμένη μέσα μας την χιλιαστική ηθογραφία, και αυτό επηρεάζει ακόμη και τους μοναχούς. Όταν πεις σε έναν μοναχό «αρρώστησε ο πατέρας σου» ή «πεθαίνει η μητέρα σου» ή «η αδελφή σου», θα σπαρταρίσει μέσα του. Αυτό μαρτυρεί ότι ζούμε για αυτήν την ζωή, ενώ φυσιολογικά θα έπρεπε να ζούμε με τους Αγίους. Θα έπρεπε δηλαδή να είχαμε το αίσθημα της συμπαραστάσεως των Αγίων μας. Επειδή δεν το έχουμε στην καρδιά μας, μέσα μας επιζεί ακόμη το κοσμικό φρόνημα, παρότι έχουμε γίνει μοναχοί. Όταν ο μοναχός ζει μια βαθιά πνευματική ζωή, μπορεί και καταλαβαίνει αν οι άλλοι έχουν πνευματική ζωή ή τι σπέρματα πνευματικής ζωής έχουν εισέλθει στην ύπαρξή τους. Εάν δεν ζει πνευματική ζωή, καταλαβαίνει μόνον τα εξωτερικά, τον πόνο τους, το δάκρυ τους, τη δυσκολία τους, τα προβλήματα του σπιτιού τους, όλα τα εξωδερμικά. Αφού δεν έχει βάθος πνευματικό, έχει βάθος συναισθηματικό και βλέπει τα εξωτερικά, τα οποία είναι ως χήμαρος παρερχόμενος. Ο χήμαρος τον χειμώνα έχει πολύ νερό και τρέχει με ορμή. Το καλοκαίρι ξηραίνεται. Έτσι είναι και τα εξωτερικά προβλήματα
των οικογενειών μας και των δικών μας. Μία χυμαρώδης ενέργεια είναι και ο θάνατός μας. Ήρθε κάποια αρρώστια, μας κλόνησε, μας έφερε λίγο ή περισσότερο κοντά στον θάνατο και σταμάτησε. Μπορεί να έρθει μια δεύτερη, μια τρίτη και θα φύγομαι. Ο θάνατος είναι μία χυμαρώδης ενέργεια, κάτι το περαστικό. Πάμε και οι αμαρτωλοί και οι άγιοι στον ουρανό, στον οποίο δεν υπάρχουν εναλλαγές. Αλλά το μόνο που δεν είναι τόσο ζωντανό μέσα μας είναι αυτή η βεβαία πραγματικότης της καταστάσεώς μας μετά τον θάνατο. Ο Κύριος είχε πει στον πλούσιο: «Άφρον, ταύτη τη νυχτή, την ψυχήν σου απαιτούσιν από σου. Άδεοι τίμα σας, τι νιέστε?» Για τον καθένα μας υπάρχει το ταύτη τη νυχτή. Όπως όλοι μας έχουμε το όνομά μας, τον αριθμό της ταυτότητάς μας και δεν μπορούμε να πάμε πουθενά χωρίς αυτά, ούτε και στο νοσοκομείο, έτσι υπάρχει και αυτή η νύχτα. Ταύτη τη νυχτή. Αλλά ποιος σκέπτεται αυτήν την νύχτα? Κανένας. Άδεοι τίμα σας, τι νιέστε? Εσύ πλούσιε είπες: «Καθελόμουτας αποθήκας και μίζω να σηκοδομήσω για να βάλω τα αγαθά μου». Εγώ όμως, ο Κύριος, δεν σε ρωτάω πού θα βάλεις τα τόσο πολλά αγαθά σου, διότι και στις αποθήκες να τα βάλεις θα σαπίσουν. Αλλά σε ρωτάω, τι νιέστε, ποιανού θα είναι, ποιος θα τα χειριστεί ώστε να έχεις κάποιο όφελος εσύ, ποιος θα είναι εκείνος που θα μπορεί αυτά τα οποία απέκτησες εσύ στη ζωή σου να τα χρησιμοποιήσει αύριο. Εκεί επάνω δεσπόζει μόνον ο Θεός. Εάν όσα κάνουμε εδώ στη γη δεν ενδιαφέρουν τον Θεό, αν ο Θεός δεν τα δέχεται, δεν τα ζυγίζει, δεν τα αναγνωρίζει, δεν χαίρεται γι' αυτά, τότε τι κάνουμε? Εάν δεν χαιρόμαστε για κάτι, σημασία δεν του δίνουμε. Το πολύ πολύ για λόγους καλής συμπεριφοράς εκφράζουμε τη χαρά μας και μετά δεν ξέρουμε σε ποιον να το δώσουμε ώστε κάπου να φανεί χρήσιμο. Το ίδιο κάνει και ο Θεός για εκείνα που δεν τον ενδιαφέρουν, που δεν τον ελκύουν. Άδεοι τίμα σας, τι νιέστε? Ποιος θα ενδιαφερθεί λοιπόν εκεί επάνω για αυτά που έκανες στη ζωή σου? Εάν θα είναι ο Θεός ο μόνος που δεσπόζει και εξουσιάζει εκεί πάνω, καλώς. Εάν δεν είναι, και εφόσον δεν υπάρχει κανένας άλλος που να εξουσιάζει εκεί, τι θα γίνει? Τότε την ημέρα εκείνη την φοβερά όλοι θα φρύτουν, ακόμη και οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι και τα σεραφείμ και τα χερουβείμ. Δεν θα υπάρχει κανένας ενδιαφερόμενος για τα υπάρχοντά σου, διότι για όλους επίκειται η κρίση. Και για τους αγγέλους ακόμη δεν τελείωσε η ζωή, μόνο που δόθηκε σε αυτούς το κατόρθωμα το θεϊκό, η δωρεά της Θείας Χάριτος να μην πίπτουν. Έχουν όμως την υποχρέωση να καλλιεργούν και αυτή την αγιότητα που τους έδωσε και που συνεχίζει να τους δίνει ο Θεός. Έχουν και αυτοί τον λογοθέτη. Όλοι θα φρύτωμε την ημέρα εκείνη. Ποιος θα ενδιαφερθεί
να συγκεντρώσει τότε τους θησαυρούς μας, τα συναισθηματικά ενδιαφέροντά μας, τα καρδιακά και τα κοινωνικά, τα προσωπικά και τα ατομικά. Όλα τα δάκρυα και τα αίματα που χύσαμε, οι καημοί μας και οι πόνοι μας, όλες οι αποδείξεις του ότι θυμόμασταν τον Θεόν, εάν ήταν προσωποκεντρικά, δεν θα πιάσουν. Δεν θα υπάρχει κανείς να τα εξαγοράσει. Τότε θα καταλάβουμε τη μοναξιά μας ή την κοινωνία μας με τον Θεόν. Τότε θα καταλάβουμε εάν συσσωρεύσαμε θησαυρούς για τους οποίους ενδιαφέρεται ο Θεός. Οι θησαυροί μας τι νοιέστε, το Κυρίο, θα θέλει να τους κρατήσει ο Κύριος. Ας αναφέρομαι ένα παράδειγμα. Ο γέροντας αγαπά κάποιον μοναχό του και του δίδει μεταξωτά ρούχα. Έναν άλλο τον αφήνει κάτω στο υπόγειο να κάνει το διακόνημά του και εκείνος παραπονιέται. Εμείς θα λέγαμε ότι ο μοναχός έχει δίκαιο, αλλά γεννάται το ερώτημα. Τον πόνο του, το δάκρυ του, τις προσπάθειές του, τις προσευχές του για να τον καταλάβει ο γέροντας, τις ελπίδες του, τους καημούς του, όλα τα αυτά θα τα δεχθεί εκεί επάνω ο Θεός. Ο Θεός θα του πει: «Εγώ σε έφερα στο μοναστήρι για να εξουδενωθείς, για να φοράς τρίχινα όπως οι όσοι της παλαιάς εποχής. Εγώ σε έβαλα στο τάγμα των τριχίνων, όχι των μαλθακών, και δεν θα ρωτήσει γιατί έδωσαν μεταξωτά ρούχα στον αδερφό του. Θα τον ακούσει με κατανόηση ο Θεός, αλλά θα του πει: πήγαινε τώρα εκεί που ήθελες». Ο Θεός έχει ένα μάτι που ξεπερνάει τους ωκεανούς και τον χούν της γης και πάει στα καταχθόνια και στα υποχθόνια. Δεν θα χρειαστεί να ανασκαλέψει όλα αυτά που μαζέψαμε, που αγαπήσαμε, που νιώσαμε, που κυνηγήσαμε, που επιδιώξαμε. Η φωτιά θα τα δοκιμάσει όλα. Και αν υπάρχει κάτι καλό, θα το κρατήσει. Αλλά πόσα θα είναι τα καλά. Για σκεφτείτε να ήταν όλα καλά και να τα δεχόταν όλα ο Θεός. Κάποια νύχτα ήλθε ο Χριστός. Μύριες φορές και με μύριους τρόπους μας την έχει υπομνήσει και υποδείξει αυτήν την νύχτα ο Χριστός. Νύχτα ήλθε ο Χριστός. Και εμείς όταν κάποια νύχτα φύγουμε από εδώ, δεν θα φύγουμε, αλλά θα πάμε στον πραγματικό μας κόσμο. Τώρα είμαστε αλλοδαποί στη γη, πάρικοι και παρεπίδημοι. Όταν πάμε κάπου μας υποδέχονται χαρούμενοι, αλλά αν παρατείνουμε την παραμονή μας, κάποια μέρα θα μας πούνε ευγενικά να φύγουμε για να ησυχάσουν και να ξεκουραστούν. Έτσι και η γη αυτή δεν μας βαστάει για πολύ. Τον ένα με τον καρκίνο, τον άλλο με τον πονοκέφαλο, τον τρίτο με την φυματίωση, μας πετάει και μας στέλνει στην άλλη ζωή. Όπως το κήτος ξέβρασε τον Ιωνά, έτσι θα ξεβράσει και εμάς αυτή η ζωή. Ο Ιωνάς μέσα στο κήτος ευχήθηκε στον Κύριο και ευχόμενος προετύπωσε τον Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού. Εμήνυσε δηλαδή την αιώνια ζωή. Γι' αυτό και τον δέχθηκε η αιώνια ζωή. Εμείς στο κήτος που ζούμε, τι θα προσφέρουμε στον Κύριό μας μέχρι τη δική μας νύχτα? Όπως ο Κύριος γεννήθηκε και εισήλθε στην ζωή αυτή,
Έτσι και εμείς θα εισέλθουμε και θα γεννηθούμε στην πραγματική και αληθινή μας ζωή. Η ζωή εδώ είναι μόχθος. Εκεί είναι απορρόφησης θείου φωτός. Τώρα το θείον φως κρύβει τις ακτίνες του και μέσα μας και γύρω μας, για να μην γίνουμε χειρότεροι του Αδάμ και της Εύας, οι οποίοι, ενώ ο Θεός περιπατούσε και συνομιλούσε μαζί τους, αυτοί άκουσαν τον όφη. Έτσι θα γίνουμε και εμείς, αν ο Θεός μας χαρίσει τώρα το θείον φως. Τέτοιοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Γιατί στις περισσότερες προσευχές μας που ζητάμε το φως, την ειρήνη, την χαρά, την λύση του προβλήματός μας, δεν μας απαντάει ο Θεός, διότι δεν είμαστε έτοιμοι. Ζητάμε χωρίς να έχουμε ετοιμαστεί. Μέσα μας έχουμε την υπερηφάνεια, τον Θεόν των έτερων, το εγώ μας, και ξέρει ο Θεός ότι αν μας δώσει μια δωρεά θα αποβεί σε κακό. Και επειδή δεν προσποιείται ότι μας αγαπά, αλλά πράγματι μας αγαπά, γι' αυτό και δεν μας την δίνει. Ακούει την πραγματική ανάγκη μας και την πραγματική κραυγή της ψυχής μας, και όχι το άφρον στόμα μας ή την άφρονα καρδία μας, στην οποία θα έπρεπε να πει «Άφρον, άφρον καρδία, αν σου δώσω αυτό που ζητάς, ταύτη τη νύχτα θα αποθάνεις. Εγώ δεν σου έφερα ακόμη τη νύχτα του θανάτου και της μεταφοράς σου στην άλλη ζωή. Εσύ γιατί θέλεις να την φέρεις αυτήν την στιγμή? Πράγματι θα πεθαίναμε αν μας έδινε ο Θεός το αίτημα της καρδιάς μας. Θα πεθαίναμε τον θάνατο του Αδάμ, ή αν η μέρα θα μας έδινε τον θησαυρό που ζητάμε και που δεν ξέρουμε ακόμη να τον χρησιμοποιήσουμε. Δεν είμαστε άξιοι να τον λάβουμε, διότι δεν δώσαμε το αντίλητρον, τον πόνο και τον μόχθο και την αγιότητα τη δική μας. Δεν συσσωρεύσαμε ακόμη τον φωτισμό του Παναγίου Πνεύματος στις καρδιές μας. Για το φως του Χριστού μιλάει η ευχή της πρώτης ώρας λέγοντας «Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζοντα πάντα άνθρωπον». Χωρίς φως δεν υπάρχει Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό ο όρθρος τελειώνει με τα εξαποστηλάρια, τα οποία έχουν σχέση με την αποστολή του φωτός, και εν συνεχεία η πρώτη ώρα, η ώρα του φωτός, καταλήγει με την αίτηση του φωτός, για το οποίο υπάρχουν άλλες δύο ευχές στο μεσόριόν της. Θυμάμαι όταν κοιμήθηκε κάποιος γνωστός μας, πήγαμε να κάνουμε ένα τρισάγιο στον τάφο του. Συναντήσαμε ένα καταπληκτικό θέαμα. Όλα γύρω από τον τάφο ήταν μέσα στο χιόνι. Λίγο πιο μακριά από τον τάφο δεν υπήρχε καθόλου χιόνι. Ο άνθρωπός μας εκοιμήθη πολύ ωραία. Λίγο πριν τον θάνατό του ήταν ανήσυχος, γιατί είχε την ελπίδα ότι θα μπορούσε να γίνει καλά και με τη βοήθεια άλλων ιατρών. Αλλά τις τελευταίες ημέρες κατάλαβε ότι αυτό δεν ήταν πλέον κατορθωτό. Κατενόησε ότι ο Θεός τον καλούσε και ήταν ήρεμος και ειρηνικός, έτοιμος πλέον. Αυτό έδωσε χαρά σε όλους. Έπαυσε να προσδοκά την ζωή αυτή και προσδοκούσε Ανάσταση νεκρών και ζωήν αιώνιων. Παρέδωσε το Πνεύμα του
πάρα πολύ ήρεμος και ειρηνικός. Ο θάνατός του ήταν μία απόλαυση και μία αμοιβή. Θυμήθηκα τότε τον Άγιο Πορφύριο, τον Επίσκοπο Γάζης και το κοριτσάκι που είχε βαπτίσει. Όταν θέλησαν να το παντρέψουν, το παιδάκι διαμαρτυρήθηκε. «Μα αφού εσείς με το βάπτισμα με θάψατε με τον Χριστόν και με αναστήσατε στη καινούργια ζωή, τώρα είμαι πεθαμένη και παντρεμένη με τον Χριστό. Πώς μπορώ να παντρευτώ?» Προτιμούσε να γίνει μάρτης το παιδάκι και επειδή ήξερε ότι η κουρά είναι μαρτύριο, προτίμησε να γίνει μοναχή. Μόλις το είπε αυτό, συγκινημένος και δακρύρους ο Άγιος Πορφύριος, γέρον πλέον, το κατενιγκαλίστη και το κατεφίλησε και του έδωσε το μοναχικό σχήμα. Ομοίως και αυτός ο μοναχός ζούσε με την ελπίδα και την αίσθηση των Αγίων. Μέσα του είχε τον αγώνα της φοβεράς ασθενείας του καρκίνου και η ζωή του ήταν μία παράταση θαυματουργική και όχι φυσική. Έπρεπε να λήξει όμως η αγωνία της επιβιώσεως και να αρχίσει η γέννηση μιας καινούργιας ζωής που δεν θα ήταν μία επιβίωση, αλλά η αιωνιοποίηση του έργου το οποίο είχε αρχίσει με τη βάπτισή του και το οποίο είχε συμπληρωθεί και ολοκληρωθεί με την κουρά του. Έτσι ο Θεός δεν θέλησε να ταλαιπωρείται περισσότερο μεταξύ ασθενείας και υγείας, διότι και τα δύο είναι θνητά και κοσμικά. Ακόμη και ο θάνατος, αφού και η ασθένεια και η υγεία και ο θάνατος πρόκειται να αντικατασταθούν από την αθανασία και το φως του Χριστού. Αυτά τα δύο θα αναπληρώσουν την υγεία, την αρρώστια και τον θάνατο, ανάμεσα στα οποία κυλάει η ζωή των ανθρώπων. Το ενδιαφέρον των περισσότερων ανθρώπων είναι γύρω από αυτά. Παντρεύεται κανείς και από την άλλη μέρα σκέπτεται τις αρρώστιες τις δικές του ή της γυναίκας του και μετά των παιδιών του, των γονέων του και των πεθερικών του. Αυτά αντικαθίστανται από την αιωνιότητα και από το φως του Χριστού. Εκεί μετέβει ο αδελφός μας. Ο θάνατός του είναι ένας σπόρος αθανασίας για το μοναστήρι του. Γιατί λοιπόν να θέλουμε να είμαστε υγιείς εάν ο Θεός δεν το θέλει? Το πρόβλημα δεν είναι αν είμαστε άρρωστοι ή όχι, αλλά το πώς αντιλαμβανόμαστε τη ζωή ή την αποστολή μας. Εγώ παραδείγματος χάριν μπορεί να νομίζω ότι με έχετε ανάγκη εσείς και παρακαλώ τον Θεό να μου παρατείνει τη ζωή. Αν το κάνει αυτό ο Θεός θα με αδικήσει, γιατί νομίζω ότι είμαι Θεός σαν τον Σεναχηρίμ που ζούσε και απεφάσιζε σαν να ήταν Θεός. Έστω κι αν επικαλούμε τον Θεό, όταν εμπιστεύομαι τον εαυτόν μου, σημαίνει ότι δεν εμπιστεύομαι τον Θεό. Οι καρδιές μας είναι στα χέρια του Θεού. Ή μπορεί να θέλω να μην χάσω την όρασή μου για να λειτουργώ. Θεέ μου, τον παρακαλώ, βοήθησέ με να μπορώ να κάνω τη λειτουργία μου. Γιατί να κάνω τη λειτουργία μου? Πόσες χιλιάδες και μυριάδες Άγιοι δεν έκαναν λειτουργίες, μάλιστα έκοβαν τα χέρια τους για να μην τους κάνουν ιερείς, και εγώ θέλω να μου διατηρήσει ο Θεός το φως μου για να κάνω λειτουργίες ή για να προαγάγω κάποια αποστολή? Η μόνη αποστολή που έχουμε στον κόσμο αυτό είναι να πάμε στον ουρανό, να ανταμωθούμε με τους Αγίους. Αυτό ας είναι
το καθημερινό μας

Αγαπητοί φίλοι, εδώ ολοκληρώσαμε την ανάγνωση του τρίτου και τελευταίου λόγου του αηδήμου γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, που είχε τον τίτλο «Ο θάνατος και η προετοιμασία μας για την αιωνιότητα». Όλος ιδιαιτέρως και εκ βάθους καρδίας ευχαριστούμε τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Γέροντα Ελισσαίο, καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, που μας έδωσε την ευλογία προς τούτο. Ευχαριστούμε και εσάς που είχατε την καλοσύνη να μας ακούσετε και αυτή τη φορά. Ευχαριστίες και στον Παντελή Καλογεράκη, που όπως πάντα είχε την επιμέλεια του ήχου και επέλεξε τη μουσική που ακούστηκε. Ανανεώνουμε την επικοινωνία μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

0: Δεν είναι δυνατόν, αδελφοί, να ορκιστώ των όρκων του συντάγματος, διότι δεν εμπορώ να σας υποσχεθώ να φυλάξω ό,τι δεν έχετε και ό,τι δεν με παραδίδετε. Αλλά σας υπόσχομαι να προσπαθήσω δια την ανεξαρτησία της Ελλάδος όσον δύναμε. Αυτά είναι τα λόγια που απίφθινε στη Βουλή ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, ο Ιωάννης Καποδίστριας, περί τα μέσα Ιανουαρίου του 1828, όταν προσκλήθηκε να ορκιστεί τον όρκο του συντάγματος της Τριζίνας. «Ο Θεός είναι προστάτης μου», προσθέτει, «και αν εφτάφτης της πίστεως, ούτε εμ' αυτόν θα η δυνάμει να κατανοήσω, ούτε να ελπίσω τι». Αγαπητοί μας ακροατές, επιτρέψτε μας σήμερα να κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα στον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας, τον Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος υπήρξε αναμφίβολα η σημαντικότερη πολιτική και ηγετική φυσιογνωμία από την εθνική ανεξαρτησία του 1821 έως σήμερα. Για πολλούς δε ειδήμονες, ιστορικούς και μελετητές, θεωρείται ως ο πιο σημαντικός Έλληνας των νεότερων χρόνων, αφού ήταν ουσιαστικά ο εκ του μηδενός δημιουργός του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Μερικοί μάλιστα τον χαρακτηρίζουν ως τον μοναδικό νεομάρτυρα πολιτικό της απελευθερωμένης Ελλάδας. Ο κόμις Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, υπουργός εξωτερικών της Αυτοκρατορικής Ρωσίας και ένα πρόσωπο με ξεχωριστή βαρύτητα για την ευρωπαϊκή ιστορία των αρχών του 19ου αιώνα. Ορκίστηκε πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας το 1828 και αφιερώθηκε στη θεμελίωση ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους. Οι αντιδράσεις που συνάντησε στο κυβερνητικό του έργο ήταν πολλές, οι οποίες τελικά οδήγησαν στη δολοφονία του, ενώ ήταν εν ενεργεία κυβερνήτης. Το πρωί της Κυριακής της 27ης Σεπτεμβρίου 1831 στο Ναύπλιο, ο κυβερνήτης Καποδίστριας δολοφονείται έξω από το ναό του Αγίου Σπυρίδωνα από το γιο και τον αδελφό του Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη. Ένα κεφάλαιο κλείνει για το νέο ελληνικό κράτος. Η σωρός του κυβερνήτη θα μεταφερθεί τον Απρίλιο του 1832 στην Κέρκυρα από τον αδελφό του Αυγουστίνο για να ταφεί στην Ιερά Μονή Πλατιτέρας δίπλα από τον τάφο του πατέρα του Αντωνίου Μαρία Καποδίστρια. Αγαπητοί μας φίλοι, για να έχετε όμως μία πιο ολοκληρωμένη άποψη για τη μεγάλη αυτή πολιτική προσωπικότητα, θα ακούσετε στη συνέχεια μία εξαιρετικά αποκαλυπτική και επιστημονικά εμπεριστατωμένη ομιλία με θέμα «Ο άγνωστος Ιωάννης Καποδίστριας», την οποία πραγματοποίησε ο κύριος Δημήτριος Μεταλλινός στις 27 Μαρτίου 2017 στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Ο Δημήτρης Μεταλλινός, υιός του μακαριστού πατρός Γεωργίου, είναι διδάσκον στο Τμήμα Αρχαιονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσιολογίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, θεραπεύοντας το γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και τεκμηρίωση αρχείων». Η εισήγηση του κυρίου Μεταλλινού, βασισμένη σε ιστορικές πηγές και εμπλουτισμένη με οπτικό υλικό, παρουσίασε πτυχές που φωτίζουν την πραγματική αλλά και εν πολλής άγνωστη ζωή του μέγιστου των Ελλήνων, όπως εύστοχα ο ομιλητής χαρακτήρισε τον Ιωάννη Καποδίστρια. Ας ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Μεταλλινό να μας μιλάει για τον άγνωστο Ιωάννη Καποδίστρια.
1: Αγαπητέ Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ιδιαίτερη τιμή προς το πρόσωπό μου, αλλά ποτέ δεν αρνούμε να μιλήσω για τον μέγιστο των Ελλήνων, τον Ιωάννη Καποδίστρια. Μάλιστα, επειδή είμαστε και μέσα στην περίοδο του Ευαγγελισμού, να πούμε ότι αν μιλάμε στη νεότερη ιστορία για κάποιον Ευαγγελιστή, με την κυριολεξία του όρου, αυτός είναι Ιωάννης Καποδίστριας. Θα προσπαθήσω να σας πω πτυχές της ζωής του, οι οποίες δεν πολύ τονίζονται. Δεν ανακαλύπτω τον τροχό, δεν ανακαλύπτω εγώ τον Καποδίστρια. Τον έχω ανακαλύψει έγκριτη ιστορική, όπως η σεβαστή μας δασκάλα, η αείμνηστη Κούκου, ο Αντρέας ο Κούκος, ο Κορνιλάκης, ο οποίος είναι και αυτός Πειραιώτης από αυτά εδώ τα μέρη. Θα μου επιτρέψετε κορυφαίος στην ανάλυση του φαινομένου του Καποδίστρια, ο σεβαστός μου δάσκαλος, ο Παπαγιώργης, ο Μεταλλινός, και πάρα πολλοί άλλοι, να μην απαριθμίσω άλλους. Αλλά υπάρχουν κάποιες πτυχές που είναι πολύ σημαντικό το πώς φωτίζουμε τον προβολέα. Και τονίζουμε άλλες ιδιότητες του Καποδίστρια, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε παρεξήγηση και στο να λέγονται και να αποδίδονται στο Καποδίστρια χαρακτηρισμοί για τους οποίους δεν θα πω ότι τρίζουν τα κοκαλά του, θα πω ότι απλά γελάει, επειδή είχε πολύ χιούμορ ο Καποδίστριας, απλά γελάει. Ας πούμε, αν ανοίξετε, για να σας προκαλέσω λίγο από την αρχή, τώρα, μόλις φύγετε στο διαδίκτυο, την επίσημη ιστοσελίδα του Τεκτονικού Ιδρύματος της Ελλάδος, θα δείτε ότι φέρεται από τους πρώτους και κυρίους τέκτονες, ο Ιωάννης Καποδίστριας, και μάλιστα ότι ίδρυσε κιόλας και δύο τεκτονικές στοές. Πάμε λοιπόν λίγο να τον ψάξουμε και να δούμε στο τέλος, μήπως κάποιοι, κάποτε το έλεγε ο δασκαλός μου και είχε δίκιο, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, όταν συλληφθεί επιστήμονας ο οποίος δεν είναι συνεπής και δεν υπηρετεί την αλήθεια, δεν χρειάζεται να το κάνει τίποτα άλλο, να ασκήσει τα πτυχία του. Να ασκήσει τα διπλώματά του. Πώς μπορούν γνωστοί ακαδημαϊκοί και πανεπιστημιακοί να είναι τέκτονες και να υπηρετούν αυτό το ψέμα και να αποδίδουν στον Ιωάννη Καποδίστρια μια ιδιότητα που δεν είχε? Πάμε λοιπόν να το ξετυλίξουμε τη σιγά σιγά. Ποιος υπήρξε στην πραγματικότητα ο άγνωστος, το βάζω, Καποδίστριας? Όλοι μιλούν για τον πολιτικό Καποδίστρια, τον κυβερνήτη Καποδίστρια, για τον διπλωμάτη Καποδίστρια. Να πάμε να δούμε μήπως υπάρχουν και κάποιες άλλες ιδιότητες του, τις οποίες είδε τις γνωρίζουμε, εγκυμονή και αυτό, έχουμε άγνοια και δικαιολογούμεθα, είδε τις υπερτονίζουμε. Ο Καποδίστριας ουσιαστικά είχε 7 ιδιότητες, κατά την προσωπική μας άποψη. 7 ιδιότητες, να τις γνωρίσουμε σιγά σιγά. Η πρώτη ιδιότητα ήταν ορθόδοξος της εμπειρίας. Εάν ξεκινήσει κάποιος να μελετά τον Καποδίστρια και να μην γνωρίζει ότι ο Καποδίστριας γεννήθηκε μέσα στην Εκκλησία και πέθανε σχεδόν μέσα στην Εκκλησία, στο κατόφλι θα λέγαμε της Εκκλησίας του Αγίου Σπυρίδωνα, και τάφει μέσα σε μοναστήρι και δεν γνωρίζει όλη του τη ζωή, τότε δεν μπορεί να καταλάβει αυτή την προσωπικότητα. Υπήρξε γιατρός ανάργυρος, υπήρξε νομικός δίκαιος, στρατιωτικός επιτελικός, διπλωμάτης απολύτως έντιμος, εθνεγέρτης από την Ελβετία και πολιτικός κυβερνήτης και εθνομάρτυρας. Για να τα δούμε λίγο με τη σειρά. Ορθόδοξος εμπειρίας. Όλοι σταματούν και μιλούν για τον Καποδίστρια, για ένα θαύμα που έζησε στα 16 του χρόνια. Να ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα. Τι ήταν η οικογένειά του? Κάποτε Ίστρια. Κατήγοντο από την Ιστρία των Δαρματικών Ακτών, θα λέγαμε σήμερα το κότερ της Κροατίας. Φράγκοι, οι οποίοι ήρθαν στην Κέρκυρα για 532 χρόνια. Ιδιαίτερα η Κέρκυρα, όχι όλα τα Επτάνησα, αλλά ιδιαίτερα η Κέρκυρα δεν είχε Ορθόδοξο Επίσκοπο. Είχε Λατίνο Αρχιεπίσκοπο. Μεταφέρθηκαν πολλοί φεουδάρχες. Και ποιος ήταν ο σκοπός? Να αφομοιωθούν σιγά σιγά οι Κερκυραίοι προγονείς μας και να γίνουν όλοι καθολικοί. Θέλετε να μάθουμε το πρώτο θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνα? Αφομοιώθηκαν οι Φράγκοι. Αφομοιώθηκαν οι Φράγκοι και γίνανε Ορθόδοξοι. Και ξέρετε, το λέω με λύπη τώρα τη διαπίστωση αυτή, οι πρόγονοί μας κατόρθωναν χωρίς οργανωμένη θεσμικά εκκλησία να μετατρέπουν τους καθολικούς Ορθοδόξους. Και εμείς σήμερα που έχουμε, δόξα τω Θεώ, την ελευθερία της εκκλησίας, γινόμαστε σιγά σιγά Φράγκοι εμείς. Έχουμε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση, τα ορθόδοξα κριτήρια. Την αίρεση την περνάμε ως Ορθοδοξία και χαίρομαι που μιλάω στον Πειραιά, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι πρεσβεύει ο επίσκοπός σας και ξέρω το που μιλάω. Και την ευχή του να έχουμε, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνει αυτό το βήμα. Η οικογένεια αυτή έγινε Ορθόδοξη. Δεν είχε γραφτεί στο Λιμπροντόρο οι Καποδίστριες ή Καβουδίστρες, όπως τους λέμε στην Κέρκυρα, σε κάποια κείμενα. Δεν γράφτηκαν στο Λιμπροντόρο γιατί δεν ήταν και πολύ αρεστοί στους Βενετσιάνους για την Ορθοδοξία τους. Και λίγο πριν πέσει, καταληθεί η γαλινοτάτη βενετική διοίκηση, 20 χρόνια περίπου πριν φύγουν, το 1797-98 έφυγαν, 99 το αργότερο, είναι ανάλογα με το νησί, γιατί δεν φύγανε με το καλό έφυγαν με το άγριο, τους έγραψαν στο Λίμπρο Ντόρο, τους Καποδίστριες. Μια οικογένεια η οποία δεσπόζει ο πατέρας του, ο Αντώνιος Μαρίας, έδιναν το θηλυκό αυτό όνομα της Παναγίας, το έδιναν και σε άνδρες εκείνη την περίοδο. Αντώνο Μαρία, όπως τον λέμε εμείς, Καποδίστρια, σπουδαίος, δικηγόρος, παράγοντας του νησιού, αλλά και η υπέροχη μητέρα του, η Αδαμαντία, η Διαμαντίνα, κυπριακής καταγωγής, το τονίζω αυτό, γονέμη τις πιο σημαντικές οικογένειες της Κύπρου, πολύ σημαντική οικογένεια της Κύπρου, η οποία η μητέρα του είχε ήδη δύο αδελφές της, μοναχές, σε μοναστήρι. Κάποιοι γνωρίζουμε ότι δύο αδελφές του Καποδίστρια, δύο αδελφές που υπήρχαν, η Εφημία και η Εφροσύνη, έγιναν και αυτές μοναχές. Δεν είχε μόνο τις δύο αδελφές του, είχε και τις δύο θείες του μοναχές. Ο Καποδίστρας μεγάλωσε σε αυτό το περιβάλλον και εδώ βλέπετε την είσοδο του εξοχικού του, της εξοχικής κατοικίας που ήσαν το περισσότερο χρονικό διάστημα του έτους στην περιοχή Ευρωπούλη της Κερκύρας, 5 χιλιόμετρα σήμερα έξω από την πόλη, 8 χιλιόμετρα από την παλιά πόλη, γιατί έχει εξαπλωθεί η πόλη, και είναι είσοδος. Μπορείτε να δείτε και εδώ την έπαυλη, θα λέγαμε, ένα μικρό σπίτι, δεν είναι πολύ μεγάλο, το οποίο σήμερα είναι μουσείο, το Μουσείο Ιωάννης Καποδίστριας. Και ο Καποδίστριας μεγάλωσε εκεί και ένα στίχος τους χώριζε από το εξοχικό μοναστήρι, θα λέγαμε, της Πλατιτέρας, από το μετόχι της Πλατιτέρας, που γιόρταζε και αυτό προχθές, του Ευαγγελισμού, της υπεραγίας του τόκου της Πλατιτέρας. Ένα στίχος τους χώριζε και έτσι η οικογένεια Καποδίστρια μεγάλωσε με φιλομόναχο πνεύμα. Εξομολογούντο δίπλα στον γέροντα του μοναστηριού, τον πατέρα Σημεών, τον Μασέλο. Ο αδελφός του πατρός Σημεών, ο Χρύσανθος, ήταν από τους πρώτους μητροπολίτες αρχιεπισκόπους, όπως λεγόντουσαν αρχικά, Κερκύρας, όταν απεκατεστάθη ο θρόνος της Κέρκυρας επί Βρετανικής παρουσίας το 1816-17. Διότι σας είπα 532 χρόνια δεν υπήρχε ορθόδοξος επίσκοπος στο νησί. 532 χρόνια, τονίζω, όχι 400 που κλαίγεστε κάποιοι εδώ για τους Τούρκους. 5,5 αιώνες περίπου. Μεγάλωσε στην τράπεζα, μεγάλωσε στο μοναστήρι, τα σήμαντρα τη νύχτα συμμετείχανε. Ένας άνθρωπος που μεγάλωσε μέσα στο μοναστήρι κυριολεκτικά. Αυτή την πτυχή της ζωής του δεν την τονίζει κανένας. Αρχίζουμε και τονίζουμε κάποια σχέση με την εκκλησία του Καποδίστρια από ένα ατύχημα. Είναι αυτό το ατύχημα, φαίνεται το μοναστήρι της Πλατιτέρας, ένα άλογο, και ο Καποδίστριας να τον σέρνει το άλογο που αφήνιασε, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Κάποιοι λένε ότι μάλλον είδε ένα φίδι στο δρόμο και αφήνιασε το άλογο και τον έσανε για 500 μέτρα. Από τον αναβατήρα το πόδι του δεν μπόρεσε να ξεγλιστρήσει και να γλιτώσει και τον έσανε επί 500 μέτρα, χωρίς να πάθει τίποτα ο Καποδίστρας, και σταμάτησε μόνο έξω από το μοναστήρι της Πλατιτέρας. Όχι αυτό που ήταν δίπλα στο σπίτι του, αυτό που βρίσκεται σήμερα στην πόλη. Το εικονίζει πάρα πολύ ωραία αυτή η εικόνα, αλλά και η επόμενη που τον σέρνει, τον βλέπετε μέχρι το μοναστήρι. Εξοχικό ήταν το μοναστήρι τότε, της Πλατιτέρας. Και όλοι λένε ότι είχε αυτό το ατύχημα και αυτό μπορεί να τον επηρέασε. Μα δεν είναι αυτό, ήταν μέσα στη ζωή του. Ο Καποδίστρας είχε και άλλα 16 χρόνια πριν από αυτό το συμβάν. Μεγάλωσε και ήρθε μέσα στην εκκλησία. Αυτός μίλευσε το χαρακτήρα του, η οικογένεια ολόκληρη, το οικογενειακό περιβάλλον. Είναι κάτι συγκλονιστικό και σημαντικό που, αν μας διαφεύγει, οι αναλύσεις που θα κάνουμε για τον Καποδίστρια είναι υποκειμενικές, αυθαίρετες και, αν μου επιτρέπετε, και ανιστόρητες. Δεν είναι τυχαίο ότι εικονίζεται πάνω από αυτό τον πίνακα, εικονίζονται τα δύο πρόσωπα που ήταν η μόνιμη συνοδή του. Η Παναγία δεξιά, η Πλατιτέρα από το μοναστήρι, και ο Άγιος Σπυρίδωνας. Αυτά λοιπόν για να καταλάβουμε ότι ο Καποδίστρας υπήρξε ένας ακρεφνής Ορθόδοξος. Δεν λέω περισσότερα, εχθές με έκαναν τη τιμή στον Άγιο Δημήτριο Μπραχαμίου να ασχοληθώ μόνο με την πρώτη πτυχή. Ιωάννης Καποδίστριας, ένας συνειδητοποιημένος Ορθόδοξος. Μόνο με αυτό. Φάγαμε μία ώρα να εξετάσουμε ακόμα σε βάθος αυτήν. Την αφήνω την πτυχή, τελειώσαμε. Σημαντικό όμως. Όποιος τολμά να ασχοληθεί με το μέγεθος που λέγεται Ιωάννης Καποδίστριας και αγνοεί αυτή την παράμετρο, σημαίνει ότι τα συμπεράσματά του είναι αυθαίρετα. Και αν μου επιτρέψει, για να προχωρήσουμε να γνωρίσουμε τον άγνωστο Καποδίστρια, να πάμε στις άλλες πτυχές που να δείτε ότι η ορθοδοξία, η ορθόδοξη αυτοσυνειδησία του δεν τον εγκαταλείπει καθόλου. Ιατρός, ανάργυρος, Καποδίστριας, ήταν διαφορετικός από τους άλλους κόντες της εποχής του. Δεν ήταν ένας τεμπελοχανάς, αν με επιτρέπετε η έκφραση, χαραμοφάης ή εκμεταλλευτής των ποπολάρων και των χωρικών. Σπούδασε στην Πάδοβα, σπούδασε γιατρός και νομικός, όπως θα δούμε παρακάτω, αλλά για να διακονήσει, κυριολεκτικά να διακονήσει, το ορθόδοξο σώμα και πλήρωμα. Καποδίστριας λοιπόν σπούδασε γιατρός, επιστρέφει πίσω, εργάζεται ως γιατρός για αρκετά χρόνια, αλλά τι γιατρός, διαφορετικός γιατρός. Όχι ο γιατρός που διαβάζουμε στα διηγήματα ή στα τεκμήρια που έχουμε, τα αρχαιακά τεκμήρια, που όταν δεν είχες να πληρώσεις φάρμακα, δεν είχες να πληρώσεις, δεν είχες να αντιμετωπίσεις την ασθενειά σου, έχανες και το βιό σου. Τι μου θυμίζει αυτό, κάτι μου θυμίζει και σήμερα αυτό. Αλλά ήταν ένας γιατρός ο οποίος κυριολεκτικά αφιλοχρήματος, ανάργυρος, ο οποίος αγόραζε και τα φάρμακα για τους ασθενείς που δεν μπορούσαν να τα αγοράσουν. Έρχονται οι Ρώσοι, τον εγκαθιστούν πρώτον πρόεδρο και διευθυντή του νοσοκομείου Κερκύρας, που το φτιάξαν οι Ρώσοι, το λεγόμενο Οθωμανικό, και κάπως το διαβάζω Οθωμανικό και σου λέει τι γίνεται. Ναι, επειδή ήταν μια παράξενη συμμαχία, κάτι μου θυμίζει και αυτό από σήμερα, Ρώσων και Τούρκων, το οποίο ήταν προς όφελος όμως του ελληνισμού, τότε έτσι τα οικονόμησε ο Θεός. Το νοσοκομείο ονομάστηκε Οθωμανικό και σε αυτό το Οθωμανικό νοσοκομείο Κερκύρας πρώτος διευθυντής του υπήρξε ο Ιωάννης Καποδίστριας. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Αν έχουμε ανάμεσά μας γιατρούς, σας παρακαλώ αφήστε όλα τα άλλα από τον Καποδίστρια. Μελετήστε μόνο το γιατρό Καποδίστρια. Ίδρυσε και τον πρώτο ιατρικό σύλλογο στην Ελλάδα. Το 1802, ασφαλώς το 1802, εσείς εδώ κάτω, με συγχωρείτε, βρισκόσασταν ακόμα κάτω από την Τουρκιά. Το 1802, και σε κάποιους μπορεί να τους ενοχλεί, πριν ασχοληθείτε με την Ελλάδα από το 1821 και μετά, θυμηθείτε ότι υπάρχει και η Ελλάδα πριν την Ελλάδα, που ήταν η Επτάνησος Πολιτεία και το Ιόνιο Κράτος. Έχουμε να ωφεληθούμε πάρα πολλά και έχουμε να δούμε πόσο συμβοήθησε και κυριολεκτικά συνέβαλε ο επτανησιακός ελληνισμός στη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους. Υπάρχει Ελλάδα πριν την Ελλάδα. Τα Επτάνησα. Δημιουργεί λοιπόν τον πρώτο σύλλογο, συστρατεύει όλους τους γιατρούς για να τους περάσει αυτό το αλτρουιστικό πνεύμα, το φιλάνθρωπο πνεύμα, το ορθόδοξο πνεύμα των ανάργυρων γιατρών και βέβαια εκλέγεται και πρώτος πρόεδρος αυτού του συλλόγου, ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος. Μια πτυχή του Καποδίστρια που παραμένει άγνωση. Ενώ είναι σημαντικό να δούμε, όταν το λέμε κόντε, τον προσβάλλουμε. Ο άνθρωπος εργάστηκε στη ζωή του και μάλιστα όχι εργάστηκε, πρόσφερε. Επίσης, υπήρξε νομικός ο Καποδίστρια, σπούδασε και νομική. Πάντοτε στην Ιταλία σπούδαζαν συνήθως δύο επιστήμες. Ή ιατροφιλόσοφοι ή ιατρονομικοί, όπως ο Καποδίστριας. Σπούδασε και νομικός, τον βοήθησε πάρα πολύ η νομική του επιστήμη, για να είναι δίκαιος. Αν υπάρχει κάποιος κεφαλονίτης ανάμεσά μας, θέλω να του πω ότι μια διένεξη που υπάρχει μέχρι σήμερα στην Κεφαλονιά μεταξύ Αργοστολίου και Λιξουρίου, ο Καποδίστριας ήταν αυτός που έδωσε λύση τότε. Στα 1805-1806 παρέμεινε 6 μήνες στην Κεφαλονιά, τον έστειλε η ρωσική διοίκηση για να μπορέσει να σταματήσει τον εμφύλιο πόλεμο που υπήρχε στην Κεφαλονιά μεταξύ Αργοστολιωτών και Λιξουριωτών. Αιματοκυλίστηκαν κυριολεκτικά στην Κεφαλονιά και βρέθηκε ο Καποδίστριας να πάει εκεί έξυπνος, διπλωμάτης κορυφαίος, μια διπλωματία όμως του προσώπου, των προσωπικών σχέσεων και όχι των δημοσίων σχέσεων. Τους βρήκε όλους, ξενύχτησε μαζί τους για να ακούσει τα παράπονα της κάθε περιοχής και έφτασε ο Καποδίστριας να μπορέσει να ομαλοποιήσει μια κατάσταση που μέχρι σήμερα δεν έχει ξεπεραστεί. Τότε όμως το ξεπέρασε αυτός, μεταξύ Λιξουρίου και Αργοστολίου. Νομικός λοιπόν, δίκαιος. Το ξέρετε ότι ο Καποδίστριας υπήρξε και στρατιωτικός. Το 1807, στη Λευκάδα, στην προάσπιση, στην άμυνα της Λευκάδος, που τι είναι η Λευκάδα ουσιαστικά, ένα νησάκι που χωρίζεται με μια γέφυρα από την κυρίως Ελλάδα, από τις ετωλοακαρνανικές ακτές, Συγκεντρώνει το 1807 ως επικεφαλής ενός σώματος που τον αποστέλουν πάλι οι Ρώσοι. Μαζεύει όλους τους οπλαρχηγούς, όλη την κλεφτουριά που υπήρχε 14 χρόνια πριν την έναρξη της Επανάστασης. Γι' αυτό και ο συμπατριώτης μας, Κερκυραίος Γιώργος Κλαβούνος, οικονομολόγος και ιστορικός, πολύ σωστά ονομάζει το 1807 ως την πρόβα γενεράλε της Ελληνικής Επανάστασης. Γνωρίζεται με όλους τους οπλαρχηγούς και συμβάλλει καθοριστικά ως επιτελικός, ως ηθήνων νους στην σωτηρία της Λευκάδος από τον Αλή Πασά και τους Τούρκους. Εδώ βλέπετε την επιτύμβια πλάκα που υπάρχει στη Λευκάδα με σημειοστολισμούς που αναφέρει ακριβώς αυτό το γεγονός. Τοπικά πιστεύω να το γνωρίζουν οι περισσότεροι Λευκαδίτες, πιστεύω, γιατί αν δω και στην Κέρκυρα πώς αγνοούμε εμείς οι Κερκυραίοι για το Καποδίστρια, πιστεύω ότι γενικά έχουμε γίνει άνθρωποι της λύθης, δηλαδή οι λύθοι. Ο Καποδίστριας λοιπόν και επιτελικός και στρατιωτικός. Το λέω για κάποιους κοραϊστές που λένε ότι ο Καποδίστριας δεν πολέμησε, δεν πήρε ποτέ το όπλο. Μάλλον αυτοί δεν πήραν ποτέ τους όπλο. Ο Καποδίστριας ξέρει ακόμα και αυτή την πτυχή και έχει προσφέρει και σε αυτό. Τον βλέπετε εδώ. Μια άλλη ιδιότητα που την ξέρουμε κατά κόρον είναι ότι ο Καποδίστριας ήταν διπλωμάτης. Βλέπετε όμως ότι μέσα τονίζω συσσαγωγικά ο απολύτως έντιμος. Αυτό δεν το προσάπτουμε εμείς. Δεν είναι ένας χαρακτηρισμός που προέρχεται από εμάς τους φίλους του. Αλλά είναι ο απολύτως έντιμος όπως τον αναφέρει συχνά και τον χαρακτηρίζει ο μεγάλος αντίπαλός του, ο παμπώνυρος, πανούργος και πάνω απ' όλα κυρίαρχος της Ευρώπης, ο πρίγκιπας Μέτερνιχ. Αυτός είναι ο κύριος. Ο Μέτερνιχ, ο οποίος ήξερε πολύ καλά, και αν διαβάσει κανένας

πίστα, στα μεγάλα σαλόνια, όπως εδώ πέρα, στο συνέδριο της Βιέννης. Το συνέδριο διαρκούσε σχεδόν 6 μήνες, και αυτό δεν λέμε 1814, λέμε ένα συνέδριο που είναι 1814-1815. Δεν πήγαινανε όπως σήμερα στο Eurogroup για μερικές ώρες, καθόταν αρκετές μέρες. Και πιστέψτε με, η μεγαλύτερη διάρκεια ήταν μέσα στον έκλειτο βίο. Ελάχιστες ώρες ήταν σε συνεννόηση και σε συζητήσεις. Και εκεί ο καθένας έδινε τις εξετάσεις του. Γνωρίζουμε και τις ερωμένες του Μέτερνιχ, γνωρίζουμε και ποια είναι τα δίκτυα πληροφοριών, τα γνωρίζουμε όλα. Γιατί δόξα τω Θεώ δεν υπήρχε τεχνολογία τότε και τα πάντα καταγράφονται. Και εμείς είμαστε τυχεροί, ευλογημένοι, που σήμερα διαβάζουμε αυτές τις καταγραφές. Τώρα δεν ξέρω η αρχαϊκή επιστήμη πώς θα προχωρήσει από εδώ και πέρα, γιατί μπορεί να έχει κάποια οπτικοακουστικά τεκμήρια, όπως εμένα τώρα που με καταγράφεται, αλλά αυτά έχουν ημερομηνία λήξης. Και το λέω για τους αγαπητούς, κύριε Χαρατζόπουλε, για τον πατέρα Γιώργιο, να προσπαθήσετε, αν θέλετε, να σώσετε το αρχείο σας σε μερικά χρόνια, να τα μεταγράψετε στις καινούργιες γλώσσες. Θυμάστε τις δισκέτες, θυμάστε τις χοντρές, τις βιντεοκασέτες, όλα αυτά έχουν καταργηθεί, δεν διαβάζονται πλέον, θέλουν μεγάλη προσπάθεια. Λοιπόν, αυτά δεν σημαίνει ότι τα καταγράψατε και σώθηκαν εσάι. Μεταγράφονται. Ενώ τα χαρτιά παραμένουν. Παραμένουν τα χαρτιά. Τον βλέπετε μέσα στον κύκλο. Χαιρετίζονται δύο αυτοκράτορες, Ρωσίας και Αυστρίας, οι πλανητάρχες της εποχής. Καποδίστρες μέσα στον κύκλο, διακριτικός. Ήταν εφιέστατος. Όταν τέλειωνε κάθε συνεδρία, καλούσε όλα τα μέλη των 4-5 δυνάμεων να συνυπογράφουν τα πρακτικά κάθε μέρα. Ώστε σε 4 μήνες, όταν αλλάζει η πολιτική, να τους δείχνει τι συμφωνήσανε όταν ξεκίνησαν και πού κατέληξαν. Πιστεύω ότι η πολιτική μας σήμερα, και αν έχετε γνωστούς και φίλους πολιτικούς, πέστε τους, ας μελετήσουν λίγο τον Καποδίστρια. Θα μάθουν από το ήθος του και θα μάθουν και την πολιτική τέχνη, γιατί είναι τέχνη και πολιτική. Αρκεί να είσαι ο απολύτως έντιμος. Πάλι ο Καποδίστριας, μια προσωπογραφία του στα νιάτα του. Καποδίστριας, ως διπλωμάτης, γνωρίζουμε όλοι ότι προσέφερε πάρα πολύ. Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, για την ακρίβεια, υφυπουργός Εξωτερικών, ο Νέσελροντ, ο Ρώσος, Γερμανορώσος, τότε ήταν οι Γερμανοί, πάλι οι Γερμανοί, που κυριαρχούσαν στη Ρωσία. Και γνωρίζουμε πάρα πολλά για την επίλυση του ελβετικού ζητήματος. Αυτό ξέρουμε. Έφτιαξε τα Γκαντόνια, το ελβετικό σύνταγμα, μάθαμε το παραμυθάκι μας, ξέρουμε τον Καποδίστρια. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Γι' αυτό δεν αναφέρω τίποτα άλλο για το ελβετικό, γιατί το ξέρετε. Πάμε στα άγνωστα. Για το γαλλικό ζήτημα γνωρίζουμε τίποτα. Έχουμε το Βατερλό του Ναπολέοντος, του λεγόμενου μεγάλου, του νεκροθάφτη της Γαλλικής Επανάστασης. Τώρα με την 25η Μαρτίου μας συνδέσανε με το 1789. Αν δεν ήταν το 1789 και η Γαλλική Επανάσταση, δεν θα είχαμε το 1821. Αυτό μας μαθαίνουν και οι υπουργοί μας και οι καθηγητές μας. Αυτή είναι η κυρίαρχη άποψη που μαθαίνουν τα παιδιά. Και ρωτώ, το 1820, πού είναι η Γαλλική Επανάσταση? Γιατί ξέρω ότι ο Ναπολέοντας την έπνιξε τη Γαλλική Επανάσταση. Έγινε Λουδοβίκος στη θέση των Λουδοβίκων. Γνωρίζω και κάτι άλλο. Το 1813 έχουμε το Βατερλό του Ναπολέοντος και της Γαλλίας. Και έρχεται ο Ιωάννης Καποδίστρας, αποφασισμένες οι μεγάλες δυνάμεις, ιδιαίτερα η Αγγλία, να διαλύσουν, να τεμαχίσουν, να διχοτομήσουν τη Γαλλία και να περάσει σε σφαίρες επιρροής, όπως η Γερμανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και σηκώνεται ο Καποδίστρας και λέει: όχι. Εάν τους διχάσουμε, θα είναι χειρότερο. Θα τους αφήσουμε έναν αλυτρωτισμό που μπορεί να δημιουργηθεί καινούριος Ναπολέοντας δικαιολογημένα. Θα τους αφήσουμε ενωμένους, αλλά τους παρακολουθούμε. Και έτσι δεν διαλύθηκε η Γαλλία. Η Φραγκία, με συγχωρείτε, το Γαλλία, το λέω επειδή έτσι μας το είπε ο Καβοραής. Φράνσι λέγονται οι άνθρωποι, οι Φρανσέ λέγονται. Φράγκοι λέγονται, έτσι. Εμείς τους λέμε Γκολουά, Γάλλους. Τα ακούει ο Αστερίξ και ο Βελίξ και οι Γαλάτες και τρίζουν τα κόκαλά τους. Λένε τι σχέση έχουμε εμείς με τον Ολάν και τους άλλους. Καμία σχέση. Κατακτητές ήταν αυτοί. Τη Φραγκία λοιπόν την άφησε ενωμένη ο Ιωάννης Καποδίστριας. Του το αναγνώρισαν οι Γάλλοι. Και όπως πάντα,

0: Τι ζητάς για να σου ξεπληρώσουμε? Σου λέει κάποιο δωράκι θα θέλει αυτός. Τέτοιους πολιτικούς γνωρίζανε. Σου βγάλουν μια ισόβια σύνταξη. Νόμιμα πράγματα. Αν μπορείτε, λέει, θέλω από την Εθνική Βιβλιοθήκη των Παρισίων να στέλνετε κάθε χρόνο στην πατρίδα μου την Κέρκυρα δύο αντίτυπα από ό,τι βιβλίο κυκλοφορηθεί και εισέλθει μέσα στη βιβλιοθήκη. Το έκαναν για 10 χρόνια. Όχι μόνο το ξέχασαν μετά τη δολοφονία του, το εγκατέλειψαν, για να μιλάμε και για Ευρωπαίους αχαρίστους, όχι μόνο για τους Έλληνες αχαρίστους. Η αχαριστία μας έχει έρθει ως δίδαγμα από την Ευρώπη, ως αντιδάνειο. Και όχι μόνο αυτό, αυτή η Γαλλία ήταν που συνέβαλε μαζί με τους Βρετανούς στη δολοφονία του κιόλας. Παρένθεση εδώ, στη Γαλλία, στο Παρίσι, σπούδαζε και ο Κωνσταντής, ο Μαυρομιχάλης, με λεφτά του ίδιου του Καποδίστρια. Αυτή είναι η Γαλλία. Γερμανικό ζήτημα. Τα ξέρει η κυρία Μέρκελ όταν πηγαίνουμε έξω. Πάρτε και κανέναν ιστορικό, όλο διπλωμάτες παίρνετε. Πάρτε και κανέναν ιστορικό να τους θυμίσει λίγο από που κατάγονται. Ότι η Γερμανία δεν υπήρχε τότε, υπήρχαν γερμανικά κρατήδια. Και ο Καποδίστρας είναι αυτός που θέτει τα θεμέλια για να δημιουργηθεί η Ομοσπονδία, διότι δίνει τα πρώτα νομικά κείμενα. Όπως έγινε με την Ελβετία, μεταφέρει αυτή την τεχνογνωσία, θα λέγαμε σήμερα, για να μπορέσει να ενώσει τους γερμανικούς λαούς, τις γερμανικές λαότητες, και να μπορέσει αυτά τα κρατήδια να τα καταστήσει η Γερμανία. Αλλά βέβαια συνέβαλε πάνω απ' όλα και στη δημιουργία του Ιωνίου κράτους πριν το 1821, του δεύτερου ελληνικού κράτους που είναι πάλι στα Επτάνησα, το Ιόνιο κράτος ή τις Ηνωμένες Πολιτείες των Ιωνίων Νήσων. Και είχε τώρα να επιλέξει προστάτη και για την πατρίδα του. Τη Ρωσία, η Ρωσία δεν ήθελε. Στην πρώτη που αποτάνθηκε ήταν η Ρωσία και εκεί απογοητεύτηκε. Η Ρωσία που τυπωσκόταν ότι μη σε νοιάζει, προχώρα εσύ και εμείς θα βοηθήσουμε το ελληνικό ζήτημα, για 7 βραχονισίδες και κάποια άλλα βραχάκια. Αυτές είναι. Τι είναι βραχονισίδες? Αν το δεις στο Google Earth από πάνω, βραχονισίδες είναι. Και όμως αυτές οι βραχονισίδες με τον υψηλό πολιτισμό και τις σπουδαίες προσωπικότητες, γιατί δεν είναι μόνο ο Καποδίστρας, είναι όλος το περίγυρος, ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Φτάνουμε σε ένα σημείο να του λέει ο Ρώσος δεν με ενδιαφέρει, η Πολωνία με ενδιαφέρει. Στην Αυστρία, με τη σκληρότητα της Αυστρίας, θυμηθείτε πώς συμπεριφέρθηκε η Αυστρία μόνο στο Ρίγα Φεραίο. Στη Γαλλία, αφού ήταν η τιμένη Γαλλία, είχε δικαίωμα να το παίξει και προστάτης μια διαλυμένη χώρα. Δεν είχε κανέναν άλλον. Η Αγγλία ήταν η μόνη χώρα που σου λέει έχουν και έναν ψεύτικο μεν δήθεν προσχηματικό κοινοβουλευτισμό. Θα είναι καλύτεροι αυτοί από όλους τους άλλους κατακτητές. Και έτσι αποδέχθηκε ο ίδιος για να μπορέσει να υπάρξει, να συνεχίσει να υπάρχει όνειο κράτος μετά τους Ρώσους και μετά την δύναμη των Γάλλων, των δημοκρατικών Γάλλων πλέον και των αυτοκρατορικών μετά, να μπορέσει να υπάρξει ένας προστάτης. Και επιλέγει τους Άγγλους, που ήταν μια σοφή κίνηση, γιατί μετά από 50 χρόνια οι Ιόνοι κατάφεραν να ενωθούν με την κυρίως Ελλάδα. Όραμά του λοιπόν ήταν η Ευρώπη των Εθνών Λαών. Γι' αυτό και σίγουρα μπορεί να ονομαστεί ο μέγιστος των Ευρωπαίων στην αυθεντικότητά τους. 1819 απογοητεύεται πλέον. Βλέπει ότι η Ρωσία δεν έχει να βοηθήσει άλλο. Και έτσι πηγαίνει στην Ελβετία που υπήρχε πρόσφορο έδαφος, τον είχαν ονομάσει ήδη 2 καντόνια επίτιμο δημότη, επίτιμο πολίτη τους. Τον αγαπούσαν, τον λάτρευαν και τον λατρεύουν μέχρι σήμερα στην Ελβετία. Βλέπετε τον Ανδριάντα του, βλέπετε το άγαλμα στη Ρωσία, τον λατρεύουν. Όχι τον λάτρευαν μόνο, τον λατρεύουν, το τονίζω αυτό. Περιορίζεται στη Γενέβη και εκεί καθίσατε εθνεγέρτης. Για κάποιους που το συκοφαντούν ανιστόρητους. Τι έκανε, τι πρόσφερε αυτός. Και μ' αρέσει ότι θεωρούν εθνεγέρτη τον Κοραή που ήταν στην Ολλανδία και στη Γαλλία και με τα ίδια κριτήρια ότι ήταν εκτός Ελλάδος κατηγορούν τον Ιωάννη Καποδίστρια. Δεν πρόσφερε τίποτα. Για να δούμε πρόσφερε τίποτα Καποδίστριας. Το 1812 ιδρύει τη Φιλόμους εταιρεία. 1812. Στη Βιέννη. Το 1813 ιδρύεται στην Οδυσσό Η φιλική εταιρεία. Φιλόμουσος εταιρεία που εξυπηρετούσε ακριβώς τα ίδια συμφέροντα. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821, για να δείτε ότι δεν έχει καμία σχέση με το 1789 και τη Γαλλική Επανάσταση. Καμία σχέση. Θα τη συνδέσουμε με το 1453. Διότι το 21 είναι η 81η, θα λέγαμε, επανάσταση που γίνεται σε 400 χρόνια. Οι Έλληνες δεν σταμάτησαν ποτέ οι Ρωμιοί να κάνουν κινήματα επαναστατικά. Αλλά είχαν πάντοτε δύο μειονεκτήματα. Τοπικότητα, Λάρισα, στα Μετέωρα, στη Μάνη κάτω. Πολύ σωστά, τοπικότητα το πρώτο και ανοργανωσιά. Μόνο ενθουσιασμό. Αυτή τη στιγμή, αυτά τα δύο τα αντιμετώπισε ο Καποδίστριας. Οικουμενικότητα, γι' αυτό έχουμε 1821 Ελληνική Επανάσταση με ορόσημο την 25η Μαρτίου, όχι ημερομηνία έναρξης, ορόσημο, διότι ουσιαστικά αυτή η επανάσταση ξεκινάει στις 24 Φεβρουαρίου από το Ιάσιο, γι' αυτό έχουμε θύματα πάνω και έχουμε και στην Κύπρο μια επανάσταση που κρεμάνε τον Κυπριανό. Γιατί το κρεμάσαν τον Κυπριανό, τον Αρχιεπίσκοπο της Κύπρου? Γιατί συμμετείχε όλη η Ρωμιοσύνη σε αυτήν την επανάσταση. Αλλά με λόγω των αντικειμενικών δυσκολιών περιορίζεται σιγά σιγά στο Μοριά και στη Ρουμέλη, στην Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα. Η επανάσταση όμως ξεκίνησε από παντού και το σπουδαιότερο είχε οργανωθεί ήδη από το 1812 από τον Καποδίστρια και από το 1813 με τη Φιλική Εταιρεία. Ο προμνημονευτής Γιώργος Κλαβούνος, ο κερκυραίος οικονομολόγος και ιστορικός, πρόεδρος της UNESCO Ιωνίου, τεκμηριώνει μια άποψη που εγώ τη σέβομαι απόλυτα, ότι ο Άνης Καποδίστρας υπήρξε και αυτός όχι μόνο κρυφός φιλικός, αλλά και κεφαλή, αόρατος κεφαλή της φιλικής εταιρείας. Και αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλές ενεργείες του. Εμείς κρίνουμε το ότι πέταξε με κλωτσιδόν το γαλάτι, έναν φιλικό, από το γραφείο του στην Πετρούπολη. Σκεφτείτε πόσο ανόητος ήταν αυτός ο φιλικός να πάει μέσα στη φωλιά του λύκου, μέσα στα ανάκτορα της Πετρουπόλεως, να μιλήσει για ζητήματα φιλικής εταιρείας στο Καποδίστρια. Ο Καποδίστριας, πανέξυπνος πολιτικός, ήξερε πώς να κρύβεται και ο άλλος πάει να τον εκθέσει μέσα στο γραφείο του. Και εμείς το παίρνουμε ως ιστορική που βλέπουμε μόνο τα φαινόμενα, αλλά δεν μπορούμε να διαβάσουμε πίσω από τα φαινόμενα τι κρύβεται. Και λέμε, να, δεν υπήρξε φιλικός. Αντίθετα, ήταν αντιδραστικός ο Καποδίστριας και εναντίον της φιλικής εταιρείας. Δεν έχω το χρόνο να πω περισσότερα. Αξίζει τον κόπο να καλέσει και τον κύριο Σκλαβούνο. Τεκμηριώνει πάρα πολύ ωραία με πάρα πολλά στοιχεία αυτό. Απλώς θέλω λίγο να σας κλονίσω τις πεποιθήσεις σας, γιατί αυτό είναι η επιστήμη. Ό,τι θεωρούμε σίγουρα, να το κλονίζουμε για να προχωράει η έρευνα. Και αν με κλονίσετε κι εσείς, θα σας ευγνωμονώ για να ψάξω κι εγώ περισσότερο και να μελετήσω. Η Γενέβη λοιπόν υπήρξε το κέντρο δράσεών του για το εθνικό ζήτημα, οι οποίες εκφράζονται ως συλλογή χρημάτων και υλικών μέσων, συλλογή βιβλίων και τύπων για τη μόρφωση των Ελλήνων. Να πω μόνο στο πρώτο ότι είχε και αυτός τον Ελβετό χρηματιστή του, τον Εϊνάρδο. Το παράδοξο είναι ότι αυτός δεν έβγαζε λεφτά στην Ελβετία, όπως κάποιοι άλλοι. Έφερε την περιουσία του και ό,τι άλλο μπορούσε που ζητιάναβε παντού για τον Ελληνισμό. Στο υπογραμμίσουμε αυτό. Και δεύτερον, συλλογή βιβλίων. Είχε το Μουστοξίδη τον Ανδρέα, ο οποίος ο Μουστοξίδης ήταν στους μεγαλύτερους φιλολόγους που έχει αναδείξει ο επτανησιακός πολιτισμός, το δεξί του χέρι στα εκπαιδευτικά ζητήματα, υπουργός παιδείας κοντά του. Ο Μουστοξίδης ένα όνειρο είχε. Οικογένεια, τα πάντα είχε ο Μουστοξίδης. Να ταφεί δίπλα στον Καποδίστρια. Αυτό ήταν το όνειρό του. Να ταφεί δίπλα στον Καποδίστρια. Για πέστε μου, ένας που δεν είναι ορθόδοξος ασχολείται με το θάνατο? Και σήμερα, αν πάμε στην Πλατιδέρα, βλέπουμε να δεσπόζει ο τάφος του και η οικογενειακή τάφη των Καποδίστρια. Και δίπλα να βρίσκεται και ο απέριτος τάφος του Ανδρέα Μουστοξίδη, αλλά και ο Ουγγροβλαχίας, ο Ιγνάτιος, ο Αποάρτης, ο Ουγγροβλαχίας. Αυτοί είχαν αποστολή τους να ψάχνουν για ό,τι καλό βιβλίο κυκλοφορούσε στην Ευρώπη, όχι να το μετακενώσουν κοραϊστή στην Ελλάδα. Αυτά που θέλουν σήμερα σε εκπαιδευτικά μας συστήματα, κύριε Χαρατζόπουλο, γιατί μιλάω και στους εκπαιδευτικούς, μετακένωση ενός συστήματος που δεν μπορεί να καρποφορεί στην Ελλάδα, αλλά να μεταφέρουν την τεχνογνωσία, θα λέγαμε, και την τεχνολογία της Ευρώπης, προσαρμοσμένη όμως στα ελληνικά δεδομένα και στην ελληνική πραγματικότητα. Αυτό έκανε ο Καποδίστριας. Αυτό το βλέπουμε και με την εκπαιδευτική πολιτική, την παιδαγωγική του Πεσταλότσι και άλλων, την Ελβετία. Η υποστήριξη των εθνικών δράσεων τόσο της φιλικής όσο και της φιλομούς εταιρείας του. Αυτό έκανε τα χρόνια της Επανάστασης. Και όταν μιλάμε για Επανάσταση, παγκόσμιο ρεκόρ. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη Επανάσταση σε διάρκεια στην παγκόσμια ιστορία. 8 χρόνια είναι Επανάσταση. 8 χρόνια. Μιλάμε για 4η Ιουλίου στην Αμερική, για 14η Ιουλίου στη Γαλλία. Μιλάμε για Οκτωβριανή Επανάσταση, φέτος γιορτάζεται 100 χρόνια η σύντροφή μας. Εδώ μιλάμε για 8 χρόνια. Έρχεται στην Ελλάδα, σε μια εμπόλεμη Ελλάδα. Όχι τίποτα παρέλαβε και κάτω από το μηδέν. Πολιτικός λοιπόν. Σηκώνεται το alter ego του Καποδίστρια στην Τριζίνα όταν φτάνουν σε 1827 στα τέλη, γιατί έπρεπε να εκλέξουν κάποιον κυβερνήτη για την Ελλάδα. Έλεγαν μήπως πρέπει να εκλέξουν και να φωνάξουν τον πρίγκιπα του Βελγίου, τον Λουδοβίκο, και σηκώνει το Κολοκοτρώνης, το alter ego του Καποδίστρια, οι δύο χρυσές προσωπικότητες του ιδίου χρυσού και ανεκτίμητου νομίσματος, Κολοκοτρώνης και Καποδίστρια, στις δύο πλευρές. Και σηκώνει το Κολοκοτρώνης και λέει: θα φέρουμε τον μέγιστο τον Ελλήνο, το σπουδαιότερο Έλληνα που υπάρχει στον πλανήτη, τον Ιωάννη Καποδίστρια. Μαυροκορδάτος αναχωρέθηκε. Τι να πει όμως ο Μαύρος, κυριολεκτικά ο Μαύρος. Και αυτός ψήφισε. Να έρθει ο Καποδίστριας. Όλοι αναγνώριζαν. Είναι αυτό που λέει ο Σωκράτης. Ένας που είναι λίγο καλύτερος από σένα τον ζηλεύεις. Ένας που είναι πολύ καλύτερος από σένα τον παραδέχεσαι. Τι να πούνε τα σκοτάδια των εμπαθών πατριωτών μας, συμπατριωτών μας, μπροστά στον φωτισμένο ηγέτη Ιωάννη Καποδίστρια. Και έρχεται για 7 χρόνια. Για 7 χρόνια και δεν τον αφήσαμε να κυβερνήσει ούτε τα μισά, ούτε τα 3,5. Κυβερνήτης. Ο πρώτος και τελευταίος στην ιστορία. Κυριολεκτικά κυβερνήτης. Επειδή έχουμε ανάμεσά μας και αξιωματικούς του ναυτικού, ξέρουν τι σημαίνει κυβερνήτης. Αυτός που κυβερνά. Αυτός που βρίσκει λύσεις στα θέματα και στα ζητήματα. Όχι διαχειριστής όπως είναι σήμερα πολιτικών πραγμάτων. Όχι σήμερα. Μετά από τον Καποδίστρια. Μετά τη δολοφονία του έχουμε μόνο διαχειριστές. Διαχειριστές. Πότι που είναι κάποιες πρεσβείες, αυτές αποφασίζουν και τις κυβερνήσεις. Πρεσβείες, όπως τα ακούτε. Δεν τα λέω εγώ. Διάβασμα θέλει. Έχουν εκδοθεί. Αρχιακά τεκμήρια είναι αυτά. Των διπλωματικών αποστολών. Τον κατηγόρησαν για πατερναλιστική πολιτική. Όταν ο ίδιος ήταν εκείνος ο οποίος συμπεριφέρθηκε ως πατέρας. Και για κάποιους που δεν έχουν μάθει να έχουν ή να αγαπούν τον πατέρα τους, σίγουρα δεν τους αρέσει να υπάρχει κάποιος πατέρας. Πατέρας ο οποίος τον ιδιωτικό του βίο έδειχνε το πώς ζούσε και μας δίνει και εμάς πολλές συνταγές για το πώς θα ξεπεράσουμε τη σημερινή κρίση. Ο ίδιος δεν ζητούσε ούτε μισθό, ούτε αντιμισθία, ούτε αποζημίωση, να κόψουμε την υποκρισία. Με το παιχνίδι των λέξεων, πέστε το όπως θέλετε, να σας το πω στα ράτα ρωμαϊκά, δεν έπαιρνε τίποτα για τους κόπους του. Να σας το πω έτσι. Πρόσφερε τα πάντα. Τα πάντα. Είναι το γνωστό ιστορικό ανέκδοτο ότι ο Καποδίστρια πέρναγε την εβδομάδα του με μια κότα. Τρώγοντας μια κότα. Δευτέρα, Τρίτη ξεκινούσε να τρώει. Τετάρτη νύστευε. Πέμπτη συνέχιζε. Παρασκευή νύστευε. Σάββατο νύστευε για να κοινωνήσει την Κυριακή. Την Κυριακή κοινωνούσε και αποτέλειωνε ό,τι έμεινε από την κότα. Έτσι περνούσε ο Καποδίστρας, που συνήθως του την φίλευε καμιά χωριάτισσα από την ευγνωμοσύνη που ένιωθαν στον πατέρα Καποδίστρια. Είναι συγκινητικά τα γράμματά του που στέλνει στους αδελφούς του, στον Βιάρο και στον Αυγουστίνο, νομικοί και οι δύο. Κατεβείτε, τους λέει, να με βοηθήσετε στην Αίγινα, στην αρχή και στον Άφλιο μετά. Να με βοηθήσετε γιατί χρειάζομαι νομομαθείς. Δωρεάν βέβαια και τα αδέλφια του. Δεν υπήρχε περίπτωση. Μα του λένε τα αδέλφια του πρέπει κάποιος να μείνει με τους γονείς απάνω. Κάποιος πρέπει να κοιτάξει και την περιουσία μας. Εμείς απαυτάζουμε. Ας κάθεται ο ένας, ο άλλος όμως θα είναι συνέχεια εδώ. Ο Αυγουστίνος ήταν αυτός που προσφέρθηκε περισσότερο, ο οποίος και τον διαδέχεται στην περίοδο της προσωρινής Τριανδρίας μέχρι να μας στείλουν οι ξένες δυνάμεις και να ολοκληρώσουν το σχέδιο της δολοφονίας, τη διάδοχη κατάσταση των Όθωνα. Και ο Αυγουστίνος βέβαια μετά και ο και ο Βιάρος φτάνουν σε σημείο να δυσκολεύονται μετά από χρόνια, μετά τη δολοφονία του αδελφού τους, γιατί ο αδελφός τους έδωσε τα πάντα στην πατρίδα. Ακόμα και από τη δική τους περιουσία. Ποιος τολμούσε να τα βάλει με τον Καποδίστρα στην οικογένεια. Και είναι συγκινητικό, διότι ο φάκελος Ιωάννης Καποδίστρας δεν έχει ανοίξει στα αρχεία του Foreign και του Colonial Office, Υπουργείο Εξωτερικών και Αποικιών της Μεγάλης Βρετανίας, δεν έχει ανοίξει αυτός ο φάκελος. Ενώ κάθε 30 χρόνια ανοίγουν οι φάκελοι, αυτός και το κυπριακό ζήτημα δεν έχουν ανοίξει. Δύο φάκελοι που ενδιαφέρουν τον Ελληνισμό. Αλλά επειδή τα αρχεία είναι διαπλεκόμενα, μπορούμε να διαβάσουμε 5 χρόνια αργότερα πώς εκφράζονται οι αρμοστές. Αυτό έκανα εγώ στη δικιά μου διδακτορική διατριβή για την Βρετανική διπλωματία στο Ιόνιο. Και βλέπετε μέσα το πώς καταγράφουν τις απόψεις τους, τις μυστικές τότε, σήμερα φανερές απόψεις. Αυτά επιτρέπονται να τα δούμε, διότι έχουν ανάγκη και από χρήμα. Οι Βρετανοί, και όταν τους δώσεις χρήμα, μπορείς να διαβάσεις πάρα πολλά πράγματα. Εκεί πέρα βλέπουμε την άποψή τους για την οικογένεια γενικά Καποδίστρα και για τον Ιωάννη. Δεν ξέρουμε ακριβώς για τη δολοφονία του τα στοιχεία που αφορούν, αλλά φωτογραφίζουμε μέσα από τα άλλα. Στις 23 Μαρτίου του 1819, λίγο πριν ο Καποδίστριας αναλάβει το εθνοαρχικό του έργο, επισκέπτεται την Κέρκυρα για τελευταία φορά. Και εκεί υπάρχει μια εμπιστευτική επιστολή του με ημερομηνία, τραγική ηρωνία, 21 Μαΐου 1819, που να ξέρω ότι περίπου 50 χρόνια αργότερα εκείνη την ημερομηνία θα ενώνονταν τα Ιόνια νησιά με τη μητέρα Ελλάδα. Και την στέλνει στον πατέρα του, εμπιστευτική επιστολή. Γράφει λοιπόν: «Έκαμα δύο αφιερώσεις, μίαν προς την Παρθένων Μαρία την Πλατιτέρα και την ετέραν προς τον θαυματουργόν προστάτη μας Άγιο Σπυρίδωνα. Η σημείωση αυτή ας παραμείνει μεταξύ των μελών της οικογενείας». Αφιερώσεις σημαίνει μεγάλα δώρα. Μεγάλα δώρα που τα χρειαζόντουσαν τα μοναστήρια και οι εκκλησίες μας. «Ας μην εξέλθει εκ του κύκλου των αδελφών. Ελέξεις θα ήσαν ματαιοδοξία και η ματαιοδοξία δεν αρέσει στον Θεό». Έτσι γράφει. Και αν μου επιτρέπετε, για ανθρώπους που ξέρουν από επιστήμη, δεν δίνουμε τόση σημασία στα δημόσια έγγραφα. Διότι τα δημόσια έγγραφα έχουν μια τυπολογία στην οποία περιοριζόμαστε. Τα σημαντικά για την επιστήμη είναι ο ιδιωτικός βίος. Τα ιδιωτικά έγγραφα, όπως αυτά, όπου εκεί ξεδιπλώνεται αυτούσια προσωπικότητα, ολόκληρη προσωπικότητα, και βλέπουμε τις αδυναμίες του. Μπορεί να ήταν ερωτικά γράμματα, να ήταν γράμματα σκευωρίας. Έτσι γράφει ο Καποδίστρας. Συνεχώς επικαλείται την Παναγία την Πλατιτέρα και τον Άγιο Σπυρίδωνα. Που βλέπετε ότι η ορθόδοξη διαδρομή του δεν τον εγκαταλείπει πουθενά. Οι Ρώσοι, μάλιστα, επειδή αγαπούν τον μυστικισμό, θεωρούν ότι ο Καποδίστρας, επειδή κυκλοφορούσε συνέχεια με σκούρα ρούχα, είχε καρεί μοναχός στη Ρωσία, κρυφά, μυστικά. Και γι' αυτό σας παρακαλώ, μην ρίχνουμε τον προβολέα, όπως αυτή την ώρα αυτό το φως, στις δίθεν ερωτικές επιστολές του Καποδίστρια προς τη Στούρτζα. Μην θέλουμε να ανακαλύψουμε άλλο ένα μυθιστόρημα. Ο Καποδίστριας σίγουρα αγαπούσε όλο τον κόσμο, είχε μια ιδιαίτερη σχέση και με τη Στούρτζα, γιατί θαύμαζε το ότι τον εξυπηρετούσε σε όλα αυτά τα σχέδια. Χαιρόταν να έβλεπε ανθρώπους να προσφέρουν οι πλούσιοι για το υπόδουλο γένος. Αυτό το εμείς που λέει ο Μακρυγιάννης, να μην κοιτάνε τον εαυτό τους. Να δείτε πώς μιλάει στους πλουσίους της Οδυσσού και να τους λέει: «Σας παρακάλεσα να μας βοηθήσετε και είναι ντροπή το ότι τόσοι πλούσιοι δώσατε αυτό το ταπεινό ποσό. Περίμενα πιο πολλά από εσάς». Η Στούρτζα λοιπόν, θα λέγαμε, ήταν ομοειδεάτισσα και συμμετείχε σε αυτό το όραμα, το πανόραμα του Ιωάννη Καποδίστρια, και αυτό τον συγκινούσε. Σας παρακαλώ όμως, δείχνουμε ότι είμαστε πάρα πολύ φθηνοί ως ερευνητές να μένουμε σε ένα οριζόντιο, σε μια οριζόντια προσέγγιση της προσωπικότητας του Καποδίστρια, αλλά και της Στούρτζα, την οποία την αδικούμε, και να μιλούμε για ανεκπλήρωτους έρωτες κτλ. Λέει στο Ευαγγέλιο: «Γινώσκης αναγινώσκης». Ο επιστήμονας πρέπει να καταλαβαίνει τι διαβάζει. Έχει δικαίωμα κάποιος που δεν είναι επιστήμονας και μιλάω και σε χριστιανούς επιστήμονες. Ο επιστήμονας πρέπει να προσέχει τι διαβάζει και να έχει τις προϋποθέσεις του Vorverständnis που λένε οι Γερμανοί, να καταλάβει την προκατανόηση, τις προϋποθέσεις για να καταλάβει αυτό που διαβάζει. Διότι τότε αποδεικνύουμε ότι δεν είμαστε επιστήμονες. Δολοφονήθηκε έξω από τον Άγιο Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο, πρωί της Κυριακής, 27 Σεπτεμβρίου 1831. Αν το διαβάσουμε αυτόν τον πίνακα, είναι χαρακτηριστικός. Πήγε στην εκκλησία, υπήρχαν μαυρομιχαλοί, τον σκότωσα. Υπήρχε ένα πάθος, κοτσαμπάσιδες και τα λοιπά, όπως μαθαίνουμε τα παραμυθάκια στην ιστορία. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό δίτομο έργο ενός στρατιωτικού, του κυρίου Κοκκινάκη από την Κρήτη, ο οποίος τεκμηριώνει σε πολύ καλό βαθμό ότι δεν ήταν μόνο οι μαυρομιχαλαίοι, δεν ήταν οι μαυρομιχαλαίοι μόνο δολοφόνοι. Σας το λέω και αυτό γιατί είναι μια άγνωστη πτυχή που δεν αξίζει τώρα να αναλύσω περισσότερα, αλλά με βρίσκει πολύ σύμφωνο. Επίσης, υπενθυμίζω ότι ο Κωνσταντής, που είτε άμεσα είτε έμεσα, θα αποδείξει ιστορία, συμμετείχε στη δολοφονία του, σπούδασε στη Γαλλία με χρήματα, προσωπικά χρήματα του Ιωάννη Καποδίστρια. Είναι ωραίες οι επιστολές του Πετρόμπη Μαυρομιχάλη προς τον Καποδίστρια. Στείλε λεφτά, όλα λεφτά ζητούσε ο Πετρόμπης. Και να μην έχει ο Καποδίστριας και να τα δίνει για άλλες ανάγκες. Και να δανείζεται χρήματα από τον Εϊνάρδο. Να δανείζεται, όχι να βγάζει έξω το λέω για πολλωστή φορά στην Ελβετία, να δανείζεται. Είναι σημαντικό όμως, εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό που φαίνεται. Εμάς μας ενδιαφέρει περισσότερο αυτό που κρύβεται πίσω από την εικόνα. Η Αγγλία και η Γαλλία ήδη είχαν πάρει την απόφαση. Η Γαλλία είχε δεθεί στο άρμα της Αγγλίας για να επιβιώσει. Η Γαλλία που την διέσωσε ο Καποδίστριας ξανά έγινε ηγέτιδα δύναμη ως δεύτερη συντάξη κοντά στην, ως υπαρχηγός θα λέγαμε δίπλα στην Αγγλία. Και μαζί κανονίζουν το πώς θα τον βγάλουν από τη μέση τον Καποδίστρια, ο οποίος δεν θέλει να πειθαρχήσει και ο οποίος επειδή είναι ο απολύτως έντιμος, τους ξεφεύγει συνέχεια. Απλώς θα υπενθυμίσω ότι ο ένας από τους δύο μαυρομιχαλαίους που διασώζεται προσωρινά γιατί τον άλλον το σκοτώνουν επί τόπου, καταφεύγει 6 ώρα το πρωί στη γαλλική πρεσβεία, η οποία ήταν ανοιχτή 6 ώρα το πρωί. Αυτά μελετά ένας εγκληματολόγος ιστορικός, το οποίο κερδίζει από μια δολοφονία. Ο μόνος που δεν κέρδισε από τη δολοφονία αυτή ήταν οι Έλληνες, ούτε οι μαυρομιχαλοί. Γι' αυτό έχω ισχυρά τεκμήρια που, και ας μην ανοίξω φάκελος του Καποδίστρια για να πω ότι οι μόνοι που κέρδισαν από τη δολοφονία του ήταν οι εχθροί του ελληνισμού, αλλά ποτέ ουδής Έλληνας. Εδώ είναι ο τάφος του, αυτό που ζητούσε πάντοτε στην Πλατιτέρα. Ιώτα Αλφα, Ιωάννης Αντωνομαρία Καποδίστριας, κυβερνήτης της Ελλάδος, απέριτος. Δίπλα του ο τάφος του πατέρα του και λίγο πιο κάτω των αδελφών του Αυγουστίνου και ακριβώς στη γωνία, όπως είναι τώρα το πιάνο εκεί, βρίσκεται ο τάφος του Μουστοξίδη. Ο Καποδίστριας, ο οποίος ζητούσε πάντοτε, αυτό ζητούσε, να ταφεί εκεί. Και κάποιοι άλλοι αγιορείτες, άγιοι σήμερα, ζητούσαν να ταφούν κάπου αλλού, αλλού τους θάψαμε. Αυτού έγινε η επιθυμία του, εκεί που ήθελε. Τον έθαψαν στο Ναύπλιο για 6 μήνες. Και μετά από 6 μήνες τον ξέθαψαν, για σκεφτείτε τώρα, θα άντεχε κανένα στη δυσοσμία από ένα θαμμένο μετά από 6 μήνες. Και μεταφέρεται τη βδομάδα της διακαινησίμου, ξημερώνοντας Τετάρτη διακαινησίμου, διότι οι Άγγλοι ζήτησαν, οι Άγγλοι, οι φιλοπρόδοι, οι φιλέλληνες Άγγλοι, ζήτησαν να μην γίνει μετακομιδή του Λιψάνου του κατά τη διάρκεια της ημέρας, για να μην ξεσηκωθεί ο λαός με επεφημίες και ανέβει το εθνικό τους συνέστημα. Και έγινε ξημερώματα. Δεν μου το πάρει κανένας απόφαση. Και από τότε είναι εκεί. Διότι και νεκρός ο Καποδίστριας ήταν και είναι μέχρι σήμερα επικίνδυνος. Και εδώ ο Αδριάντας του, το άγαλμά του μάλλον, ακριβώς απέναντι από την Ιόνιο Ακαδημία, που και αυτό συνέβαλε να κτιστεί το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο, 1824, από τον γιο του πλανητάρχη της Ευρώπης τότε και του κόσμου, του πλανητάρχη, συγγνώμη, τον γιο του πλανητάρχη, πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας, του Λόρδου Νόρθ, ο γνωστός Γκίλφορθ, Φρυδερίκος, Δημήτριος, διότι βαπτίστηκε Ορθόδοξος και το αποδεικνύει ιδιωτή του. Και αυτός παρέμεινε μόνος του, φίλος του Καποδίστρια, 10 χρόνια μεγαλύτερος από τον Καποδίστρια, ο οποίος και αυτός προσφέρει τα πάντα για να ιδρυθεί το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο. Εμείς σήμερα, θα ήταν ωραίο θέμα αυτό να ασχοληθούμε. Προσπαθούμε να μιμηθούμε τα ξένα πανεπιστήμια. Και ο Άγγλος, που ο πατέρας ήταν ο πρωθυπουργός της Αγγλίας στην Αμερικανική Επανάσταση 1785 και στη Γαλλική Επανάσταση 1789, είναι αυτός που ιδρύει ελληνικό πανεπιστήμιο με πρώτη σχολή, τη θεολογική σχολή. Εμείς καταργούμε θεολογικές, θεολογική ορθόδοξη σχολή, με ράσα, με προστάτες της Ιωνίου Ακαδημίας, όχι τη Γλαύκα, την Αθηνά, τους τρεις ιεράρχες. Αξίζει να το μελετήσουμε. Γι' αυτό να μην είμαστε αντιευρωπαίοι, διότι βλέπουμε εκπλήξεις. Ευρωπαίους οι οποίοι είναι πολύ πιο ορθόδοξοι, δηλαδή πολύ πιο Έλληνες από εμάς, τους λεγόμενους Έλληνες. Για μας ξέρουμε και τις δύο όψεις, και τον Λεωνίδα και τον Εφιάλτη. Η συνολική ορθή πολιτική του δράση του καταστήσει μέγιστο των Ελλήνων της εποχής του, σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, αλλά και μέγιστο των Ευρωπαίων, σύμφωνα με τον Μέτερνιχ και τον Χένρι Κίσιγκερ, ο οποίος έχει κάνει διδακτορική διατριβή για την Ελληνική Επανάσταση. Ο Κίσιγκερ γι' αυτό μας συμπεριφέρεται καλά, γιατί μας γνωρίζει καλύτερα από ό,τι γνωρίζουμε εμείς τους εαυτούς μας. Διδακτορική διατριβή στην Ελληνική Επανάσταση έχει κάνει. Είναι ο μοναδικός Έλληνας ηγέτης που προσέλαβε το τίτλο κυβερνήτης. Από τον θεσμικό του ρόλο αναδεικνύεται σε μοναδική περίπτωση Έλληνα πολιτικού που διακυβερνά αντιμετωπίζοντας τα κύρια προβλήματα του κράτους του. Αποτελεί το μοναδικό πολιτικό ηγέτη που δημιουργεί κράτος, το ελληνικό, όπως προηγουμένως είχε συμβάλει καθοριστικά και στη δημιουργία του Ιωνίου, του Γερμανικού και του Ελβετικού, αλλά και τη διάσωση του Γαλλικού. Έτσι, στον ισχυρισμό ορισμένο ότι η Ελλάς δημιουργήθηκε από τις μεγάλες δυνάμεις, ανταπαντούμε με τεκμηριωμένη ιστορικά θέση ότι η ύπαρξη των αναφερομένων ευρωπαϊκών κρατών οφείλεται σε μέγιστο βαθμό στην πολιτική και διπλωματική συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια. Αληθινά μέγιστη στην ιστορία της ανθρωπότητας αναδεικνύονται οι καταχάριν θεοί, δηλαδή οι Άγιοι, που ζουν αδιαλείπτως με τη μνήμη του θανάτου τους, όπως οι Άγιοι μας Σπυρίδωνας και Θεοδόρα η Αυγούστα στην Κέρκυρα, οι προστάτες του Ιωάννη Καποδίστρια. Η ίδια πνευματική αρχή διέπνεε τη φιλόκαλη και νηπτική μορφή του κυβερνήτη. Γι' αυτό και δεν αντιμετωπίζει ποτέ στο βίο του διλήμματα που αφορούν στην προσωπικότητά του. Δεν θα γνωρίσει ποτέ τον φόβο, αλλά μόνο την αγωνία. Υπό το πρίσμα αυτό δίνει τα πάντα στην παρτίδα του και δεν λαμβάνει τίποτα από αυτήν. Ακόμη και το ύψιστο αγαθό, την ίδια του τη ζωή, πιστός στο ελευθερία ή θάνατος, θέτοντας το δεύτερο, θάνατο ως αυτοθυσία, προϋπόθεση για την επίτευξη του πρώτου, ελευθερίας. Η Ελλάς απέκτησε στην νεότερη ιστορία της για πρώτη και τελευταία φορά κυβερνήτη και μάλιστα της ορθοπραξίας. Οι εναπομείναντες ομόφρονές του εντός ή εκτός Ελλάδος προσευχόμαστε σήμερα περισσότερο από ποτέ, όπως ο ευλογημένος αλλά ταλαιπωρημένος τόπος μας αναδείξει κυβερνήτη του πολιτικού και ηθικού αναστήματος, του μεγίστου των Ελλήνων αλλά και των απανταγού της γης ελευθέρων πολιτών Ιωάννου Καποδίστρια. Αυτή η εικόνα της Παναγίας Γλυκοφιλούσας συνόδευε παντού το Καποδίστρια όπου πήγαινε. Είναι η εικόνα που έχει αφήσει πλέον η οικογένειά του στο μοναστήρι της Πλατιτέρας. Έτσι και προσευχόμαστε και είναι και θαυματουργή εικόνα, χωρίς το πουκάμισο. Μετά τοποθετηθεί και το πουκάμισο, το χρυσό. Θέλω να σας πω όμως ότι ένας πολιτικός που είχε συνέχεια μαζί του σύντροφο παντοτινό, την Υπεραγία Θεοτόκο, την Πλατιτέρα και τον Άγιο Σπυρίδωνα. Αυτό μην το ξεχνάμε, αυτό πιστεύω είναι το πιο σημαντικό για να αποδείξει το πόσο άγνωστος είναι ο Καποδίστριας. Σας ευχαριστώ και πάλι.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, ακούσαμε την εισήγηση του κυρίου Δημητρίου Μεταλλινού για τον Ιωάννη Καποδίστρια, τον Ορθόδοξο της Εμπειρίας, τον Ανάργυρο Ιατρό, τον Δίκαιο Νομικό, τον Επιτελικό Στρατιωτικό, τον Έντιμο Διπλωμάτη, τον Εθνεγέρτη, τον Πολιτικό Ηγέτη και Εθνομάρτυρα, όπως χαρακτηριστικά τον παρουσίασε ο εισηγητής. Η αλήθεια, σύμφωνα και με αυτά που ακούσαμε, είναι ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε μοναδικός, ανεπανάληπτος, αμίμητος και αναντικατάστατος, ένα άτομο με τεράστιο ηθικό ανάστημα, αξίες, ιδανικά, προσόντα και αρετές σπάνιες σε άνθρωπο, πολύ δε περισσότερο σε πολιτικό. Ο Καποδίστριας ως κύριο σκοπό της εκπαίδευσης των Ελλήνων έθετε τη μίση των μαθητών στην ορθόδοξη πίστη και τη λατρεία της Εκκλησίας, αλλά φρόντιζε επίσης να γίνεται σεβαστός και ο ρόλος της Εκκλησίας στην ιστορική πορεία του γένους. Προχώρησε στην οργάνωση της εκκλησιαστικής παιδείας με σκοπό να μορφώνει τα στελέχη της Εκκλησίας σε συνεργασία βέβαια με τους ποιμένες της. Ήταν βαθύτατη η πίστη του, καθώς έγραφε κάποτε ότι το μεγαλύτερον από όλα τα συμφέροντα της πατρίδος μας, εκείνο δηλαδή το οποίο εναγκαλίζεται και περιλαμβάνει ολόκληρον την μέλουσαν ευδαιμονίαν της, είναι η χριστιανική και εθνική εκπαίδευση των ελληνοπαίδων. Δεν είναι τυχαίο ούτε υπερβολικό που ο πρώτος κυβερνήτης της ελεύθερης Ελλάδας χαρακτηρίστηκε ως Άγιος της πολιτικής, καθώς δεν υπήρξε τύπης Έλληνας Ορθόδοξος Χριστιανός, αλλά και κατ' ουσίαν, μετουσιώνοντας το πνεύμα της Ορθοδοξίας σε ορθοπραξία. Απόδειξη αυτού είναι ότι αποποιήθηκε το μισθό του κυβερνήτη λέγοντας: «Εφόσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν δια να ζήσω, αρνούμαι να εγγύσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερηπείων και ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην παινίαν». Αναφορικά με τον δύσκολο ρόλο που είχε επομισθεί, είχε δηλώσει προφητικά: «Είμαι αποφασισμένος να άρω τον ουρανόθεν επικαταβαίνοντά μου σταυρών». Το ίδιο και για την αποφασιστικότητά του στον αγώνα και τη θυσία που διέβλεπε. «Απέκαμα, αλλά όμως θα παραμείνω στη χαλάστρα μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής μου και ας κινδυνεύσω να χαθώ». Η πεμπτουσία της όλης πνευματικής υπόστασης του Καποδίστρια αντικατοπτρίζεται ανάγλυφα σε μία μόνο φράση της προκήρυξής του προς όλους τους Έλληνες που συνέταξε στις 20 Ιανουαρίου του 1828, στην οποία διατυπώνει επιγραμματικά πού οφείλουν οι Έλληνες να αναζητήσουν τη σωτηρία του έθνους. Η μνημειώδης αυτή φράση του, με την οποία και θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή μας, συνοψίζεται στο «Ή ο Θεός με θυμών, ουδής καθημών». Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Οι τέσσερις εποχές του Μάρκο Σίμσα, μια ιστορία γραμμένη πάνω στη μουσική του Αντώνιου Βιβάλντι, από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος.

Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, πριν από 300 και παραπάνω χρόνια έζησε στην Ιταλία ένας μουσικός που τον έλεγαν Αντώνιο Βιβάλντι. Ο Αντώνιο Βιβάλντι έπαιζε σπουδαίο βιολί και έβγαζε και μελωδίες από το μυαλό του. Όποιος ξέρει να βγάζει μελωδίες δικές του από το μυαλό του είναι συνθέτης. Μια μέρα λοιπόν ο Αντώνιο Βιβάλντι αναρωτήθηκε αν θα ήταν δυνατόν να μιμηθεί με τα μουσικά όργανα ήχους και θορύβους της φύσης. Το γελάισμα των πουλιών, ας πούμε, τον άνεμο που φυσάει ή μια δυνατή βροντή. Σιγά σιγά ο Αντώνιο Βιβάλντι σκάρωσε μελωδίες για την άνοιξη, για το καλοκαίρι, για το φθινόπωρο και για το χειμώνα. Και έτσι γεννήθηκε το περίφημο μουσικό του έργο «Οι τέσσερις εποχές».

Η γατούλα, η Μίνκα, ζει σε ένα τόσο δα μικρό χωριό. Ποτέ της δεν βαριέται η Μίνκα με τόσα πράγματα που έχει γύρω να βλέπει. Γιατί είναι πολύ περίεργη. Για όλα ενδιαφέρεται και όλα τα ψάχνει. Μα πιο πολύ απ' όλα την περιέργειά της την κεντάνε οι ήχοι και οι θόρυβοι που φτάνουν στα αυτιά της. Δεν το φαντάζεστε πόσα και πόσα έχει και ακούει η Μίνκα. Τα πουλιά που κελαϊδούν, το αεράκι που καμιά φορά σφυρίζει στα γατίσια αυτιά της, ακόμα και την πάντα του μικρού χωριού όταν στείνεται χορό στην πλατεία. Ας μείνουμε κοντά στη Μίνκα για έναν ολόκληρο χρόνο και ας ακούσουμε μαζί της τις φωνές και τα τραγούδια της φύσης, της άνοιξης, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και το χειμώνα. Η άνοιξη είναι για τη Μίνκα η πιο όμορφη από τις τέσσερις εποχές. Η μέρα μεγαλώνει ξανά και η Μίνκα μπορεί να τεμπελιάζει περισσότερες ώρες στον ήλιο. Την άνοιξη πληθαίνουν και τα πουλιά που κελαϊδούν. Αχ, πώς της αρέσει να ακούει τα τιτιβίσματά τους. Καμιά φορά παραφυλάει και τα κυνηγάει, μα τις περισσότερες φορές κάθεται και τα ακούει σκεφτική, γιατί τότε μπορεί να ξεχωρίζει τις πολλές και διάφορες φωνές τους. «Α», λέει με το νου της, «τι ωραία που τραγουδάει αυτό το πουλάκι». Δίπλα στο αγρόκτημα κυλάει τα νερά του ένα μικρό ποτάμι. Την άνοιξη φουσκώνει και κατεβάζει πολύ νερό στην κοιλάδα, γιατί στα βουνά λερούν τα χιόνια. Γίνεται τότε το ποταμάκι χύμαρος σωστός. Η Μίνκα πηγαίνει συχνά στην ακροποταμιά, χαζεύει τα ψάρια και ακούει το κελάρισμα του νερού. Ξάφνου βλέπει γκρίζα σύννεφα να μαζεύονται στον ουρανό και ακούει τους πρώτους μαντατοφόρους της μπόρας που πλησιάζει. Αστράφτει και βροντάει. Η Μίνκα γυρίζει σπίτι όσο πιο γρήγορα μπορεί. Αρχίζει να βρέχει δυνατά. Η Μίνκα ζαρώνει στη γωνιά της και μόνον όταν και τα τελευταία συννεφάκια σκορπάνε, μόνον τότε τολμάει να ξεμητήσει από το καλάθι της. Και ευθύς τεντώνει ξανά τα αυτιά της. «Πουλάκι, δεν ήταν αυτό που βάλθηκε τραγουδώντας να καλωσορίσει τη λιακάδα?»

Δεν είναι όμως μονάχα το κελάρισμα των μουλιών που την ξετρελαίνει τη Μίνκα σαν έρχεται η άνοιξη. Είναι και τα πολύχρωμα λουλουδάκια, τα καταπράσινα λιβάδια, τα δέντρα και οι θάμνοι που φουντώνουν και θίζουν. Τα μεσημέρια της αρέσει να κάνει τη βόλτα της στο λιβάδι, ανάμεσα στα γριολούλουδα. Εκεί ξεκουράζεται πάντα ο Τόμ, ο βοσκός. Στον ίσκιο κάποιου δέντρου παίρνει το λιπνάκο του. Ο Ρίγκο, ο πιστός του σκύλος, είναι δίπλα του. Ο Ρίγκο είναι καλό σκυλί. Μάλλον κανένα δεν έχει φιλίες, η Μίνκα, μόνο με το Ρίγκο. Η Μίνκα του ζυγώνει αθόρυβα και βολεύεται στην αγκαλιά του Τόμ. Ο βοσκός μισανοίγει τα μάτια του, χαϊδεύει τη γάτα νισταγμένος και ξανακοιμάται. Ροχαλίζει σιγανά, πολύ σιγανά. Ο Ρίγκο κουνάει την ουρά του χαρούμενος και βλέπει τη φιλενάδα του. Χαυγίζει σιγανά, πολύ σιγανά. Και η Μίνκα αφουγκράζεται το θρόισμα των πράσινων φύλων. Αφουγκράζεται το αεράκι που χαϊδεύει τα χόρτα στο λιβάδι. Την άνοιξη, όταν όλα γύρω πρασινίζουν και ανθίζουν, ο κόσμος της φαίνεται παραμυθένιος της Μίνκας. Με τη φαντασία της βλέπει τον νεαρό βοσκό να χορεύει στα λιβάδια με πεντάμορφες νεράιδες. Γύρω τους χοροπηδούν ένα σωρό ζωάκια. Φτερουγίζουν ένα σωρό πουλάκια. Πρώτος ο Μόρο, ο ωραιότερος γάτος του χωριού. Και έχει ντάμα την ωραιότερη γάτα του χωριού. Ποια να είναι άραγε? Βέβαια, η Μίνκα. Είναι η μικρή μας γαϊτονεραϊδούλα. Και για να μην χάνουν το κέφι τους οι μικροί χορευτές, έχουν και μια μπάντα να παίζει μουσική και να τους δίνει το ρυθμό στο χορό τους. Ο ήχος του βιολιού ξεχωρίζει. Πόση χαρά έχει η Μίνκα με αυτή τη γιορτή της άνοιξης.

Ήρθε το καλοκαίρι και μαζί με το καλοκαίρι έρχεται πάντα η μεγάλη ζέστη. Ο ήλιος καίει πάνω από το χωριό, πάνω από τα χωράφια. Τη ζέστη δεν την αντέχει η Μίνκα και τα άλλα ζώα κουράζονται κι αυτά. Κανένας δεν θέλει να τριγυρίζει έξω τις πιο δύσκολες ώρες της μέρας. Μόνο σαν χάνεται ο ήλιος πίσω από τα βουνά, τότε μόνο ακούγεται το δυνατό λάλημα του κούκου. Και πριν περάσει πολλή ώρα, ακούει η Μίνκα και τα άλλα που λένε και λαϊδάνε. Ωραία συλλογιέται. Επιτέλους, κάτι γίνεται πάλι. Ξάφνου, σηκώνει τα αεράκι. Περνάει πάνω από τα λιβάδια και το δάσος. Πέρα στα χωράφια, ο βοσκός ο Τόμ το νιώθει και σηκώνει το κεφάλι του ανήσυχος. «Αχ, ας μη μας φέρει βροχή το αεράκι», μονολογεί. «Να μην πάθουμε τίποτα. Να μην πάθουνε τίποτα ούτε τα ζωντανά μου, ούτε τα σπαρτά των Γεωργών». Και έχει τόσο παράπονο η φωνή του, που ακόμα και ο πιστός του σκύλος ο Ρίγκο αρχίζει να γαυγίζει λυπημένος. «Τι ήταν αυτό? Ήταν βροντί στα αλήθεια? Νάτι! Ήταν η πρώτη και η Μίνκα την άκουσε». Ο νεαρός βοσκός βιάζεται να γυρίσει το κοπάδι του στο μαντρί. Ο Γεωργός πιάζεται κι αυτός να μπάσει το άχυρο στον αχυρώνα. Η νοικοκυρά μαζεύει στα γρήγορα τη στεγνή μπουγάδα. Και ο Άντων και η Μαρή, τα δύο παιδιά, τρέχουν να κλείσουν τις κότες και τον κόκορα στο κοτέτσι. Μα η Μίνκα έχει άλλες στεναχώριες. Οι σκνίπες και οι μύγες βουίζουν σαν τρελές γύρω της. Απίστευτο! Μια μύγα ανεδέστατη ήρθε και κάτσε ακριβώς πάνω στη μύτη της. «Τώρα θα δεις», λέει από μέσα της η Μίνκα. «Θα δώσω μια και θα σε πιάσω στον αέρα». Την ίδια στιγμή όμως κι άλλο αστραπόβροντο ακούγεται από τα σύννεφα που έχουν μαζευτεί πάνω από το μικρό χωριό. Η Μίνκα κουνάει το κεφάλι της. Η μύγα φεύγει και η γάτα σκέφτεται. «Μήπως είναι η ώρα να μαζευτώ κι εγώ στη γωνιά μου?» Και ούψ, χώνεται πίσω από τα παιδιά στο κοτέτσι.

Τρομερή ξεσπάει νεροποντή πάνω από το μικρό χωριό. Η Μίνκα κρυφοκοιτάζει από το φεγγίτι και αυτά που βλέπει, αυτά που ακούει έξω, την τρομάζουν. Ο άνεμος τραντάζει τους φράχτες, λυγίζει τα δέντρα, σπάει τα μικρά κλαριά των θάμνων. Η γη τρέμει από τα μπουμπονιτά, τα στροπελέκια κάνουν τον ουρανό να στράφτει απ' άκρη σ' άκρη. Χοντρές και βαριές πέφτουν οι στάλες της βροχής στη στέγη πάνω από το κοτέτσι. Η Μίνκα νιαουρίζει φοβισμένη. Νιάου! Αλλά με τόσο χαλασμό δεν ακούει ούτε τη φωνή της. Είναι στα σίγουρα η πιο δυνατή καλοκαιριάτικη πόρα που έχει ζήσει ποτέ της.

Το φθινόπωρο, οι χωριανοί, στο χωριό της Μίγκας, έχουν το πανηγύρι τους. Πώς την περίμεναν τη σοδειά τους, τι χαρά έχουν που τελείωσε ο θερισμός και ο τρίγος. Άντρες και γυναίκες έχουν στήσει πάγκους στην πλατεία του χωριού. Τα παιδιά κρέμασαν παντού στολίδια και γυρλάντες και μαντιλάκια χρωματιστά. Όλοι τρώνε και πίνουν και τραγουδάνε. Και φυσικά στείνουν χορό τρικούβερτο. Η μέρα είναι γιορτή και για τη Μίγκα. Για την ακρίβεια είναι το μεγάλο φαγοπότι. Γιατί η γατούλα τριγυρίζει ανάμεσα στους πάγκους. Και όποτε τυχαίνει να πέσει κατάχαμα κανένα κομματάκι λουκάνικο ή κανένα καλό μεζεδάκι, η Μίγκα δίνει ένα πίδο και ευθύς ταρπάζει. Σαν τελειώνει το πανηγύρι όμως, η Μίγκα πρέπει να έχει τα μάτια της 14. Γιατί μερικοί από τους χωριανούς με το ζόρι σέρνουν τα πόδια τους. Και αν πέσουν επάνω της, και αν την κάνουν λιώμα, καλύτερα λοιπόν να ξαπλώσουν στους πάγκους ή στο λιβάδι και να κοιμηθούν κάνα 2 ώρες να ξεκουραστούν. Έναν υπνάκο τον χρειάζεται και η μικρή γατούλα. Χώνεται κάτω από ένα τραπέζι. Νιώθει το κορμάκι της βαρύ. Και δεν είναι παράξενο με τόσες νοστιμιές που έχει στριμώξει μέσα στην κυκλίτσα της.

κανένα πράγμα δεν της αρέσει της Μίνκας όταν μπαίνει το φθινόπωρο. Το μεγάλο κυνήγι. Αξιμέρωτα ακόμα, ξεκινούν οι κυνηγοί με τα τουφέκια τους. Εκεί να ακούσετε φασαρία και κακό. Και να θέλει η Μίνκα, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Ταρατατάμ! Τους ξυπνούν όλους οι τροπέτες των κυνηγών. Τα λαγωνικά γαυγίζουν ολοφιάσει. Καθώς τρεχαλίζουν δίπλα στα φετικά τους, η Μίνκα σκαρφαλώνει σβέλτα σε ένα δέντρο για να τους δει να φεύγουν. Οι πρώτες τουφεκές ακούγονται κιόλας από μακριά. Λαγί, ελάφια ζαρκάδια το βάζουν στα πόδια τρομαγμένα. «Νιάου!» κάνει η Μίνκα. Πηδάει από το δέντρο και τρέχει στο σπίτι. Εκεί κάθεται και παρακολουθεί τον Άντων και τη Μαρή που παίζουν. Ίσως σταθεί τυχερή και την αφήσουν να παίξει λιγάκι μαζί τους.

Στο χωριό της Μίνκας κάνει κρύο. Μερικές φορές κάνει πολύ πολύ κρύο. Ο Άντων και η Μαρή φτιάχνουν έξω στην αυλή ένα χιονάνθρωπο. Νιώθουν την παγωνιά να τρυπώνει σιγά σιγά μέσα από τα ρούχα τους. Να φτάνει κατάσαρκα. Σαν να μην έφτανε το κρύο, αρχίζει να φυσάει και ο Βοριάς, παγωμένος κι αυτός. Η Μίνκα κρύβεται πίσω από το χιονάνθρωπο που είναι σχεδόν έτοιμος. Η Μαρή και ο Άντων χτυπούν τα πόδια τους στο χιόνι για να ζεσταθούν. Αλλά πού? Το κρύο τους περωνιάζει τα κόκαλα. Τόσο που κρυώνουν, έχουν αρχίσει να χτυπάνε τα δόντια τους. Στα γρήγορα, στερεώνει η Μαρή ένα καρότο στη μύτη του χιονανθρώπου. Και ο Άντων του δένει ένα μάλινο κασκόλ στο λαιμό του. Ύστερα, τα δύο παιδιά τρέχουν στο σπίτι να ζεσταθούν κοντά στη φωτιά. Και βέβαια, τρυπώνει πίσω τους και η Μίνκα, γιατί η μικρή γατούλα τρελαίνεται για ζεστασιά. Της Μίνκας της αρέσει να περπατάει στο χιόνι και να αφήνει πίσω τις μικρές πατμασιές. Μερικές φορές όμως το κρύο δεν είναι αρκετό και τότε δεν χιονίζει. Βρέχει μόνο και ας είναι χειμώνας. Η βροχή δεν της αρέσει καθόλου της Μίνκας. Τις βροχερές μέρες δεν ξεμητίζει από το σπίτι. Κάθεται στη ζεστασιά και χουζουρεύει παρέα με τη Μαρή και τον Άντων μπροστά στο τζάκι. Η φωτιά του στυλίγει με τη γλυκιά ζέστα της και όλοι ευχαριστιούνται. «Τι καλά!» ρουθουνίζει η Μίνκα και στην ταυτή να ακούσει τις στάλες της βροχής που χτυπάνε στα τζάμια.

Έξω στο λιβάδι, εκεί που ο βοσκός λαγοκοιμάται, τα μεσημέρια του καλοκαιριού είναι μικρή λιμνούλα. Το χειμώνα, όταν κάνει κρύο πολύ, το νερό της παγώνει. Χαίρονται τότε ο Άντρου και η Μαρή με τα άλλα παιδιά του χωριού. Βγάζουν τα πατίνια τους από την ντουλάπα και αρχίζουν τις γλίστρες πάνω στον πάγο. Της αρέσει της Μίκας να κοιτάζει. Άλλα μαθαίνουν τώρα και όλο γλιστράνε και πέφτουν. Άλλα ξέρουν να πατινάρουν τόσο γρήγορα που η Μίκα δεν προλαβαίνει καλά-καλά να τα δει καθώς περνούν. Ξάφνου η Μίκα ακούει τον πάγο να τρίζει δυνατά. Σε λίγο τον ακούει πάλι. Τα παιδιά μαζεύουν τρομαγμένα τα πατίνια τους και γυρίζουν στα σπίτια τους. Η Μίκα τρέχει ξοπίσω τους. Σηκώνεται αέρας και τα σύννεφα ετοιμάζονται να ρίξουν κι άλλη χειμωνιάτικη μπόρα. Ίσα που προφταίνουν, ο Άντων και η Μαρή να χωθούν στο σπίτι. «Α, κοντεύω πια να τον χορτάσω το χειμώνα με το κρύο του και την παγωνιά του», λέει από μέσα της η Μίκα και τρυπώνει κι αυτή από τη χαραμάδα της πόρτας μέσα στη ζεστασιά. Μπροστά στο τζάκι κουλουριάζεται και αρχίζει να σκέφτεται με λαχτάρα την άνοιξη που δεν αργεί, γιατί τότε θα μπορεί και πάλι να λιάζεται έξω, στο καλάθι της, δίπλα στο κατόφλι, και να ακούει τα χαρούμενα γελαδίσματα των πουλιών.

0: Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Αγαπητή μικρή και μεγάλη μου φίλη, χαίρετε, χαίρετε λοιπόν σε μια ακόμη εκπομπή μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς πέρασε η εβδομάδα σας? Εύχομαι έτσι να κύλησε όμορφα με τις δραστηριότητες, με τα προγράμματά σας, με τα μαθήματά σας στο σχολείο. Και τώρα που είναι Σάββατο, εύχομαι να είναι μια ώρα ξεκούραστη, ανάλαφρη, να γυρίσατε στο σπίτι και να περιμένετε πώς και πώς το αγαπημένο φαγητό που σας έχει ετοιμάσει η μανούλα σας, και γενικά να είναι μια ώρα όμορφη, ευχάριστη και ξεκούραστη, που θα και εμείς θα σας κρατήσουμε συντροφιά εδώ στο σταθμό μας στους 99,7 στην Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης. Είμαστε λοιπόν στην εκπομπή Ελάχριστές στη συντροφιά μας, μια εκπομπή που μεταγγίζει νεανικό παλμό σε όλους εσάς που μας ακούτε. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε και το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα.

Και μετά το όμορφο μουσικό μας διάλειμμα, πάμε, παιδιά μου, όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά, είχαμε κάνει ένα πρόλογο για το βιβλίο που πρόκειται να διαβάσουμε αυτό το διάστημα στην εκπομπή μας. Είναι το βιβλίο της Μυρσίνης Βιγκοπούλου «Από την Εγώπολη στην Εσύπολη. Άθος παιδικά». Πάμε λοιπόν να δούμε το πρώτο μέρος αυτού του βιβλίου.

0: ένας μικρός εγωπολίτης. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μεγάλη πολιτεία που την έλεγαν Εγώπολη. Τα σπίτια της ήταν το ένα μεγαλύτερο και ωραιότερο από το άλλο και τα τείχη της μεγάλα και ψηλά. Στη μέση της πολιτείας υπήρχε ένας γρανιτένιος λόφος και πάνω του ένα λαμπρό παλάτι φτιαγμένο από παγοκρίσταλο. Εκεί έμενε η θεά Ίση, την οποία οι εγωπολίτες θαύμαζαν πολύ. Την είχαν μάλιστα και βασίλισσά τους. Ποτέ δεν έπαιρναν σοβαρές αποφάσεις χωρίς την έγκρισή της. Εκείνη ήξερε τα πάντα. Οι εγωπολίτες αγαπούσαν πολύ την πολιτεία τους. Πίστευαν ότι πουθενά δεν υπήρχε άλλη καλύτερη από τη δική τους. Γι' αυτό και δεν ήθελαν ποτέ να φύγουν από εκεί. Εάν έκανες ένα γύρο στα ψηλά της τείχη, θα έβλεπες ότι πόρτες δεν υπήρχαν. Μόνο στο νότιο μέρος είχε μια μικρή πορτούλα. Από αυτήν μπαινόβγαιναν λίγοι χωρικοί που δούλευαν στα γύρω χωράφια. Και ενώ όλα φαίνονταν ωραία και λαμπρά, αυτοί οι άνθρωποι είχαν ένα πρόβλημα. Τα μάτια τους ήταν θολά και δεν έβλεπαν πολύ καθαρά. Ακόμη και τον ήλιο δεν τον έβλεπαν τόσο φωτεινό όσο ήταν στην πραγματικότητα. Οι ίδιοι βέβαια δεν το καταλάβαιναν, γιατί νόμιζαν ότι έτσι βλέπει όλος ο κόσμος. Ένα άλλο κακό που είχαν ήταν ότι μαλώνανε πολύ. Οι καυγάδες μεταξύ τους ήταν το πιο συνηθισμένο πράγμα. Κάθε εγωπολίτης ήθελε να γίνεται το δικό του θέλημα. Ακόμη και τα παιδιά σπάνια τα έβλεπες να παίζουν όλα μαζί. Εάν ήταν κανένα ματικό παιχνίδι, όλα ήθελαν να είναι αρχηγοί. Κανένα δεν υποχωρούσε και έτσι έπαιζαν τις πιο πολλές φορές μόνα τους. Ο Πίσμονας είναι ένας μικρός εγωπολίτης. Συνήθως παίζει μόνος του. Σήμερα, για άλλη μια φορά, δεν θέλει να παίξει με τους φίλους του. Τους αφήνει και φεύγει. Φίλοι είναι αυτοί που δεν αναγνωρίζουν ότι στο τρέξιμο αυτός είναι ο καλύτερος. Μόνο η μάνα του το παραδέχεται. Η κυρά Κενοδοξία με το παραμικρό επαινεί και κολακεύει τον άντρα της και τα παιδιά της. Πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο τους δυναμώνει και τους δίνει θάρρος. Χωρίς αυτοπεποίθηση, εξάλλου, δεν μπορεί κανείς να ξεχωρίσει και αυτό είναι πολύ σημαντικό στην κοινωνία της Εγώπολης. Ο Πίσμονας σήμερα αισθάνεται μια ταραχή στην ψυχή του. Περπατάει γρήγορα και κάθε τόσο ξεφυσάει για να του φύγει ο θυμός. Είναι νωρίς ακόμα να πάει στο σπίτι του. Άλλωστε, κανείς δεν θα έχει γυρίσει. Σκέφτεται ότι μια βόλτα γύρω από τα τείχη ίσως τον ηρεμήσει. Μα όσο θυμάται τους φίλους του, τόσο περισσότερο θυμώνει. Και όσο θυμώνει, τόσο η καρδιά του σφίγγεται. Κοιτάζει τα ψηλά τείχη, τα μεγάλα σπίτια και νομίζει ότι θα πέσουν πάνω του. Ξαφνικά βλέπει μπροστά του τη μικρή πόρτα. Μέσα στην ταραχή του δεν κατάλαβε πότε έφτασε ως εδώ. Παραξενεύεται που τη βλέπει μισάνυχτη. Πλησιάζει και κοιτάζει έξω. «Hey, φίλε, γεια σου!» Γυρίζει ξαφνιασμένος και βλέπει ένα κοριτσάκι να κάθεται στο πεζούλι έξω από το τείχος. «Γεια και ζεζένα!» λέει και βγαίνει έξω. Είναι η πρώτη φορά που περνάει από αυτή την πόρτα. «Σίγουρα δεν είσαι από εδώ, δεν σε έχω ξαναδεί!» «Είμαι περαστική, ήρθα με τον πατέρα μου για λίγο και τον περιμένω!» Ο Πίσμονας δεν χάνει την ευκαιρία να προβληθεί και την προκαλεί να αναμετρηθούν. «Θέλεις να παίξουμε μέχρι εκείνο το δέντρο, να δούμε ποιος θα νικήσει?»
1: «Και βέβαια θέλω»,
0: μούδιασα να κάθομαι τόση ώρα.
2: «Λοιπόν σήκω, να μην κάνουμε ώρα, με το 3 ξεκινάμε. Παίρνουμε θέση, 1, 2, 3 μάρς».
0: Η απόσταση μέχρι το δέντρο είναι αρκετή και τα δύο τρέχουν πλάι-πλάι. Φτάνοντας κοντά στο τέρμα, ο Πίσμονας με μια δρασκελιά διαφορά τερματίζει πρώτος.
1: «Μπράβο, μπράβο!»
0: φωνάζει το κορίτσι και του δίνει το χέρι.
1: «Τρέχει σαν τον άνεμο!»
2: «Επιτέλους!»
0: σκέφτεται ο Πίσμονας.
2: «Να και κάποιος που αναγνωρίζει την αξία μου!»
1: «Είναι αλήθεια ότι εγώ είμαι ο καλύτερος στο τρέξιμο!»
2: «Έπρεπε να είναι εδώ μερικοί να σ' ακούσουν. Δεν μου είπες όμως πώς σε λένε».
1: Γαλήνη, εσένα?
2: Πείσμονα.
0: Τα χανιασμένα και χαρούμενα κάθονται κάτω από το δέντρο.
2: Λοιπόν, Γαλήνη, πριν συναντηθούμε, κόντυβα να σκάσω από τα νεύρα μου.
1: Το κατάλαβα, καθώς έσκυψες να δεις από την πόρτα. Αλλά ξέρεις κάτι,